μέσα στον ψαλμό αυτό με τα λίγα, τα έξι όλο και όλο εδάφια, έχουμε πριν απ' όλα τη γλώσσα της αδημονίας. Εδάφια 1 και 2. Ρεφρέν, εποδός, επαναλαμβανόμενη, ξαναλέγω, το έως πότε. Το Κύριε το βλέπεις. Εξαντλήθηκαν τα περιθώρια της αντοχής, της υπομονής. Κύριε, κάτι πρέπει να κάνεις και να το κάνεις γρήγορα. Ίσως τα λόγια μας να μην είναι τα ίδια, αλλά ίδια η διαλεκτική μας, ίδια η αδημονία μας, ίδιες οι αμφιβολίες μας, ίδια τα μαυρόφυλλα που μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Και επαναλαμβάνω, αυτή η γλώσσα της αδημονίας εκφράζεται με τρία καυτά ερωτηματικά. Ερωτηματικά, όχι θεωρητικά, όχι φιλοσοφικά, που βγαίνουν μέσα από συγκλονισμό, από σπαραγμό, από προβληματισμό βαθύτατο, από ανησυχία και αμφιβολία αν το έδαφος το οποίο στέκομαι είναι έδαφος, μπορεί να με κρατήσει. Η γλώσσα της αδημονίας, ποιος δεν την έχει χρησιμοποιήσει? Σε ποιου τα χείλη δεν έχουν ανέβει κάποτε ή πολυπρόσφατα ή λίγες ή περισσότερες φορές αυτά τα έως πότε? Και είναι έως πότε καυτά, όπως είπα, συγκλονιστικά, προσωπικά. Κύριε, έως πότε με λησμονείς? Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Ιούδας? Το λέει ο Θωμάς? Το λέει ο Δαβίδ, ο αγαπημένος του Θεού, ο άνθρωπος ο κατά την καρδιά του Θεού, ο άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός είπε αυτός εκτελέσει όλα τα διατάγματά μου? Το λέει το έως πότε με λησμονείς εκείνος ο ίδιος που 1-2 ψαλμούς πριν, στο ψαλμό Θήτα και εδάφιο 12, διακηρύττει ότι ο Κύριος δεν λησμονεί την κραυγή των ταλαιπωρουμένων. Αυτός ο ίδιος. Και κάνει το έως πότε και κάνει τη γλώσσα της αδημονίας αυτόχρημα τραγική, σπαραξικάρδια, γιατί σε αυτό το σημείο έφτασε κάποιος που πριν βρισκόταν στην αντίπερα όχθη, που πριν σε κάποια στιγμή πνευματικής εφορίας, ευλογιών Θεού, αγαλίασης, είχε ομολογήσει ότι ο Κύριος δεν λησμονεί την κραυγή εκείνων οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Και είχε γράψει και σε έναν άλλο ψαλμό του ο Δαβίδ, εις τον ψαλμό Νι 50, στο εδάφιο 22, για εκείνους που τους ονομάζει οι λησμονούντες των Θεών. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, πολλοί υπάρχουν, πλήθος ανθρώπων που από τον Θεό ευλογήθηκαν, που από τον Θεό επιχορηγήθηκαν, που η προστασία του Θεού επάνω τους, αλλά που ελησμόνησαν τον Θεό. Γράφουμε στην Βεθήλ τα απόγευμα τα αναγνώσματα του επόμενου τριμήνου του βιβλικού του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Και φτάσαμε σε μια εντολή του Θεού στον Εζεκιήλ, τον προφήτη του. Και του λέει, θύμισε σε αυτό το έθνος που πνευματικά εμίχευσε κατόπιν άλλων θεών, ότι βρισκόταν σαν το νεογέννητο εγκαταλειμμένο παιδί, ρυγμένο σε μια γωνιά, χωρίς περίθαλψη, χωρίς στοργή, χωρίς αισθασιά, ώσπου η αγκαλιά του Θεού έσκυψε και έγινε ο εκλεκτός του Θεού και ευλογήθηκε από τον Θεό κατά θαυμαστό τρόπο, μέσα από περιπέτειες, μέσα από κινδύνους, μέσα. Και όταν έφτασε στην τελειότητα
της ωραιότητός του. Ελισμόνησε τον Θεό και στράφει στα έθνη και στράφει και προσκύνησε του Θεού στον εθνών. Οι λησμονούντες των Θεών υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όμως, Δαβίδε, πρέπει να το ξέρεις, το ξεχνάς αυτή τη στιγμή μέσα στη φλόγα της πίεσης, της δοκιμασίας, της θλίψης, του πόνου. Το έγραψες ότι ο Κύριος δεν λησμονεί. Δεν υπάρχουν οι λησμονημένοι του Θεού. Υπάρχουν αντιθέτως οι λησμονούντες των Θεών. Έως πότε με λησμονείς, Θεέ? Και μάλιστα βάζει ένα διαπαντός εκεί, όλος διόλου, ολότελα, χωρίς το πυκνό αυτό σκοτάδι, χωρίς η βαριά πυκνή αυτή κουρτίνα, το παραπέτασμα λίγο να παραμερίσεται. Η γλώσσα της αδημονίας. Μη βιαστείτε να την πείτε η γλώσσα της απιστίας. Επρόλαβα και είπα ότι ο ίδιος που έγραψε το «Έως πότε με λησμονείς, Θεέ», έγραψε για τους λησμονούντας των Θεών και έγραψε ότι ο Κύριος δεν λησμονεί την κραυγή των ταλαιπωρουμένων. Αλλά υπάρχει στιγμή, υπάρχουν στιγμές. Ο κόσμος, η αμαρτία, η σάρκα προσπαθούν να τις πληθύνουν αυτές τις στιγμές. Αυτά που λέμε, συγγνώμη, αυτά που φωνάζουμε, αυτά που διακηρύττουμε, δεν μας εκφράζουν, δεν εκφράζουν τον πνευματικό μας εαυτό. Υπάρχει ακόμα η γλώσσα της αδημονίας, χρησιμοποιεί και ένα άλλο «έως πότε». Κύριε, έως πότε κρύβεις το πρόσωπό σου από μένα? Και μοιάζει αυτό το εδάφιο. Αυτή η έκφραση της αδημονίας, της αμφιβολίας, μοιάζει με μια στρουθοκάμιδο που έχωσε το κεφάλι της, όπως είναι η συνήθειά της όταν κυνηγέται μέσα στην άμμο, και εκεί απορεί και λέει, γιατί κρύφτηκε το τοπίο από μένα? Κρύφτηκε το τοπίο ή κρύφτηκες εσύ? Κρύφτηκε ο Θεός από την ζωή σου ή τον έκρυψαν οι αμαρτίες σου, οι αμφιβολίες σου, η αδημονία σου, η ταραχή σου, η συμπίεσή σου, όπως είπαμε, μέσα στον χρόνο και στον χώρο? Όταν Ιωνά, για να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο πρόσωπο της Αγίας Γραφής, μπαίνει στην κοιλιά του κήτους, είναι δυνατόν να μη σου κρυφτεί η θάλασσα? Είναι δυνατόν? Η αμαρτία είναι ο ένοχος, είναι εκείνη που κρύβει το πρόσωπο του Θεού από τη ζωή μας. Και ενώ το ονομάσαμε όλο τούτο η γλώσσα της αδημονίας, ενώ ναι, είμαστε κοντά με τον Δαβίδ, γιατί είμαστε κοντά με τον εαυτό μας, με την πραγματικότητά μας, την τόσο ανθρώπινη, την τόσο ευάλωτη, την τόσο ετοιμόρροπη, εν τούτης λέμε ότι η γλώσσα αυτή της αδημονίας καλό είναι, όπως έγινε, θα δούμε και στον ψαλμό τούτο, γρήγορα να δώσει τη θέση της σε κάποια άλλη γλώσσα για την οποία θα μιλήσουμε. Αλλά πριν από αυτό, και μια τρίτη φορά μιλάει η γλώσσα της αδημονίας και λέει, Κύριε, έως πότε? Μέχρι πότε? Χόρτασα, Κύριε. Φτάνει, Κύριε. Ξεχύλισα, Κύριε. Πνίγηκα, Κύριε. Τα νερά ήρθα πάνω από το κεφάλι μου, Κύριε. Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν την καρδία μου? Και νομίζω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι λέγοντας βουλάς δεν εννοεί σχεδιασμούς για το έργο του Θεού, λόγου χάρη, ή δεν ξέρω τι άλλο όμορφο και χαριτωμένο, αλλά εννοεί σαράκια, σκουλίκια, μαυρόφυδα, σκέψεις, φόβοι, υποψίες, αμφιβολίες. Δεν με αγαπάει κανένας, είμαι μόνος, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι εκείνο που περίμενα, δεν βρήκα, δεν. Και υπάρχουν όλα αυτά μέσα μας,
τα οποία μαζεύονται, διακατέχουν την καρδιά μας, μας συγκλονίζουν και αφρίζονται σαν σωροί από σκουπίδια. Έβλεπα σε ένα πρόγραμμα της τηλεόρασης τα γλαροπούλια, μιλιούνια ολόκληρα, εκατοντάδες χιλιάδες, εκεί που στις χωματερές τα απορριμματοφόρα των δήμων άδειαζαν τα σκουπίδια. Και η καρδιά του ανθρώπου καμιά φορά δέχεται αυτούς τους βραμφισμούς, αυτά τα τσιμπήματα, αυτά τα πετάγματα, αυτά τα κροξίματα. Τι θα γίνει εάν εκείνο, και αν δεν έχει αυτό, και αν το άλλο, και αν, και αν, και αν. Συνδυασμοί ασυνδύαστοι, προβλήματα διογκωνόμενα. Στη γλώσσα της αδημονίας, πού να βρει θέση προσευχή? Πόσο παράφορα να ακουστεί ο ψαλμός και το τραγούδι? Πόσα έως πότε που τα κρατάμε στιβαγμένα, στιβαγμένα, ανεξομολόγητα, ανέκφραστα, βασανιστικά μέσα μας. Η γλώσσα της αδημονίας. Έως πότε, Κύριε, με λησμονείς? Έως πότε, Κύριε, κρύβεις το πρόσωπό σου? Κρύφθηκε ο ήλιος από τα μάτια μου, Κύριε. Δεν υπάρχει ξημέρωμα και ανατολή, Θεέ μου. Έως πότε θέλω έχει βουλάσεν την καρδία μου? Και ακόμα ένα τέταρτο. Έως πότε θέλει ψώνεσθε ο εχθρός μου επ' με? Ένιωσες ποτέ μικρότερος του εχθρού σου, μικρότερος της ζωής, μικρότερος των προβλημάτων του ανθρώπινου βίου? Αν ναι, και ασφαλώς ναι, μπορείς να νιώσεις τη γλώσσα αυτή της αδημονίας του Δαβίδ. Και πόσο μεγάλη είναι αδημονία, μας το δείχνει από το σκεπτικό, από την επιχειρηματολογία αυτού του έως πότε. Έως πότε, Κύριε, εσύ, ένας Θεός Άγιος, ένας Θεός δίκαιος, ένας Θεός αγάπης, ο Κύριός μου, το τέκνος σου, επιτρέπεις ο εχθρός μου να υψώνεται εναντίον μου? Βλέπετε διαδικασίες και διεργασίες μέσα που βγάζουν κύματα θαλάσσης, επαφρίζοντα αδυναμίες, αμφιβολίες, αδημονίες. Έως πότε, έως πότε? Αυτή είναι η γλώσσα της αδημονίας. Αλλά δόξα στον Θεό, απασχολεί μόνον τα δύο πρώτα εδάφια του ψαλμού μας. Γιατί μετά από λίγο ή πολύ η γλώσσα της αδημονίας δίνει τη θέση της, όπως θα προσέξουμε στο εδάφιο 3, στη γλώσσα της ηκεσίας. Της ηκεσίας. Ένας πιστός, και εδώ διαφέρει ο πιστός από τον άπιστο, δεν στέκεται ισόβια στο έως πότε της αμφιβολίας, της αδημονίας. Και αν η οριζόντια θέα εκόπηκε μπροστά του, μπορεί να υψώσει τα μάτια του στον Θεό και η γλώσσα της αδημονίας να δώσει τη θέση της στη γλώσσα της ηκεσίας. Ακούστε την, αυτή την άλλη γλώσσα πως μιλάει. Κύριε, επίβλεψον. Όχι βλέψον, επίβλεψον. Κύριε, εγώ δεν μπορώ να υψωθώ. Κόλλησαν πια τα φτερά μου. Μου έλεγε κάποτε η κόρη μου, βλέποντας ένα πουλάκι κάπου που περπατούσαμε έξω, να μην μπορεί να πετάξει, μου λέει, γιατί χτυπιέται? Λέω, ξόβεργα. Τις βάλανε ξόβεργα, κόλλα εκεί και κόλλησαν τα φτερά. Να έχεις φτερά και να μην μπορείς να πετάξεις. Να έχεις λυτρωμένη ψυχή και να σέρνεσαι στη γη. Έως πότε? Η γλώσσα της αδημονίας δίνει τη θέση της στη γλώσσα της ηκεσίας
Κύριε επίβλεψον, εγώ δεν μπορώ να υψωθώ, Κύριε, όμως προσεύχομαι σε έναν Κύριο που μπορεί και είναι πρόθυμος να στύψει, να επιβλέψει. Ενθυμίστε εκείνα τα λόγια πάλι του ψαλμού, Ρώμη εψιλών, εδάφιο 14. Όταν ο Δαβίδ μας λέει, ο ίδιος ο Δαβίδ, ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθώνει πάντας τους κεκυρτωμένους. Δεν είναι αυτό θαυμαστό? Μπορεί να ήρθε σκαμπούρης και σκυφτός και να ήρθα σε τούτη την ώρα του Κυρίου και να φύγεις και να φύγω με μια ψυχή ανάλαφρη σαν το κουλάκι του Θεού. Γιατί ο Κύριος, ενθυμίστε στον ψαλμό της δημιουργίας το ρο δέλτα των 104, είναι ο επιβλέπων επί την γη. Κύριε επίβλεψον. Και τι κάνεις, Δαβίδ, όταν το λες αυτό? Λες κάτι καινούριο στον Θεό? Του λες να κάνει κάτι που δεν το έκανε σε εκείνη τη στιγμή? Όχι, θα σου πει ο Δαβίδ. Αλλά η γλώσσα εκείνη της αδημονίας, η γλώσσα εκείνη που έφερνε τα «εως πότε», τώρα βεβαιώνεται. Πολλές φορές βεβαιώνουμε τους εαυτούς μας μπροστά στον Θεό προσευχόμενοι, ότι ο Κύριος που υποστηρίζει τους πίπτοντας και ανορθώνει τους εκυρτωμένους, ότι ο Κύριος που επιβλέπει επί την γη, που ο Κύριος, οι οφθαλμοί του οποίου περιτρέχουν όλη τη γη για να φανεί δυνατός σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται, ο Κύριος αυτός θα επιβλέψει εις τον Δαβίδ. Και όπως θα δούμε παρακάτω, όχι μόνο τη γλώσσα της αδυναμονίας θα σταματήσει και στη γλώσσα της ηγεσίας θα έρθει, αλλά και κάτι ακόμη ενδοξότερο και πιο ευλογημένο. Κύριε επίβλεψον. Έτσι μιλάει η γλώσσα της ηγεσίας. Δεύτερον, Κύριε εισάκουσον. Και εδώ πάλι όχι απλό ακούω, αλλά εισακούω. Σκύψε, πρόσεξε τη δέησή μου, την ηγεσία μου. Γιατί μύριοι μπορεί να ακούσουν ένα αίτημά μου, ένας μπορεί να το εισακούσει και είναι ο Θεός. Θα σας θυμίσω ένα απλό παράδειγμα. Κάποτε σε ένα χωματόδρομο έξω από το χωριό την Αΐν έβγαινε μια κυρία, μια χειραμάνα που πήγαινε να θάψει τώρα το μονάκριβο το γιο της, το στερνό αποκούμπι της αυτή τη ζωή. Ακούει μύριους γύρω να της λένε μη κλαις, αλλά εκείνη κλαίει. Έρχεται κοντά της ένας και της λέει: γίνε μικλέ. Και τα δάκρυα σταμάτησαν και το χείλι έσπασε κάποια ελπίδα και η ματιά κοίταξε έτσι πλημμένη μέσα στο βούρκωμα τον Κύριο. Άλλο ακούω και άλλο εισακούω. Γι' αυτό εδώ διαβάζουμε και λέει: Κύριε, εισάκουσον μου, εισάκουσε εμένα, είναι η ίδια γλώσσα που λέμε ο πατέρας μου με εισάκουσε και μου έφερε εκείνο, ο θείος μου έφερε, η μητέρα μου έφερε, ο αδελφός μου, ο κάποιος δικός μου. Πόσο δικός του είναι ο Θεός στον Δαβίδε. Κύριε, εισάκουσε αυτή την κραυγή μου, αυτή τη δέησή μου και Κύριε τρίτο φώτισον τους οφθαλμούς μου. Γιατί όπως είπα με το παράδειγμα από τη Στρωθοκάμηλο, πολλές φορές χάνουμε τη θέα της γης γιατί τα δικά μας τα μάτια έκλεισαν ή καλύφθηκαν από την άμμο ή κλείστηκαν όπως το κήτος που είπαμε στον Ιωνά. Και θυμίστε κάποτε ότι ένας άνθρωπος της Παλιάς Διαθήκης είχε μέσα του όλους τους φόβους, όλη την αδημονία, όλο το πρόβλημα, γιατί δεν έβλεπε.
Και γιατί έπρεπε ο Θεός να φωτίσει τα μάτια του. Και προσευχήθηκε ο Ελισέ γι' αυτό. Και είπε, «Κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε τους οφθαλμούς του». Γιατί? Για να δει. Για να δει τι υπάρχει γύρω. Τι μας περιστοιχίζει. Πόσοι περισσότεροι είναι οι υπέρ ημών παρά οι κάθημόν. «Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θέλω βλέπει τα θαυμάσια, τα εκ του νόμου σου. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω τη λαμπρότητα των ευλογιών σου. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου τα πνευματικά να δω πιο πέρα από τα πρόσκαιρα μολυβένια, πραγματικά σύννεφα». Και έτσι ερχόμαστε σε ένα τρίτο σημείο του ψαλμού. Η γλώσσα της αδημονίας, για την οποία λυπείται και εξομολογείται μετά ο Δαβίδ, δίνει τη θέση της στη γλώσσα της ηκεσίας, και η γλώσσα της ηκεσίας στα εδάφια 5 και 6 δίνει τη θέση της στη γλώσσα της πίστης. Ναι, έρχεται η πίστη και εκφράζεται έτσι θαυμάσια, όπως θα δούμε, η πίστη όταν η γλώσσα της αδημονίας δώσει τη θέση της στη γλώσσα της ηκεσίας. Όταν τα γιατί και τα έως πότε τα φέρουμε ταπεινά στον Κύριο. Η αδελφή μας η Μαρία Φερεντίνου έχει γράψει έναν πολλούς όμορφους, αλλά έναν ιδιαίτερα όμορφο ύμνο που λέει ότι μια μέρα θα μάθω τα γιατί. Μια μέρα ο Κύριος θα μου εξηγήσει, όπως το μαθητή του που τον ρώτησε κάποτε και του είπε, «Δεν μπορείς να τα βαστάξεις. Αργότερα θα οριμάσεις, θα ανεβείς πνευματικά και θα δεις ότι στον Κύριο όταν ακουμπήσεις με πίστη, αυτός ξέρει και μπορεί και το κάνει να συνεργεί τα πάντα. Τα έως πότε και τα γιατί και δεν ξέρω τι άλλο. Τα πάντα στο αγαθό για εκείνους που τον αγαπούν». Και η γλώσσα της πίστης μιλάει ως εξής. Πρώτο, «Εγώ, Κύριε, έλπισα στο έλεος σου». Τι όμορφο. Τι απόσταση. Αβυσσαλαία. Από τα έως πότε με λησμόνησες, Κύριε, διαπαντός. Τώρα, «Εγώ έλπισα στο έλεος σου». Σε πόσα ελπίζουν οι άνθρωποι. Σε πόσα ακουμπούν τις ελπίδες τους. Ελπίδες που κατά τον Παύλο Ρωμαίους 5:5 κατεσχύνουν. Και άλλοι που ζουν στον κόσμο αυτόν, όπως πάλι ο Παύλος μας γράφει στο Εφεσίους 2:12, ελπίδα μη έχοντες, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν μέσα στον κόσμο. Και άλλοι που ενώσαν τον Παύλο φθάνουν εξαπορηθήνε και του ζήνε, με συγχωρείς Μίτσο, που απελπίζονται ακόμα και για τη ζωή τους, αν μπορούν ακόμα να ζήσουν σε αυτή τη ζωή, οι οποίοι μέσα σε αυτό, σε μια τέτοια κατάσταση, ανθρώπινα απελπιστική, ακραία, εξαπορηθήνε του ζήν, προσθέτει στη Β' Κορινθίους 1:10, «Επί το Θεό, πάνω στον Θεό, στηριγμένοι στον Θεό, εις όν ηλπίκαμεν, πάνω στον οποίο ακουμπήσαμε την ελπίδα μας». Ναι, Παύλο. Ναι, Δαβίδ. Ναι, αδελφέ και αδελφοί. Η γλώσσα των έως πότε, η γλώσσα της αδημονίας, αν γίνει η γλώσσα της ηκεσίας, θα σε φέρει στη γλώσσα και στην έκφραση της πίστης. Εγώ προσωπικά, πειραματικά, βιωματικά έλπισα στο έλεος. Δεύτερο, η καρδία μου θα αγάλεται στη σωτηρία σου. Αλήθεια, μερικές φορές σκέφτομαι, αν κι εγώ και άλλοι αδελφοί μου, αγαπητοί και εργάτες του Ευαγγελίου, μήπως πρέπει να γυρίσουμε σε κάτι παλιά κηρύγματά μας. Έχω μάλιστα και μερικές σημειώσεις από τη Λυκούργου ακόμα. Τότε που μιλούσαμε
για την ασφάλεια της σωτηρίας, τη βεβαιότητα της σωτηρίας και την αγαλίαση της σωτηρίας. 9 στους 10 χριστιανούς στερούνται και έχουν κατεβάσει τα ρολά σαν να έχει γκρεμιστεί ο Θεός από το θρόνο του. Και ας μην μιλώ στο τρίτο πληθυντικό, ας μιλήσω στο πρώτο πληθυντικό. Και μοιάζουμε να κάνουμε την καλύτερη διαφήμιση του διαβόλου. Ότι αν τέτοιοι είναι οι χριστιανοί, δεν θα ήθελα να γίνω τέτοιος. Μυρολογίστριες μύριες μας προσφέρει η ζωή. Τα πιο πικρά ποτήρια καθημερινά μας κερνάει, αλλά και εν κοιλάδι, σκιάς, θανάτου, Ψαλμός 23:4, αν είναι το περπάτημά μας, λέγει ο Δαβίδ, λέγει ο Παύλος, λέει ο Λόγος του Θεού, εν της παθήμασι χαίροντες. Χαίροντες μέσα στα παθήματα, χαίροντες μέσα στην αρρώστια, χαίροντες μέσα στη θλίψη, χαίροντες μέσα στην αμφιβολία, χαίροντες μέσα στην οικονομική αποτυχία, χαίροντες μέσα στα επαπειλούμενα κακά, χαίροντες στη σωτηρία του Θεού. Αλλά εγώ θέλω αγάλεστε, θέλω χέρι εις τη σωτηρία του Θεού. Γιατί, απλούστατα, γιατί αξιολογούμε, όπως μας λέγει στην προς Ρωμαίους 8:18, όχι 28, ότι τα παθήματα, όποια και να είναι, του νυν καιρού, δεν είναι άξια να συγκριθούν με την μέλουσα, να αποκαλυφθεί, να μας σκεπάσει, να μας τυλίξει. Δόξα. Και η γλώσσα της πίστης μιλάει ακόμα και ως εξής. Θα ψάλω στον Κύριο. Θα μου πείτε, αυτό μην το σχολιάσεις, το ξέρουμε όλοι. Κάθε υπαρχόμαστε εδώ, 2 ψαλμούς, 3 ψαλμούς, με τη λιλίκα, χωρίς τη λιλίκα, τους ψάλλουμε. Όμορφα, ναι, δεν λέω όχι. Αλλά εδώ έχει δίπλα στο θέλω ψάλι στον Κύριο, έχει ένα αιτιολογικό. Γιατί ψάλω εις τον Κύριο? Το έχετε διαβάσει? Διότι με αντίμιψε. Και βέβαια δεν πρόκειται εδώ για υλικές, δεν είναι παροχές. Δεν πρόκειται για πράγματα φθαρτά και τα λοιπά. Αλλά πρόκειται για το ξεχύλισμα και τη δοξολογία που φέρνει στην καρδιά και στα χείλη η απελευθέρωση που ο Κύριος χαρίζει στους δικούς του από οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε ανθρώπινη παγίδα. Μα εκείνο, μα οι αρχές, μα το Υπουργείο, μα τα φορολογικά, μα και τα λοιπά. Θέλω ψάλι στον Κύριο, διότι ο Κύριος με αντίμιψε. Διότι ο Κύριος αποδείχθηκε Θεός εγγύθεν στη ζωή μου. Διότι από το χέρι με οδήγησε μέσα από πολύπλοκους δέδαλους. Με σήκωσε, με ελευθέρωσε, με ισορρόπησε. Η γλώσσα της αδημονίας που έναν πιστόν δεν τον καθυλώνει σόδια, αλλά που κι αν εκφραστεί 1, 2, 3 και 4 φορές, δίνει τη θέση της στη γλώσσα της ηγεσίας για να οδηγήσει εκείνη μετά από τις πνευματικές διεργασίες της στη γλώσσα της πίστης. Συμπέρασμα. Κι αν η αδημονία ή η αμφιβολία ή ό,τι παρόμοιο, αδελφέ μου και αδελφή μου, φέρει στα χείλη σου τα έως πότε. Μη σαλευτείς. Μη πεις, έχασε την πνευματικότητα. Μάχη δίνεις. Και στη μάχη νικάει κανείς και γονατίζει και πληγώνεται και ξανασηκώνεται. Στάσου εκεί. Όπως είσαι, όποιος είσαι, όποιος αισθάνεσαι, στάσου με προσευχή στον Κύριο. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα της ηγεσίας
Κύριε επίβλεψον, Κύριε εισάκουσον, Κύριε φώτισον. Έτσι η πίστη θα γεννηθεί, ή η πίστη θα αναθαρρύσει, ή η πίστη θα αναζωογονηθεί μέσα σου. Και από τη γλώσσα της αδημονίας, μέσα από τις διεργασίες και τη γλώσσα της ηχεσίας, θα έρθεις στη γλώσσα της πίστης, που είναι γλώσσα θριάμβου, δοξολογίας, ευλογίας, υμνοδίας στον Κύριο. Ο Θεός να σχολιάσει το μικρό του το μήνυμα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο «Πάντα νυν εις τον Σωτήρα», τον ύμνο 246.

Να το πούμε άλλη μια φορά. Η γλώσσα της αδημονίας. Έως πότε, Κύριε. Η γλώσσα της ηκεσίας. Κύριε, επίβλεψον. Κύριε, εισάκουσον. Κύριε, φώτισον. Και η γλώσσα της πίστης. Εγώ ήλπισα. Εγώ θα αγάλωμαι. Εγώ θα ψάλω εις τον Κύριο, διότι με αντίμιψε. Όρθιοι να τον ευχαριστήσουμε. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Ένας δούλος Σου είχε ονομάσει την Παλιά Διαθήκη το πειραματικό σχολείο της πίστης. Οι χαρακτήρες που μέσα σε αυτό μας δίνονται, που ζουν, που κινούνται, που περπατούν, είναι τόσο ανθρώπινοι και είναι τόσο κοντά μας. Έτσι εδώ να ταυτιζόμαστε, εκεί να υπολοιπόμεθα, εδώ να προσευχόμεθα να φτάσουμε. Και έτσι όλα όσα είναι γραμμένα στο Λόγο Σου, να είναι γραμμένα για τη διδαχή μας, για την ουθεσία μας, για τη στήριξή μας. Κύριε, κι αν κάποτε ήρθε, κι αν κάποτε έρχεται, κι αν κάποτε έρθει η γλώσσα της αδημονίας μέσα μας, εσύ ο Θεός επίβλεψον. Εσύ ο Θεός οδήγησέ μας. Πολύ γρήγορα, αφήνοντας πίσω μια για πάντα τον τόπο αυτόν και τη φιλοσοφία αυτή και τη θεώρηση αυτή, να οπλιστούμε με τη γλώσσα της ηκεσίας, γλώσσα που θα μας φέρει στην έκφραση της πίστης, της πληρότητας, της δοξολογίας, της αρμονίας με το δικό Σου το θέλημα. Ευλογών ευλόγησε όλους μας, σε παρακαλούμε. Και όπως οι αδελφοί προσευχήθηκαν στην αρχή, ευλόγησε και την αγαπημένη μας πατρίδα. Διεργασίες πνευματικές, ιστορικές, εκκλησιαστικές και άλλες που έχουν δρομολογηθεί στον εθνικό μας βίο, βοήθησε, Κύριε, να οδηγήσουν στην πλήρη απελευθέρωση του Ευαγγελίου Σου. Βοήθησε με τρόπους που Εσύ μπορείς και εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να προσευχόμεθα για την επέμβασή Σου, να κάνεις την πατρίδα μας αυτόν τον πρώτο ιεραποστολικό αγρό, ένα πρότυπο ιεραποστολικό έθνος τώρα, να στείλει το άγγελμά Σου και ως εσχάτου της γης. Ευλογών ευλογησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να βρούμε την Β προς Κορινθίους επιστολή, το 12 κεφάλαιο. Β προς Κορινθίους επιστολή, 12 κεφάλαιο. 14. Διαβάζω. Να, είναι τούτη η τρίτη φορά που είμαι έτοιμος να έρθω κοντά σας. Πρέπει να είναι εκείνο το έκτακτο ταξίδι που έκαμε από την Έφεσο και το οποίο πρέπει να βάστηξε λίγες μέρες. Και δεν πρόκειται όταν θα έρθω να σας επιβαρύνω σε τίποτα. Το ρήμα που χρησιμοποιεί στο κείμενο είναι καταναρκίζω. Καταναρκώ, καταναρκίζω, νάρκισος. Αυτά τα ωραίο ρήμα. Δεν πειράζει. Γιατί δεν οφείλουν τα παιδιά να θησαυρίζουν για τους γονείς,

γλυκύτατα. Α, τι πάει να πει γλυκύτατα. Ο Βάμβας λέει με άκραν ευχαρίστηση. Με άκραν ευχαρίστηση. Νιώθω, λέει εδώ, την υπέρτατη γλύκα. Αυτό θέλει να πει ήδηστα. Όταν, ελάτε να το δούμε, δαπανίσω και εκδαπανίσομαι. Εκδαπανηθήσομαι μέλλον. Για τις ζωές σας, για σας, τις ψυχές σας. Για ελάτε τώρα εδώ να πάρουμε μολύβι και χαρτί. Δαπανώ, εκδαπανούμε. Βγάζω και δεν μπάζω καθόλου εισόδημα. Ε? Όλο βγάζεις. Μαθαίνουμε για τον Ιησούν Χριστόν ότι πλούσιωσον επτόχευσε. Είναι δια της πτωχίας εκείνου εμείς πλουτίσουμε. Πάλι τελεία. Ελάτε τώρα εδώ, κοιτάξτε πίσω στον πίνακα που σας έχω γράψει. Από ποια κεφάλαια απαρτίζεται ένας άνθρωπος? Ποια κεφάλαια, ποια ποσά, ποιες αξίες, ποιες μετοχές συνθέτουν έναν άνθρωπο? Αθανάσιε, πες μου μία. Η υγεία του. Μία άλλη, Κωστάκη. Ο χρόνος του. Η αξιοπρέπειά του. Η τιμή του. Η υπόλοιψή του. Η κοινωνική του θέση. Η επαγγελματική του καταξίωση. Η οικονομική του, όχι ευρωστία, τυπική άνεση. Η ειρήνη του, η γαλήνη του, το να κάνει οικογένεια. Δεν είναι κεφάλαιο της ζωής του? Το να έχει γυναίκα, το να έχει άντρα, το να έχει παιδόπουλα. Αυτά δεν είναι κεφάλαια? Τα οικονομικά του. Να έχει ένα σπιτάκι, αδερφέ. Και αν θέλετε και ένα μοτοσακό. Είδα στην Οδό Ακαδημίας πριν λίγο καιρό έναν που είχε ένα ποδήλατο με μία ρόδα και μία σέλα. Τους έχετε δει αυτούς? Πώς πάνε? Και μπορεί και ισορροπεί και τρέχει. Χωρίς τιμόνι, τίποτα. Αυτά όλα αποτελούν την περιουσία του ανθρώπου. Είπα χοντρά, ανέφερα χοντροκομμένα στοιχεία, μετοχές της καθημερινότητας. Γιατί υπάρχουν και λεπτότερες μετοχές. Πόσο λεπτότερος είναι ο άνθρωπος, μια ειδικότερη σημασία έχουν για αυτόν. Η φιλία, η αγάπη, η στοργή, η λεπτότης, η ευγένεια. Κεφάλαιο είναι για κάποιον να ακούσει καλή μουσική. Κεφάλαιο είναι για κάποιον να κοιτάξει ένα ηλιοβασίλεμα. Δεν δικαιούται. Στις μέρες τις λίγες που ανέβηκα για να υπηρετήσω στο Σούνιο, οι απολαύσεις μου ήταν πολύ λίγες, ήταν πολύ κουραστικό, όπως σας ξέρετε και όσοι είσαστε πάνω. Είναι ένας αγώνας ο οποίος κινείται κάπου ανάμεσα στις 14 με 15 ώρες την ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε που ξύπναγα το πρωί, μου άρεσε πάρα πολύ και έβλεπα την ανατολή του ηλίου. Τη δύση την έβλεπες, αλλά είναι αυτό που λένε οι ζωγράφοι, νεκρά φύσης. Τα κάψαν όλα. Και έρχεται τώρα εδώ ο Παύλος, μιμούμενος επακριβώς τον χώρο πορείας και την νοοτροπία, την ψυχοσύνθεση, τη μανταλιτέ,

0: Κυρίου μας
1: Ιησού Χριστού
0: και λέει
1: εγώ
0: ήδηστα νιώθοντας άκρα γλυκύτητα θα κάνω κάτι λέει θα δαπανηθώ τελείως θα δαπανήσω εαυτόν και θα εκδαπανηθώ εκ σημαίνει από μέσα προς τα έξω δαπανάσαι από μέσα προς τα έξω δεν ξέρω αλλά είναι υποχρεωμένος στα συνθέτοντα στοιχεία να προσθέσω ακόμα ένα ποιοι είναι οι μεγάλοι αυτής της γης οι δυνατοί, τα ονόματα έχετε διαβάσει του Αλεξάνδερ Φλέμινγκ τη ζωή δεν θα την ήθελες ούτε για το μεγαλύτερο εχθρό σου επέναντι για καμιά σαρανταριά ώρες την ημέρα με ένα μικροσκόπιο έτσι όλη μέρα τον φωνάζανε να φάει έκανε ένα μπάνιο και ξαναπήγαινε με το μάτι του εκεί αμάν τέτοιοι ήταν όλοι μεγάλοι ακούτε δεν ξέρω για ποιο πιανίστα ακούτε δεν ξέρω για ποιον βιολετσενίστα έχετε ακούσει για τον Παγκανίνη 9 ώρες την ημέρα παίζε βιολί ο άνθρωπος ο ίδιος έλεγε αν παίξω λιγότερο λέει τα κόκαλα από τα χέρια μου α είναι νεκρά την άλλη μέρα υπερβολή για μένα που δεν ξέρω βιολί δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι ποιοι γράψανε την ιστορία ο Ιερεμίας γιατί υπήρξε μεγάλος υπήρξε μεγάλος ο Ιερεμίας διότι είχε αποκαλύψεις μόνο θάρρος, δύναμη, ικανότητες απαντώ ήτανε άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους την όποια γονάτισαν χωριστά ή μαζί με τη γυναίκα τους πριν παντρευτούνε ή μετά και του είπανε Κύριε βοήθησέ με και τίμησέ με να εκδαπανηθώ

και αρρώστησε το παιδί. Και το πήγε στο γιατρό και το πήγε στον καθηγητή και το πήγε στον Ευαγγελισμό και το πήγε στη Στοχόλμη και το πήγε στο Σικάγο και το πήρε στην Ελβετία. Και το παιδί έγινε καλά, τελείως. Και ξαναγυρίζει. Λέει, μπαμπά, το σπίτι μας το πουλήσαμε. Λέει, γιατί? Και σε ένα διαμέρισμα που δεν έχει τίποτα. Λέει, μπαμπά, και οι πίνακες μας τους δώσαμε. Και τα έπιπλά μας τώρα, εσύ να είσαι καλά. Ποιος από εσάς θα τον κακίσει αυτό τον πατέρα, αυτή την οικογένεια, αυτό το ανδρόγυνο που έδωκε τα πάντα, εκδαπανήθηκε για το παιδί του? Θα τον κακίσεις ποτέ? Ή θα του πεις, μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μήπως, Γιώργο, πολύ απλά, είναι ο Φραγκίσκος εδώ, ο Νικόλας, είναι ο Απόστολος. Πρέπει την ώρα που γονατίζει το όποιο μέλος της Εκκλησίας πρόκειται να γίνει όπου και το πρεσβυτέριο επάνω του προσεύχεται, λέγω, μήπως δεν του ζητήσαμε να σοβαρευτεί με ακριβώς αυτό το σημείο? Έχεις απόφαση να εκδαπανηθείς? Δεν με συγχωρείτε πάλι, δεν θα παντρευτώ εγώ? Και ναι και όχι και... ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Και ένα αυτοκινητάκι προς παρόν, πάρε μια κάρτα. Είναι 640 λεωφορεία στην Αττική, όλα δικά σου είναι αυτά. Και αργότερα, έχουμε, δεν έχουμε, ενωδιπορίες ο Παύλος. Η πλάτη του ήταν η κοιμάς και κατέβηκε και επέρασε από τους Φιλίππους, Απολωνία, όλη την κοιλάδα εκείνη και έφτασε σε Θεσσαλονίκη. Λέει, δεν πονούσες? Αλλά τώρα που μου το λες, λέει, θυμάμαι, ναι, λέει, πονούσα, λέει. Λοιπόν, που λες, λοιπόν, άλλο σου λέγω, πονούσες, πάλι ακόμα και είσαι, λέει, πονούσα, λέει, πονούσα, αλλά δεν πονάω όμως. Αδελφοί, αυτοί γράψανε την ιστορία εδώ μέσα. Τελεία. Δεν έχουμε κανέναν τίποτα. Δεν μπορώ να έχουμε κανέναν τίποτα. Μάρτης μου ακούω. Ελαφρώς μου ανεβαίνει η πίεση πάνω από το φυσιολογικό και είναι 36 και 6 η πίεση το φυσιολογικό όταν δω ανθρώπους που αρχίζουν οι διακοπές τους το Μάη και τελειώνουν το Νοέμβρη. Θα τελειώνουν τα Χριστούγεννα, δηλαδή τα παιδιά σχολείο που πάνε. Δεν είναι έτσι. Αυτά δεν είναι πράγματα σωστά. Όταν καίγεται το καλύβι του γειτονά σου, σε λίγο θα καεί και το δικό σου. Και εσύ μου λες, καίγεται. Λέει, ναι, δεν μπορώ, λέει, τώρα. Μη μου το λες. Λέει, τώρα παίζει, λέει, η ΑΕΚ. Θα πάω εδώ δίπλα, λέει, να δούμε. Μη του πεις, πήγαινε, μην πας, μην γελάσεις, μην τον επιτιμήσεις. Τίποτα μη του πεις από αυτά. Άφησέ τον. Δεν του πες τίποτα, τι να του πω. Τι να του πω, ποιος να του πει τι αυτούνου. Δεν είχε δει εκδαπανόμενον στο Σταυρό του Χριστού. Δεν τον είχε δει ποτέ τον Χριστό δαπανόμενον. Τον είδαμε θυσιαζόμενον, θριαμβεύοντα, ομιλούντα, αναστημένο, δοξασμένο στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Χωρίς αμφιβολία, ναι, δαπανόμενον τον είδες. Μη έχοντα που την κεφαλήν κλείνε. Κλείνω σημαίνει αυτό. Έτσι να κάνει έτσι. Κλείνω. Δεν είχε. Απάνω σε ένα ξύλο ξένο έγειρε το κεφάλι του και πέθανε. Φοβούμαι. Χιλιοϊπωμένο και όχι κάτι πρωτότυπο. Ότι το πνεύμα του ευδαιμονισμού
το οποίο διατρέχει, διακατέχει και υπησέρχεται αργά και σταθερά σε όλες τις εκφράσεις του καθημερινού προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού βίου. Έχει διαποτίσει και έχει συμπιέσει, σαν να ήταν πινέζα, το έχασε βαθιά μες στο φελό. Και αυτό το πνεύμα του εκδαπανάσθε. Δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα. Δεν είναι τρέχω, δεν είναι εργάζομαι, δεν είναι δουλεύω, δεν είναι δίνω, δεν είναι προσφέρω. Είναι νοοτροπία που σε οδηγεί σε όλα τα άλλα. Για με συγχωρείτε πάλι, δεν είχα δίκιο. Μπορεί ναι. Έχεις δαπανίσει το δίκιο σου. Εμείς λέμε δαπανό σημαίνει βάζω το χέρι μου στην τσέπη, πάρτα. Και αγόρασε καμνάκια. Ναι. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Έχεις σκύψει ποτέ το κεφάλι σου όταν είσαι εν δικαίω? Σε κάθε διένεξη υπάρχουν στον κόσμο έξω δύο όχθες, δύο αντιπαλότητες, δύο διεκδικούνται στο δίκαιο, ο ένας και ο άλλος. Στο χώρο του πνεύματος υπάρχουν τρεις. Ο ένας που λέει μου πήρες το καπέλο, ο άλλος που λέει ήταν δικό μου το καπέλο και ο τρίτος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Οι άλλοι διεκδικούν το καπέλο τους ορθά, με τους όποιους νόμιμους ή μη τρόπους, πάλι ορθά. Εσύ είσαι έτοιμος όταν σου κλέψουν το καπέλο να σκύψεις το κεφάλι σου και να δεις τον τρίτο? Και τότε θα τον δεις να σου λέει, για τη δόξα μου δεν αξίζει ένα καπέλο? Μα λέει, μα κάνει, μα... ουρλιάζεις, φωνάζεις, δαγκώνεις, σε βάζεις έτσι τα νύχια σου και ματώνεις. Δεν το αξίζω, αδελφοί? Δεν είναι μεγάλος ο Παύλος? Έτσι λέει ο ίδιος. Όταν βαθμονόμησε τον εαυτόν του και τον βαθμολόγησε, του έβαλε μηδέν. Αν και είμαι ουδέν. Ουδέν σημαίνει μηδέν. Είμαι ένα μηδενικάκι, λέει, πολύ ωραίο μηδενικό βέβαια, λέει, έτσι, αρμονικά στρογγυλό. Αλλά είμαι μηδενικό. Υπήρξε όμως ένας άνθρωπος μεγάλος κατά τούτο. Κατά τούτο. Στο ότι κάποια στιγμή, ίσως τη στιγμή της πορείας προς το Δαμασκό, γονάτισε και του είπε, κάψε με. Για να γίνω στάχτη. Κάψε τη στάχτη για να γίνει αγέρας. Κάψε τον αγέρα να μην μείνει τίποτα. Λέει, όχι για τίποτα, λέει, δεν έχεις την υγεία σου. Την δαπανώ. Και την το προσωπικό σου δικαίωμα να κοιμηθείς 10 ώρες, το δαπανώ. Και ένα πιάτο φαΐ, το δαπανώ. Και κάποιος να σου πει, Παύλε, το δαπανώ. Έτσι που όσο δαπανάσαι, τώρα θα καταλάβουμε τι λέει ο ίδιος ο Παύλος. Όσο δαπανάσαι, χάνεις τις αξίες σου. Δίνεις, δίνεις, δίνεις, δίνεις. Αλλά καθώς δαπανάσαι, προοδευτικά μορφώνεται ο Χριστός και πληρώνει, γεμίζει τα κενά μέσα μας. Με τέτοια δίψα, ένα ποτήρι νερό, κοιτάς λάδι και είσαι στην εξοχή, λάδι που λάδι. Ένα καλυβάκι είναι εκεί, μια γειτόνισσα, ένα εξοχικούλι, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, ένα ποτήρι λάδι για απόψε τα τηγανίσω στα παιδιά, πατάτες. Άδειασέ το να στο γεμίσω λάδι. Λέει, και που είναι νερό λουτρακίου, άδειασέ το. Και δεν έχει και μικρόβια, άδειασέ το. Και είναι και χωνευτικούλι, άδειασέ το. Στο ίδιο ποτήρι δεν μπορεί να μπει
και το νερό και το λάδι. Κάμε τις επιλογές σου και κάμε τις επιλογές σου σωστά. Αυτοί εγγράψαν ιστορία. Αυτή είναι η μεγάλη της γης. Η γη είναι ένας γρανιτένιος βράχος. Μην νομίσετε πως κανένας από σας θα τον πελεκίσει με εργαλεία καμωμένα από κυμωλία. Όσες φορές ακούω ο κόσμος, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, η κακότητα, η βρωμιά, η αθλιώτης, η αμαρτία, γελάω. Εσύ πρέπει να είσαι 5 ρίχτερ πιο πολύς, πιο δυνατός, πιο μεγάλος, πιο σκληρός από τον κόσμο. Αλήθεια, με εργαλεία καμωμένα από κυμωρία θα γκρεμίσεις τα γρανιτένια τείχη. Θέλουν υλικό ισχυρότερο. Και αυτό το ισχυρότερο υλικό είναι που σαν σε προδιαγραφές, σαν σε σκιτσάρισμα δίνει απόψε το Άγιο Πνεύμα. Η απόφαση του εκδαπανηθεί. Ούτε ύπνος, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε την αγαπημένη σου τη μουσικούλα. Ποια μουσικούλα? Κάποιος μου έλεγε, προέρχομαι από τις τάξεις, λέει, του αθλητισμού. Μάλιστα. Μ' άρεσε πολύ ο αθλητισμός. Μάλιστα. Και καμιά φορά, λέει, θέλω να δω, λέει, που τρέχουν στο στάδιο. Τα 100, τα 400, τα 800... Και ένας ο φοβερός δρόμος, Γιώργη, τα 800. Τι πράγμα είναι αυτό? Φέρει, λέει, 2 φορές περισσότερη εξάντληση από όσο ο μαραθώνιος. Γιατί δεν είναι ούτε ταχύτητα, ούτε μέσος δρόμος. Με ταχύτητα των 100 μέτρων και με πρόθεση των 200 πρέπει να τρέξει 800. Του λέω, καθε αυτό δεν είναι κακό. Να δεις να τρέχουν, ξέρω εγώ, στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα. Βρε Θερίο, έχεις χρόνο? Και τον βρίσκεις πού? Εδώ έχουμε καταντήσει στην υπόθεση του έργου του Ιησού Χριστού ζογκλέρ με 40 μίλα, το φαντάζεσαι? 40 μίλα να κάνεις έτσι και να τα πετάς και να τα βαστάς και να κάνεις έτσι και να φεύγει το ένα και... Κάπως έτσι γίνεται. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αδέλφια, δεν θέτω σωτηριακά θέματα. Έχω τις απόψεις μου. Είναι κάπως σκληρές. Και επειδή είναι σκληρές, δεν θα τις μεταφέρω. Αφήστε να τις κρατήσω για τον εαυτό μου. Βαθύτατα, εδώ και μισό αιώνα με έχει εντυπωσιάσει εκείνο το εδάφιο. Όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δούλος, ο υπηρέτης, ο εμός. Ο πες. Τέλος. Γυρίστε σελίδα. Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή μας που μπορεί κάποιος να τις καλέσει, να τις χρωματίσει, να τις ονοματίσει, να τις θεωρήσει για μια αιωνιότητα γραμμές και στιγμές αποφασιστικές. Είναι όταν σηκώνει τα μάτια της. Γνώρισα μια τέτοια κυρία. Ο άντρας της αξιωματικός, έφεδρος, έγινε στο πεδίο της μάχης το 1940 αντισυνταγματάρχης επανδραγαθία. Αντράκλα. Ωραίος άνθρωπος, μορφωμένος, επιστήμονας, με υψηλότατη κοινωνική θέση και οικογένεια. Και πλούσιοι άνθρωποι. Πρέπει. Εκεί που δούλευα, σε κάποια στιγμή ένας πολιτικός μου έφερε αυτή την κοπελίτσα. Τη θυμάμαι ακόμα ψηλή, αδύνατη. Ήταν η κόρη. Γνώρισα όλη την οικογένεια και μαρτυρία Χριστού δώσαμε. Ακόμα τώρα ο άντρας της υπηρετικά, που υψηλό βαθμός γύρω από τα θέματα της πολιτικής,
και χτυπάω συχνά, χτυπάμε συχνά την πόρτα του. Αυτής της γυναίκας το μεγάλο το αγόρι ήτανε 3 ετών, τούτο δω ήτανε μηνών. Μια κυρία πρέπει να ήτανε, αν και νεότατη τη γνώρισα, εκπάγλου καλονής. Τι πιο απλό, να παντρευτεί. Ουδε μία μορφή μόμου και ψόγου στον όποιο χώρο. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και πολύ μεγάλος ο κόπος να μεγαλώσω 2 παιδιά. Δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Κι αν οι άνθρωποι σε κάποιες τέτοιες ιστορίες, γεγονότα, συμβάντα, είσαι υποχρεωμένος να σηκωθείς ντίνα και να χειροκροτήσεις ή όχι. Για σκέψου τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι χαμογέλασαν, σήκωσαν τα μάτια τους, αγκάλιασαν εκείνα τα τρυπημένα τα πόδια. Θυμηθείτε τον ψαλμό εδώ. Με εμικτήρισαν πάντες οι βλέποντες με. Εμάδισαν την σιαγόνα μου. Και εμάτωσαν με τους βούρδουλες τις πλάτες μου, τα νότα μου. Ήμουν ως εξουθένημα του λαού μου. Τι σε πίστεψε σε ένα τέτοιο κήρυγμα? Ποιος μπορεί να κουμπίσει τις μοίρες του και την αιωνιότητα απάνω σε ένα τρυφερό φυτό? Κύριε, ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω πως δαπανήθηκες όλος. Αν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει έγινε ο λίγο κατώτερος των αγγέλων. Ποιος? Αυτός που κάνει τους αγγέλους υπηρετικά του λειτουργικά πνεύματα. Και σε μια μελέτη μιας εκκλησιάς, δεν θα ξεχάσω, το ξαναθυμήθηκα, ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, ένα φοβερό φούσκο που έφαγε από κάποιον. Αν λέει, κακώς ελάλησα, να το συζητήσουμε, να το δεχτώ, να μιλήσουμε. Αν όμως όχι, γιατί με δέρνεις? Εκείνον που τα χερούβ και τα σεραφείμ, άρχοντες και εξουσίες και δυνάμεις, δεν είδαν ποτέ στο πρόσωπό του. Αδελφέ, αποκτά εγώ πνευματικό, οντότητα πνευματική, υπόσταση πνευματική. Μόνον όποιος αποφασίσει να λιμάρει το παλιό εγώ. Και τούτο το ποτήρι γεμάτο νερό και το ίδιο ποτήρι γεμάτο λάδι, μην παίξετε ποτέ. Αδειάστε και χάστε το πρώτο για να γεμίσετε με το δεύτερο. Όμορφη στιγμή εκείνη της μεγάλης και δυνατής απόφασης. Τα πάντα της σπάσει γέγονα. Όταν δαπανάσαι κάθε μέρα, αν μπορούσα θα χάριζα στον Αντώνη ένα κερί απόψε. Αγόρι μου, αν θέλει το κερί να φωτίσει, πρέπει να αποφασίσει να λιώσει. Σωστό? Κανένα κερί δεν φωτίζει στο κομοδίνο και επειδή είναι μυρωδάτο εκεί που είναι τα μαντήλια. Ποιος θα αποφασίσει να λιώσει απόψε? Τη θυμόσαστε την ιστορία που λέγαμε με το Τομπρούκ? Τι λέμε στα παιδάκια στο Σούνι, Αθανάση, τη θυμάσαι, ε? Οι Γερμανοί πιάσανε το Τομπρούκ, το υπερίσπιζαν μερικές χιλιάδες Ινδοί Γκούργκας και το παραδώσανε.
σε μια εποχή που ετοιμαζόταν ο Όκινλεκ, ο στρατάρχης της 8ης στρατιάς, να κάνει επίθεση. Και το βρήκαν οι Γερμανοί γεμάτο νερό και καύσιμα. Πάει ο πόλεμος. Ήτανε τότε που πέσαν οι μετοχές και πουλάγανε τα πάντα στην Αλεξάνδρεια. Θα φτάνανε ο Ρόμελ, θα έφτανε στο Σουέζ. Με απρόβλεπτες συνέπειες για την εξέλιξη του μετέπειτα πολέμου. Αποφασίστηκε. Να επιλεγούνε 40 με ένα ταγματάρχη. Σκοτσέζο. Να περάσουν με υποβρύχιο κάτω από τα σημαντοπλέγματα και να ανατινάξουν τα καύσιμα. Όταν ανατινασόταν τα καύσιμα, θα σπάγανε και οι αποθήκες με το νερό. Και βρέθηκαν, ξέρετε. Μπήκανε μέσα από το υποβρύχιο, βγήκανε έξω, σπάσανε τα σηματοπλέγματα, έγιναν αντιληπτοί, δεν έμεινε κανένας, όσοι μείνανε προχωρήσανε, τα ανατινάξανε. Όταν υποχωρήσαν είχαν περάσει πια. Ένας γλίτωσε μόνος, νεαρούλης, ψηλός, αδύνατος. Είναι η μόνη περίπτωση που η Μεγάλη Βρετανία έδωκε το Victory Cross, το ύψιστο παράσημό τους, σε ζώντα. Δεν το δίνει μόνο σε νεκρούς. Ένα πρωματάκι μικρό εδώ, αυτό σημαίνει ότι έχει το Victory Cross. Ένα σταυρός είναι, μπλε και γύρω γύρω άσπρος. Τόσα τα πραγματάκι, το ενδεικτικό. Αλλά αυτό ήταν γκαρσόνι. Victory Cross, Victory Cross ήταν όμως γκαρσόνι. Και μετά τον πόλεμο, βέβαια τον κάμανε τιμή Σένεκεν προϊστάμενο, αλλά τον γκαρσόνιον. Αυτό δεν ήξερε τίποτα άλλο άνθρωπος. Όταν σε ένα επίσημο γεύμα σε αυτό το μεγάλο εστιατόριο που βρήκε δουλειά, του έδωσαν δουλειά, μπήκε ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο βασιλιάς σύζυγος, ο Φίλιππος, ο οποίος ως βασιλικός σύζυγος είναι ναύαρχος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει το Victory Cross. Και εκεί πάνε με τα παράσημα. Μόλις λέει τον βλέπει ο βασιλιάς με τη μεγάλη στολή, φα! Στον καλσόνι. Γιατί είχε το Victory Cross, το σταυρό της Βικτωρίας, της νίκης, το σταυρό. Αδέλφια, σε αυτή τη γη περπατάμε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά, έτσι. Σε λίγο θα ανατραπούνε τα πάντα και θα περπατάμε ορθά και θα βλέπουμε ορθά και θα κρίνουμε ορθά και τότε θα δείτε τις αξίες, τα στεφάνια της δόξας σε κάτι απλές ψυχές, ανώνυμες, άγνωστες. Που πλήθηκαν με το αίμα του Ιησού Χριστού και συγχωρέθηκαν. Μπήκαν στη χάρη και μείνανε στη χάρη. Και που κάποια στιγμή της ζωής τους πήρανε τη μεγάλη απόφαση. Εγώ δε ήδιστα θέλω δαπανηθεί και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών. Τίτλος τιμής, πεδίο μάχης, πεδίο δόξης. Ο Σταυρός και η δόξα του Σταυρωμένου. Ο έπαινος του Ευαγγελίου, η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Ο έτερος ο Απόστολος, ο στούπης αυτή τη φορά.

Ακούω. Α, ένα δε πω πω. Άλλη μια φορά. 2.14. Αυτό το άκουσα. Έτσι Χριστέ μου. Ελβίρα. Να δω, ναι.

Παρακαλώ ιδιαίτερα. Σας είπα ότι έπρεπε να κάνω και έχαμε ένα διερευνητικό. Καλά. Το παιδί. Να κάνω ένα διερευνητικό ταξίδι στην Αλβανία. Να δούμε την εκεί κατάσταση. Και το κάμαμε το ταξίδι αυτό. Χθες το πρωί είχαμε ολόκληρη σύσκεψη με ένα αρμόδιο πρόσωπο για την ανάγκη βοηθείας της Αλβανίας. Φάρμακα. Τρόφιμα. Ρούχα. Μόνο δεν σας προσβάλλω. Δεν σας προσβάλλω. Είναι ντροπή να δώσω ότι δεν κάνει ούτε για σφουγγαρόπανο. Η Βουλγαρία περνάει δύσκολες ώρες. Έχουν οι άνθρωποι τα πάντα, φαίνεται εκεί. Αλλά είναι αδύνατο να τα πλησιάσουν. Εξακολουθούμε να περιμένουμε την άδεια από την ΕΟΚ και τον ΟΗΕ μέσω Στρασβούργου να πλησιάσουμε την Σερβία, τις οποίες οι εκκλησίες περνάνε κακές και δύσκολες ώρες. Όλος ο έντονος δίκαιος ή όχι. Δεν ανήκουμε σε τάξεις και παρατάξεις. Αντιδυτισμός της Σερβίας έχει πέσει απάνω σε αυτές τις εκκλησίες. Δεν επιτρέπεται όμως μέχρι στιγμής να πλησιάσουμε. Τρίτον, είναι ντροπή αυτό που συνέβη και έχω επίσημη έκθεση, επίσημο γράμμα, να βρίσκουν γεροντάκια νεκρά το πρωί από έλλειψη θέρμανσης στην Ρουμανία. Ντροπή μας. Δική μου. Τέταρτον. Πέμπτον. Θράκη. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ένα κύμα. Μίτσα. 10.000 περίπου ατόμων. Που θα πέσουν σαν χιονοστιβάδα επάνω σας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι βαπτιστές τους όλοι, με την πίστη τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Σεβόμεθα. Δεν αλλοιώνουμε, δεν παρεμβαίνουμε. Παρακαλώ κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, τι θα κάνετε. Τώρα μιλούσα με τον Κωστάκη, πρέπει να κλείσω αυτή την ομάδα Θεού θέλοντος ένα ειδικό ραντεβού μαζί του, να κλείσουμε και αυτή την υπόθεση. Όταν ο Κύριος σου χαρίσει δίδυμα, ή η νύφη σου κάνει δίδυμα, δεν μπορείτε να πείτε, εμείς είμαστε προπαρασκευασμένοι για ένα. Λοιπόν, λέει και το άλλο, λέει, τι να το κάνουμε, λέει, ποιος είναι γι' αυτό. Είπες τέτοια πράγματα, Γρηγόρη, εσύ. Ο, δεν τα είπε ο Γρηγόρης. Τι φταίει ο Γρηγόρης. Όχι τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ. Ανοίξτε την καρδιά σας. Η Άννα Ιδεμέναγα, εδώ ήταν. Μη σε χάσει, Κατερίνα. Να την δείτε, σήκω πάνω, Άννα. Είναι το πρόσωπο, την ξέρετε, την αδελφή, που μαζεύει το υλικό. Θέλω να προσευχηθείτε την Παρασκευή με τη χάρη του Ιησού Χριστού και με τη συνδρομή την βασική της Νέας Ιωνίας, φεύγει το δεύτερο φορτηγό για την Θράκη. Έφυγε το πρώτο, το δεύτερο. Ήδη έχουμε ένα τρίτο με υλικό περίπου έτοιμο και υπολογίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα άλλα τρία. Γραφική ύλη, ρούχα, καινουργή σεντόνια, μαξιλαροθήκες. Ό,τι καινουργιές, αυτά δεν πάνε. Κουβέρτες, παρακαλώ ιδιαιτέρως, να ετοιμαστούν μαζί με παιχνιδάκια. Ήδη καθορίσαμε κάπου, μήπως αυτή, αν όχι, εσείς, τούτη η εκκλησία θα στείλει ανθρώπους να τους κάνουν και ένα παιδικό πρόγραμμα εκεί πάνω. Αδέρφια, αδέρφια, τα παιχνιδάκια των παιδιών. Σας ευχαριστώ γιατί με ακούσατε. Ξέρω πως θα ενεργήσει ο Θεός διαμέσους σας θαυμαστά. Ανοίξτε τώρα να βρούμε Ρωμαίους. Ανοίξτε στο 8ο κεφάλαιο. Σας είναι γνωστό ότι το 8ο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, έχει μία ανάπτυξη, ένα άνοιγμα.
και αναφέρεται εις την επίθεση στέλιο του διαβόλου. Μια επίθεση τριπλή. Ο χώρος μας είναι ένας χώρος, γράφει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, ο άνθρωπος απαρτίζεται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία του. Και η επίθεση του διαβόλου είναι μια επίθεση εναντίον του πνεύματός μας, της ψυχής μας και του σώματός μας. Υποφέρομεν είναι το ρήμα που τρεις φορές χρησιμοποιείται επί του προκειμένου. Προχωρούμε. Θα μας επιτεθούν θα. Αλλά είμαι στο 31. Ουν. Είμαι 8.31. Ουν. Δημήτρη, το είδες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει είναι συμπέρασμα. Συμπερασματικό. Κλείνει το σύνολο, έλα Ειρήνη, των σκέψεών του. Τι ουν ερούμεν προς ταύτα, προς είναι εν σχέση, αναφορικά. Τι θα πούμε με όλα αυτά? Εάν ο Θεός είναι, λείπει το εστίν εδώ, υπέρ ημών, τις καθημών, ως γε, το γε σημαίνει βεβαίως, ο οποίος βέβαια του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο. Το ρήμα φίδομαι συντάσσεται με γενική πάντοτε. Φίδομαι όχι τι, αλλά φίδομαι τινός. Φίδομαι σημαίνει τσιγκουνεύομαι. Λογαριάζω, σφίγγομαι. Μεταφιδούς, όχι ανοίγματα πολλά, προσέξτε, μεταφιδούς. Του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο. Αλλά υπέρ πάντων ημών παρέδωκε αυτόν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ βρίσκεται ο πόλεμος του λαού Ισραήλ εναντίον του Παύλου. Ποτέ δεν μπορούσε να το καταλάβει και δαγκώνει ο λαός Ισραήλ κάθε φορά που ακούει αυτό το πάντον. Όχι άλλο, λέει. Ο Χριστός λέει, πέστε ότι ήταν έτσι όπως εσείς τον θέλετε, λέει. Και κάναμε λάθος. Αλλά είναι δικός μας, λέει αυτός. Τότε. Όχι, υπέρ πάντων. Δεν είναι της παρούσης. Παρέδωκεν αυτόν, πως ουχή και συναυτό, πως όχι. Και μαζί με αυτόν το «και» εδώ δεν είναι το συμπλεκτικό, δεν είναι το που δένει, αλλά είναι το λεγόμενο «και» το επιτατικό, επιτατικό, επίτασης. Μόνο η ελληνική γλώσσα την έχει αυτήν την επίταση, πολύ ζεστή. Δεά, σε χάσαμε. Λοιπόν, και θα έρθω και θα με δείτε και θα δούμε και θα φάμε και θα πιούμε για καφέ. Αυτά δεν δένονται μεταξύ τους, είναι επιτατικά. Περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Να μας δώσει, λοιπόν, χαρίσετε. Είναι το ρήμα που θα μας απασχολήσει τώρα που θα δούμε, έλα Τούλη, να δούμε μαζί το δικαστήριο. Να δούμε μαζί το δικαστήριο. Χάρις λοιπόν, ώστε η προσφορά του Υιού ήτανε δωρεά, ήτανε χάρισμα, χάρις. Δεν τάξιζε κανείς. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο Θεός. Χαρίσετε. Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών. Τις ο κατακρινών, Χριστός Ιησούς ο αποθανών, μάλλον δε εγερθείς, ως εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπέρ ημών. Τις λοιπόν χωρίσει, θα μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχερα, καθώς έχει γραπτεί ότι ένεκεν σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Προσέξτε.
Τι λέει τώρα εδώ, τι μας είπε. Εδώ είναι ένα δικαστήριο εν ώρα συνεδριάσεως. Προσέξτε το. Ένα δικαστήριο συνεδριάζει. Το δικονομικό μέρος του δικαστηρίου, οι διατάξεις δεν διαφέρουν και πολύ από τις δικές μας. Είναι παρμένες, ρωμαϊκό δίκαιο είναι περισσότερο το δικονομικό. Το δίκαιο χωρίζεται σε δύο μεγάλες πτέρυγες. Το δίκαιο το ουσιαστικό, το οποίο λέει όποιος κλέψει θα φάει από 3-5 χρόνια φυλακή, ουσιαστικό δίκαιο, και το δικονομικό δίκαιο. Κανένας δεν δικάζεται εάν δεν βάλει δικηγόρο. Κανένας δεν δικάζεται εάν δεν προτείνει μάρτυρες. Κανένας δεν δικάζεται μέσα σε μια αίθουσα με κλειστές τις πόρτες. Κανένας, αυτά τα ποιος τα λέει, το δικονομικό δίκαιο τα λέει. Ώστε το πώς συνεδριάζει το δικαστήριο, ποιοι μετέχουν του δικαστηρίου, μας το λέει το πνευματικό δικονομικό δίκαιο, η δίκη όπως τώρα αμέσως θα τη δείτε. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι πίσω μου, κοιτάξτε, ο Θεός και Πατέρας. Σύνεδροι του δικαστηρίου, δίπλα από, σε αυτή λέγονται σύνεδροι, δίπλα από τον πρόεδρο, είναι οι Άγιοι και οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και το σύνολο των μαρτύρων, νέφος ολόκληρων, οι οποίοι έπαθαν υπέρ της πίστεώς των. Στην προσρωμαίους ανάλυση του Κώστα Μεταλλινού, ο Κώστας Μεταλλινός από στοιχεία τα οποία παίρνει θέλει να είναι και ολόκληρος ο αγγελικός κόσμος, σύνεδρος. Θα σας πω δύο λόγια, να σας θυμίσω Μαρία, για τον εισαγγελέα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ο εισαγγελέας είναι δικαστής. Ο εισαγγελέας δεν είναι δικαστής. Δεν ανήκει στο δικαστικό σώμα. Ο εισαγγελέας ανήκει σε άλλο σώμα. Στο εισαγγελικό σώμα, το οποίο είναι διοίκησης. Τρεις είναι οι εξουσίες κατά τον Μοντεσκέ. Η νομοθετική εξουσία, η διοικητική εξουσία, η κυβέρνηση που λέμε, και τα δικαστήρια, η δικαστική εξουσία. Κανονικά αυτά τα τρία πρέπει να είναι χωρισμένα. Αν δε, δεν είναι. Ο πάσα ένας κάνει ό,τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε πολιτεία επουράνια. Δεν μπορεί δηλαδή ο γιος του Προέδρου του Δικαστηρίου με μία χιλιάρα να τρέχει έτσι πως κάνουνε τα παιδιά και τρέχουνε με πως θα τρέχουνε την ώρα, να σκοτώσει ένα παιδάκι στο δρόμο και να πάει, προσέξτε, και να πάει στο δικαστήριο και να είναι πρόεδρος ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, έλα εδώ, του λέει, μπούλι, έλα εδώ. Τι είναι αυτό, λέει, που έκαμες, μπούλι? Σκότωσες, λέει, το παιδάκι. Λέει, έτρεχα, μπαμπά. Το μεσημέρι δεν έχει, λέει, παγωτό. Δημήτρη, μη γελάς. Προσέξτε με. Επεμβαίνει ο εισαγγελέας, η διοίκηση. Και λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Προσβάλλω την απόφαση του δικαστηρίου. Επαναλαμβάνεται η δίκη με άλλη σύνθεση στη Χαλκίδα, στην Κεφαλονιά, στο Βελεστίνο. Ποιος το λέει αυτό? Ο εισαγγελέας. Ο δικαστής δεν καταγγέλει τίποτα. Ο εισαγγελέας καταγγέλει και λέει, και αυτό το οποίο έκαμε να τρέχει με τόσα χιλιόμετρα και μην προσέχει, ήτανε αντικοινωνικό, ήτανε, προτείνω δε. Γι' αυτό όλοι οι κατηγορούμενοι με τον εισαγγελέα τα έχουν. Αυτός βγάζει μάτι. Προτείνω δε. Εισαγγελέας, ξέρετε ποιος είναι στην υπόθεσή μας? Ο εγκαλών, ο Ιησούς Χριστός. Ο εισαγγελέας ονομάζεται ο εγκαλών. Γιατί, τώρα με βλέπει ο Παπα-Νικολάου εδώ, ο Γιώργος, γνωστός νομικός, ο αδελφός, και μου κουνάνε τα αυτοί τους. Για προσέξτε, εδώ έχουμε δύο ειδών εγκλήματα. Τα εγκλήματα τα οποία άδικες πράξεις, παράνομες πράξεις,
που δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας, επεμβαίνει μόνον εάν κάνουμε μηνυτήρια αναφορά. Παράδειγμα, θέματα τιμής, αιμομιξίες, δεν επεμβαίνει αυτά επαγγέλτας. Σου λέει, έγινε η συμφορά, μην ξεφτελιστεί και η οικογένεια και το παιδί και. Αλλά πάρτε ένα άλλο παράδειγμα. Ένας σε σκότωσε έναν άλλον. Και του λέει ο γιος του σκοτωμένου. Λέει έτσι και έτσι, λέει, δεν γίνεται τίποτα άλλο τώρα. Να ξεφέρω τον πατέρα μου, λέει. Δεν τα ρυθμίζουμε, λέει, αυτά τα πράγματα, να μου δώσει, ξέρω εγώ, μόλις βγάλεις το πεπόνι σου, 600.000, λέει, άντε πάει στο καλό. Δεν μπορεί να το πει. Επεμβαίνει ο εισαγγελέας. Γιατί επεμβαίνει ο εισαγγελέας? Γιατί είναι έγκλημα, είναι αδίκημα, κατέγκληση, δηλαδή, και δεν είναι, άλλα είναι εξ οφίτσιο, δηλαδή, επεμβαίνει ο εισαγγελέας, τι συμφωνία είναι αυτή που κάνατε, στο δικαστήριο. Στα ιδιωτικά δεν επεμβαίνει. Ο εγκαλών, ο κατηγορών, ποιος είναι στο δικαστήριο, κοιτάξτε το πίσω δικαστήριο, κατηγορούμενος είναι ο άνθρωπος. Ο Αδάμ μέχρι του νόμου ημάρτησεν ο άνθρωπος, και τι όχι κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, αλλά αμάρτησε. Μετά τον νόμο πάλι αμάρτησεν, αλλά αμάρτησεν ενώ λογίζεται αδικία. Η κατηγορία γραμμένη. Πάντε σήμαρτον ομού εξιχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτον του αγαθόν, δεν υπάρχει ουδεής δίκαιος. Το λαρύγγι του είναι, α, τα δείτε, τα έχει μαζέψει όλα. Είναι όμορφο στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή.

και ερπετών. Θυμόσαστε τι είπε ο λαός στον Ααρών. Κάνε μας, λέει, μοσχάρι. Και ο Ααρών τους είπε, αυτή είναι η θεή σας. Ας οδηγήσουν πίσω στην Αίγυπτο. Επίσης, λέγαμε πέρσι στην Τρίτη, την πανεπιστημιακή μας, την λέμε έτσι, ώρα έτσι, χάρη είναι εφωνίας. Ότι όταν ο γραμματέας στα γεγονότα της Εφέσου με τον Δημήτριο σηκώθηκε επάνω, τους λέει και ποιος δεν γνωρίζει ότι η Άρτεμις είναι ο Θεός. Δηλαδή, έπρεπε κανονικά να πει η θεά. Πώς θα το κάνω. Είναι Θεός. Ενομοιώματι Θεού. Και ακόμα, προσέξτε, ακούστε κατηγορητήριο. Ζήσαμε κατά τις επιθυμίες μας. Ακάθαρτοι, ατιμαζόμενοι στα σώματά μας. Μεταλλαγές βρωμιάς. Πλάνη. Ασχημοσύνη, φωνηροί πλεονέκτες κακοί, πληρωμένοι πάσης αδικίας, μεστοί φόνου, έρηδας, δόλου, κακοήθειας, άνθρωποι ψιθυριστές, κατάλαλοι, θεοστεγείς, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, γονεύσει απειθείς, ασύνετοι, ανσύνθετοι, άστοργοι, ανελεήμονες. Ρωμαίους. Διαβάζω κεφάλαιο πρώτο. Ο Θεός να φυλάει. Αδελφοί, παλιά γινότανε συνοικέσια και στέλνανε κάτι φωτογραφίες ρετουσαρισμένες. Βγαίνανε οι ρητίδες, βγαίνανε τα πάντα όλα, τα μαλλιά γινότανε, πώς γινόταν, όπως θέλετε εσείς. Αν δεν υπήρχαν, έβαζε ο φωτογράφος και λίγα σκιά από πάνω και έτσι έβγαινε κάποιος ο οποίος δεν θα τον έπαιρνε ούτε η αδελφή του Χάρου και έβγαινε Λεβέντης στη φωτογραφία. Μη κοιτάτε τα ρετούς του κόσμου. Αδέλφια, θα τα διαβάζετε εδώ πέρα αυτά. Αυτοί είμαστε. Και θέλω να σηκωθεί κάποιος να μου πει εγώ δεν είμαι εγώ. Ακούτε την ονά σας που σας λέει, από μικρό ήταν, λέει, καλό παιδί, λέει το αφιλότιμο αυτό, λέει, από πιτσιρίκι, έτσι, καλό παιδί ήτανε. Η νονά τα λέει αυτά. Δεν λέει ο λόγος του Θεού. Και ο Θεός να φυλάξει. Αν τα δεχτείτε και αν τα πιστέψουμε. Προσέξτε τώρα. Ερχόμαστε στην ώρα της δίκης. Ακούει. Και ο κατηγορούμενος, ο άνθρωπος τι λέει. Πες το Μίτσα. Παν στόμα εμφραγίσετε. Τι να πεις. Όταν το πιάνεις το παιδάκι και βαστάει το βάζο με το κουτάλι, έχει αδειάσει το μισό και είναι πάνω στη μισή καρέκλα και βαστά στην άλλη μισή που σκοτωθεί. Και πάει να βάλει το γλυκό. Δηλαδή, τι να πει. Λέξη. Αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε. Και προσέξτε. Γυρίζω στο 8. Τι ο κατακρινών. Θα το δείτε εσείς στο 34, στον άλλο κώδικα, τι ο εγκαλών. Το ίδιο είναι. Μιλήσαμε για τα κατέγκληση και εξοφίτσιο εξ επαγγέλματος διωκόμενα αδικήματα. Ποιον, λέει, και αρχίζει τώρα ο εισαγγελεύς. Ακούστε εδώ τι έγινε. Ακούστε τι έγινε. Σηκώνει το εισαγγελέας απάνω. Ο Ιησούς. Και ο άνθρωπος, ο διαιώνιος άνθρωπος. Τώρα λέει. Και γυρίζει στον πρόεδρο, τον πατέρα. Και του λέει. Για άλλη μια φορά παρέκυψαν οι δένε. Όχι. Ο Χρυσόστομος γράφει ο θεία παράληψης. Για να μην πει τίποτε άλλο.

0: Ο Βασίλης γελάει. Τι παράληψη μεταξύ μας. Ποιος θα μας κατακρίνει? Ο Υιός. Αλλά ο Υιός μας αγάπησε και κατέβηκε στη γη. Ο Χριστός ο Ιησούς είναι ο αποθανόν. Ο Ιησούς αυτός που ετοιμάζεσαι να ακούσει την βαριά καταδίκη, να ζητήσει από το Θεό Πατέρα αιώνια απώλεια για πάντα μη πιστεύοντα, είναι ο Εγερθής. Μα τώρα είναι εις τα δεξιά του Θεού. Μα τι είπα, τώρα είναι ο εντυγχάνων. Και σας έχω πει η Λυδία, τι είπα να πει εντυγχάνω, γορίτσι, το θυμάσαι, τι είπαμε? Να χτυπήσουμε τον Παύλο. Και την ώρα που φεύγει το βέλος, ανάμεσα στο βέλος και στο παιδί, κάνει η ματούλα αυτό. Την χάνω εν, ανάμεσα σε δύο. Άντε να το μεταφέρεις στην ελληνική γλώσσα τώρα αυτό. Ο μεσητεύων, γράφει ο Βάμβας. Αλλά δεν λέει αυτό, μεσητεύω, είναι άλλο πράγμα. Τρως το βόλι επάνω σου. Τι μεσητεία είναι τούτη? Το φάει απάνω του, αδέρφια. Και σε κάποια στιγμή η ακρόαση τελειώνει. Αν έχετε πάει στα δικαστήρια, αποσύρεται το δικαστήριο. Ο εισαγγελέας φεύγει και αυτός δεν πάει μαζί τους. Δεν είναι δικαστής ο εισαγγελέας, είπαμε. Είναι εκπρόσωπος της διοίκησης. Ξαναμπαίνει μέσα ο πρόεδρος. Πίσω του ο αγγελικός κόσμος. Ο. Σηκώνονται όλοι όρθιοι. Έχετε δει? Να μπαίνει ο πρόεδρος μέσα, σηκώνονται όλοι όρθιοι. Ξαναχτυπάει η τρίτη φορά που χτυπάει το κουδούνι. Και λέει, ακούσαντες, ειδώντες την δικογραφία και σύμφωνα με τα άρθρα του ηθικού νόμου, γιατί προσβάλαμε, αγαπητοί αδελφοί, τον ηθικό νόμο στην αγιότητά του, στην δικαιοσύνη του και στην αγάπη του. Τρία εγκλήματα κάναμε. Και την ώρα που για μια ακόμα φορά πέφτει σκοτάδι θανάτου επάνω στην ανθρωπότητα, ακούγεται η ετιμιγορία σου, λέει. Δίκαιος. Όχι αθώος. Άλλο αθώος. Όχι λόγω πλάνης συγνωστής. Άλλο πράγμα. Ουδέποτε διέπραξεν τα του κατηγορητηρίου. Θεός ο δικαιών. Ρωμαίος ήτα 33. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι έγινε. Αδέλφια, για έναν μας πραγματούτε σε κάποια δεδομένη στιγμή χώρου και χρόνου. Τούτη η δίκη. Απολαύστε την. Ξαναδιαβάστε την. Εσκοτισμένη την διάνοια. Μεστή πλήρους Υιού. Δηλητήριο φιδιού μέσα μας. Πλανώντες και πλανόμενοι. Αστοργοί. Βλάσφημοι. Εγκληματίες είμαι, θα λέγω. Εγκληματίσαμε απέναντι στον Άγιο Θεό. Εγκληματίσαμε απέναντι στο κοινωνικό είναι και στην πορεία του.
1: αμαρτήσαμε εναντί των εαυτών μας.
0: Πέστε μου, το περιμένατε? Εσείς περιμένατε μια επί... Και λέει στο τέλος, ξέρετε ο δικηγόρος τι να πει. Το μόνο που λέει, λέει, επικαλούμε την επίοικια του δικαστηρίου και ζητώ, κύριε Πρόεδρε, έχει κάτι να πει στο τέλος. Α, δεν το επιτρέπει για να πει ορδινό. Τελείωσες. Τι να πούμε για τον εαυτό μας? Η Παλαιά Διαθήκη εζήτησε έλεος. Η Καινή Διαθήκη ζει τους ικτυρμούς του. Ο αγαπής σας, ο κατελθόν, ο αποθανών, ο αναστάς, ο ενδεξιά της μεγαλοσύνης, ο εντυγχάνων. Και όταν συμβεί ό,τι συμβεί και πέσω και πέσεις, αυτό δεν είναι ούτε καν εξαίρεση, δεν επιτρέπεται, μη γέννητο. Ο Ιωάννης λέει, αλλά και αν. Είναι τότε που δείχνει τις παλάμες του. Μη τον ξεχάσετε ποτέ. Είναι ο εντυγχάνων. Ήθελα πριν κλείσω. Ο Δημητρός ο Ματρόζος, τον οποίον θα κατεβοδώσουμε στο διακονικό του ταξίδι για τη Θράκη. Αδέρφια, είσαι αυτό που έλαβες. Έλαβες χάρη. Να τη δω. Απέναντι στο παιδί, εκείνο το μικρό. Λέει, μα το είχαμε μία, λέει. Το είχαμε δύο, το είχαμε τρεις ο μικρός. Το είχαμε τέσσερις. Για να σκοτωθούμε, λέει, τέντωνε ένα σπαγκάκι. Τα παιδιά τεντώνουν σπάγκους. Χαμηλούς και σκοντάφτεις και πέφτεις. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Ανάμεσα στα δέντρα. Αν έλαβες χάρη, θα την δω στο παιδί. Αν είσαι προϊόν αγάπης, θα το δω στη διαδρομή σου. Αν έλαβες έλεος και ικτυρμούς, ανοιχτές είναι οι σελίδες για να γράψω πόσο ανεκτικός και γιωμάτος στοργή. Πες μου σε παρακαλώ, πριν κινήσεις εισαγγελικά το δάχτυλό σου, για την περίπτωση ή το πρόσωπο που θα το κινήσεις και θα το κινήσω το δάχτυλο, πόσο κλάψαμε. Ο Παύλος θα γράψει στα γνωστά εκείνα βρώμικα γεγονότα της Κορίνθου. Αν είναι πρόβλημα, λέει. Αυτόν, λέει, άρθρον πόρτον παραδώστε τον στο σατανά, λέει, στη σάρκα του. Το πνεύμα του να γλιτώσει κάποια μέρα, εάν επιστραφεί και μετανοήσει. Τελεία. Εσείς όμως δεν γράψατε, δεν ιστεύσατε, δεν γονατίσατε, δεν επενθύσατε. Αλλά ζώνες αίτιαστε. Το φτιάρι τούτο, πανίγει λάκους, δεν είναι μύτη αυτό. Το είδες και ανέβηκε το φτιάρι κατά πάνω, τάφο θα ανοίξει. Έχω μια παράκληση. Τούτο το βράδυ, ο εισαγγελέας είναι δικό σου. Η σύνθεση του δικαστηρίου είναι δική σου. Και ο πρόεδρος είναι δικό σου. Πώς είναι μπορετό και δυνατόν λοιπόν να χαθείς? Σε καλό απόψε. Την ώρα επαναλαμβάνω που ο Δημητρός θα προσεύχεται. Να του ζητήσεις και να του πεις. Χάνεις έλεος και κάνεις και δείχνεις ιχτυρμούς και για μένα απόψε. Θέλω να μπω στη συντροφιά των δικαιωμένων για το αίμα εκείνο. Και ζήσε άξια του αίματος, αντάξια της θυσίας. Από αγάπη κατέβηκε, απέθανε, εγίγερτε, εκάθισεν στα δεξιά της μεγαλοσύνης.
1: εν την χάνον υπέρ ημών.

2:14. Α, δεν έφυγε η Μαρία Χριστοπούλου από τη Ζαχάρο να μεταφέρει αγάπη, παρακαλούμε ιδιαίτερως, στη συνάθρηση, στην Αμαλιάδα, στα φιλιατρά, στις αδελφότητες και στην εκκλησία της Ζαχάρος. 2:14. Ω, η Ελευθερία.

Κάποιος είπε εκεί, αλλά δεν το πιάσα. Πόσο? 101. Μιλούσα σε βροχόβρεκτα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν αποκλείεται το σημερινό θέμα να είναι το τελευταίο ενός πολύ μακριού κύκλου σχετικών θεμάτων που συνηθίζει η Επιτροπή τον τελευταίο καιρό να μου αναθέτει. Από πρώτη όχι προσεκτική ματιά μπορεί να φανεί ότι το θέμα η Ανάσταση, η δύναμη της Ανάστασης και ο πανσεξουαλισμός δεν έχει και πάρα πολύ σχέση. Και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί μη τυχόν ήταν μια ανάγκη ομοιογένειας στην παρουσίαση των θεμάτων που έκανε την αγαπητή μας Επιτροπή που τόσο ωραία τα επιμελείται τα θέματά μας να βάλει και αυτό το θέμα κάτω από τον γενικό τίτλο και το μήνυμα της δύναμης της Ανάστασης. Αν πέρασε κάποια τέτοια ιδέα, καλό είναι έγκαιρα να την ξεχάσουμε, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ένας συνειρμός και μία συσχέτιση πολύ ρεαλιστική και πολύ άμεση ανάμεσα στις δυνάμεις, στη δύναμη της Ανάστασης και στην πρόκληση του περιβάλλοντος η οποία εκδηλώνεται ανάμεσα στα άλλα και με τον πανσεξουαλισμό. Η λέξη δεν είναι δύσκολη για να την καταλάβει κανείς στο πλήρες περιεχόμενό της και ίσως αποτελέσει σταθμός στη ζωή κάποιου νέου ανθρώπου, γιατί όχι και κάποιου κάπως μεγαλύτερου, αν καθίσει και σκεφτεί τα πράγματα και καταλάβει τι δυνάμεις και τι δυνατότητες έχει βάλει μέσα στη ζωή μας ο Θεός, περνώντας τες ακριβώς μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να μιλήσουμε λίγο στην αρχή για τον πανσεξουαλισμό. Θα του αφαιρέσουμε το παν και θα μιλήσουμε πρώτα λοιπόν για τον σεξουαλισμό. Υπάρχει μια δίκαιη σεμνή αντιμετώπιση του θέματος, ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υψώσουν τον εαυτό τους στις προδιαγραφές του Θεού. Διερωτώ με πόσα χρόνια πριν θα ήταν δυνατόν, πόσο πίσω θα μπορούσαμε να πάμε και να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε έτσι ανοιχτά να μιλήσουμε για το θέμα του σεξ, δηλαδή της έλξης των φύλων. Τα παλιά τα χρόνια, ακόμα και οι γονείς δεν μιλούσαν για αυτό το θέμα με τα παιδιά τους, ακόμα και άνθρωποι πνευματικοί μιλούσαν περιφραστικά γύρω από αυτό όταν ήθελαν να βοηθήσουν τους νεότερους. Σήμερα δεν θα αλλάξει πολύ το πράγμα, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα ελευθεριάζουσα, γιατί αυτό θα ήταν έξω από το στυλ του Θεού και του τρόπου που Εκείνος μας αποκαλύπτει τα θέματα. Αλλά αν διαβάσετε πώς ο Θεός από την αρχή μιλάει για τέτοιες υποθέσεις και πώς μέχρι την εποχή της συγγραφής, κατ' επιταγή και έμπνευση Πνεύματος Αγίου της Καινής Διαθήκης, ο Παύλος καταπιάνεται με τα θέματα αυτά. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά καταπιάνεται και με ειδικές περιπτώσεις, τις αναλύει, τις εξηγεί, παίρνει θέση. Καθιστά προσεκτικούς τους ανθρώπους, τους προτρέπει κάπου αλλού, για αυτό το θέμα του σεξ. Αν δούμε γύρω μας τι συμβαίνει, θα δούμε τους ανθρώπους να έχουν αφήσει τους εαυτούς τους

να παρασυρθούν σε μια κατάχρηση κάθε είδους. Και εδώ δεν εννοώ την κατάχρηση μονάχα στην πράξη την σεξουαλική, αλλά αυτό που λέει για τον άνθρωπο τον αρχαίο του Θεού, ότι διοράσεως και ακοής βασανιζότανε διαρκώς ζώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα λέγαμε ότι αυτό αποτελεί το μόνιμο μοτίβο στο οποίο κάθε άνθρωπος ζει. Οι άνθρωποι γύρω μας σκέφτονται σεξουαλικά, μιλάνε σεξουαλικά, αστειεύονται σεξουαλικά. Δεν βλέπουν ανθρώπους μπροστά τους, βλέπουν ανθρώπους αντικείμενα του σεξ. Κάθε τι το μετράνε με την πιθανότητα να απολύξει σε κάτι σεξουαλικό. Το ντύσιμο υπηρετεί το σεξ. Περί το να πω ότι και το γδύσιμο. Ο τρόπος, η φρασιολογία με την οποία μιλάνε οι άνθρωποι, προσφωνούν ο ένας τον άλλον. Έχω προσέξει ότι αγόρια και κορίτσια χρησιμοποιούν λέξεις με πολλά αλφα συνήθως, προσφωνώντας ο ένας τον άλλον, δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει το αίσθημα το ότι έχουν μπροστά τους πρόσωπα, ανθρώπους που έχουν όνομα επιτέλους, και αστεϊζόμενοι και στα σοβαρά έχουν φτάσει είτε χαριεντίζονται είτε βρίζονται τα επίθετα που χρησιμοποιούν και τα επιχείρηματα που παίρνουν να είναι παρμένα από τη σεξουαλική ζωή και μάλιστα όχι τη φυσιολογική. Αυτό έχει γεμίσει τη ζωή. Και αν κανείς θέλει να πάει να αγοράσει εφημερίδα από το περίπτερο, θα πρέπει να είναι άνθρωπος που πολύ κυριαρχεί τα νεύρα του και τα μάτια του για να πάει να αγοράσει μόνο εφημερίδα από το περίπτερο. Συνήθως δωρεάν σου προσφέρουν σεξουαλικές εικόνες σε εξώφυλλα περιοδικών. Αν θέλεις να βρεθείς σε μια συναναστροφή ανθρώπων, αν το τολμήσεις, οι οποίοι δεν είναι του Χριστού, θα φρίξεις με πόση άνεση και ανέδεια, ανέδεια θα πει έλλειψη ντροπής, άνδρες και γυναίκες, μεγάλοι και μικρότεροι, μιλάνε με πρόστιχο τρόπο για τέτοια θέματα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί από πολύ νωρίς μου έδειξε ο Θεός, και αυτό το λέω για τη δική μου καταρχήν χρήση, ότι η υπόθεση του σεξ είναι μια υπόθεση άγια, που όπως κάθε τι που έφτιαξε ο Θεός είναι μελετημένο, καλοβαλμένο, και όπως κάθε τι που ο Θεός προσπάθησε ο διάβολος να το ξεχυλώσει, να το διαλύσει, να το ανατρέψει, να το αντικαταστήσει, να το υποκαταστήσει, έτσι και την υπόθεση του σεξ ο διάβολος την κατεργάστηκε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε πάρα πολύ νωρίς στην ιστορία της ανθρωπότητας η υπόθεση του σεξ να αλλάξει πρόσωπο. Ίσως είναι από τα θέματα της ζωής που περισσότερο νωρίς από οποιοδήποτε άλλο θέμα άλλαξαν την ταυτότητά τους. Οι άνθρωποι από την αρχαία εποχή άλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους ως προς το θέμα. Και υπήρξε μια παρά την φύση, παρά δηλαδή το φυσιολογικό του Θεού, χρήση του ανθρώπινου σώματος. Χρησιμοποιώντας υποκατάστατες λειτουργίες, χρησιμοποιώντας την υπερβολή, εδώ ταιριάζει η λέξη όπως και συχνά τη χρησιμοποιούμε, της κατάχρησης, χρήση δηλαδή παραπάνω από την πρέπουσα, από την αναγκαία, ο άνθρωπος χρησιμοποίησε ως προς τον τομέα αυτό το σώμα του, όχι όπως ο Θεός το είχε ετοιμάσει για να χρησιμοποιείται, αλλά κάτω από την οδηγία κάθε έμπνευσης του διαβόλου, ο οποίος είναι μέγας μάστορης εις το κατεργάζεστε την πλάνη. Πλανάτε οι οικουμένοι ως προς το θέμα του σεξ. Πλανάτε ως προς τη χρήση του σώματός του άνθρωπος. Και σπαταλιέται στην κυριολεξία, ακολουθώντας την πρόκληση και την πρόσκληση της ειδονής, σαν να ήταν η ειδονή ο σκοπός της ζωής.
Αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Αλλά επειδή η ένταση, αν μπορεί κανείς να μιλήσει έτσι και να μετρήσει με ένταση τις ειδονείς του σεξ, συμβαίνει να είναι από τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό και η ένταση της απόκλησης του ανθρώπου από τις προδιαγραφές του Θεού είναι επίσης πολύ μεγάλη. Για να καταλάβουμε τι ο Θεός θέλησε με το σεξ και τι ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει πάνω στον τομέα, σαν αλλοτρίωση, αλλαγή, αλλίωση, διαστρέβλωση, φτάνει να σκεφτούμε πώς ο Θεός έφτιαξε τους δύο πρώτους ανθρώπους. Τους δύο πρώτους πρωταγωνιστές στο θέμα. Όταν έκαμε την Εύα, την πήρε από τον Αδάμ σωματικά. Δηλαδή πήρε το μισό του Αδάμ, το μετάπλασε και είχαμε μπροστά μας, εμείς, όχι ο Αδάμ, αλλά και εμείς τώρα που το παρακολουθούμε, τον πρώτο άνθρωπο που βγαίνει από τον άλλον. Σκοπός του Θεού ήταν προφανώς από την αρχή να καταδείξει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ουσιαστικά ήταν ένας. Μπορούσε κάλλιστα ο Θεός να πλάσει τη γυναίκα όπως έπλασε τον άνδρα από την αρχή. Δεν το έκανε όμως. Επειδή εσκόπευε να φέρει αυτά τα δύο πρόσωπα σε μία κοινωνία που θα τους έστρεφε τον ένα προς τον άλλον, εκείνον προς εκείνην, εκείνην προς εκείνον, με σκοπό μέσα από αυτή την αποκλειστική σχέση να αναπτυχθεί ένας προσωπικός δεσμός που θα βοηθούσε τον έναν και την άλλην να προχωρήσουν στον βασικό σκοπό του Θεού που ήταν διατυπωμένος, απερίφραστα και ήταν γνωστός. Να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Για να κρατήσει αυτή την σχέση μεταξύ των δύο προσώπων, όταν ο Θεός έδωσε τα ανατομικά στοιχεία της ιδιαιτερότητας στον κάθε ένα, έκανε τον άνδρα διαφορετικό από τη γυναίκα και εκείνη διαφορετική από εκείνον. Για να μπορεί ο ένας να βλέπει στον άλλον κάτι που είναι δικό του, αλλά υπό όρους. Να θέλει και ο άλλος να είναι δικός, να ανήκει. Μην ξεχνάμε ότι η βασική σχέση είναι παρμένη από μια άλλη βασική ιδιότητα του Θεού, των προσώπων που αποτελούν την θεότητα. Ίσως η πιο βασική ιδιότητα και ιδιομορφία είναι ότι ο Πατέρας, ο Υιός και ο Παράκλητος είναι τρία πρόσωπα σε κοινωνία. Λοιπόν, αυτή την κοινωνία είναι φανερό ότι ο Θεός θέλησε να την περάσει και μέσα στην καινούργια αυτή οντότητα, τον άνθρωπο που ήταν κατανεμημένος σε δύο ομάδες, άνδρες, γυναίκες. Σκοπός του Θεού είναι λοιπόν ό,τι γίνει να γίνει εν κοινωνία. Και όλα τα παράπλευρα και βοηθητικά δευτερεύοντα ή πρωτεύοντα ή φανερά ή έμεσα και αφανή σχέδια του Θεού να εξυπηρετηθούν μέσα από αυτήν την συνένωση των δύο ανθρώπων. Το μήνυμα το έπιασε ο Αδάμ, γιατί από την αρχή ήξερε ότι τούτο είναι σάρξ εκ της σαρκός του και οστούν εκ των οστέων του. Ήξερε ότι άνδρας αυτός, εκείνη ήταν η Ανδρίδα, για να δείξει την κοινή καταγωγή, είναι το πρώτο όνομα της μετέπειτα Εύας. Ο Αδάμ ήξερε ότι έτσι θα γίνεται στη συνέχεια, ο άνθρωπος θα εγκαταλείπει τον πατέρα και την μητέρα αυτού και θα προσκολάται εις την γυναίκα αυτού για να είναι οι δύο εις σάρκα μία. Όλα αυτά δείχνουν ότι αν και ξεκινάνε τα δύο πρόσωπα που θα αποτελέσουν το στα μάτια του Θεού ζευγάρι, ξεκινάνε από αλλού και από μακριά, σκοπός είναι αποκομμένοι, αφήνοντας το οποιοδήποτε μέχρι τότε προσωπικό τους περιβάλλον, να προσκοληθούν ο ένας στον άλλον για να αποτελέσουν την μονάδα άνθρωπος κατά Θεόν, άνδρας και γυναίκα. Τι άλλα σχέδια είχε ο Θεός πέρα από αυτό? Ο Θεός είχε σκοπό μέσα από τα υλικά και τους μηχανισμούς, τους γενετήσιους που έβαλε ξεχωριστούς στον άνδρα και στη γυναίκα, είχε σκοπό μέσα από αυτή τη συνένωση να βάλει σε πορεία, σε εξέλιξη τον μηχανισμό παραγωγής
νέων ανθρώπων, καινούριων ανθρώπων. Συνεισφέρει ο άνδρας τα δικά του υλικά στοιχεία, η γυναίκα τα δικά της, συνενούνται αυτά και έχουμε την δημιουργία ενός εμβρίου, ενός ανθρώπου, ο οποίος σύντομα, ύστερα από την προετοιμασία του μέσα στον χρόνο της κυοφορίας, θα αντιμετωπίσει τον κόσμο. Πάλι εδώ πέρα υπάρχει η συμμετοχή. Δεν δημιουργεί με αυτή την σχετικότητα της έννοιας ο άνδρας ανθρώπους μόνος του, ούτε η γυναίκα δημιουργεί ανθρώπους μόνη της. Χρειάζεται η συνένωση, χρειάζεται η συνεισφορά. Και βλέπουμε ότι και στην τεκνογωνία, που είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Θεού, εφόσον η ανθρωπότητα επρόκειτο να μείνει επάνω στη γη, βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει η συμμετοχή. Δεν είναι λοιπόν μονάχα μια κοινωνία προσώπων, είναι και μια κοινωνία συνεργασία, θα την έλεγα, συνεισφοράς των υλικών στοιχείων που θα παρουσιάσουν την δυνατότητα καινούριων υπάρξεων. Ο Θεός, για να τραβήξει τα δύο πρόσωπα το ένα προς το άλλο και να υπηρετηθούν οι σκοποί του, που μέχρι τώρα τουλάχιστον δύο σημαντικούς αναφέραμε. Το ένα είναι η διαπροσωπική σχέση, το άλλο είναι η δημιουργία καινούριων ανθρώπων. Ο Θεός έβαλε, όπως είπαμε, αφενός τους μηχανισμούς μέσα στα δύο σώματα. Από την άλλη μεριά έβαλε και κάποια ιδιαίτερη έλξη. Έναν προσωπικό μαγνητισμό, θα έλεγα. Μια τάση του άνδρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άνδρα. Αυτό ο Θεός το έκαμε με τον ίδιο απλό τρόπο που το έχει κάνει σε όλη τη φύση. Για παράδειγμα, οι καρποί, τα φρούτα που τρώμε, έχουν μέσα τους εκείνο το σπόρο, ο οποίος πρέπει να πέσει στη γη και να γίνει αργότερα ένα δεντράκι. Αλλά ο σπόρος δεν είναι κλεισμένος σε ένα αποθητικό και αφιλόξενο και αποκρουστικό περιβάλλον. Δεν έχω δει καρπό που να μην είναι όμορφος, να μην έχει χρώμα, να μην έχει άρωμα, να μην έχει γεύση. Όλα αυτά είναι η πρόκληση. Είναι η ευφυής μέθοδος του Θεού να οδηγήσει ανθρώπους, η ζώα, η πουλιά, να φάνε το εξωτερικό του καρπού για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο σπόρος εκείνος ο οποίος χρειάζεται για την αναπαραγωγή. Ο Θεός λοιπόν χρησιμοποιεί την έλξη, χρησιμοποιεί την ομορφιά, χρησιμοποιεί την ευωδιά, χρησιμοποιεί το σχήμα με σκοπό να προχωρήσει και τα άλλα του σχέδια. Σε ένα άλλο επίπεδο βέβαια, γιατί δεν μιλάμε για κουκούτσια, μιλάμε για ανθρώπους. Σε ένα άλλο επίπεδο ο Θεός το ίδιο έκαμε και με τους ανθρώπους. Έβαλε τη γεύση του έρωτα. Έβαλε την έλξη του φίλου. Έβαλε αυτή την πρόκληση και πρόσκληση η οποία θα οδηγεί τους ανθρώπους να ενώνονται και να ολοκληρώνουν την διαπροσωπική τους σχέση με σκοπό και οι ίδιοι να ζουν σε ένα κλίμα αγάπης, έρωτα, ευεξίας, σεβασμού και άνθρωποι να έρχονται επίσης στον κόσμο. Δέστε τώρα αν το σεξ, όπως το μάθατε κουβεντιάζοντας με τους φιλαράκους σας και με τις φιλεναδίτσες σας, αν το σεξ όπως σήμερα το διαβάζουμε και το ακούμε να ηχορυπαίνει το περιβάλλον μας και την όρασή μας, να την ρυπαίνει επίσης, αν αυτά που γύρω μας συμβαίνουν έχουν σχέση με τους σκοπούς του Θεού. Με κανέναν. Οι άνθρωποι προσπαθούν να επωφεληθούν μονάχα από την ειδονή. Δεν τους νοιάζει η διαπροσωπική σχέση, και αυτό το βλέπουμε, γιατί αλλάζουν ερωτικούς συντρόφους διαρκώς. Ο κορεσμός έρχεται γρήγορα και η αναζήτηση του καινούριου, που υποτίθεται ότι θα είναι καλύτερο, ωραιότερο και συναρπαστικότερο, συμβαίνει πολύ γρήγορα και γι' αυτό είναι πολύ σύντομες και βιαστικές οι αλλαγές. Δέστε τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε την ικανοποίηση, το ξέδωμα αυτού του ενστίκτου όπως το βλέπουνε, το ζητάνε σε σχέσεις ομοφιλοφιλικές. Πού είναι η διαπροσωπική σχέση, πού είναι ο σεβασμός, πού είναι
το σύνολο, το μπουκέτο των επιμέρους σχεδίων του Θεού, που είναι η τεκνογωνία, μόνο σεξ. Τίποτα άλλο. Και μάλιστα με έναν τρόπο που με ένα τόνο πολύ σοβαρό ο Απόστολος Παύλος τον καταγγέλει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί πέρα που λέει ότι οι άνθρωποι άφησαν την φυσική χρήση των σωμάτων τους και εξετράπησαν οδηγημένοι από τον αδόκιμο νου τους σε παραλλαγές και σε δοκιμές τέτοιες που τους κάνει να ατιμάζουν τα σώματά τους. Οι άνθρωποι στο θέμα αυτό ισχυρίζονται «Δικό μου είναι το σώμα και το κάνω ό,τι θέλω». Από μια άποψη δεν λένε ψέματα, δικό τους είναι το σώμα και σίγουρα το κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά οι άνθρωποι συνειδητά ή ασυνείδητα, δυστυχώς μάλλον συνειδητά, τραβιώνται όλο και πιο μακριά από τα σχέδια του Θεού και από τις προδιαγραφές όπως από την αρχή τις ονομάσαμε του Θεού. Οι άνθρωποι έχουν παραδοθεί σε πάθη ατιμίας. Δηλαδή δυνάμεις που τους οδηγούν όπου εκείνες θέλουν και από τη μια μεριά τους προσφέρουν μια προσωπική ειδονή και προσωρινή ειδονή, από την άλλη τους οθούν σε μια διαρκή ατίμαση του ίδιου τους του σώματος και αυτό θα πει σε μια χρήση που τους κάνει να μην έχουν το σώμα τους σε μια πορεία τιμής. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός σκοπεύει το σώμα του ανθρώπου να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως το ξέρουμε. Και αυτή την μεγάλη τιμή οι άνθρωποι την έχουν αποδιώξει και δεν θέλουν να κατοικεί ο Θεός μέσα τους, γιατί το σώμα τους το θέλουν έτοιμο σε κάθε ευκαιρία, με το πρώτο ακούμπισμα, με το πρώτο σκούντιμα, με το πρώτο βλέμμα, να ενδώσουν σε μια σεξουαλική επαφή, με προσωρινή απόλαυση, που θα τους γεννήσει επιθυμίες για επανάληψη πάρα πολύ σύντομα. Γιατί οι άνθρωποι, αχόρταγοι καθώς είναι στα θέματα του σεξ, δεν μπορούν να ισορροπήσουν επειδή χρησιμοποιούν κάτι παρά την χρήση την φυσική του και δεν είναι δυνατόν να έχουν τα φυσικά αποτελέσματα της πραγματικής ευεξίας, της αίσθησης της ολοκληρωμένης σχέσης όπως ο Θεός τα έχει ετοιμάσει. Φτάνει να σας πω δύο εκφράσεις, τη μια του Λόγου του Θεού και την άλλη την συνήθη των ανθρώπων. Όταν ο Θεός μιλάει και με το στόμα εκείνων που έγραψαν την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη συντάμε ακόμα την έκφραση, εγνώρισε τη γυναίκα αυτού, υποδηλώνει την σεξουαλική πράξη εκεί πέρα. Αλλά το ρήμα, αλλά η λέξη γνωρίζω, η λέξη γνωριμία η οποία εδώ πέρα υποδηλώνεται, σημαίνει ότι δεν είναι απλώς μια σεξουαλική πράξη, αλλά είναι μέσα στο γίγνεσθε της γνωριμίας. Είναι στην εξέλιξη που οδηγεί στην βαθύτερη γνωριμία του προσώπου, στο μεγαλύτερο δέσιμο, στο μεγαλύτερο πλησίασμα. Δηλαδή δεν είναι μια σωματική, ενστικτόδης, ζωώδης θα έλεγα συνένωση απλά. Είναι μια λειτουργία μέσα στη γενική επιθυμία του Θεού το ζευγάρι να κατανοείται αμοιβαία, να γνωρίζεται όλο και βαθύτερα και να αγαπιέται και να αυξάνει τον σεβασμό όλο και περισσότερο. Ποια είναι η αντίστοιχη σημερινή λέξη, ποια είναι η σημερινή έκφραση? Κάνω έρωτα. Και μόνο που υπάρχει η λέξη κάνω, σημαίνει ότι ο έρωτας είναι υποβιβασμένος. Το ρήμα κάμνο έχει μέσα του μια μηχανιστική αίσθηση, μια έννοια και ακριβώς υποδηλώνει την καθαρά σωματική και μόνο σωματική ένωση των ανθρώπων, που τελικά δεν μπορεί να αποβεί σε ένωση προσώπων. Είπαμε πολλά νομίζω για τη λειτουργία, πιστεύω ότι τελείως άγνωστα δεν είναι, ίσως σας είναι μάλιστα πολύ γνωστά, αλλά καλό είναι να έχουμε σίγουρα μέσα μας την πεποίθηση ότι η υπόθεση του σεξ που έχει καταντήσει τόσο μα τόσο βρώμικη, στην αφετηρία της δεν είναι καθόλου βρώμικη, είναι αντίθετα άγια. Υπηρετεί σχέδια του Θεού, δύο προσώπων, η εφόρου ζωής συνένωση δύο ανθρώπων σε μια πορεία που συμμετέχουν ο ένας στην ζωή του άλλου, ανήκουν ο ένας στη ζωή του άλλου
και αυτό υπηρετεί τα σχέδια του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορίνθιους, λέει πολλά σχετικά με το θέμα και ανάμεσά τους απλά να σας θυμίσω ότι προτρέπει τους συζύγους να έχουν την φυσιολογική και τακτή τους επαφή αυτή, να μην στερεί ο ένας τον εαυτό του από τον άλλο, μάλιστα τους κάνει ξεκάθαρο ότι δεν ανήκει το σώμα του άνδρα στον άνδρα, αλλά ανήκει στη γυναίκα. Και δεν ανήκει το σώμα της γυναίκας στον άνδρα, στη γυναίκα, αλλά στον άνδρα. Και μάλιστα τους λέει να μην στερούνε ο ένας από τον άλλον αυτό του, το δικαίωμα να έχει δικό του εκείνο που ο Θεός του αναγνωρίζει για δικό του. Πρέπει να τονίσουμε ότι εκείνο το οποίο αποτελεί διαφορά είδους, ειδοποιώ διαφορά, στα θέματα γενικά τα πνευματικά, όταν τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στον κόσμο, δεν είναι ότι ο κόσμος έχει κάτι τελείως δικά του πράγματα που δεν τα έχει ο άνθρωπος του Θεού. Οι μεγάλες διαφορές προκύπτουν στη χρήση, στον τρόπο, στην ένταση, στη συχνότητα, στην ευθύτητα ή στη διαστροφή. Δηλαδή, ο διάβολος έχει πάρει εκείνα που ο Θεός έδωσε και καθώς δεν είναι δημιουργός όπως ο Θεός για να κάνει κάτι τελείως δικό του, παίρνει αυτό του Θεού και το διαστρεβλώνει, το αλλάζει, το αυγατίζει σε ποσότητα, το μεγαλώνει σε ένταση, του αλλάζει λίγο τη θέση του, του αλλάζει λίγο τη χρήση του και καταλήγει αυτό που ο Θεός το έκαμε σαν φυσιολογικό να είναι συχαμένο πολλές φορές και ευδελικτό στα μάτια του ανθρώπου που ζητάει την αγιότητα. Εμείς δεν απορρίπτουμε εκείνα που ο Θεός έκανε σαν φυσιολογικά, αλλά τα αναζητούμε. Δεν λέμε, αφού μου βάλε ο Θεός στο σώμα μου αυτά τα όργανα και αυτές τις λειτουργίες και αυτές τις ορμόνες, εγώ είμαι άντρας, εγώ είμαι γυναίκα, θα κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες. Όχι. Θα ψάξουμε να αποκαθαρίσουμε αυτό το οποίο στα μάτια μας υπάρχει, θα κλείσουμε τα αυτιά μας και θα κλείσουμε τα μάτια μας στον τρόπο που ο κόσμος το χρησιμοποιεί και μας προτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς και θα αναζητήσουμε το Άγιο μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος από σκουπίδια, γεμάτος από ηθικά απόβλητα, γεμάτος από λειτουργίες που στη βάση τους έχουν κάποιο κοινό σημείο με την δημιουργία του Θεού, αλλά στη χρήση τους κανένα ή σχεδόν κανένα. Έχουμε λοιπόν γύρω μας μια πρόκληση, με μάτια και με αυτιά τη δεχόμαστε. Οι συζητήσεις πολλές φορές περιστρέφονται γύρω από αυτά τα θέματα και το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι πώς εμείς θα αμυνθούμε ώστε όλα αυτά που ο Θεός τα έδωσε για καλό μέσα στη ζωή μας να μην αποβούνε σε κακό, σε μείωσή μας, σε αποκοπή μας από το Θεό και σε αιώνια ζημιά μας. Η πρόκληση είναι πρόκληση. Και οι άνθρωποι πολλές φορές, για να αποφύγουν την πρόκληση, αποσύρονται από τη ζωή. Αν κανείς δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αν δεν μπορεί να διαγνώσει τη μέθοδο που ο Θεός του παρέχει, είναι και αυτός ένας τρόπος. Θυμάστε, ο Κύριος είπε, αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ' το. Αλλά μήπως υπάρχει ένας τρόπος, χωρίς να βγάλουμε το μάτι μας ή χωρίς να κόψουμε το χέρι μας, να χρησιμοποιούμε το σώμα μας, να χρησιμοποιούμε τις διαθέσεις μας με τον τρόπο του Θεού, μήπως είναι δυνατόν να εξαρθούμε πάνω από τις συνθήκες αυτής της ζωής, να ξεφύγουμε από αυτή την ασφυκτική πολιορκία του κοσμικού, του σαρκικού του τρόπου όπου όλα και το σεξ ανάμεσα σε αυτά μας προσφέρονται και μας προβάλλονται. Μήπως υπάρχει τρόπος να αποκτήσουμε δυνάμεις ελέγχου του εαυτού μας, απόρριψης του ξεπεσμένου και του φθαρμένου από την αμαρτία, διατήρησης αυτού που ο Θεός θέλει πραγματικά να υπάρχει μες στη ζωή μας. Νομίζω ότι το σημερινό μας το θέμα είναι μια άμεση και έντονη προτροπή προς αυτό το θέμα. Επειδή το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος
Επειδή η αμαρτία η σεξουαλική έχει την ιδιομορφία να είναι η μόνη αμαρτία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η οποία ενεργείται εντός του σώματος. Κάθε άλλη δεν το ακουμπάει έτσι το σώμα του ανθρώπου. Επειδή ο κόσμος έχει ατιμάσει την έννοια του σώματος και την έχει υποβιβάσει σε λειτουργίες που έχουν χαρακτήρα καθαρά ζώδι. Επειδή ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευκαιρία και το σώμα μας να το χρησιμοποιούμε, να το χαιρόμαστε και να το προσφέρουμε όπως ο Κύριος θέλει για την συμμετοχή του στη χαρά κάποιου άλλου ανθρώπου, του συγκεκριμένου ανθρώπου που ο Θεός θα βάλει μέσα στη ζωή μας, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν όχι με τον τρόπο του κόσμου. Επειδή εμείς πρέπει με το σώμα μας να δοξάσουμε τον Θεό. Και επειδή εμείς πρέπει, όπως πάλι γράφει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, και το σώμα μας να τηρηθεί άμεμπτο μέχρι την παρουσία του Κυρίου και να είναι αγιασμένο και αυτό, όπως και η ψυχή μας, όπως και το πνεύμα μας. Γι' αυτό ανατρέχουμε στις οδηγίες, τις προτροπές, τη χάρη που μας κάνει ο Θεός να μας αποκαλύπτει το κάθε τι πάνω και στο θέμα αυτό, και η καρδιά μας και η ευχή μας είναι αυτή, όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι που βρισκόμαστε σε έγγαμη σχέση και άνθρωποι που ακόμα δεν έχετε βρεθεί σε έγγαμη σχέση, να είμαστε και στον τομέα αυτό οι νικητές. Να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν θα είναι στερημένοι, αλλά και δεν θα είναι σπαταλημένοι. Δεν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι στριμώγνουν τις λειτουργίες του σώματός τους και την ψυχή τους την καταθλίβουν, αλλά από την άλλη δεν θα μολύνουν το σώμα τους και δεν θα μολύνουν την ψυχή τους. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας όχι για το θέμα αυτό, αλλά η έννοια που χρησιμοποιεί είναι γενική, λέει ότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και στην αδυναμία την δική μου, αν αφήσω την δύναμη του Θεού, τη δύναμη του Χριστού, η δύναμη του Χριστού μπορεί να αναπτυχθεί, να φανερωθεί με έναν τρόπο τέλειο. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι το σεξ κατακλείζει τη ζωή μας, μας δίνει ερεθίσματα, είτε είμαστε ξύπνοι είτε κοιμόμαστε, μας δίνει ερεθίσματα με τα μάτια, με τα αυτιά, με συλλογισμούς. Είναι διαρκώς με την πληθώρα, με την απλοχεριά που ο διάβολος έχει σκορπίσει την υπερβολή του, μας πολιορκεί κάθε στιγμή και εύκολα κανείς μπορεί να αισθανθεί ερεθίσματα, τα οποία πρέπει όμως να τα ξεκαθαρίσει, πρέπει να τα ταξινομήσει και να τα αντιμετωπίσει. Και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είναι τόσο μεγάλη η πίεση του κόσμου, είναι τόσο μεγάλη η πίεση της αμαρτίας, ώστε μου είναι τελείως, μα τελείως αδύνατο να αντισταθώ. Αυτό ξέρετε ποιος μας το πληροφορεί? Ο διάβολος. Είναι εδάφιο δικό του αυτό. Μας πείθει για την αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος, χρησιμοποιώντας μια αλήθεια σαν επιχείρημα και ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι καθώς η φύση μας ζει έναν ξεπεσμό, δεν ζει το μεγαλείο του ανεξάρτητου από την αμαρτία πλάσματος, αλλά ζει τον αγώνα, το βάσανο της ύπαρξης, η οποία έχει υποταχθεί στην αμαρτία και προσπαθεί να τις αποσκυρτήσει και να φύγει και να αυτονομηθεί και να κάνει αυτό που θέλει, που διακρίνει ότι πρέπει να είναι ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού, αλλά αισθάνεται πολύ αδύνατη. Το πνεύμα πολλές φορές είναι πρόθυμο, αλλά ποιος είναι που είναι ασθενής? Η σάρκα. Και αυτό είναι μια αλήθεια που έρχεται ο διάβολος να μας την κουνήσει μπρος τα μάτια μας και να μας πει: άσε τον εαυτό σου ελεύθερο, μη βασανίζεσαι άλλο. Άστο. Γιατί να φορτώνεσαι με τύψεις? Γιατί να φορτώνεσαι με άγχος και αγωνία? Κάνε ό,τι κάνουν όλοι. Κάνε ό,τι κάνουν όλες. Αφήσου κι εσύ. Κοίταξε τώρα λιγάκι και εσύ να χαρείς. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει την πνευματική ζωή. Δεν μπορεί κανείς να ζει ελέγχοντας τον εαυτό του. Γιατί είσαι αδύνατος. Το λέει και η Γραφή. Η σάρξ είναι ασθενής.
Ο διάβολος πάντα αυτό κάνει. Για να πείσει οι ανθρώπους που ξέρουν τις γραφές, τις χρησιμοποιεί με δικό του τρόπο και τις χρησιμοποιεί μισερές. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αδύνατοι. Αν υπάρξει ένας άνθρωπος που θα θελήσει με δική του δύναμη να νικήσει το διάβολο, μην απατώμαστε, δεν θα το καταφέρει. Αλλά υπάρχει νίκη που νίκησε τον κόσμο. Αλλά υπάρχει δύναμη η οποία καθυπέταξε όλους τους ισχυρούς μας εχθρούς. Όλους. Και αυτή η δύναμη είναι η δύναμη του νικητού Ιησού. Είναι η δύναμη η οποία κατήσχισε επάνω σε αρχές, εξουσίες, στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στα επουράνια. Και πώς γίνεται με τις μαριονέτες, πώς γίνεται με το κουκλοθέατρο, έρχονται να επιδράσουν στη ζωή μας και να μας πούνε τώρα κάνε αυτό και τώρα κάνε εκείνο, να η πρόκληση, να η πρόσκληση, έλα μην είσαι χαζός, έλα μην είσαι κουτί. Μας κατευθύνουν μακριά από το θέλημα του Θεού. Και επειδή χρησιμοποιούν ένα ξεσηκωμό του οργανισμού μας σε στιγμές που εμείς δεν το υποπτευόμαστε και επειδή περνάνε μέσα στη σκέψη μας και στο υποσυνείδητό μας εικόνες που έρχονται σε δεδομένες στιγμές να κινητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν, εμείς δεν είμαστε σε θέση μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και αυτή την επίθεση. Μπορεί όμως ο Χριστός. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός πειράστηκε κατά πάντα χωρίς όμως αμαρτία. Πρέπει να ξέρουμε ότι συμπαθεί και συμπονάει το κάθε πάθημα του ανθρώπου, γιατί καθώς έζησε μια πλήρως φυσιολογική ανθρώπινη ζωή και νίκησε, έγινε όχι μονάχα το πρότυπο του νικητή ανθρώπου, αλλά ακόμα και πολύ περισσότερο προσωπικό ενδιαφέροντος είναι αυτό για μας, κέρδισε μια νίκη για να είναι δικιά μας αυτή η νίκη. Όταν λέει «Θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο», σημαίνει ότι αν μείνουμε εν το Χριστό, η χυμή της ζωής του Χριστού, οι δυνάμεις της ζωής του Χριστού έρχονται να περάσουν και στη δική μας τη ζωή. Αν ο Χριστός νίκησε, ζώντας τη ζωή της εξάρτησης από τον Πατέρα, τη ζωή της πληρότητας του Πνεύματος, εξασφάλισε μια ζωή και μια νίκη και για μας, που μπορούμε ενωμένοι μαζί Του και εμείς να τη χαιρόμαστε και εμείς να την απολαμβάνουμε. Ελάτε να δούμε μερικά από τα σχετικά χωρία του Λόγου του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7, μας πληροφορεί ότι την καινούρια μας ύπαρξη, την εν Χριστώ καινούρια μας ύπαρξη, την οφείλουμε στην Ανάσταση του Χριστού, η οποία προξένησε την δική μας αναγέννηση. Ο αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσα, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Θαυμάζουμε το καταπληκτικό γεγονός της Ανάστασης. Φοβερό. Μέσα σε ένα σώμα αποδεδειγμένα νεκρό, να μπαίνουν δυνάμεις Θεού και το σώμα αυτό το πρώην νεκρό να ζωογονείται. Να αποκτά δηλαδή όλα τα στοιχεία εκείνα της ζωής που του επιτρέπουν να μην ανήκει πια στους νεκρούς και σε εκείνους οι οποίοι στερήθηκαν κάθε δύναμη, αλλά να ανήκει στην δυναμική της ζωής. Την αναγέννησή μας την έχουμε εκτιμήσει έτσι? Ή μήπως χρησιμοποιώντας μια φρασεολογία με έναν τρόπο παπαγαλίστικο, μιλάμε για αναγέννηση και λέμε ότι αναγεννηθήκαμε και έχουμε αποδώσει αυτή την κοσμογονική ιδιότητα σαν ταμπέλα στον εαυτό μας, χωρίς ενδεχομένως αυτό να συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αναγεννημένος άνθρωπος θα πει κάποιος που ήταν στους νεκρούς και φυσικά δεν μπορούσε να κάνει το αγαθό και φυσικά δεν μπορούσε να ζήσει τη φυσιολογική ζωή γιατί ήταν νεκρός και ήρθαν οι δυνάμεις οι ίδιες που ανέστησαν τον Ιησού Χριστό, οι δυνάμεις του Θεού, και μέσα στο νεκρό, νεκρωμένο από την αμαρτία σώμα του, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να ζει την κατά Θεόν ζωή, να ζει τη ζωή του Πνεύματος δηλαδή, από την οποία ήταν στερημένος μέχρι τότε. Είσαι αναγεννημένος τότε, αν ναι, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε μέσα από την νέκρωση και την αδυναμία της σάρκας με τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού. Η αμαρτία
δεν πρέπει φυσιολογικά, αν μείνεις εν Χριστώ, να σε κυριεύσει πλέον. Δεν πρέπει να βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό σου το σώμα. Δεν πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος που όταν η πρόκληση του πειρασμού έρθει μπροστά του, θα σηκώνει λευκή σημαία, μην κακοπάθει κιόλας, άντε να ξεμπερδεύουμε, να περάσει, να τελειώσει και αυτό. Δεν είναι παράπονο, είναι συγχρόνως και προτροπή αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή το Πνεύμα του Θεού, όταν μας παρατηρεί ότι δεν αγωνιστήκαμε ακόμα με χρησέματος ενάντια στην αμαρτία και αποφεύγουμε τις δύσκολες ώρες, ενώ οι δύσκολες ώρες της αντίστασης είναι οι ώρες που θα φέρουν τη χαρά την πνευματική και τη νίκη του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται να αντιστεκόμαστε. Χρειάζεται να ματώνουμε στον αγώνα αυτό, να μην παραδίδουμε τα όπλα. Ξέρω ότι αυτό είναι όχι εύκολο, αλλά γίνεται. Ό,τι είναι αδύνατο σε εμάς, είναι δυνατό στις δυνατότητες του Θεού που γίναν δικές μας. Έχουμε εξουσία από το Θεό να ζούμε σαν τέκνα Θεού. Είναι δυνάμεις που ο Θεός έχει βάλει στη διάθεσή μας. Γι' αυτό χρειάζεται με ένα τέτοιο πνεύμα να πλησιάσουμε και να κατανοήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο τρίτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής στο εδάφιο 10 «Να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασής Του». Δεν είναι να γνωρίσουμε τον Χριστό με τις ιδιότητές Του σαν προαιώνιο Λόγο Θεό που ενανθρώπισε και έκανε κάποιο έργο και τώρα είναι πάλι στα δεξιά του Θεού μονάχα. Δεν είναι να καταλάβουμε πώς κάτω στη γη ήταν συνδεδεμένος με τον Πατέρα και πώς στην υπακοή του έγινε ο μεγάλος νικητής. Θα πρέπει να καταλάβουμε και τις δυνάμεις που του διέθεσε ο Θεός, τις δυνάμεις της Αναστάσεως, γιατί αυτές οι δυνάμεις πρόκειται να οδηγήσουν και τη δική μας τη ζωή. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έκαναν την αναγέννησή μας, αυτό το αρχικό και μέγα κοσμογονικό γεγονός, αυτή την επαναδημιουργία μέσα μας, είναι οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες θα είναι στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε στη μετέπειτα πνευματική μας και αιώνια ζωή. Στην προς Εβραίους πάλι επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 5, λέει ότι εμείς γευτήκαμε δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Το εδάφιο τούτο με συγκινεί ιδιαίτερα. Γιατί δείχνει ακριβώς την άλλη διάσταση στη ζωή μας. Αυτό που ο κόσμος δεν το έχει. Αυτό που οι άλλοι νέοι δεν το έχουν. Αυτό που οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι δεν το έχουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που αναγεννήθηκες, είσαι ένας αλλιώτικος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι αφορμή για να αισθανθείς περήφανος, αλλά είναι αφορμή για να αισθανθείς σωστός. Πολλές φορές, ξέρω από αυτά, δεν είναι και πάρα πολλοί αιώνες που ήμουν και εγώ νέος, ξέρω ότι πίεση υπάρχει από το περιβάλλον όταν οι συμμαθητές, οι φίλοι, οι φίλες της νεανικής σχολικής κυρίως εποχής αρχίζουν πολύ νωρίς να ζουν τη ζωή τους όπως αυτοί νομίζουν και ούτε λίγο ούτε πολύ, με λόγια ή με υπονοούμενα, μας λένε ότι εμείς είμαστε, αν είμαστε του Χριστού, χαζούλικοι, καθυστερημένοι, μας κατατάσσουν σε άλλο βασίλειο, ούτε καν των ζώων, αλλά πιο κάτω, στο βασίλειο των φυτών. Είμαστε σπανάκια, είμαστε μαρούλια, είμαστε κουνουπίδια, όλα αυτά τα ευγενή. Επειδή δεν πηγαίνουμε μαζί τους, δεν συμβαδίζουμε στην αυτή εκχύληση της ασωτείας που λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα στις γραφές. Μπράβο Γιάννη, ανοίγεις στο θερμοκήπιο να πάρει και αέρα. Και προσπαθούν, ελάτε να μαζευόμαστε γρήγορα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε πολύ κουτί που δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας. Εδώ βέβαια κάνουν και ένα λάθος που θα χρειαζόταν μια ιατρική διάλεξη για να μας δώσει τα δεδομένα του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που τόσο νωρίς αρχίζουν την σεξουαλική τους ζωή, την κακοποιούν ουσιαστικά, πράγμα
που αργότερα το νιώθουν στην ζωή τους. Για να μην πούμε το άλλο, ότι τελικά αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι αυτός ο πανσεξουαλισμός ούτε καν με τα δικά τους τα δεδομένα δεν είναι μια ευτυχής διαβίωση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει με αρρώστιες οι οποίες έχουν κυριαρχήσει τα ανθρώπινα αισθήματα και τους ανθρώπινους φόβους πάνω στο θέμα τα πολύ τελευταία χρόνια, όταν, ενώ το AIDS φυσικά, το ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την δυνατότητά του αντίδρασης και αντίστασης σε εξωτερικές επιβουλές, μικροβιακές, μολυσματικές, και ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του επειδή βιάστηκε και επειδή προσπάθησε μια ατέλειωτη ποικιλία να την χαρεί. Πώς αληθινά βγαίνουν και με τέτοιες παρατηρήσεις τα λόγια του Χριστού που είπε ότι όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Και όποιος για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου τη ζωή του την αποταμιεύσει στο Θεό, εκείνος είναι ο οποίος θα την κερδίσει. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε αυτό που λένε αυτοί, είμαστε ζαρζαβατικά ή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζουν την πλήρη ανθρώπινη ζωή, στη σωστή της ισορροπία, στις σωστές της διαστάσεις. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε με τις δυνάμεις του ξεπεσμένου, ταπεινωμένου από την αμαρτία, εξευτελισμένου από την αμαρτία ανθρώπου, ή μήπως, όπως η γραφή μας διαβεβαιώνει, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κιόλας γευθεί δυνάμεις του μέλλοντα αιώνα. Παιδιά, αυτό θα πρέπει πολύ να το σκεφτείτε. Και αν το θέμα το οπωσδήποτε διανοητικά τουλάχιστον ερεθιστικό του πανσεξουαλισμού και τις θέσεις μας απέναντί του μας είναι ευχάριστο να το ακούμε και να το συζητάμε, δεν ξέρω αν από κάπου αλλού ενδεχομένως προκύψει ένα πολύ μεγαλύτερο προσωπικό όφελος για μας. Αν καταλάβουμε τι μας παρέχει ο Χριστός, αν καταλάβουμε τι δυνατότητες μας δίνει ο Θεός, πιστεύω ότι θα αλλάξουμε φιλοσοφία ζωής, τοποθέτηση απέναντι στη ζωή. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Άκουσε καλό μου παιδί, μικρό μου αδέλφι. Άκουσε αγόρι ή κορίτσι που βρίσκεσαι σε δίλημα να ζήσεις τη ζωή του Χριστού ή να αφαιθείς στον παρασυρμό της αμαρτίας που κύριο όπλο και μοχλό χρησιμοποιεί αυτή την εποχή ίσως τον πανσεξουαλισμό. Ο Θεός σου προσφέρει τη δυνατότητα να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Η αναγέννηση προς τα εκεί μας οδηγεί, προς τον πρότυπο άνθρωπο, προς τον φυσιολογικό άνθρωπο. Θα είσαι ένας άνθρωπος, και όποιοι είσαστε του Χριστού το ξέρετε ότι είσαστε τέτοιοι άνθρωποι, που δεν θα οδηγήσετε από τις ορέξεις της στιγμής, κάθε πρόκληση να είναι για σας πολύ μεγάλος πειρασμός και πολύ μεγάλη πρόσκληση, αλλά θα είσαστε άνθρωποι και είσαστε άνθρωποι όσοι είσαστε του Χριστού, που ζείτε μια ισορροπημένη ζωή, που δεν βιάζεται από τα βρεφικά τα χρόνια να χαρεί τις ομορφιές του γάμου, που δεν ξαγρυπνάει το βράδυ από 12 και 13 χρονών ονειρευόμενος ή ονειρευόμενη η καθεμιά και ο καθένας στη ζωή, πώς θα είναι αυτή η έγκριση.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ημέρα. Ήθε να είναι η μέρα Αγία από του προσώπου και της παρουσίας σου. Ήθε να είναι ακόμα ένα Σάββατο που καθώς κλείνει μια εβδομάδα, ο απολογισμός θα είναι απολογισμός υπέρ της δόξης σου. Πόνο, θλίψη, αρρώστια, νοσοκομείο, ψυχονευροπάθεια, οικογένειες και προβληματισμούς που κουβαλάμε, δάκρυα και ερωτηματικά και σφιγμένες καρδιές κάποτε. Και ακόμα, το ναυτιλόμενο το σπουδαστή, το παιδί μακριά από το σπίτι του, την καινούρια περίοδο των Κυριακών σχολείων και την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου, ευαισθητοποίησε τις καρδιές μας. Θύμησου και επισκέψου, σε παρακαλώ, την αυριανή σου ημέρα, το λόγο σου, όπου. Και ακόμα εν Χριστώ τούτο το βράδυ, ας το τιμήσει δυναμικά η παρουσία σου. Ας μπορούμε να πούμε εν Χριστώ Ιησού, ότι ο Κύριος απόψε ήταν μαζί μας. Περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή σου, να ειρηνεύσουμε στην παρουσία σου. Κύριε ο Θεός, Αγιά σου εν το μέσο ημών. Αμήν. Και αν θέλετε στην Β προς Θεσσαλονικής επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, θα αρχίσω, θα διαβάσω από την αρχή του τρίτου κεφαλαίου. Μία φράση θα μας απασχολήσει, μία λέξη θα την έλεγα. Διαβάζω από το κείμενο, έτσι που να μας δοθεί η δυνατότητα μιας πληρέστερης σε βάθος θεώρησης. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί περί ημών, είναι ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται καθώς και προς εμάς, καθώς και σε εσάς. Τι λέει εδώ? Εδώ έχει πολλά μαθήματα αυτό το εδάφιο και βαθιά νοήματα. Ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσουνε, Παύλε, να τα δούμε. Ναι. Β' Θεσσαλονικής Γ. Το πρώτο πράγμα είναι ότι για κάθε έργο που γίνεται δίδονται δύο στέφανοι. Ο ένας σε αυτόν που έτρεξε και ο άλλος σε αυτόν ή αυτούς οι οποίοι προσευχήθηκαν. Στηρίξτε το έργο των ανθρώπων που τρέχουν και εργάζονται στον όποιο τομέα και χώρο με προσευχή. Με προσευχή. Πολύ προσευχή. Πάρτε έναν άνθρωπο του Θεού και έχετε τον σαν μότο και σαν κατεύθυνση και σαν στόχο προς τον οποίον στόχο θα επικεντρούνται και θα συντονίζονται τα βέλη των δεήσεών σας. Προσευχή. Προσευχή. Και τον άνθρωπο, έχετε τον άνθρωπό σου. Είναι ο εργάτης του Ευαγγελίου, το όποιο πρόσωπο. Έχει ανάγκη από προσευχή. Μα είχε ανάγκη προσευχή και ο Παύλος. Κυρίως ο Παύλος. Διότι κυρίως στα μεγέθη τα πνευματικά του Παύλου, στα αναστήματα τύπου Παύλου, επικεντρούνται τα πειρά του εχθρού. Δεύτερον, προσεύχεστε όχι ονομαστικώς, πέραν από την ονομαστική επίκλησή σας. Προσεύχεστε και για τους συνεργάτες του Παύλου. Γι' αυτό χρησιμοποιεί και πληθυντικό αριθμό. Προσεύχεστε για τις γυναίκες των εργατών. Δεν ξέρω αν έχετε κατάσταση ειδικά για τις γυναίκες των εργατών. Με τις γυναίκες των εργατών. Δεν είναι διόλου δεν ντροπή να έχετε πάντοτε μια κατάσταση στα χέρια σας. Προσεύχεστε για ένα ολόκληρο κόσμο που διακονικά είναι αφανής. Το μόνο που έκαμες και κουράστηκες, ο Κύριος θα σου τον ανταποδώσει, είναι ότι άνοιξες τα συρτάρια της ντουλάπας σου, μάζεψες κάποια όποια τρόφιμα, αν θέλεις, ή ρουχισμό, και τον έφερες εδώ, μάλλον άσχημα μπαλοταρισμένο. Κι όμως από εδώ και πέρα αρχίζουν κάποιοι οι οποίοι ανοίγουν αυτό το σακούλι, το μεταφέρουν μέσα, το τακτοποιούν ανδρικά, παιδικά, γυναικεία, χειμερινά, θερινά, το κουβαλάνε σε μια κεντρική αποθήκη η οποία είναι στη Νέα Ιωνία. Εκεί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αφανείς, δεν τους ξέρεις, ας μην τους μάθεις ποτέ, που αυτά τα πράγματα τα κρεμάνε, τους βάζουν απάνω ετικέτες, τα μπαλοτάρουν για δεύτερη φορά και τα φτιάχνουν ολόκληρα κυβότια και φεύγουν για την Θράκη, για την Αλβανία. Μιλούσα σε ένα τετραήμερο ταξίδι μου, βρισκόμουν, 5 μέρες βρισκόμουν, Μακεδονία, Θράκη, και μιλούσα με έναν αρμόδιο διάκονο εκεί, ένα ζεύγος ιατρών, και μου έλεγαν την τραγωδία την ανίποτη που περνάει για ένα ακόμα χειμώνα και θα περάσει η Ρουμανία. Φοβερό πράγμα. Ολόκληρες αίθουσες γυροκομείων βρίσκανε τα γεροντάκια το πρωί, Ελένη, ξυλιασμένα από έλλειψη θέρμανσης. Μην μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη Ρουμανία. Ναι, μπορούμε να προσευχόμεθα, αδελφοί. Και θα ρω πως αυτό το έχουμε στη ζωή μας υποβαθμίσει. Προσεύχεστε, αδελφοί, για μας. Έχετε διαβάσει το 11ο κεφάλαιο αναμφισβήτητα της Β' προς Κορινθίους επιστολής, όπου θα είδατε μερικά εκ των παθημάτων του Αποστόλου Παύλου. Εψευδαδέλφης στο τέλος. Και δεν ζητάει ο Παύλος, ούτε ρούχο δεν είχε, ούτε τρόφιμα εν πίνες, ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια ξυπόλυτος εν οδηπορίες. Τι ζητάει? Να τρέχει ο λόγος του Θεού. Αν με ερώταγε κάποιος από σας, αν μου έλεγε η κοπελιά απέναντί μου, ήταν μεγάλος ο Παύλος, θα της έλεγα ναι. Γιατί επρόταξε την υπόθεση της δόξας του Ευαγγελίου. Λέει, Παύλο, θα φάμε? Τέτοια ώρα δεν θέλω να φάμε. Παύλο, ένα ρουχαλάκι. Αυτό λέει, πάει το Τιμόθεο. Λέει, τι γίνεται, Βασίλη, πώς εσύ, τι λέτε, του πάει το Τιμόθεο αυτό, του χωράει, ναι, ας το Τιμόθεο, είναι κεντέος, ντρέπεται να γυρίζει τώρα με κουρέλια. Και τα μπαλώνανε μόνοι τους. Έχετε δει να μπαλώνουν οι άντρες? Κάνουν κάτι πόντους τόσο, σαν κατσαρίδες μεγάλα. Για προσέξτε με. Αυτό είναι το τρίτο μάθημα. Η προσευχή για τον Παύλο και τους αφανείς ολογερά του. Κανείς δεν τους ξέρει. Και τρίτον, ήθελα να δω την κατάσταση των προτεραιοτήτων σου. Δώσε μου την. Δεν θα πω τίποτα. Μάρτης μου, γνωρίζω την καρδιά μου. Ξέρω τις καταστάσεις όλης της Ελλάδος. Ευχαριστώ το Θεό μου, τις έχουν εμπιστευτεί. Δω την κατάσταση. Το παιδί μου να τελειώσει χημεία. Κακό. Όχι. Βλάσφημο. Πηγαίνει το. Αμαρτωλό. Πού το βρίσκεται αυτό? Ένα πράγμα μόνο με παράπονο θα σε ρωτήσω. Να το βάλουμε πρώτο. Ποιο έβαλες πρώτο? Να παντρέψεις την κόρη με έναν νηφικόν άσπρον οσί τραπεζομάντιλον, και να είναι τα παιδιά επάνω εκεί και να πετάνε λουλούδια, ρύζι και μακαρονάκι κοφτό. Εκεί από πάνω τα πετάνε όλα αυτά. Κακό! Όχι, αδέρφια. Αλλού είναι το... Και εδώ είναι το τρομερό μάθημα. Πρώτο. Ζητείτε πρώτα την βασιλεία.
1: Λέγαμε ένα Σάββατο σημαίνει αποκλειστικά την Βασιλεία. Γιατί δεύτερο δεν έχει εκεί. Είναι ελλιπές σχήμα συγκρίσεως. Λείπει το δεύτερο σκέλος. Ζητάω, λέει, ούτε να φάω λιγότερο ξύλο, ούτε λέει να έχει... Κάνε λέει μια προσευχή να πάθει η μνήμη αυτού που μετράει τις βουρδουλιές, λέει, και να φτάσουμε στις 35 και να τελειώσουμε. Δεν το ζήτησε ο άνθρωπος. Άλλο ραβδίζομαι και άλλο μαστιγώνομαι. Οι μαστιγώσεις είναι εβραϊκές. Οι ραβδισμοί με τους ραβδούχους είναι ρωμαϊκή ποινή. Ωχ, αδερφέ, με τις μαστιγώσεις, λέει. Το έχω πάρει απόφαση, λέει. Παλιά μας βάζανε βδέλες για να φεύγει το σκοτωμένο αίμα. Ο Παύλος έτρεβε το ξύλο του και τελείωνε. Και δεν το βάζεις πρώτο, Παύλε. Προσεύχεστε ένα πληθυντικός για μας, δύο, για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου. Μάθημα τέταρτο. Και να δοξάζετε. Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει. Πολλές φορές το έργο του Κυρίου μοιάζει σαν κάποιους δορυφόρους που από κάποια μηχανική βλάβη έχουν εκλίνει κάπως από την τροχιά τους και περπατάνε στο διάστημα μέχρι ότου να πέσουν πάνω σε κανά μετεωρίτη. Ή τρέχουνε για να τρέχουνε. Έχουνε χάσει. Δοξάζεται το Ευαγγέλιο του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα για μένα απόψε. Δοξάζεται. Ού και είναι το πολύ το εφ. Μεγαλύνεται. Ανεβαίνει. Επενείται. Έχεις καρποφορία τέτοια στη ζωή σου, αδελφή μου, αδελφέ μου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μάθημα πέμπτο. Καθώς και εις εσάς. Καθώς και εις εσάς. Εάν με ρωτήσετε πότε πάβει η Εκκλησία να αποτελεί ένα καλό, αποτελεσματικό, καρποφόρο εργαλείο στα χέρια του Θεού, θα σας απαντήσω με αυτό το εν πέμπτον του εδαφίου. Δεν έχει ο Θεός να πει, καθώς και δεν έχει να πει. Δεν ξέρω, έχετε προσέξει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και σε μερικές των επιστολών που γράφουν χρονολογικά ιστορία, χρονογραφικά. Ποτέ δεν αναφέρεται ούτε ένα θαύμα του Κυρίου. Σας έχει καμία εντύπωση? Είναι πολύ απλό, γιατί να αναφέρουν τα θαύματα του Κυρίου όταν έκανε θαύματα και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Παύλος. Ο άλλος, το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσει θα είναι, συγγνώμη, αυτό που μου λες ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει, το έκαμε σε σένα? Και μακάρια και ευλογημένη η ψυχή που θα μπορεί να απαντήσει, καθώς και σε μένα. Ποτέ να μην κάνετε μισό κήρυγμα, πριν πείτε και το άλλο μισό. Καθώς και σε εσάς, λέει ο Παύλος. Και μπορούσε να το πει αυτό. Τι να πει ο Παύλος? Ο Χριστός αλλάζει καρδιές. Λέει, εντάξει Παύλε, κάνα παράδειγμα. Έχεις εδώ, λέει, εδώ πουθενά? Μας τελειώσανε όμως, λέει, δεν έχουν παραδείγματα. Μπορεί να το πείτε. Την άλλη φορά λέγαμε, πριν πολλά χρόνια, μιλάγαμε παραμονή των Βαΐων και λέγαμε ότι σωστή εκκλησία δεν είναι εκείνη η οποία κηρύττει την Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά η εκκλησία εκείνη που μπορεί να βγάλει ένα πανό απ' έξω, όπως τώρα με τις εκλογές, και να γράψει «Περάστε μέσα Κύριοι, εδώ θα δείτε αναστημένους Λαζάρος. Αυτό σημαίνει καθώς και εις εσάς. Θεολογήσαμε το Ευαγγέλιο, θέλετε. Επίσαμε τα πλήθη περί της ορθότητος του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και έρχεται κάποιος και λέει, δεκτώ αυτό. Έτσι είναι όπως το λες αδελφέ μου. Έχω αυτό το αδύνατο σημείο στη ζωή μου. Το κόβει ο Χριστός. Βεβαίως. Για συγχωρείτε ρε παιδιά, λέει. Από πόσους έκοψε το τσιγάρο εδώ μέσα. Ο Κύριος. Να σηκώσουν το χέρι τους. Μπα. Κοιτάζει ο άνθρωπος παγωμένος. Λέει, τι μου έλεγες μέχρι τώρα. Δεν μου έλεγες ότι... Δεν το βλέπω. Πού το. Θα σας διαβάσω ένα σημείο, μια σκέψη. Η Εκκλησία θα πάψει να αποτελεί ένα δυνατό και αποτελεσματικό όργανο στα χέρια του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, αφής δεν θα μπορεί να πει η ίδια η Εκκλησία για το Ευαγγέλιο που κηρύττει, καθώς και εις εμάς. Καθώς και εις εμάς. Λείπει αυτό το δεύτερο στοιχείο και φοβούμαι, αγαπητοί, πως λείπει κατά τρόπο δραματικό. Δεν πιάνει το κήρυγμα στα παιδιά μας. Δεν το αποδέχονται τα παιδιά. Αν δεν μπορεί ο πατέρας και η μάνα σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας να πει «Αυτό το είδες σε μένα? Αυτό το άκουσες από μένα?» Αυτό θυμάσαι να το είπα, να το έκαμα ποτέ. Τι αποτέλεσμα θα έρθει. Αφήστε το στον Κύριο. Σε μας μένει το εν πέμπτον του εδαφίου και απάνω στο οποίο οι σκέψεις πρέπει να είναι περισσότερο θετές. Η Εκκλησία έπαψε να έχει παραδείγματα. Η Εκκλησία έχει γνώση. Αν θέλετε θεολογούσα γνώση, σωστή γνώση, ερμηνεύει και με το ξηραφάκι κόβει την τρίχα στα 25. Καθέτος. Λείπει όμως το παράδειγμα, το υπόδειγμα. Αυτό που λέγαμε κάποιος να κουβάει και να έχει να κουδούνι έξω από την Αλκυβιάδου, έξω από κάθε εκκλησία και να το κουνάει σαν τα παλιά τα χρόνια. Όποιοι το θυμώνται, είχαν ένα κουδούνι έξω από τα μαγαζιά, λαϊκά πράγματα που πουλάγανε, και να μπορεί να πει, περάστε μέσα Κύριοι. Εδώ έχουμε την υλοποίηση και την έκφραση των όσων ο Θεός έκαμε στο πρακτικό πεδίο. Ήταν μια μοιχευωμένη και τώρα είναι Αγία. Ήταν ένας τυφλός και τώρα βλέπει. Ένας παραλυτικός και τώρα περπατάει. Ένας ζητιάνος και τώρα πλούτησε. Όχι στην υλική έκφραση του θαύματος ένα παράλυτο χέρι να πλώσει. Σε λίγο θα ξαναδεθεί έτσι απάνω στο στήθος μαργωμένο και παγωμένο και δεν θα κινηθεί ποτέ. Το θαύμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι θαύμα εσώτερο. Είναι θαύμα βαθύτερο. Είναι θαύμα που επιτελείται μέσα στον άνθρωπο και όχι στις εξωτερικές του εκφράσεις. Προσευχόμαστε για αυτό το θέμα. Είμαστε μια ομάδα ολίγων ή περισσότερων ανθρώπων. Τι σημασία έχει που μπορούμε να πούμε ελάτε να δείτε μερικούς Αγίους ανθρώπους. Η μικρή μας ομάδα είναι ομάδα Αγίων ανθρώπων. Και εκείνο που έγινε κάποτε στη Ρώμη και εκείνο που έγραψε ο Παύλος στην προς Εφεσίους και εκείνο που εκήρυξε ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ, ελάτε να το δείτε. Είμαστε ενωμένοι, απλοί, αγαπημένοι, χαρούμενοι. Είμαστε δέκτες αναστάσιμων δυνάμεων που μέσα μας ο Θεός έκαμε το δυνατό θαύμα. Είναι όμορφο. Θα μείνω ακόμα δύο λεπτά. Αδελφοί μου, μετά τους Φιλίππους, αυτές τις μέρες πέρασα από τους Φιλίππους, δράμα, καβάλα,
0: ξανά είδα, ξανά θυμήθηκα. Επήγε στη Θεσσαλονίκη. Διώχτηκε στη Θεσσαλονίκη. Μπορούσε όμως να πει το θαύμα που έγινε στους Φιλίππους μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη έφυγε και πήγε στη Βέρεια και μπορούσε να πει στη Βέρεια και από εκεί διωγμένος το θαύμα που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί ήρθε στην Αθήνα και μπορούσε να πει το θαύμα που έγινε στη Βέρεια και στη συνέχεια στην Κόρινθο το θαύμα που έγινε στην Αθήνα. Για σκεφτείτε, κάποιος να τον ρώταγε τον Παύλο, από πού έρχεσαι? Τροάδα, Νεάπολης, Φίλιππη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Δίον, Αθήνα και τώρα είμαι στην Κόρινθο. Έχεις να μας πεις τι έκαμε ο Θεός? Λέει, εκήρυξα. Άλλο, και φάγα και ξύλο. Άλλο, και με κατεδίωξαν. Άλλο, δεν λέει τίποτα άλλο. Πού είναι ο καρπός? Και ψάξω Κύριος, το θυμάσαι? Όταν γύριζε πίσω, Μητσάρα. Και δεν έβρε ημί φύλλα. Μόνον. Μόνον. Βρε ένα καρπό. Βρε ένα σήκω. Βρε ένα παράδειγμα. Πού το? Πού περπατάει? Τι να πει ο Θεός? Θυμάσαι πόσες φορές κάτι που με έχει εντυπωσιάσει το υφίσταστε κι εσείς μαζί μου. Ο Ιώβ μου. Ο Ιώβ μου. Και στην Αποκάλυψη ο Αντύπας μου. Θεέ, ενεργείς θαυμαστά? Βεβαίως, λέει. Ιώβ, για πάρε στο τηλέφωνο, λέει, τον Αντύπα και ελάτε μαζί εδώ να σας δει ο κόσμος. Για σκέψου να έχεις τηλέφωνο, αλλά να μην έχεις σε ποιον να τηλεφωνήσεις, να έρθεις σαν μάρτυρας και σαν απόδειξη. Εμείς είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεώς Του. Ο Ιωάννης θα προχωρήσει ένα βήμα ακόμα. Τούτα τα χέρια τον εψηλάφισαν. Ναι, μήπως Κύριε θέλεις να με χρησιμοποιήσεις σαν υπόδειγμα, σαν τύπο, σαν μήτρα, σαν καλούπι, σαν παράδειγμα? Είμαι στη διάθεσή σου. Όταν πήγαινα και επισκεπτόμουν τον Γιώργο τον Ηλιάδη, τόσο πρόσφατα, για να τον θυμάστε σαν περιστατικό όλοι σας. Αυτός είχε βασιλική ασθένεια. Θρόμβωση των κάτω άκρων. Και τον έκοψαν, το ένα πόδι του κόψαν μέχρι απάνω. Μετά το δεύτερο, κομμάτι-κομμάτι, εγχείρηση-εγχείρηση. Μετά το ένα δάχτυλο, όλα τα δάχτυλα, όλο το χέρι και τα δύο χέρια. Πήγαινα, πόναγε, ούριαζε, κρατιότανε έτσι από αυτό που του είχε μείνει εδώ, έτσι, από δύο ξύλα, να προσπαθεί να σηκωθεί λίγο, να ξεμουδιάσει η σπονδυλική του στήλη. Σπύρο! Α, Γιώργο. Κήρυκες έχουμε πολλούς και ιεροκήρυκες ακόμα περισσότερους. Ψάχνουμε, Γιώργο, να βρούμε κανένα παράδειγμα και εμείς να πούμε ότι ελάτε να δείτε τον Ιώβ, τον πόνο, τη θλίψη, δεμένα με υπομονή. Δεν βαστάω πολύ ακόμα. Όταν δεν θα βαστάς άλλο, Γιωργάκη, ο Κύριος θα σε πάρει από εδώ. Και λέγαμε και οι δυο με σκυμμένο κεφάλι. Αμήν. Αδελφοί μου, έτσι πολύ απλά, έλατε να τα ξαναδούμε το εδάφιο Θεσσαλονικής Γάμα 1. Ένα συμπερασματικό εδάφιο. Κανονικά δεν πρέπει να αποτελεί ένα ξέχωρο κεφάλαιο. Αφού έχει λοιπόν, δένεται με τα παραπάνω, συμπερασματικά. Το λοιπόν τους είπε εδώ μια σειρά από παραγγελίες πόνου και θλίψεων δακρύων και ανήφορων ορών. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί. Κάπου αλλού τους λέει να προσεύχεστε, καθώς πρωτοπήγε στην Έφεσο. Άνοιξε ο Θεός πύλη, θύρα, λόγου για μένα. Και το χαιρότανε. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, για μας. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ενάντια σε κάποιον για τον οποίον προσεύχεσαι. Δεν πάει. Δεν γίνεται. Δεν συντεριάζει, δεν περπατάει, δεν παντρεύεται, δεν χειφυρώνεται, δεν ταυτίζεται. Να μάθετε να προσεύχεστε, να γιατί λέει, ο ένας για τον άλλο. Προσεύχεστε, αδελφοί. Είναι το δεύτερο γράμμα, ξέρετε, που τους έχει μαλώσει. Έχουν γίνει ορισμένα πράγματα, δεν του άρεσαν. Τον λύπησαν, τον πίκραν, τον στενοχώρησαν, του τσίξαν την καρδιά του. Δεν θέλανε να δουλεύουνε. Στο δεύτερο κεφάλαιο έφτασε σε ένα περίεργο σημείο να κάνουνε ανώνυμες ψεύτικες επιστολές ότι τις υπέγραφε ο Παύλος και ότι έρχεται αύριο 11 και 20. Άλλοι λέγανε εμένα, λέει, εμείς διαλόγου. Εμείς λέει, όταν φάγαμε στο σπίτι, είχαμε φάει μαζί, είχαμε ψάρια εκεί την ημέρα. Λέει, το θυμάμαι καλά. Και μου λέει, άκουσε, λέει, 11 Οκτωβρίου μεσάνυχτα, ακριβώς λέει, θα έρθει ο Κύριος. Διαλόγου. Άλλοι ότι τους έγραψε γράμμα και το επεδείχνυα το γράμμα, ψεύτικο. Διεπιστολής ως γραφωμένης από μας. Τους λύπησε. Τους πίκρανε, γιατί έπρεπε να τους ανακαλέσει στην τάξη. Και λέει κάτι που μόνο ένας Παύλος θα μπορούσε να το επαναλάβει. Ακούστε, λέει, όποιος δεν θέλει να πάει να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματό του, α, μην τρώει κιόλας. Να μην μετέχει, εννοεί στις αγάπες. Σφίγγει το αστρόι. Κι όμως, το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί. Ίσως είναι από τα αριστουργηματικά κομμάτια που θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί κάποτε. Όπου τους μαλώνει ο Παύλος, όπου τους φοβερίζει, ας πούμε, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, που μάλλον δεν φύγεται γλώσσης, σε κάποια στιγμή τους λέει, δεν μου λέτε, λέει, θέλει να έρθετε να ένα ματσούκι τέτοιο, λέει, να έρθω, λέει, στην Κόρινθο. Θέλετε να δείτε, λέει, αν είναι τα λόγια μου πιο μαλακά από τα έργα μου. Και πάντοτε φροντίζει, όταν τελειώσει το μάλωμα, το γεμάτο καρδιά, αχ, λέει, τι μου κάματε, με αναγκάσατε να σας μαλώσω. Αν και μετενόουν και την ώρα που αποφάσισα να γράψω και την ώρα που έγραφα και την ώρα που τέλειωσα, εν τούτης τώρα δεν μετανοώ. Για το καλό σας ήτανε. Πάντοτε θα γράψει, αγαπητοί, αλλού θα γράψει, αδελφοί. Όσες φορές τους μαλώνει πολύ άγρια, λέει, αγαπητοί μου, βάζει και το μου, αγαπητοί μου, αδελφοί. Έχω μια παράκληση για σας. Επειδή φεύγω και σας χαιρετώ, και ανεότεροι άνθρωποι θα πάρουν τις θέσεις τούτες, προσεύχεστε να είναι άξιοι άνθρωποι, μια παράκληση έχω. Μη τους αφαιρέσετε το δικαίωμα να σας μαλώσουνε, αν χρειαστεί να σας μαλώσουν. Αν δεν είναι κακόπιστο και δεν πρέπει να είναι. Αν δεν είναι εφέσεως, δεν είναι εριστική, οπότε δεν μιλάμε για αυτό. Παρακαλώ ιδιαιτέρως, δώστε τη δυνατότητα στον Παύλο να σας μαλώσει. Είναι ανάγκη να μας μαλώσει. Και ποτέ μην ξεχνάτε πως αν κάποιος άδικα ίσως ή στο χώρο του αντικειμένου ή του μεγέθους σε αδικήσει, άδικα φερθεί όπως σου φέρθηκε και πει όλα όσα είπε, ποτέ μην ξεχάσετε ότι είστε, πες το Γιάννη, αδελφοί. Τον αδελφό, τον Ιεραπόστολο, τον Διάκονο, τον ρώτησα αν πήγε κάπου με λαχτάρα πολύ. Όχι, μου λέει. Μου είπε το λόγο. Και ήμουν έτοιμο να του κάνω μάθημα, ξέρεις. Γιατί δεν πήγες. Πρέπει να πας το οποίον, αυτό το οποίον, ναι.
1: Και όταν μου είπε το λόγο ο αδελφός, με τα κανόνια εκείνα που δεν είχε μπαρούτι ο φρούραρχος, έσκυψα το κεφάλι. Αδελφέ μου. Και μιλήσαμε στη συνέχεια να προσευχόμεθα για τους ανεργάτες, να προσευχόμεθα για τους συνεργάτες των εργατών. Και έχουν και αυτοί προβλήματα και ζητήματα και θέματα. Αν θέλετε προσευχηθείτε και για αυτά. Εν τούτης προσεύχεστε. Στη ζωή μας και στη λίστα των στόχων και των επιδιώξεων, των επιποθήσεων και των αναγκών μας. Μια παράκληση. Βάλτε πρώτα την δόξα του Ευαγγελίου. Σημείον τέταρτον, να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται. Να δοξάζεται, να φέρει καρπό, να φέρνει δυνάμεις, να φέρνει ψυχές, να δοξάζει την κυβωτό του Σταυρού. Καθώς και εις εσάς. Και μην ξεχνάτε, το ξαναδιαβάζω, ο Βασίλης θα προσευχηθεί ο Βασιλιάδης, η Εκκλησία θα πάψει να αποτελεί ένα δυνατό και αποτελεσματικό όργανο, εργαλείο στα χέρια του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, αφής δεν θα μπορεί πια η ίδια η Εκκλησία να πει καθώς και σε μένα, καθώς και σε μας, καθώς και στην Εκκλησία μας, καθώς και στην Κόρινθο, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Προσευχηθείτε γι' αυτό.

χρόνια ρωτούσα για συμπόνια, ζητούσα τη χαρά. Πάντα τους γύρω μου ρωτούσα αν τα θα μπορούσα να έχω κι εγώ φτερά.

269. Μες στον τραχύ μου το δρόμο σε ρε, σε ρε, μην ώρα.

λίγο, γρήγορα όμως. 129. Γρήγορα. Όταν νιώθω να φωλιάζει, σ' όλη μην ώρα.

και να ζητήσουμε τι. Να ξεκινήσουμε με ευχαριστία στο πρόσωπό σου, Πατέρα. Για το πρόσωπό σου, τα εν Χριστώ χαρισθέντα, την κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος, τη γλυκιά οδηγία σου, τη μέρημνα, τη στοργή, τη φροντίδα, την ευαισθησία με την οποία πλησιάζεις για να δώσεις λύσεις και έκφραση στα προβλήματά μας. Την αυριανή σου μέρα να ευλογήσεις. Να θυμηθείς τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο. Να θυμηθείς εν Χριστώ Ιησού νευροψυχοπάθεια. Να επισκεφθείς εν αγάπη Κυρίου ειδικές καταστάσεις και προβληματισμούς. Όταν τα ξέρεις εσύ, εμείς ας ειρηνεύουμε και ας μάθουμε να λέμε αμήν. Εκπροσωπούμε οικογένειες, τον τόπο μας έλεος, και για την οικογένεια Γρηγοριάδη, μερίδα από τις παρηγορίες του προσώπου σου. Εν Χριστώ. Αμήν. Ψαλμό ποιήθητα. Θα ψάλω εις τον αιώνα τα ελέη του Κυρίου. Με το στόμα μου θα αναγγέλω την αλήθειά σου σε γενιά και γενιά. Γιατί είπα, το ελαιό σου θα θεμελιωθεί στον αιώνα. Εις τους ουρανούς θα στερεώσεις την αλήθειά σου. Έκαμα διαθήκη με τον εκλεκτόν μου και ορκίστηκα στο Δαβίδ το δούλο μου και του είπα, διαπαντός θα στερεώσω το σπέρμα σου και θα οικοδομήσω τον θρόνο σου σε γενιά και γενιά. Και οι ουρανοί θα υμνούνε τα θαυμάσια σου, Κύριε, και η αλήθειά σου θα εξυμνείται μέσα στη σύναξη των Αγίων. Γιατί ποιος στον ουρανό μπορεί να εξισωθεί με τον Κύριο, ποιος ανάμεσα στους γιους των δυνατών μπορεί να ομοιωθεί με τον Κύριο. Ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα μέσα στη Βουλή των Αγίων και σεβαστός είναι σε όλους όσους στέκουν ολόγυρά Του. Κύριε Θεέ των δυνάμεων της ομοιός Σου, είσαι δυνατός, Κύριε, και η αλήθειά Σου είναι κύκλος Σου. Συ δεσπόζεις απάνω στην έπαρση της θάλασσας. Όταν σηκώνονται τα κύματά της, Συ τα ταπεινώνεις. Συ τη συνέτριψες την Ραβ σαν τραυματία. Με το βραχίωνα της δύναμή σου διασκόρπισες τους εχθρούς σου. Δική σου είναι η ουρανή και δική σου η γη. Την οικουμένη και το στερέωμα αυτής, Συ τα θεμέλιωσες. Το βορρά και το νότο, Συ τους έκτισες. Τα βουνά Θαβόρ και Αερμόν στο όνομά σου θα γάλλονται. Έχεις ένα χέρι δεξί δυνατό. Κρατεό είναι το χέρι σου, υψηλή η δεξιά σου, το εδάφιό μας. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θα προπορεύονται έμπροσθεν του προσώπου σου. Ελάτε να δούμε την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι δικαιοσύνη και κρίσης. Ο άνθρωπος δεν ηθέλησε την φιλική εξάρτηση. Ήθελε να αντιμετωπίσει έναν Θεό στην απόλυτη δικαιοσύνη του. Και η δικαιοσύνη του Θεού ήταν αναμενόμενο να οδηγήσει σε κρίση. Κάντε μου μια χάρη, ποτέ θα το ξεχάσετε. Κάθε πρωί θα έχετε ένα μαξιλαράκι και θα γονατίζετε. Κάθε πρωί. Και θα λέτε, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για τη νύχτα που πέρασε. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για την καινούργια μέρα που την ξημέρωσε. Και μετά θα διαβάζεις και μετά θα προσεύχεις. Και όταν κάνεις το καφεδάκι σου θα ευχαριστείς το Θεό γιατί είχες λεφτά να τα αγοράσεις. Δεύτερον, υπήρχε καφές
να τον αγοράσεις και τρίτον μπορεί να τον πιείς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έλκος βοβού 12 δαχτύλου και πίνουν μέντα, αν πίνουν μέντα. Πίνουν τίποτα. Μια χάρη λοιπόν. Και όταν κάθεσαι να φας, είναι το έλαιό σου και η κτιρμή σου, Θεέ μου. Και πας στη δουλίτσα σου, στο εργοστάσιο που δουλεύεις, στο κουρίο, ανοίγει ο Κώστας το ιατρείο του. Έλεος και χάρη, Κύριε, είναι εδώ. Να μάθουμε εν Χριστώ Ιησού μια προσευχούλα. Θεέ μου, κάμε με κότα. Τι να μας κάνει η Ελένη? Κότα. Που κάθε γουλιά νερό που πίνει σηκώνει τα ματάκια της κατά πάνω. Το έλεος και η χάρη. Αν ξέρατε τι γίνεται στον κόσμο. Κακό, αμαρτία, νοσοκομεία, σωλήνες, σωληνάκια, ένα με κίτρινο, ένα με άσπρο, ένα σακούλι με κόκκινο από εκεί. Τι πράγματα είναι αυτά? Και ακόμα, σήμερα ακόμα, αυτή τη στιγμή ακόμα, είσαι γερός και δυνατός. Και κουδουνίζουνε δραχμούλες στην τσέπη σου. Δεν είναι τίποτα άλλο από το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η βασική μας σκέψη. Ξέρετε, κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουμε τον Θεό. Μια πολύ σύντομη μέρα. Και μια ερώτηση, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, θα είναι που θα μας υποθεί, θα μας απευθυνθεί για να αποκριθούμε και για να απαντήσουμε. Έλα εδώ εσύ, παιδί. Εκεί κάτω που ήσουν να έμαθες για τον Χριστό. Έμαθα. Και τι έκαμες? Τον απέρριψα. Γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο ότι ήταν φακίρης. Μάλιστα. Εσύ, παιδί μου, είχα διαβάσει ένα άλλο βιβλίο που είχε έρθει από την Αίγυπτο. Μάλιστα. Ο καθένας γράφει. Ο καθένας λέει. Άστε τους να λένε. Ποια γνώμη έχεις για τον Χριστό? Αυτός είναι ο επικεντρισμός της αιωνιότητος. Εδώ ήρθαμε για να ψηφίσουμε. Πόση ώρα έκαμε, αδερφέ, προχτές που ψήφισες? Ένα λεπτό. Και καμιά φορά είναι κάτι γεροντάκια, τους παίρνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, τους πάει εκεί μέσα, τους λέει τι να βάλω, τι να ψηφίσω, βάλει ένα σταυρό σε αυτόν. Βάλει ένα σταυρό σε εκείνο. Ρίχτω. Μόνο ο δικαστικός αντιπρόσωπος μπορεί να μπει εκεί μέσα. Γι' αυτό ήρθαμε, αγαπητοί, πόσο. Πότε σου ένα παιδάκι, τώρα βλέπω τη βαγούλα εδώ. Έχω να την δω δεκαετίες κάτω στα λοιπάσματα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Υπάρχουμε, ζούμε και κινούμεθα και κάθε πρωί ξημερώνει ο ήλιος με ένα μήπως του Θεού. Το μήπως. Μήπως σήμερα αυτή η ψυχή. Ξέρετε, ο διάβολος ξέρει τα μυστικά μας. Σας έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές για τον πιτσιρίκο που τον άφησε η μάνα του σε μια γειτόνισσα που δεν είχε και παιδιά. Και τι χαρά που είχε ο πιτσιρίκος. Πω, τι χαρά. Πήγε στο καινούργιο σπίτι. Έπειτα από λίγο όμως

Και ξέρετε τι ήθελε ο μικρός? Ψωμί. Και τούτη η καημένη να τα αγοράσει ένα ζαχαροπλαστή ολόκληρο. Έτσι ξέρει ο διάβολος τα τερτύπια μας. Έτσι ξέρει. Αυτός δεν για να απομακρυνθεί από το Θεό θέλει ανεργία. Αυτός για να απομακρυνθεί από το Θεό λέει θέλει λεφτά. Και στον καθένα δίνει ο διάβολος. Αρκεί ένα σημείο. Αρκεί ένα μόνον. Ένα. Να μην πληροφορηθούμε για τον Χριστό. Και αν πληροφορηθούμε για τον Χριστό, μη φαντάζεσαι, λέγαμε την άλλη φορά, πως βγάζει το μολύβι του και σε διαγράφει Βασίλειος Βασιλιάδες. Φεύγει αυτός. Λάθος. Σε βάζει σε ειδικούς καταλόγους. Για κυνηγητό, να σε τραβήξει, να σε απασχολήσει, να σε πλανήσει, να σε μπλέξει. Ένας αγώνας αυτή η ζωή. Μου έλεγε ο Βασιλάκης πριν λίγο, ο Κοντζιάς, δύσκολες και κακές ημέρες, και το αποκρίθηκα. Όσο πιο κακός είναι ο χειμώνας που περνάμε, τόσο γλυκύτερη μας φαίνεται η άνοιξη. Και για αυτούς που γυρίζουν όλη τη ζωή τους με κρουαζιέρες, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ουρανός θα είναι κάτι διάφορο, δυνατό, ασύγκριτα πιο μεγάλο. Αλλά γι' αυτό είναι που δούλευε όλες αυτές τις κρουαζιέρες κάτω στο μηχανοστάσιο. Εσείς δεν θυμηθήκατε τα παλιά με τα κάρβουνα? Ήτανε φρίκι με ένα φτιάρι. Τους λέγανε ανθρακείς ή ανθρακείς. Με ένα φτιάρι. Κάπου κάπου δε, στα παλιά καράβια, ποιος τα θυμάται αυτά, ήτανε κάτι μαύρα πρόσωπα που ανεβαίναν απάνω με κάτι φανέλες, δύο δάχτυλα χοντρές πλεκτές να τραβάνε τον υδρότα. Μόνο τα ματάκια τους ήταν άσπρα και τα δόντια τους. Και ανεβαίνανε λίγο να πάρουν μια αναπνοή. Και εκεί πεθαίνανε. Διότι εκεί πεθαίνανε πνευμονία. Και την εποχή εκείνη η πνευμονία ήταν θανατηφόρα. Δεν μπορούσε να κατέβεις εκεί κάτω. Πόσο γλυκύτερη θα είναι η έννοια και η αίσθηση και η απόλαυση του ουρανού για τις χυμαζόμενες ψυχές στην πορεία τους. Σε οικετεύω θερμός εν Χριστώ Ιησού απόψε, γιατί ήρθες στη ζωή. Ήρθες για να ψηφίσεις Χριστό. Είμαστε χαμένοι, μικροί, αμαρτωλοί, και όταν δείτε άνθρωπο ο οποίος λέει «Και εγώ τι έκανα του Θεού, εγώ είμαι καλός άνθρωπος», να δεις εδώ λέει τι γίνεται, εδώ από πάνω να δεις λέει, εδώ πάνω να δεις λέει τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος έστρεψε κατά λάθος τον προβολέα του, αντί μέσα του που μες τον έδωσε ο Θεός, να κοιτάμε μέσα μας. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό, εμείς κοιτάμε ολόγυρα. Ήρθαμε για τη συνέστηση της αμαρτίας μας. Ήρθαμε δεύτερον για να κατανοήσουμε την αδυναμία συγχώρεσης και τακτοποίησης της αμαρτίας μας. Τι είναι οι θρησκείες? Μηδέ του χριστιανισμού εξαιρουμένου. Απόπειρες, εναγώνιες και προσπάθειες αυτοδικαίωσης. Να αυτοδικαιωθούμε, να τακτοποιηθούμε. Ο άλλος δίνει το σακάκι του επειδή πάχεται και δεν του πάει. Λέει καινούριο κουστούμι, για βάρτο να δω πως είσαι. Σαν αυτά που σου χάρισε ο νονός σου είδε, όταν είσαι βάφτισε. Δεν σου πάει τώρα και πιστεύεις πως με αυτό το σακάκι θα καμιστεί μπροστά στο Θεό. Εάν δεν γευθείς την αγάπη με κεφαλαίο και δώσεις τον εαυτόν σου να καυθεί, καημενούλη μου, είμαι και είσαι μηδενικό, ουδέεν, μηδέεν. Και η τρίτη κάτοψη, απογοητευμένη από το περιβάλλον, φοβισμένη από τον εαυτόν μας, στο τικ-τακ του ρολογιού το μεγάλο ερωτηματικό, το επόμενο 24ωρο θα είμαστε εδώ. Τι λέω?

την επόμενη στιγμή, μόλις τώρα μου πάνε για ένα τραγικό γεγονός. Πες μου, σε οικετεύω θερμός. Τότε, είναι τότε που ο άνθρωπος εξητεί την αλήθεια. Είναι τότε που το πνεύμα του Θεού σου φωτίζει τα βάθη σου. Τι έγινε? Είμαι η χειρότερη φιγούρα που πάτησε πάνω στη φλίδα της γης. Μιλούσα με μια κοπελιά. Λέω, θα σου πω κάτι πολύ δύσκολο, κοπέλα μου. Δέχεσαι πως είσαι η πιο αμαρτωλή κοπέλα που πέρασε στη γη? Αυτό, λέει, έχει γίνει στη ζωή μου ήδη. Αναζητώ. Και ο Ιησούς Χριστός στην αναζήτησή μας, πριν από τις αναζητήσεις μας, όπως λέγαμε ένα Σάββατο, πριν διψάσει ο άνθρωπος που τον έφερε στη γη, είχε κάνει πηγές και λίμνες, νερά. Δεν ήρθε ο άνθρωπος και δίψασε και μετά είπε, τι είπε Γιώργο, ε? Λέει, πω, λέει, ο άνθρωπος δίψασε τώρα, έλα κάνουμε νερά για να ξεδιψάσει. Βάστασε, λέει, περίμενε ένα λεπτό. Έτσι έγινε. Είχε ετοιμάσει τις λύσεις και τις εκφράσεις των απαντήσεων της ψυχής μας. Να το θυμόσαστε πάντοτε. Ο Μεταλλινός έλεγε ότι ο Χριστός είναι ρόδι και μέσα του έχει τις απαντήσεις των ερωτηματικών της ψυχής μας. Ω ψυχή, σε οικετεύω. Απαναγωνατήσεις απόψε. Απιάσεις εκείνα τα τρυπημένα πόδια. Ιησού. Είμαστε άξιοι, αγαπητοί μου, αφού αποφασίσαμε να φύγουμε από την αγάπη του Θεού, να αντιμετωπίσουμε, λέει εδώ, την δικαιοσύνη Του. Θα έρθει μια μέρα και παν στόμα εμφραγίσετε. Δύο πράγματα. Δεν θα βρει καμία δικαιολογία. Είναι το ένα. Και δεν θα δώσει την αιτία και την αφορμή σε κανέναν άλλον παρά στον εαυτόν του. Σήμερα λέμε, φταίει εκείνος και τους με παρέσει, εκείνος μου είπε, εκείνη εκεί πέρα μου κάνανε. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, αγαπητοί. Εν τη ημέρα εκείνη. Σήμερα, ξέρετε, η συνείδησή μας είναι δεμένη και κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς απάνω στη συνείδησή μας. Είναι δεμένη με σίδερα. Τον βλέπεις τον τελευταίο άνθρωπο που κάνει το χειρότερο κακούργημα και περνάει 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια τους περνάει και τους κάνει σαπούνι. Μάλιστα, έχει τις αιτιολογίες του, ξέρετε, η συνείδησή του. Εν τη ημέρα εκείνη η συνείδηση θα ελευθερωθεί. Δεν θα είναι δεσμεία. Α, και τότε η συνείδηση θα οδηγήσει στο να σκύψουμε το κεφάλι και να απομακρυνθούμε και να φύγουμε. Τι κάνει? Σήμερα σε καλώ ανάμεσα εις την δικαιοσύνη και την κρίση. Γιατί η δικαιοσύνη και η κρίση είναι ο θρόνος και η βάση του θρόνου του Θεού. Αλλά πρόσεξε, μπαίνουμε στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη αποτελεί ένα τρίπτυχο. 1, 2, 3 κομματάκια. Πρώτο τρίπτυχο είναι ο χαρακτήρας του Πατέρα. Στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ως ο Θεός της δικαιοσύνης και της κρίσης. Στην Καινή Διαθήκη ενδιαφέρεται ως ο Πατέρας. Είναι αριστουργηματική η περιγραφή την οποία κάνει στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. Σε 3 ομόκεντρους κύκλους. Η χαμένη δραχμή, το χαμένο πρόβατο, ο χαμένος γιος. Εκεί θα δείτε τον πατέρα στη δραχμή να ψάχνει. Εκεί θα δείτε τον πατέρα στο πρόβατο να αποστέλει. Και στην παραβολή του αθωσότου τον πατέρα να προσδέχεται. Δραμών δε ο πατήρ, δραμών ο πατήρ.
έπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύγει αυτό. Μην αμφισβητήσεις ψυχή ότι αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη και θυμήσου το έλεος και η αλήθεια είναι η Καινή Διαθήκη. Ο Θεός όπως εμφανίζεται στον αποστάτη άνθρωπο και ο Πατέρας όπως εκφράζεται αναλυτικά και δίδει το σκιαγράφημά του στην Καινή Διαθήκη σαν Θεός Παύλα Πατέρας. Ο Πατέρας. Σας έχω ξαναπεί ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται υπό 17 διαφορετικά ονόματα. Τρία των οποίων Κέρια, Γιαχβέ, Αντωνάη και Ελοχήμ. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη δεν έχει κανένα όνομα. Εμφανίζεται υπό μια κλασική, ανεπανάληπτης ομορφιάς και ευλογίας. Προβολή. Είναι ο Πατέρας. Ο Πατέρας του Ελέου. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, μια μικρή, να ξαναπούμε μια χιλιοϊπωμένη αλήθεια τώρα. Κάποια Σάββατα, 40 χρόνια εδώ το Σάββατο, συμπληρώσαμε 40 χρόνια. Πάμε για 41. Πάντα το λέμε. Είσαι εκείνος που εδέχθης. Βγάζουμε από μέσα μας ό,τι πήραμε. Όταν ακούσετε ανθρώπους και κάνουν το δάχτυλό τους έτσι, κατά τρόπον εισαγγελικών, να του πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αμέσως το καλό σου, πηγαίνεις στο σπίτι σου να κάνεις λίγο προσευχούλα, παιδάκι μου. Δεν έχεις έλεος και δεν με έπεισες ότι έλαβες έλεος. Πού τη βρήκες την αγάπη? Δεν έδειξες ποτέ αγάπη. Όταν έρχεται κανείς κοντά σου, πρέπει να φοράει από εκείνα που φοράγανε στο Μεσαίωνα οι πολεμιστές. Όλο λαμαρίνα ήταν, είχαν γιουματάκια εδώ. Και να έχει και παραθυράκια εκεί με το μολύβι που γράφεις εκεί τα άρθρα σου και τα ποίηματά μου, να σου βγάλω το μάτι με το μολύβι. Να έχει και παραθυράκι εδώ δίπλα. Ολολαμαρίνα πρέπει να είσαι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι εκείνο που εδέχθη να είναι. Το ποτήρι περιέχει εκείνο που του βάλαμε μέσα. Του βάλαμε λαδάκι, λαδάκι θα βγάλει. Του βάλαμε ξύδι, ξύδι. Αγαπητέ μου, πολύ απλά κάνεις έλεος στη ζωή σου. Στο παιδί σου να δεις τι έλεος κάνεις. Όταν είναι μικρό, τι έλεος κάνεις. Σου φέρνει τον έλεγχο και είναι όλος γιωμάτος μηδενικά, Δημητρό. Παρολίγο να είναι τραμ. Ναι, λέει, έχει, λέει, βέβαια το παιδί λέει, έφερε, δεν είναι βαθμοί αυτοί έφερε, αλλά έχει και ένα δάσκαλο, λέει. Τι περίεργο δάσκαλο. Φταίει ο δάσκαλος, το σχολείο είναι μακριά. Ή μια φορά λέει, τα παιδιά έπεσαν να πάρουν οι ασβέστες τα παιδιά, λέει. Και κατόπιν τούτο, αντί να πει ο Μέγας Αλέξανδρος, είπε τι είπε, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει πάρα. Μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τις μανάδες, να δικαιολογούν τα παιδιά. Παλιά και όμορφη ιστορία, όμορφη παροιμία. Πάπλωμα είναι η μάνα, λέει, και σκεπάζει. Τι όμορφο που είναι. Μάθε να σκεπάζεις, μάθε να καλύπτεις, να κάνεις πως δεν ακούς, να κάνεις πως δεν βλέπεις, έλεγε ο Μεταλλινός, να εξαρτάσαι από εκείνον. Άσε ηκετεύω τούτο το βράδυ, εν Χριστώ Ιησού. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακόμα στην Παλιά Διαθήκη. Ω Θεέ μου, ας γίνει σωρία ικτυρμό να σπέσει απάνω τους. Είσαι ακόμα, παιδί μου, στην κρίση. Δεν το ξέρεις ότι η κρίση θέλει, είστε ανήλαιος. Πού είσαι ακόμα? Να παρουσιάσω στο Θεό, τι να του παρουσιάσω? Να του δείξω του Θεού, τι να του δείξω?
Δεν ξέρω αν φανταστήκατε ποτέ τον εαυτό σας να καθίσετε, να μην ξέρετε πιάνο. Και με το ένα δάχτυλο κάνω τα παιδιά, μία ευχή λέει. Ακούζε το άθλιο λέει. Τώρα μιλες που τα μάρους τα. Δεν είναι έτσι αδερφιά μου. Περνάμε μια περίοδο όπου κατά κάποιο τρόπο μου θυμίζει χρόνια εκτός Καινής Διαθήκης. Ήμουνα μέσα εδώ και χάρηκα τη δουλειά του Τασούλη. Ο Τασούλης και η δουλειά του είναι εδώ μέσα. Και είδατε νεκέδες με λάδι και με ρουχισμό και με πραγματάκια και με φάρμακα. Και είχαμε ένα γράμμα από τον αδερφό τον αρμόδιο εδώ. Αχ λέει, πρέπει να έρθετε να τους δείτε. Πήγα και τους είδα πως ζούνε. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο, για ανθρωπιστικούς λόγους μιλάω. Αδέρφια μου, αδέρφια μου, για έλατε πάλι από την αρχή. Μήπως κάναμε κάποιο λάθος. Μήπως πήραμε λάθος τρόλεϊ. Και αντί να πάμε τέρμα Πατησίων, πήγαμε στα Πετράλωνα. Εκεί που είναι η εκκλησίτσα μας. Κάποιο λάθος κάναμε. Τα έχουμε μπλέξει παλιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Ο αγιασμός είναι ένας τρόπος ζωής. Επιβεβλημένος πέραν πάσης αμφιβολίας. Αλλά ο αγιασμός είναι κάτω από την εμπρέλα της χάρης. Μία των ιδιωτήτων της χάριτος είναι η δύναμης προς Αγία ζωή. Πέραν από κάθε αμφιβολία. Αλλά η Αγία ζωή δεν εκπαραθυρώνει την χάρη. Υπό την χάρη του Θεού. Σε μια εκκλησίτσα 2,5 χρόνια κάμαμε και τελειώσαμε την Β' προς Κορινθίους επιστολή. Πολύ τη χαρήκαμε με τη χάρη του Θεού. Ο δούλος του Θεού τη χάρηκα. Για δεν ξέρω καλά τους 2,5 χρόνια να ακούνε τι χαρήκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και σταθήκαμε, ήτανε χθες το βράδυ. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα. Η εμπεριέχουσα την αγάπη του Θεού. 2. Και οδηγούσα στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Να είναι μαζί σας. Η χάρη του Θεού. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, εάν Κύριος ο Θεός δεν ήταν μεθυμών, ζώντας, ήθελε να μας καταπεί. Αν το χέρι των νυκτηρμών του Θεού δεν ήταν μαζί μας. Έλατε όλοι να μιλήσουμε για την προσωπική μας ιστορία. Ποιος και πού θα ήμουν απόψε αν ο Θεός δεν είχε κάνει έλεος στη ζωή μου. Αδέρφια, μια παράκληση. Ας μιλήσουμε για έλεος και ας μην ξεχάσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια. Και αλήθεια είναι εκείνο. Φρόντισε η ζωή σου να είναι συνεπής προς την αλήθεια εκείνων. Να μελετάς. Να διαβάζεις. Αυτό το βιβλίο και οι αλήθειές του είναι ξένες. Λίγοι άνθρωποι διαβάζουν και μελετάνε κυρίως. Πολύ λίγοι άνθρωποι. Πάνε τα χρόνια εκείνα που είχαν οι άνθρωποι απορίες. Τώρα δεν έχουν καμία απορία. Τα μάθαν όλα. Χαρωμένοι. Λυπούμε και φοβούμε δε. Παλιά τα χρόνια ερχόταν, θυμάμαι εδώ. Μόνο από Σάββατο σας λέω 40 χρόνια, 41 τώρα. Τι πάει να πει τούτο, τι πάει να πει εκείνα, που βρήκε αυτή τη λέξη, τι είναι τούτο. Αδέρφια μου, πού είναι η προσευχή μας. Πες μου πόσο προσεύχεσαι να σου πω τι λογής πνευματικός άνθρωπος είσαι. Έχεις ώρα προσευχής το πρωί. Λέει, έχω δουλειές το πρωί. Να έχεις ώρα προσευχής το πρωί, να σηκωθείς 5.30 με 6 και να έχεις ώρα προσευχής. Αν 5.30 ώρα είχες σπάσει το χέρι σου και σου λέει ο Θεός να σηκώνεις, ο γιατρός να σηκώνεις βάρη, ξέρεις πώς πονάει αυτό το πράγμα και ουρλιάζεις. Θα το έκανες. Θα σου λέει να προσευχηθείς. Έχεις το τετράδιό σου, τις σημειώσεις σου. Δεκατίζεις την ημέρα σου υπέρ του Κυρίου, αδελφοί μου. Τι είναι τούτο πάλι.
να δεκατήσεις, επαναλαμβάνω, τις ώρες σου. 2 ώρες, 4 είναι του Θεού. Αν αγαπημένο σου πρόσωπο ήταν στο νοσοκομείο, θα πήγαινες κάθε απόγευμα 1.5 ώρα με το λεωφορείο και 3 να γυρίσεις. Και σε κάποια στιγμή μπαίνει με ένα κουδούνι εκείνος εκεί ο φύλακας, να φύγετε τώρα. Και τότε να δεις τι γίνεται. Έλα καημένε, λέει, τι ώρα λέει. Δηλαδή είναι 7 η ώρα. Έλα που είναι 7, παρά 10 είναι καημένε. Και είσαι γερός και δυνατός και τα πρόσωπα που αγαπάς είναι γερά και δυνατά κι αυτά. Νηστεύεις, αδελφούλα μου. Δεν έχεις προβλήματα στη ζωή σου για να νηστέψουμε. Ζούμε την έντονη βαθύτερα και βαθύτερα εκκλησιαστική ζωή. Πού πας την Κυριακή το βράδυ, για να μου πεις, σε παρακαλώ. Πού είσαι, μας είναι εκκλησίτσα σου. Πας στη συνάθρησή σου. Για ελάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι δεν πάει καλά. Ενώ ο Χριστός είναι αλήθεια, οι στάσεις μας απέναντί του δεν είναι στάση αληθείας. Ναι, έλεος. Αλλά αλήθεια. Δεν νομίζετε πως είναι καιρός. Περπατάς, περπατάς μέσα σε ένα ενέρημο δρόμο. Βλέπεις κάποτε κάποιον άνθρωπο, σου λέει, πού πάτε, καλησπέρα. Στα παλιά χρόνια λέγανε καλησπέρα οι άνθρωποι. Δεν τα θυμηθήκατε εσείς οι νέοι. Βγάζαν και το σκουφί τους, κάνουν καλησπέρα, καλησπέρα, έλεγε ο άλλος. Άγνωστοι, χαιρετιόταν. Καλημέρα, καλημέρα. Οι γείτονες πια ήταν επιδευλημένο. Πού πας, πάω σε εκείνο το μέρος. Λα, θα γυρίσεις πίσω. Πας από εδώ. Από εκεί που πας, πας αντίθετη κατεύθυνση. Βγαίνει πουθενά από. Σε ένα δάσος βγαίνει. Δεν πάμε καλά. Χάσαμε τη μελέτη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας, την κοινωνία μας. Οι οικογένειες δεν τρώνε μαζί Κυριακή μεσημέρι. 2-3 οικογένειες μαζί. Γίναμε κλειστοί, εγωκεντρικοί. Ένας άξονας μας γυρίζει γύρω-γύρω. Μια Κυριακή πρωί. Και αν είναι καλή μέρα, δεν καθίστε στο δείπνο. Σας έχω πει 1000 φορές να μην ερχόσαστε στο κήρυγμα. Να ερχόσαστε στο δείπνο αφού δεν έχετε χρόνο πολύ. Χάνεις το δείπνο σου. Έχασες το πανηγύρι των ευλογιών των ουρανών στη ζωή σου. Τι κάνεις, ψυχούλα, τι κάνεις. Άλλη μια φορά απόψε, τι είπαμε. Είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι που πατήσαμε τη φλίδα της ιστορικής γης. Κοιτάξαμε μέσα μας και ολογυρά μας φοβηθήκαμε και απογοητευθήκαμε. Θρησκείες, με δόγματα, με τύπους, κάμε εκείνο και θα σωθείς. Μην κάμεις εκείνο και πάλι θα σωθείς. Πήγαινε εδώ για να σωθείς, πήγαινε εκεί για να σωθείς. Εδώ δεν σώζουνε, εκεί σώζουνε. Εδώ δεν τα λένε καλά, εκεί τα λένε καλά. Λάθη όλα αυτά ανθρώπινα. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας χωρίσει. Ήρθε με εν το αίματι του και δια του αίματος του να μας ενώσει. Πώς πας από μελέτη. Έχεις βεβαιότητα σωτηρίας και ουρανού. Και αν αυτό το τάκα τάκα που έχω εδώ και σταματήσει κάποια στιγμή, έχω γλυκιά ειρήνη ότι ο Θεός με περιμένει εν το αίματι της χάριτος επάνω. Μήπως ζεις ακόμα στο καθεστώς της Παλαιάς Διαθήκης, της δικαιοσύνης και της κρίσης που οδηγεί σε κατάκριση. Έλα σήμερα, σε καλό για την αγάπη του Θεού, να κάνουμε μια αναστροφή πλεύσεως. Ένα γύρισμα της ρότας του καραβιού μας και της κατεύθυνσής του. Δεν πάμε καλά. Μη πνευματικά άτομα επηρεάζουν αρνητικά τις οικογένειες.
αρνητικές οικογένειες δημιουργούν αποθητικά σύνολα. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μολύνεται από την σάρκα και το πνεύμα του κόσμου κάθε μέρα πιο πολύ και πιο πολύ. Άκουσα ένα δραματικό διάλογο. Καλύτερα να μην τον είχα ακούσει. Φαίνεται αυτά τα βράδια κάποια είχε διακοπή. Είχε. Τη μία η ώρα λέει τη νύχτα. 11 η ώρα πάω και κοιμάμαι. Δεν βαστάω τα βλέφαρα μου, κουτουλάω. Είδες, λέει ρε παιδάκι μου, και εκείνη την ώρα βλέπανε, φαίνεται, κάποιο φιλμ. Τώρα τι φιλμ θα δεις μία η ώρα τη νύχτα, δεν έχω κουτίον για να βλέπω. Λυπήθηκα βαθύτατα. Μία η ώρα, παιδί μου, που έπρεπε να κοιμάσαι και να ξεκουράζεσαι, να σηκωθείς πρωί, μία η ώρα τη νύχτα. Γι' αυτό κουτουλάς όταν έρχεσαι την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Και δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι μπροστά σου, θα μου σπάσει το κεφάλι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ελάτε να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Μπήκαμε σε ένα καινούριο χώρο, στο χώρο του ελέους και της αγάπης. Ήρθε ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους ελέους. Και ήρθε στο πρόσωπο ενός από μας ο Θεός να μπορεί να πει: τι ζητάτε ψυχές, αγάπη, να ένας άνθρωπος που αγαπάει. Άνθρωποι που πέρασαν από δίπλα μας τα πρώτα χρόνια της πίστης μας ήταν άνθρωποι αγάπης, ξέρετε. Τα γραπτά τους δεν διαβάζονται πια. Ο Καρτερούς δεν άφησε και γραπτά, άλλωστε. Κάτι άρθρο άφησε παλιά στο σάλπισμα. Οι μεγάλοι, οι δυνατοί, οι ευλογημένοι εκείνοι άνθρωποι του αναστήματος λάμπη, του Παπουτσάκη, του Στανίδη. Ήταν άνθρωποι αγάπης. Αδέρφια, αν δεν μπορείσετε τίποτα άλλο να κρατήσετε σε μια φυγή, ξέρω τι θα κάνετε. Θα τα παρατήσετε όλα χάμω και θα κρατήσετε το παιδί σας. Θα γίνει έτσι. Σας καλώ απόψε να κρατήσουμε την αγάπη του Θεού. Για να προσευχηθούμε, θα είναι ο Απόστολος, ο αγαπητός, ο Στούπης, που θα ζητήσει και το έχω ανάγκη. Αδελφέ, ζήτησε για μένα να είμαι ένας άνθρωπος.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

των αιωνίων νυκτηρμών. Υψώνουμε την ώρα τούτη τις καρδιές μας σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, σε δοξολογία και λατρεία, ο Θεέ μας.

συναρτήκαμε να σε λατρέψουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, συναπαρασταθείς τη συναναστροφή μας, να υψωθείς, να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστό στις καρδιές όλων μας, να μας μιλήσεις και να μας οικοδομήσεις. Μείνε μαζί μας ο Θεέ μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Θυμήσου ακόμα το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις, σε παρακαλούμε πολύ, στα πόδια του Χριστού, να δώσεις μετάνοια και επιστροφή και στα γύρω έθνη να έχουμε ειρήνη και ησυχία και σε όλο το πρόσωπο της γης. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, υψώθητη και δοξάστητη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Χριστό υπομονή, διαβάζει τον ψαλμό, Ρολάντα. Εκ βαθέων έκραξα προς εσέ, Κύριε. Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις την φωνή των δεησεών μου. Εάν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί. Παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται. Προσέμεινα τον Κύριον, προσέμεινε η ψυχή μου και ήλπισα επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή, ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριων, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Και αυτό θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Ο υπέροχος αυτός ψαλμός είναι γνωστός ως ψαλμός ο εκβαθέων. Έτσι είναι γνωστός, de profundis, όπως λέγεται στα λατινικά. Και είναι ένας ψαλμός μετάνοιας και συντριβής που ο ψαλμωδός έρχεται ενώπιον του Θεού με βαριά την καρδιά του από τη συνέστηση της αμαρτίας και ξεχύνει την ψυχή του ενώπιον του Θεού. Νιώθει την αμαρτία να τον βαραίνει, να τον συντρίβει. Από την άλλη μεριά όμως είναι ένας ψαλμός ελπίδος, ένας ψαλμός προσδοκίας από το Θεό, ένας ψαλμός παρηγοριάς, στηριγμού στο έλεος και στη χάρη του Θεού. Η αμαρτία ομολογουμένως, όπως αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή, όχι όπως οι άνθρωποι το σκέπτονται, διότι οι άνθρωποι ή μάλλον ο διάβολος έχει καταφέρει να εξασθανίσει τη βαρύτητα της αμαρτίας, ώστε αυτή να μην έχει κανένα βάρος, καμιά συνέπεια ψυχολογική, θα λέγαμε, συναισθηματική, ηθική για τον άνθρωπο. Και ότι έχει πολλές συνέπειες, αλλά ο άνθρωπος δεν τις καταλαβαίνει. Όπως έλεγε και ο Ιώβ χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος καταπίνει την ανομία σαν νεράκι, ως είδο. Πώς πίνεις το νερό και το καταβροχτίζεις και το πίνεις, το καταπίνεις χωρίς με τόση ευχαρίστηση, έτσι πίνει ο άνθρωπος την αμαρτία μέσα στη ζωή του χωρίς να την καταλαβαίνει. Όμως, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη που δίνει ο Λόγος του Θεού, η αμαρτία είναι το πιο φοβερό κακό που εμπήκε μέσα στον κόσμο. Το πιο φοβερό κακό. Από πάνω, από τα υπερφυσικά επουράνια, όπου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα σε εκείνα τα όντα τα υπερβατικά, ως τις κατοικίες των ανθρώπων κάτω εδώ στη γη, τις οποίες έχει μιάνει κυριολεκτικά, ο άνθρωπος είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, κολυμπάει στην αμαρτία. Και είναι τρομερή η αμαρτία για τα αποτελέσματά της, τα οποία φέρνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Όταν πρωτομάρτησε ο άνθρωπος στην Εδέμ, η γραφή μας λέγει, μπήκε μέσα του ντροπή, μπήκε μέσα του γυμνότητα, μπήκε μέσα του τρόμος, φόβος για το Θεό, μπήκε μέσα του το ψέμα, προσπάθησε να τα δικαιολογήσει, μπήκε η ανανδρία, έχασε το θάρρος του ώστε να πει ότι ο ίδιος έφταιγε και τα ρίχνει στη γυναίκα. Μπήκε μέσα του μίσος εναντίον του Θεού. Μπήκε μέσα του βλαστήμια εναντίον του Θεού. Συκοφαντία εναντίον του Θεού. Σύφτες για την γυναίκα που μου έδωσες. Και όλη η κόλαση από κάτω ξεχύθηκε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή καθώς ο άνθρωπος αμάρτησε. Τι φοβερό κακό, λέγω, η αμαρτία. Μόνον ο Θεός γνωρίζει το βάρος της, μόνον ο Θεός γνωρίζει τις συνέπειές της, μόνον ο Θεός γνωρίζει την καταστροφή έφερε στην ανθρώπινη ψυχή και στη φύση, στο σύμπαν του γύρω, και να γιατί ο Θεός απεχθάνεται την αμαρτία.

αγαπάει τον αμαρτωλό, θέλει να σώσει τον αμαρτωλό. Την αμαρτία όμως την απεχθάνεται, την μισεί, την αποστρέφεται. Και λέγω, το μεγαλύτερο κακό το οποίο φέρνει η αμαρτία είναι η ίδια η αμαρτία. Εάν κανείς αμαρτάνει, τον άρχει την αμαρτία μέσα του, αυτή είναι η πρώτη καταδίκη. Η τιμωρία της αμαρτίας είναι η ίδια η αμαρτία την οποία πράττεις. Και όλα εκείνα τα παρεπόμενα τα οποία αναφέραμε, τα οποία εισέρχονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, για να μην μιλήσεις για τις επεκτάσεις μέσα στον κόσμο, αυτή η παραφορά της φύσης, η φύση ολόκληρη πεθαίνει και όπως ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει, υποφέρει, στενάζει, συναγωνιά και περιμένει την απελευθέρωσή της η φύση. Κοιτάξτε γραμμές τις οποίες αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές και τις οποίες δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά. Ποιος φυσικός θα σου λέγε αυτό το πράγμα, ποιος επιστήμονας, ποιος φιλόσοφος θα μπορούσε να συλλάβει αυτή την αγωνία της φύσης και το σπαραγμό της, ενώ ζητάει την απελευθέρωση από τη φθορά εις την οποία έχει υποβληθεί εξαιτίας του ανθρώπου. Και λέγω, η φύση, η αμαρτία, ένα κακό μεγάλο, το οποίο ξεκίνησε από πάνω και μπήκε και μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, η αμαρτία φέρνει μαζί της και τον πόνο. Και ευτυχώς ότι ο Θεός έστειλε και τον πόνο από κοντά την αμαρτία. Τον πόνο και τον θάνατο. Ο πόνος και ο θάνατος είναι υπόμνηση, αδιάψευστη και αδιάφθορη υπόμνηση ότι κάποια ανομαλία υπάρχει μέσα σε τούτο τον κόσμο, σε τούτη τη ζωή. Δεν θα το καταλάβαινε ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, καταπίνει την αμαρτία σαν νεράκι. Συνηθίζει μέσα στο κακό. Συνηθίζει μέσα στην αμαρτία, μέσα στη φθορά, στη ζωή της φθοράς. Δεν το καταλαβαίνει. Αλλά ο πόνος και ο θάνατος τελικά έρχεται να τον ξυπνήσουν απάνω σε μια πραγματικότητα, να του πούν ότι μέσα στη ζωή έχει μπει κάποια ανομαλία, υπάρχει κάτι κακό, υπάρχει, και τούτη η ανομαλία είναι η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό, η αμαρτία, η αποκοπή του. Και έρχεται ο πόνος να διαταράξει μια ψεύτικη ειρήνη, μια ψεύτικη αρμονία τεχνητή, την οποία η ένοχη συνείδηση του ανθρώπου έχει κατασκευάσει. Ο βλέπεις, σου λέει, καλά είμαι μέσα στην αμαρτία μου, ησυχάζω, πώς δεν είμαστε καλά, μόλις τα περνάμε θαυμάσια, γλεντήσαμε, χθες το βράδυ πήγαμε και γλεντήσαμε, φάγαμε έξω και φάγαμε και ήπιαμε, εχορέψαμε, εκάναμε, και μέσα σε αυτή την τεχνητή ειρήνη, την ψεύτικη ειρήνη στο βάθος, ζει και κυλιέται ολόκληρος ο κόσμος. Έχουν τις κατακτήσεις τους, έχουν τις επιτυχίες τους, τις επιστημονικές. Πώς δεν τα έχουμε, όλα τα έχουμε. Αλλά έρχονται οι πόνοι, οι τρομεροί. Πολλές φορές κάποιες κρίσεις του Θεού. Ένα σεισμός εδώ, μια αρρώστια εκεί, κάποιο άλλο κακό. Προάγγελοι ενός θανάτου, ο οποίος υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και δουλεύει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή για να ταράξουν τα νερά, να ξυπνήσουν τον άνθρωπο και να του δείξουν ότι υπάρχει μια ανομαλία μες στη ζωή την οποία προκάλεσε η αμαρτία. Και θα ήταν το πράγμα, λέγω, απελπιστικό σε τούτο το de profundis, σε τούτο το ψαλμό των εκβαθέων, συντριμμένος ο ψαλμωδός, δεδαρημένος ο ψαλμωδός, πώς να σηκώσει κανείς την αμαρτία, πώς να τη σηκώσεις. Έχει έναν άλλο ψαλμό επίσης όμορφον, τον οποίον θα φέρω μπροστά σας, ο Λάμδα Βήτα, στον οποίο εκεί περιγράφει την εσωτερική του εμπειρία εξαιτίας της αμαρτίας και ωσότου εξομολογηθεί την αμαρτία του ο ψαλμωδός. Μακάριος, λέει, εκείνος που του συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και μέσα στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν απεσιώπησα, όταν έκλεισα το στόμα μου και έκρυψα την αμαρτία μέσα, επαλαιώτησαν τα οστά μου. Τα κόκαλά μου παλιώσανε, εφθάρισαν. Από τον ολολιγμό μου όλη την ημέρα. Μπορείτε να τον φανταστείτε, να γυρνάει εδώ και εκεί και να ολολίζει. Διότι η αμαρτία, άμα την πράξει κανείς, δεν είναι απλώς η αμαρτία, είναι οι συνέπειές της.
Είναι η αποδοκιμασία του Θεού. Είναι η κρίση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ολόλυσα. Γύρναγα δόθε κοίτε, γουργουρίζοντας μέσα στην ψυχή μου. Από αυτό το κακό το οποίο είχε μέσα μου, που υπήρχε μέσα μου. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρου σου απάνω σε μένα. Ένιωσε το χέρι του Θεού, το χέρι της κρίσης, το χέρι της δικαιοσύνης να πλώνει επάνω του βαρύ εξαιτίας της αμαρτίας. Ολόκληρη την ημέρα η υγρότης μου μετεβλήθησε θερινή ξηρασία στέγνωσα. Με άλλα λόγια λέει ο Δαβίδ. Οπότε την αμαρτία μου εφανέρωσα σε σένα Θεέ. Την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα στον Κύριο θα πάω να ξομολογηθώ τις παραβάσεις μου και τότε εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι' αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα τον προσήκοντα καιρό. Βεβαίως θα έρθουν οι κατακλυσμοί των πολλών υδάτων, οι κρίσεις του Θεού. Αλλά όμως αυτά δεν θα αγγίξουν απάνω στον άνθρωπο ο οποίος ομολόγησε την αμαρτία του στο Θεό. Σύ είσαι σκέπη μου, θα με φυλάξεις από θλίψη, είσαι αγαλίαση λυτρώσεως, θα με περικυκλώνει η αγαλίασης. Εγώ θέλω να σε συνετίσει, απαντάει ο Θεός, και θα σε συνετίσω, θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς, θα σε συμβουλεύω, απάνω σε σε θα είναι ο οφθαλμός μου. Τι ωραίο, όσο έκρυβα την αμαρτία μέσα μου, κόντεψα λέει να στεγνώσω, κόντεψα να λιώσω, τα κοκαλά μου λιώσανε. Αποφάσισα να πάω στο Θεό. Γι' αυτό τούτος ο ψαλμός, ο ντεπροβούντης, τον οποίο διαβάσαμε στην αρχή, είναι και ψαλμός ελπίδος. Μιλάει για ελπίδα. Λέει ότι στο Θεό υπάρχει έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Το Θεό. Εάν λέει σταματήσει ο Θεός να παρατηρήσει ανομίας, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του. Ο Θεός είναι η απόλυτη αγιώτης. Δεν ανέχεται την αμαρτία. Αλλά όμως στο Θεό υπάρχει έλεος. Πλούσιο έλεος. Και είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο νικάει τον αποστάτη. Λέει τον πιάσει τον αποστάτη η δικαιοσύνη και η κρίση του Θεού. Έρχεται το έλεος του. Τον συναντάει, σε ανεβάζει, σε σηκώνει, σε συγχωρεί. Γι' αυτό ρίχνει φόβο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και σεβασμό για τον Θεό. Αρχίζει και τον σέβεται. Σαν καταλάβεις δηλαδή ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και τις ανομίες σου. Αρχίζεις πλέον και τον υπολογίζεις τον Θεό. Ο Θεός νικάει με την αγάπη. Νικάει με το έλεος. Πριν αποκαλύψει την κρίση του. Νικάει με το έλεος το δικό του. Ο μετανιωμένος αμαρτωλός θα βρει την παρηγοριά του στο Θεό τον οποίον αδίκησε. Έλεγε κάποιος είναι σαν το μικρό το παιδάκι που όταν κάνει κάποια παράβαση η μαμά σηκώνει το χέρι της να το δίνει, αυτό πέφτει στην αγκαλιά της. Γιατί το αγκαλιάζει και το χαϊδεύει και το φυλά. Διότι δεν είναι ο σκοπός της να το κρίνει αλλά να το σώσει, να το διδάξει, να του μάθει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Η αμαρτία, φοβερό πράγμα. Ο Θεός να δώσει αποκάλυψη με το πνεύμα του μέσα μας. Να καταλάβουμε την βαρύτητα της αμαρτίας, ώστε να την συγχαθούμε, να την μισήσουμε με άγιο πάθος, με άγιο μίσος. Καθώς ο Θεός μισεί την αμαρτία. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο, ή μάλλον η χοροδία, να μας ψάλλει έναν ύμνο για να συνεχίσουμε.

Θεότε μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι. Είσαι πραγματικά Άγιος Θεός. Μάθε μας τις γραμμές του μεγαλείου του δικού σου, τον Άγιο σου χαρακτήρα, να τον ενδυθούμε κι εμείς, να είμαι τα Άγιοι στον κόσμο τούτον, καθώς είσαι Άγιος. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα και αποκάλυψε το πρόσωπόν σου και τα αιώνια σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου. Αμήν. Και ο Θεός πραγματικά συγχώρησε. Εσυγχώρησε τη γη ελέους ο Θεός. Πόρτα ανοιχτή για τον καθέναν. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο, στον Ιησού Χριστό, τον ταπείνωσε τόσο χαμηλά και τον εκκρέμασε στο σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας. Μόνον αν σταθείς μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, συλλαμβάνεις το μέγεθος της τραγωδίας, της αμαρτίας, από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, το μέγεθος του ελέους και της χάριτος του Θεού. Κοίταξε η αμαρτία τι αποτελέσματα έφερε. Ένα εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί την ουσία, το περιεχόμενο του κηρύγματος συμφιλιώσεως, το οποίο ο Θεός έχει βάλει στα χείλη μας, είναι το μιγνώντα αμαρτία, ο Θεός υπερημών έκαμε αμαρτία. Και μέσα σε αυτό το κήρυγμα, τόσο συνθετικό και απλό συγχρόνως, είναι οι δύο τούτες γραμμές, από τη μια μεριά η γραμμή της κρίσης της αμαρτίας, από την άλλη μεριά το έλεος και η χάρη του Θεού. Το μιγνώντα αμαρτία υπερημών έκαμε αμαρτία. Γίνει και προσωποποίηση της αμαρτίας, αν και ήταν ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού. Γιατί πήρε τη θέση τη δική σου, πήρε τη θέση τη δική μου και του καθενός. Και κοίταξε τώρα, στάσου μπροστά στο σταυρωμένο του Γολγοθά και άφησε την καρδιά σου να συλλογιστεί, το Άγιο Πνεύμα να σου φέρει άγιες σκέψεις μέσα. Να μπει μέσα σου, ώστε τα τρίσματα της ψυχής σου να σε διαπεράσει η βαρύτης της αμαρτίας, το φοβερό της αμαρτίας, η κρίση στην οποία ο Θεός έκαμε εναντίον της αμαρτίας. Πόσο η αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Δεν είναι μονάχα ο Χριστός που σχίζονται τα χέρια του και σχίζονται τα πόδια του και σχίζεται η πλευρά του. Δεν είναι μονάχα η σωματική εκείνη οδυνηρή πόνη, αλλά είναι εκείνο το ποτήρι, το πικρό, το οποίο πίνει και το οποίο εισέρχεται ως τα βάθη του, στα σπλάχνα του, στην εσωτερική του ύπαρξη. Το είναι το εσωτερικό, η εγκατάληψη, η αποστροφή από το Θεό, ότι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από τον Υιόν τον Άγιο εξαιτίας της αμαρτίας. Είναι η πληρωμή της αμαρτίας. Και λέω, δεν μπορείς να το καταλάβεις αλλιώς. Α, είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάμε τόσο εύκολα. Αμάρτησες, το είπα στο Θεό, εντάξει. Ω, το αίμα του Χριστού με καθάρισε. Όχι, πρέπει να σταθείς μπροστά στο Γολγοθά. Συναισθάνεις αμαρτωλότητα και κάθε μέρα οφείλομαι να στεκόμεθα μπροστά στο Γολγοθά και να οφείλομαι το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγχει και να μας φωτίζει. Θα έρθουν στη σκέψη παραπτώματα, θα έρθουν στη συνείδηση αμαρτίας τις οποίες έχεις πράξει. Και άφησε το Πνεύμα του Θεού να σου δείξει όλη τη δραματικότητα, την τραγικότητα της αμαρτίας και το μέγεθος της κρίσης του Θεού για αυτό το κακό. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός απεχθάνεται. Και λέγω εκεί μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, κάθε μέρα διδάσκεσαι. Αν στέκεις κάθε μέρα και σε αυτή τη στάση της μετάνοιας και ταπείνωσης πρέπει να σε βρίσκει ο Θεός, να σε συναντάει, ώστε το ελαιός του από την άλλη μεριά να σε κατακλείζει. Μόνο να σε βρεις αυτή τη στάση, τη συνέστηση ότι είμαι ένας αμαρτωλός χαμένος, δεν πρέπει να το χάσεις αυτό ποτέ. Ούτε τη βαρύτητα της αμαρτίας, το πόσο στήχησε η αμαρτία, τι συνέπειες είχε, τι τραγικές συνέπειες και πόσο ο Θεός την απεδοκίμασε και την κατέκρινε. Αυτό είναι κάτι για κάθε άνθρωπο πιστό. Δεν είναι μονάχα για την αρχή της πίστεως, δεν είναι για το ξεκίνημα της ζωής, είναι για κάθε μέρα, μια εμπειρία κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, την οποία πρέπει να τη ζει ο άνθρωπος, ο πιστός. Και τότε κολυμπάς μέσα στο έλεος του Θεού. Μέσα στην απέραντη εκείνη θάλασσα του ελέους του Θεού. Τότε ο λόγος του Χριστού στο Σταυρό, το τετέλεστε, έχει τόση βαρύτητα για σένα. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν άφησε υπόλοιπα χρεών ο Χριστός απλήρωτα.
Όχι. Είναι όλα τακτοποιημένα. Και μόνο διότι στάθηκες μπροστά στον Σταυρωμένον και συνεσταυρώθηκες μαζί του και θεώρησες το σταυρό δικό σου, δική σου θέση, ότι είσαι άξιος μιας τέτοιας καταδίκης από τη δικαιοσύνη του Θεού και την αγιότητα του Θεού, τότε αντιλαμβάνεσαι ποια βαρύτητα πάλι έχει η λέξη εκείνη την οποία είπε ο Χριστός, τετέλεστε, ετελείωσε. Πληρώθηκαν όλα. Αφού πληρώθηκαν όλα και δεν μένει υπόλοιπο, μπροστά σου η απέραντη θάλασσα του ελέους και της χάριτος του Θεού ανοίγει. Να κολυμπήσεις μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού, στη σιγουριά και στην βεβαιότητα ότι σε συνεχώρησε, ότι τάσβησε παντοτινά, ότι είναι χάρις. Δεν είναι πληρωμή δική σου, δεν είναι θέμα να πληρώσεις, είναι χάρις. Ο Θεός τάσβησε, δεν τα θυμάται πλέον. Τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω εν θυμίστε πλέον. Και τότε περπατάς στο όμορφο τοπίο της χάρης, απολαμβάνεις την ομορφιά του τοπίου, τον αέρα το δροσερό που σου έρχεται από πάνω από τον ουρανό και προχωρείς με βήμα σταθερό για τη δόξα. Το έλεος του Θεού και η αγάπη του Θεού. Αλλά όλα αυτά είναι στην ταπείνωση, στη συνέστηση, στην αναγνώριση, στην ομολογία της αμαρτίας. Όσο την έκρυβα μέσα μου, λέει ο Δαβίδ, λιώνανε τα κοκαλά μου. Στέγνωσα ολόκληρος. Πες τα. Μάθε να τα λες. Μάθε να τα λες στο Θεό. Μάθε να ανοίγεις την καρδιά σου. Μάθε να ταπεινώνεσαι. Μάθε να ανοίγεις τον εαυτό σου και να του λες, ιδού εγώ, με βλέπεις, με ξέρεις τι είμαι. Αλλά η καρδιά σου, Θεέ μου, σχίστηκε για να μου δείξεις το έλεος σου και να μου φανερώσεις την αγάπη σου σε μέ και τα έσβησες όλα και τα συγχώρησες όλα και με δέχεσαι. Τι θαυμάσιο το έλεος του Θεού. Τότε τούτη μετάνοια εκ βαθέων παίρνει σημασία, νόημα, αξία. Είναι εκείνο το οποίο ακριβώς ο Θεός ζητάει από τον καθένα μας. Και δεν υπάρχει στο Θεό ούτε διάκριση να ξεχωρίσει τον έναν ή τον άλλον. Δεν είναι ο Θεός μεροληπτής, δεν λαβαίνει πρόσωπο ανθρώπου υπόψη, οποιοσδήποτε αν θα πάει στο σταυρό, στο Γολγοθά και σταθεί και ομολογήσει, εκ βαθέων ομολογήσει, θα βρει την αγκαλιά του Θεού ανοιχτή να τον δεχτεί. Σε περιμένει. Όπως εμένα τον άθλιο αμαρτωλό, τον ασεβή, τον άθεο με περίμενε. Περιμένει και εσένα. Και μπορώ να σου διηγηθώ από τη δική μου εμπειρία ότι δεν υπάρχει γλυκύτερη στιγμή από αυτήν που μένει χαραγμένη πάντοτε στη μνήμη, από τη στιγμή εκείνη που μετανιωμένος και ταπεινωμένος έρχεσαι μπροστά στο Γολγοθά και γονατίζεις και ανοίγεις την ψυχή σου. Όταν ποτάμια του ελέους έρχονται και κατακλείζουν την ύπαρξή σου. Από μια μεριά νιώθεις τους ελέγχους του πνεύματος, από μια μεριά νιώθεις τις μαστιγώσεις που πέσανε στο Χριστό να διαπερνούν και τον εαυτό σου. Συμμετέχεις μέσα σε εκείνο το σταυρό, αλλά χωρίς εσύ όμως να πάσχεις. Από την άλλη μεριά τη θεραπεία, το χέρι της θεραπείας του Θεού, της παρηγοριάς του, που έρχεται να σου πει ότι παρόλα αυτά που γίνηκαν και παρόλο ότι έπρεπε έτσι να πληρώσεις, παρόλο ότι έπρεπε έτσι να τιμωρηθείς, κοίταξε ο Θεός, η αγάπη του σε υψώνει και σε σηκώνει. Κρίσης και έλεος. Επάνω στο σταυρό. Και αυτό λέγω κάθε μέρα πρέπει να είναι εμπειρία και βίωμα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι σωστό την αμαρτία να την αντιπαρέρχεσαι. Δεν είναι σωστό να περνάει η μέρα χωρίς να σταθείς μπροστά στον Εσταυρωμένο. Να φρεσκάρεις και να ανανεώσεις την εμπειρία του Εσταυρωμένου μέσα σου. Τι γίνηκε σε σένα. Τι έκανε ο Θεός. Πόσο έπρεπε να σε τιμωρήσει και πόσο σε συνεχώρησε. Τότε μαθαίνεις να ζεις πραγματικά μες την ταπείνωση. Και έτσι από το θάνατο στη ζωή. Πεθαίνοντας για να ζεις για το Θεό. Πεθαίνοντας για το εγώ σου. Πεθαίνοντας για τον κόσμο. Πεθαίνοντας για τον διάβολο. Πεθαίνοντας για την αμαρτία κάθε μέρα. Ζεις κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού σαν λυτρωμένος, σαν ευλογημένος. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, χαρείτε, όχι για επιτυχίες άλλες. Μπορεί να έχεις δύναμη να βγάλεις δαιμόνια, μπορεί να έχεις δύναμη να υποτάσεις τον κόσμο, μπορεί να έχεις δύναμη να κυριαρχείς, μπορεί να έχεις. Αυτά δεν είναι τίποτε. Ο Ιησούς δεν τα επαινεί αυτά. Εκείνο που επαινεί είναι
Το ότι το όνομά σου εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Το γεγονός ότι πήρε συγχώρηση των αμαρτιών σου. Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στον κόσμο τούτο. Είναι το μεγαλύτερο τα χέρια σου, σαν σημαία, να το δείχνεις. Γιατί θέλετε να με συγχαρείτε, γιατί θέλετε να μου πείτε, τι θέλετε να μου πείτε για μένα. Για ένα πράγμα να με συγχαρείτε, ότι ο Θεός με συγχώρησε. Ότι ήμουν αμαρτωλός, χαμένος, και ο Θεός με έσωσε και με συγχώρησε. Αυτό πρέπει να είναι στα χείλη μας. Να επενεθώ, γιατί να επενεθώ. Γιατί άλλο να επενεθώ. Αλλά διότι είμαι ένας ελεημένος του Θεού, διότι ο Θεός με συγχώρησε και οι ουρανοί έχουν γράψει το όνομά μου από πάνω. Πόσο θαυμαστώ. Στάσου μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και θα νιώσεις όλο το μεγαλείο να σε διαπερνά μέσα σου. Τότε θα το καταλάβεις. Διότι είναι το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει να στο ερμηνεύσει και να στο μιλήσει μες στην καρδιά. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάχνουμε τον ύπνο. Υπάρχει φύλλα. Όχι. Αυτό είναι.

εκδρομή. Αν όμως ο άνθρωπος κρύψει την αμαρτία μέσα του, δεν έρθει στο Θεό να την ομολογήσει εκ βαθέων να την πει. Εάν ο άνθρωπος κλείσει την αμαρτία στην ψυχή του, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Λέει σε ένα εδάφιο του Ισαΐα. Η αμαρτία λέει, η ανομία αφανίζει σαν το πύρτο κατατρόγων τους τριβόλους και τα σακάνθας. Σαν το και φλέγει το φλέγον, το πύρτο φλέγον στα πυκνότατα του δάσους. Και αυτά όλα θα ανεβούν σε στήλη περί τη λυσωμένου καπνί. Έχεις δει τη φωτιά μες στο δάσος πως καίει τα πυκνά του δάσους. Θα τα βροχτίζει και πηδάνει. Ακάνθες, τρυπόδους, δέντρα, τα πάντα. Έτσι είναι η αμαρτία μες στη ζωή. Θα την κρατήσεις, θα έχεις την κρίση του Θεού. Ο Θεός έστησε μέσα στο κέντρο της ιστορίας μια πηγή εξυλασμού και λέους για την κάθε ανθρώπινη ψυχή και δεν είναι αργά ποτέ. Τώρα κάνε το βήμα. Πάρα αυτά για να σωθεί. Γιατί να μείνεις απ' έξω? Γιατί να διακινδυνεύσεις? Η ζωή δεν είναι στα χέρια σου. Δεν ξέρεις αν το βράδυ θα υπάρχεις. Δεν ξέρεις αν αύριο θα δεις τον ήλιο. Δεν έχεις δώσει παραγγελία στον ήλιο ώστε να σε υπακούσει και να σου ανατείλει αύριο το πρωί. Δεν είναι δικό σου. Είναι έλεος Θεού ότι υπάρχομαι μέχρι αυτή τη στιγμή. Χάρης και έλεος του Θεού ότι ακόμα ζούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος κρατήσει την αμαρτία, όπως και τούτος ο αιώνας στον οποίο ζούμε, ξέρετε πως μοιάζει. Σαν και εκείνη την σκηνή την οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για εκείνο τον Βαβυλώνιο βασιλέα των τελευταίων, την τον Βαλθάσα. Ζούσαν σε μια ψεύτικη ευτυχία και μακαριότητα. Σε μια ψεύτικη χαρά. Σε μια ψεύτικη αταραξία και ειρήνη. Την οποία η ένοχη συνείδησή τους είχε χτίσει και οικοδομήσει. Ως που βγήκε χέρι και έγραψε στους στίχους. Ζυγίστηκες, μετρήθηκες, βρέθηκες, διψώστην πλάστηκα. Αλλά αυτό το χέρι της κρίσης είναι απάνω σε ολόκληρη την υδρόγειο. Και ο Θεός το χέρι αυτό έχει βγει και έχει γράψει. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά θα δεις την επιγραφή. Ο κόσμος όλος έχει διαγραφεί από το Θεό. Δεν τον θέλει ο Θεός έτσι όπως είναι στην αμαρτία. Το χέρι αυτό της κρίσης του Θεού έχει γράψει στο σταυρό στο Γολγοθά. Και αυτή η κρίση ζυγίστηκες, μετρήθηκες, ευρέθηκες λυψός στην πλάστηκα του Θεού. Είναι και για σένα. Έχει γραφτεί και για σένα. Μην νομίσεις ότι αν το ξεχάσεις δίκην στρούθο καμήλου, να κλείνεις δηλαδή το κεφάλι σου στην πέτρα νομίζοντας ότι ο κυνηγός δεν σε βλέπει. Μην νομίζεις ότι εάν εσύ απασχολείσαι και μεριμνάς με τόσα, ο διάβολος έχει ένα μεγάλη τέχνη. Κατόρθωσε και έφτιαξε λοιπόν πολιτείες. Οι άνθρωποι φτιάξαν πολιτείες, φτιάξαν μουσική, φτιάξαν καταφύγια. Ξέρετε την ιστορία αυτή με τον Κάιν όταν αμάρτησε και όταν έκανε την αμαρτία και τον βάραινε στην ψυχή του και έβλεπε εκείνο το μάτι του Θεού. Της κρίσης στον οφθαλμό, έστειν δίκης οφθαλμός ως τα πάντορα να τον παρακολουθεί παντού. Και λέει η παράδοση, αλλά τα λέει και η βίβλος, αλλά κάποιος το έδωσε σε μια ποιητική μορφή και σε ένα ποίημα γαλλικό τέτοιο. Και λέει, μαζεύτηκαν οι γη του. Ο ένας του είπε, πατέρα, μην ανησυχείς. Ας σου φτιάξω μια μεγάλη πολιτεία. Μια πολιτεία. Και ο πρώτος, ήταν ο πρώτος που έκτισε την πολιτεία, ο γιος του Κάιν. Θα σου φτιάξω πολιτεία, θα σε βάλω μέσα. Και το μάτι δεν θα σε βλέπει πλέον. Δεν θα σε παρακολουθεί. Και αυτό γίνεται με τις πολιτείες σήμερα. Μέσα σε τούτο τον κόσμο, με το χώριο, με την κίνηση, με τις μέρημνες, με τις δουλειές, με τις απασχολήσεις που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάγαινε να σταματήσει έναν άνθρωπο που ξέρει, είσαι ένας αμαρτωλός. Ξέρεις ότι η επαρχία σου είναι φοβερή, τη κρίση θα πέσει απάνω. Θα σου πει δεν έχω καιρό να σε ακούσω όσα με τρέχω. Το δολάριο ανέβηκε ή το μάρκο ανέβηκε, τρέχω στην τράπεζα, κάνω τούτο, έχω δουλειές. Από το πρωί ως το βράδυ ο διάβολος κατόρθωσε το ανθρώπινο πνεύμα να το έχει εχμαλωτισμένο. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να γυρίσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να έχει μια θεώρηση του εαυτού του
δεν σταματάει στο σταυρωμένο Γολγοθά, στο σταυρωμένο του Γολγοθά. Δεν έχει καιρό να σταθεί για να έρθει στον εαυτό του και να δει τον εαυτό του. Τρέχει. Απασχολημένος. Και ο διάβολος, μεγάλη επιτυχία αυτή. Να σε απασχολήσει όσο του σε παραλάβει, να βυθιστείς μέσα στον όλαθρο και μέσα στην αιώνια καταστροφή. Και θα πεις και εκεί κάτω θα λες να τρέξω στις τράπεζες. Ακόμα θα τρέχεις. Αυτή η συνήθεια σου. Ήρθε ο δεύτερος γιος και του λέει πατέρα. Εγώ θα σε μεταφέρω σε άλλους κόσμους. Τι θα κάνεις παιδί μου, θα σου παίξω μουσική. Και θα σου δημιουργήσω έναν παράδεισο γύρω σου. Και θα σε μεταφέρω σε κόσμους άλλους. Και το μάτι δεν θα σε βλέπει πλέον, θα το ξεχάσεις. Και του παίξε μουσική. Όλη αυτή η μαγεία της μουσικής. Τι είναι μυστήριο το οποίο αποκαλύπτουν οι άλλες γραφές. Ότι η μουσική πρωτό ανακαλύφθηκε από τους απογόνους. Τι είναι, τι κάνει. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να μεταφέρει τον εαυτό του σε ένα φανταστικό κόσμο, άλλο ότι κατόπιν η μουσική γιάστη και μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού. Αλλά η πρώτη της παρόρμησης, η πρώτη κίνησης, η πρώτη αφορμή ήταν ότι ο άνθρωπος θέλησε να μεταφέρει τον εαυτό του σε έναν άλλο κόσμο. Να ξεχάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει την κρίση του Θεού, να μην τον παρακολουθεί το μάτι του Θεού. Και ο τρίτος γιος ήρθε και του είπε: πατέρα, εγώ θα σου πιάσω. Τι θα πιάσεις εσύ, θα πιάσω ένα καταφύγιο. Θα κατασκευαστείς χαρκού και σιδήρου. Θα σε βάλω μέσα. Αχή από σίδηρο και χαρκό. Το μάτι δεν θα μπαίνει μέσα να σε βλέπει. Και του φτιάξε το καταφύγιο και τον έβαλε καθόν τρόπον σήμερα. Η σημερινή Κάιν τη σημερινή εποχή κατασκευάζουν υπόγεια καταφύγια για να ξεφύγουν από την κρίση του Θεού. Αλλά το μάτι τη κρίση είναι εκεί και τη βλέπει. Δεν φανά παυτή παρά μονάχα στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ούτε η θόρυβη τη πολιτεία, ούτε η μουσική, ο κόσμο τη τέχνη. Ούτε τα φύγια που φτιάχνουν οι άνθρωποι, τα εφευρήματα της δικής τους σκέψης και νοοτροπίας, σε επινοητικότητα της δικής τους θα μπορέσει να τους σκεφάσει. Η κρίση είναι εκεί, το μάτι της κρίσης. Και λέγω, σαν και εκείνο τον Βαβυλώνιο βασιλιά το χέρι, έχει γράψει ήδη την καταδίκη. Τούτες τις μέρες είμαι λίγο εντυπωσιασμένος από ένα περιοδικό που έφτασε στα χέρια μου. Είμαι γραμμένος και ίσως και πολλοί άλλοι και θα το ξέρουν βέβαια να μην είναι γραμμένοι σε ένα γεωγραφικό περιοδικό επιστημονικό αμερικάνικο, το Geographic Magazine. Και μου ήρθε στα χέρια μου λοιπόν ένα τέτοιος. Και μιλάει για τις ξαφνικές ανακαλύψεις που έκανανε στο Ερκουλάνουμ, το Ηράκλειο, στα Βία Ηράκλειο Πομπία, Πομπία στα Βία και Ηράκλειο, τρεις πολιτείες στο Βεζούβιο. Όταν σκάβανε στην παραλία κάτι τείχη του παλιού Ερκουλάνουμ, του Ηρακλείου, εκεί που έσκαβαν ανακάλυψαν ξαφνικά σκελετούς. Σκελετούς μέσα στη λάβα και ήρθε ξανά μπροστά τους έπειτα από 1900 χρόνια. Και είναι αυτά μνημεία τα οποία ο Θεός θέτει και ορόσημα μες στην ιστορία και κάθε τόσο τα φέρνει μπροστά μας. Τα φέρνει μπροστά μας για να τα θυμούμε τα. Είχα και ένα άλλο τέχος, το οποίο το έχω μέσα στα περιοδικά τα πολλά αυτά, κάπου θα είναι και πρέπει να τον βρω γιατί ήταν σπουδαίο και εκείνο. Σε εκείνο το τέχος, στην στάχτη της Πομπίας, που έπεσε από το Βεζούβιο, όπως ήταν καλή τα σώματα, είχαν αφήσει τη φόρμα και ρίξανε γύψο μέσα και αναπαρέστησαν αυτόν που είχε καλή. Βγήκαν άνθρωποι να κλείδει τη μύτη του για να μην σπνεύσει το δηλητήριο, σκύλωσαν απογειωμένος νεκρός, και ούτω καθεξή. Σε ένα δωμάτιο, το θυμάμαι μάλιστα, τους βρήκανε με τη σκαπάνη στο χέρι του, πώς λέγεται, για να σκάψουν, να κάνουν τρύπα στον τοίχο, μήπως μπορέσουν να ξεφύγουν, και πήγε το δηλητήριο και πέσανε εκεί. Και είναι μαζί με την αξίνα στο χέρι. Τραγικές σκηνές που τις βλέπεις και λες τι γίνεται. 24 Αυγούστου του 1979 μετά Χριστό. 24 Αυγούστου του 1979 μετά Χριστό. Άρχισε ο Βεζούβιο να βγάλει. Το διασκέδασα. Ήταν δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα είναι και τόσο σοβαρό. Έβγαινε καπνό. Και πού και πού βλόγε. Και την επόμενη νύχτα, 25 Αυγούστου, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, γίνεται η μεγάλη έκρηξη.
ένα μέρος της κορφής έφυγε και ξεκίστηκε φωτιά και λάβα. Ω, και έπνιξε τη Σταβία, το Ηράκλειο, το Ερκουλάνιο και την Πομπία. Δεν πρόφτασαν να φύγουν. Και ανακαλύπτουν τώρα όπως εσκάβανε και βρήκαν λοιπόν. Τι να δουν, τι να δουν. Λέει, στο φως του 2000 περίπου έρχεται στο φως να μια προσωπικότητα από μέσα από τα βάθη της ιστορίας και την έχει φωτογραφία. Ένα σκελετός, κεφαλή και τα δόντια τρίζουν από την ασφυξία και το κακό. Ένα μήνυμα που έρχεται από 1900 χρόνια πίσω για να δείξει τους ανθρώπους τη γη και του Θεού. Έχει σφίξει τα δόντια του και τρίζει από γονίδα. Τα τρίζει από γονίδα. Ανακαλύπτουν πιο πέρα ένα στρατιώτη με το σπαθί εδώ στο νηρό του, με το σπαθί και πιο κάτω τα κόκαλα του αλόγου όπως κρατούσε το άλογο και τον αναπαριστούν. Διότι όπως βρήκαν τα οστά και την κεφαλή, ζωγράφισαν και τους μυς και ξανάψασαν τον άνθρωπο στις αναλογίες εκείνες όπως ήταν η νεκροκεφαλή ακριβώς. Διότι υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που μπορούν να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα και έχει τις φωτογραφίες. Σαν νεκροκεφαλή πως τον βρήκαν και πως ήταν. Και βλέπεις ένα στρατιώτη, ωραίο, μεταλλογό του να το κρατάει με τη σπάτα του εδώ πέρα. Και τον βρήκαν νεκρό. Πιο πέρα, μια κυρία ευγενής όπως φαίνεται, με τα χρυσταφικά της στα χέρια, τα οποία της είχαν χαρίσει, τα ωραία χαρακτηριστικά ακόμα και το κεφάλι της δείχνει ωραία χαρακτηριστικά και την αναπαραστάνουν σαν μια καλοδί που θα πρέπει να ήταν την εποχή εκείνη, η ευγενής αυτή κυρία, και εκείνη θα μένει. Πιο κάτω, μια μάζα ανθρώπων αγκαλιασμένων μες στην αγωνία ο ένας με τον άλλον. Και πιο κάτω στη θάλασσα, ένα πλοίο που το βρήκανε ακέραιο, κάπου σε στα μπάρια του πλοίου, χωμένοι μερικοί για να ξεφύγουν από το δηλητήριο, νεκροί εκεί και εκεί. Και έρχεται λέγω μια ιστορία μπροστά μας. Κρίσης του Θεού. Η αμαρτία είναι σαν το πύρο που χαίρει στα πυκνά του δόντου. Η κρίση σάφη. Θα την κρύψεις, μέσα σου, πήγαινε να την δεις στο τρόπο. Είναι η καλύτερη διέξοδος. Είναι η καλύτερη λύση που μπορείς να κάνεις. Να βρεις. Να πάντα πεις στο Θεό και να πάρεις πάρα αυτά συγχώρηση, ανάπαυση και ειρήνη μέσα σου. Αν τα κρύψεις, να μην μία κρίση ως μέσα στην ιστορία. Και νομίζετε θα αργήσουν να έρθουν. Ακούμε και συνηθίσαμε να τα ακούμε σεισμοί εδώ, σεισμοί εκεί, σεισμοί εδώ, σεισμοί εκεί και λέμε έβαργεσαι. Χορεύει. Χορεύει γύρω γύρω, αλλά κάποτε θα έρθει. Κάποτε θα έρθει. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα γίνει. Και η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη μιλάει για σεισμούς. Σεισμό τρομερών που η γη σχίζεται. Και οι άνθρωποι ζητούν να τους σκεπάσουν τα βουνά από την οργή και την κρίση εκείνου που κάθεται στον θρόνο. Φίλε, θα σου θυμίσω το εδάφιο το οποίο αναφέρει εκεί στη Γένεση όταν γίνει και μια ανάλογη καταστροφή σαν του Βεζουβίου έγινε και κάτω εκεί στην Παλαιστίνη με το Λότ. Τα Σόδωμα και Γόμορα. Τι του είπαν εκεί οι άγγελοι. Του είπαν διάσωσε τη ζωή σου. Κινδυνεύεις. Διάσωσε τη ζωή σου. Να ένα μήνυμα που σου έρχεται. Άσα τα άλλα που κυνηγάς αδιάφορα. Θα μείνουν όλα εδώ κάτω. Διάσωσε τη ζωή σου. Κινδυνεύεις την ύπαρξή σου. Μη σταθείς καθόλου την περίχωρο. Πού να πας. Πού να ξεφύγεις. Παντού είναι η αμαρτία και παντού θα πέσει το Χριστό. Αλλά θα. Θέλω να πάτε κάτω στην Παλαιστίνη και δείτε ακόμα τις πλαγιές εκεί των βουνών, στην νεκρά θάλασσα στα πλάγια είναι από πάνω από τη Γαλιλαία έως κάτω είναι σαν καμένη γη. Βλέπετε το μαυρισμένο είτε της φύσας, είτε της από κάψιμο, είτε από λάβα ή οθειογενή περιοχή. Μη σταθείς καθόλου την περίχωρο. Μη περιβλέψεις ο πίσω σου. Το παρελθόν σου είναι βεβαρημένο. Μη σκέφτεσαι τι απόκτησες και τι έκανες. Μη γυρνάς πίσω. Διασώθη την ιστορία. Τρέξε να σωθείς. Και ο Θεός σου έχει ετοιμάσει κάτι πολύ περισσότερο από ένα όρος που δεν μπορεί να ανεβείς. Το γλυκί Γολγοθά. Πικρός για τον Ιησούν. Για τον Υιόν του Θεού. Για σένα γλυκίτατο. Για σένα καταφύγιο.
Για σένα πόρτα καταφυγής. Για σένα η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή εκεί πέρα. Για σένα η λύτρωση σε αιώνια. Ρίξε τον εαυτό σου, τον εαυτό σου στον Γολγοθά, στον σταυρό του Γολγοθά, τον σταυρωμένο του Γολγοθά. Να νιώσεις όλη τη γλύκα της αιώνιας ζωής να σε διαπερνάει. Ο ουρανός είναι πλέον δικός σου. Δοξασμένο το όνομά σου. Δοξασμένο το όνομά σου, Θεέ μας. Δοξασμένο το όνομά σου για όσα έκανες σε εμάς. Ανάξιους και τυποτένιους. Ήρθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήρθε ο Θεός να μας ξυπνήσει. Ήρθε ο Γολγοθάς, ο σταυρωμένος του Γολγοθά να γίνει η εμπειρία μας η καθημερινή. Η εμπειρία μας η καθημερινή. Ήρθε να απολαύσουμε όλοι τη λύτρωση που χαρίζει εκείνος. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια της καρδιάς μας. Πρώτη αναστολή.

Πατέρα μας άγγωψε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε. Σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια του ελαίου σου και της αγάπης σου. Εμείς οι ανάξιοι αμαρτωλοί, σαν βαδιά έπρεπε να καούμε εξαιτίας της αμαρτίας. Σκουπίδι γινήκαμε της δημιουργίας σου και έπρεπε να μας κάψεις, έπρεπε να μας απορρίψεις. Αλλά όμως το ελαιό σου και στη χάρη σου έκανε τη μεγάλη χειρονομία. Έστειλες τον Υιό της αγάπης από τους ουρανούς και τον εθυσίασες. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Λόγω μας χάρη, να απολαύσουμε την εμπειρία του Σταυρού του Γολγοθά μέσα στην ψυχή μας. Λόγω μας χάρη, κάθε μέρα να διαθέτουμε ώρες μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Να σκεπτόμεθα, να αναλογιζόμεθα, να αφήνουμε το πνεύμα σου το αγαθό να μας διδάσκει στα ενδόμηχα της καρδιάς. Ω, σε παρακαλούμε, και έτσι μένοντας τον εσταυρωμένο Χριστό να φτάσουμε στη δόξα. Παρακαλούμε να ελεήσει τον κόσμο τριγύρω που δεν ξέρει τι κάνει και που πάει. Κλείνουν την αμαρτία μέσα τους και είναι φωτιά που καίει. Οδήγησέ τους σε σένα τον εσταυρωμένο τον Κύριο να εξομολογηθούν, να ρίξουν το φορτίο τους, να πάρουν την άφεση των αμαρτιών. Θύμιζέ τους τις κρίσεις. Ίσως δεν είναι τυχαίο έπειτα από 1900 χρόνια να φέρνουν στην επιφάνεια μια κρίση. Τότε που ο Βεζούβιος τρελάθηκε όπως λένε, αλλά δεν τρελάθηκε, ήσουν εσύ που έκανες την κρίση σε εκείνο τον κόσμο. Σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη και δώσε μας την απόλαυση και την χαρά της παρουσίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας. Πάω κάτω να σας χαιρετήσω κάτω.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τρέψτε να διαβάσω ολόκληρο το κεφάλαιο, γιατί πραγματικά τις ημέρες αυτές είναι πολύ όμορφο να ξαναγυρνάμε στον Λόγο του Θεού και να βλέπουμε πώς αυτός ακριβώς ο Λόγος του Θεού περιγράφει το πάθος του Κυρίου μας. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφεται στο πρόσωπο, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού εμείς ιάθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψος και κρίσος ανυρπάχθη. Την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί. Διότι σηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίσθη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων. Πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ ευρεθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει διέγωνα, θέλει μακρύμητας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων. Για τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίσθη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί όλα αυτά τα λόγια είναι αληθινά. Να ψάλλουμε αν θέλετε και τον ύμνο με τον αριθμό 116. Το ιδιαίτερο εδάφιο το απόψινό είναι το δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε, του Νιγάμα του Ισαΐα. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Και το θέμα μας το απόψινό είναι η ωραιότητα που έδισε. Ήταν μια ωραιότητα που τη φύση της την είχε προαναγγείλει ο Κύριός μας αρκετά νωρίς, όταν είχε έρθει και ξεκίνησε την επίγεια διακονία του. Θυμάστε ότι σε αρκετές περιπτώσεις είχε προειδοποιήσει τους ακροατές του και ιδιαίτερα τους μαθητές του για το τέλος που πρόκειτο να έρθει. Και βέβαια τότε τα λόγια του ίσως ακούγονταν λίγο δυσνόητα στους μαθητές. Ήταν μια εποχή που ο Κύριός μας είχε την αγάπη όλου του κόσμου, έκανε θαύματα, όλοι τον αγαπούσαν, όλοι έτρεχαν σε εκείνον. Και ήταν τότε που τους είχε πει ότι θα έπρεπε να υψωθεί και εκείνος, όπως είχε υψώσει ο Μωυσής το φίδι στην έρημο. Και ήταν ακόμα τότε που τους είχε πει ότι θα χαλάσουν το ναό αυτό και σε τρεις μέρες εκείνος θα τον ξανά έφτιαχνε, μιλώντας για το τριήμερο πάθος του και την Ανάστασή του στη συνέχεια. Τότε οι μαθητές και οι ακροατές του δεν πολύ καταλάβαιναν τα λόγια του. Όμως ήταν ενήξεις για αυτήν ακριβώς τη δύση που πρόκειτο να έρθει. Και ήταν ακόμα μια δύση που θα λέγαμε ότι η πορεία της ξεκίνησε από τη στιγμή που ο Κύριος αναγγέλλει στους μαθητές του την απόφασή του να κατέβει στα Ιεροσόλυμα για να κάνει το Πάσχα εκεί, ξέροντας ότι πρόκειτο να το σκοτώσουν. Και το ήξερε και ο Πέτρος αυτό και προσπάθησε να σταματήσει αυτή τη δύση που έβλεπε να έρχεται. Και βγαίνει μπροστά και του λέει: Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Όμως ο Κύριος, βλέποντας ότι ήταν ο διάβολος πίσω από αυτή την προτροπή του Πέτρου, δεν ακούει την προτροπή του και μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Και ήταν ακόμα μια δύση που φαινόταν ότι ίσως έπαιρνε μια αναβολή, θα μπορούσε και να αποφεύγεται κιόλας, με τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, όταν πάλι όλος ο κόσμος έρχεται και τον υποδέχεται σαν ένα βασιλιά. Αλλά αλλάζοντας και φωνάζοντας, Οσανά ο ερχόμενος. Όμως είναι μια δύση που ο Κύριος οριοθετεί και την κάνει βέβαια, όταν πια τρώει με τους μαθητές του και τους αναγγέλει ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που τρώνε μαζί. Και αναγγέλει κιόλας ότι κάποιος από τη συντροφιά εκείνη επρόκειτο να τον παραδώσει. Και τότε οι μαθητές καταλαβαίνουν ίσως με τη μεγαλύτερη σιγουριά από οποιαδήποτε στιγμή πριν ότι είχε φτάσει στο τέλος. Μιας πορείας που ήταν θριαμβευτική, μιας πορείας εντυπωσιακής πραγματικά, μιας πορείας που είναι η αλήθεια ότι οι μαθητές, όπως και κανένας άλλος, δεν μπορούσαν να φανταστούν ποιο θα ήταν το τέλος της. Παρά τις νήξεις που είχε αφήσει ο Κυριός μας, όπως είπαμε πριν. Και ήταν ακόμα μια δύση που τη βλέπουμε να έρχεται και την έβλεπε και ο Κύριος μας να έρχεται σε εκείνη τη μεγάλη αγωνία στον κήπο της Γεθσημανή. Και που οι μαθητές και πάλι εξακολουθούν να μην την καταλαβαίνουν όταν ο Κύριος τους παρακαλεί τρεις φορές να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν μαζί του. Όχι τόσο για εκείνον, αλλά περισσότερο για να μην μπουν οι ίδιοι σε πειρασμό. Και εκείνοι χωρίς να καταλαβαίνουν το τι ακριβώς έρχεται, νικημένοι από την κούραση, κοιμούνται. Και είναι μια δύση που φτάνει προς το τέλος της, όταν ο Κύριός μας, τελειώνοντας την προσευχή του και βγαίνοντας από τον κήπο της Γεθσημανή, βλέπει εκείνο το πλήθος να έρχεται για να το συλλάβει με ξύλα και με ρόπαλα. Και ο Ιούδας του δίνει αυτό το γνωστό φιλί της προδοσίας. Και ο Πέτρος κάνει πάλι μια ίστατη προσπάθεια να σταματήσει αυτή τη δύση που ερχόταν, ορμώντας προς το δούλο του αρχιερέα με τον παρορμητισμό του, με το μαχαίρι και κόβοντας το αυτί του. Όμως από εκεί και πέρα έχει φτάσει πια το τέλος. Και είναι ένα τέλος που το βλέπουν όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω στον Ιησού. Ο Μάρκος μας λέει πολύ συνοπτικά, μόλις περιγράφει αυτό το γεγονός της σύλληψης του Κυρίου μας, ότι όλοι όσοι ήταν γύρω του έφυγαν. Και λέει ακόμα και για εκείνο τον νεανίσκο, ο οποίος ακολουθούσε από μακριά. Και όταν πήγαν να τον πιάσουν, αφήνει το σεντόνι με το οποίο ήταν καλυμμένος και έφυγε εκείνος γυμνός. Όλοι πια από εκεί και πέρα, εχθροί, φίλοι αγαπημένοι, αρχίζουν να αποστρέφουν το πρόσωπο από τον Κύριο. Αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα αυτό που ο Ισαΐας είχε προείπει εκατοντάδες χρόνια πριν, αιώνες πριν, που διαβάσαμε στο κεφάλαιο αυτό, ότι δεν είχε ομορφιά τέτοια που να τραβάει την προσοχή. Και όλοι τον έβλεπαν ταλαιπωρημένο, βασανισμένο, και απέστρεφαν το πρόσωπό τους από αυτόν. Και το απέστρεψαν πρώτα απ' όλα οι αρχιερείς και οι ηγέτες του λαού εκείνου. Ενός λαού στον οποίο είχε έρθει ο Κύριός μας, πρώτα και κύριο για αυτόν και μετά για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όταν έφεραν τον Ιησού Χριστό στο συνέδριο, πάλιν ο αρχιερεύς ηρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι». Και θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον ενδεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διασχίσα στα ημάτια αυτού λέγει: «Τι χρειαν έχομαι πλέον μαρτύρων? Οικούσατε τη βλασφημία. Τι σας φαίνεται?» Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι είναι ένοχος θανάτου. Και ήρχισαν την έσνα εμπτύωσιν εις αυτόν, και να περικαλύπτωσι το πρόσωπο αυτού και να γροθίζωσιν αυτόν, και να λέγωσι προς αυτόν: «Προφήτευσον». Και υπηρέτε έτυπτον αυτόν μεραπίσματα. Είχαν αρχίσει όλοι να αποστρέφουν το πρόσωπο. Έβλεπαν ότι δεν ήταν πια αυτός που είχε κάνει τα θαύματα. Δεν ήταν αυτός που είχε θεραπεύσει, δεν ήταν αυτός που είχε αναστήσει, δεν ήταν αυτός που είχε πολλαπλασιάσει τα ψάρια και τα ψωμιά και είχαν φάει πολύ. Ήτανε κάποιος αδύναμος, κάποιος ταλαιπωρημένος, κάποιος που πια δεν μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Κάποιος που άξιζε να κανείς να αποστρέψει το πρόσωπό του από αυτόν. Και βέβαια, αν ήταν μια συμπεριφορά που θα την περίμενε κανείς από τους ηγέτες αυτού του λαού που από την αρχή είχαν αντιμετωπίσει με εχθρότητα τον Κύριό μας, ήταν μια συμπεριφορά που δεν θα μπορούσε εύκολα να την περιμένει κανείς από τον Πέτρο. Και αυτό το είχε προείπει ο Κύριός μας. Και ο Πέτρος απέστρεψε το πρόσωπό του από τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε ότι σε εκείνη τη φωτιά που κάθισε να ζεσταθεί, τρεις φορές αρνήθηκε τον Κύριο. Δύο φορές στη δούλη και άλλη μία στους άλλους που βρίσκονταν εκεί και του είπαν ότι «Και εσύ μαζί σου δεν ήσουν». Και λέει ο Πέτρος: «Όχι, δεν τον ξέρω καθόλου». Όλοι τον αρνιόντουσαν. Όλοι απέστρεφαν το πρόσωπό τους από εκείνον. Και ακόμα δεν είχε ωραιότητα τέτοια και δεν είχε δύναμη για να μην αποστρέψουν το πρόσωπό τους και οι στρατιώτες εκείνοι, που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το ράπιζαν, του φόρεσαν ακάνθινο στεφάνι και άρχισαν να το χτυπάνε μετά στο κεφάλι. Και του φόρεσαν και μια χλαμίδα και άρχισαν να τον εμπέζουν και να του λένε ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς και να τον προσκυνούν περιπεκτικά. Και ακόμα δεν είχε ωραιότητα και δεν είχε δύναμη τέτοια που να ελκύσει τον Πιλάτο, που ενώ έβλεπε και ενώ ήξερε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δια των φθόνων, δια φθόνων τον είχαν φέρει αρχιερείς ενώπιον του, επειδή τον φθονούσαν, δεν είχε κάτι που να τραβήξει τον Πιλάτο και να πάρει εκείνη την απόφαση να τον απελευθερώσει. Ενώ ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κάνει τίποτα. Αλλά όμως ο Πιλάτος ήταν ένας καριερίστας στρατιωτικός, ένας διοικητής περιοχής, που έβλεπε ότι είχε μπροστά του ένα συμπαθή μεν, αλλά αδύναμο Ιουδαίο, που δεν είχε να του προσφέρει τίποτα. Και δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από αυτόν. Και δεν είχε να επιθυμήσει τίποτα από αυτόν. Και γι' αυτό ακριβώς δεν άξιζε τον κόπο να ρισκάρει και τίποτα γι' αυτόν. Και ακόμα δεν είχε καμία ωραιότητα. Και δεν είχε τίποτα που θα μπορούσε να ελκύσει τους ανθρώπους εκείνους τους οποίους βρέθηκε μπροστά, όταν ο ίδιος ο Πιλάτος τον έφερε μπροστά τους. Και τους είπε: διαλέξτε, τον Ιησού ή τον Βαραβά. Και αυτοί προτίμησαν τον Βαραβά. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν ένας ληστής. Ή ένας στασιαστής, αν θέλετε, που είχε κάνει φόνο. Και προτίμησαν τον Βαραβά. Γιατί στο πρόσωπο του Ιησού πια δεν έβλεπαν αυτόν που έβλεπαν ίσως πριν από λίγο καιρό. Έναν ελευθερωτή, έναν δυναμικό αρχηγό, κάποιον που μπορούσε να κάνει θαύματα, κάποιον που μπορούσε να ενώσει το λαό Ισραήλ και ίσως να τον ελευθερώσει από το ρωμαϊκό ζυγό. Ήτανε πια ένας αδύναμος, ταλαιπωρημένος. Ήτανε κάποιος τον οποίο τον είχαν χτυπήσει και τον είχαν δύρει χωρίς να αντιδράσει. Κάποιος που όδευε προς τη δύση της ζωής του. Και φαινόταν ότι δεν αντιδρούσε καθόλου γι' αυτό. Και ακόμα δεν είχε καμία ωραιότητα. Όταν επάνω στο σταυρό πια, μας λέει ο Μάρκος, οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουέ, ο χαλαίων των ναών και διατριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Και με τον ίδιο τρόπο μας λέει ο Μάρκος και οι αρχιερείς ενέπαιζαν αυτόν προς αλλήλους μαζί με τους γραμματείς. Και με παρόμοιο τρόπο μας λέει ότι και ο ένας ληστής που βρισκόταν δίπλα του και αυτός τον κορόιδευε. Δεν είχε καμία ωραιότητα για να τον επιθυμήσουν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν μπροστά του ή βρέθηκαν δίπλα του, γνωστοί, φίλοι, εχθροί, μέχρι πριν από λίγες ώρες ίσως πρόσωπα που βρίσκονταν δίπλα του και ορκίζονταν όπως ο Πέτρος ότι και στο θάνατο ακόμα θα σε ακολουθήσω. Όλοι αυτοί είχαν αποστρέψει το πρόσωπό τους από τον Ιησού Χριστό. Όμως η πιο τραγική ώρα για τον Κύριό μας δεν ήταν τόσο όλη αυτή η αποστροφή των ανθρώπων, αλλά ήταν η ώρα που φτάνει και ο ίδιος ο Θεός Πατέρας να αποστρέψει το πρόσωπό του από εκείνον. Μας λέει ο Μάρκος, «Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλη τη γη έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη βόης ο Ιησούς μεταφωνής μεγάλης λέγον, Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή, το οποίο με θερμινευόμενον είναι Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Είναι η ώρα πια που ο Θεός Πατέρας έχει εγκαταλείψει τον Ιησού Χριστό. Είναι η ώρα που ακόμα και αυτός ο Θεός Πατέρας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός είχε μια τέλεια κοινωνία μαζί του και μπορούσε να μιλά μαζί του και να προσεύχεται, ήταν εκείνος ο Θεός Πατέρας που λίγες ώρες πριν στον κήπο της Γεθσημανή είχε στείλει τον άγγελο για να τον ενισχύσει σε αυτή τη φοβερή ώρα της αγωνίας. Αυτός ο Θεός Πατέρας με τον οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μια συνεχή κοινωνία, αποστρέφει πια το πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Και το αποστρέφει το πρόσωπο γιατί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός είχε γίνει αμαρτία για μας. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για μας. Και είχε γίνει ακόμα κατάρα για μας. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ακόμα στην επιστολή προς Γαλάτας λέει ότι ο Χριστός εξαγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Και μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος εδώ ένα δάφιο από το Δευτερονόμιο, που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αυτόν που θα κρεμάσεις και θα σκοτώσεις, αυτόν που θα σκοτώσεις και θα τον κρεμάσεις επάνω σε ξύλο, να μην μείνει μέχρι τη νύχτα, γιατί είναι καταραμένος από τον Θεό. Αυτή την κατάρα του Θεού έφερνε ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη στιγμή επάνω του. Και βεβαίως, αδελφοί, έχω την αίσθηση ότι μας είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις φοβερές ώρες, που ο Ιησούς Χριστός φέρνει επάνω του την αμαρτία όλης της ανθρωπότητας. Λένε πολλοί, και ίσως είναι σωστό, βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γινόταν εκείνες τις ώρες, ότι αυτό το σκοτεινό τρίωρο ήταν το τρίωρο στο οποίο ο Θεός Πατέρας απήγγειλε όλο το κατηγορητήριο μιας αμαρτωλής ανθρωπότητας και το τοποθέτησε πάνω στους ώμους του Ιησού Χριστού, ενώπιον όλου του πνευματικού κόσμου και των αγγέλων, αλλά και του πονηρού πνευματικού κόσμου. Και ο Κύριος μας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στον κόλπο του Πατέρα, που και ακόμα και όταν έφυγε από τον κόλπο του Πατέρα και κατέβηκε στη γη μας, εξακολουθούσε να έχει μια απόλυτη κοινωνία με τον Πατέρα και μοναδικό του σκοπό να δοξάσει τον Πατέρα και να εκτελέσει το θέλημά του, εκείνες τις ώρες απομίζεται τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Είναι η ώρα που ο Κύριος μας είναι ο χειρότερος κακούργος. Είναι η ώρα που ο Κύριος μας έχει συσσωρεύσει επάνω του όλη την αμαρτία τη δικιά μας. Και ο Θεός Πατέρας έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από εκείνον. Δεν είχε ωραιότητα. Δεν είχε ομορφιά. Ούτε για τον Πατέρα. Και είναι ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρα η πιο φρικτή ώρα για τον Κύριό μας. Όταν εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, έχει ολόκληρη την αμαρτία της ανθρωπότητας επάνω του. Είναι αυτή η δύση που είπαμε και πριν, που όλοι μα όλοι, άνθρωποι και ο ίδιος ο Θεός, απέστρεψαν το πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Και είναι μια δύση που ήταν αναγκαία. Είναι μια δύση που είχε πει ο Κύριός μας ότι θα έφερνε μια ανατολή. Θυμάστε αυτό που είχε πει, ότι αν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως πέσει στη γη και αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και είναι η στιγμή που αυτός ο κόκκος του σίτου πέφτει στη γη και πεθαίνει. Φοβερή ώρα. Όμως ήταν μια ώρα, μια δύση, που επρόκειτο να φέρει μια ανατολή. Και είναι αυτή η ανατολή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του στον καθένα από εμάς. Είναι αυτή η ανατολή μιας καινούργιας εποχής που μας δίνει πια τη δυνατότητα σε εμάς τους ανθρώπους που απορρίψαμε τον Κύριό μας, σε εμάς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή διαλέξαμε να φύγουμε μακριά από το Θεό, να ξαναζήσουμε μαζί του. Να ξαναέχουμε πρόσωπο να μιλάμε μαζί του και να απολαμβάνουμε την κοινωνία μαζί του όπως ο Κύριός μας την απολάμβανε. Μέσω αυτού ακριβώς του θανάτου. Μέσω αυτής ακριβώς της φρικτής ώρας. Μέσω αυτής ακριβώς της φρικτής δύσης, στην οποία κάθε ένας που βρέθηκε μπροστά στον Κύριό μας απέστρεψε το πρόσωπό του. Και ακόμα και ο Θεός Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπο από τον Υιό. Μέσω αυτής της φρικτής ώρας ανέδειλε για μας αυτή η καινούργια εποχή. Αυτή η καινούργια εποχή που ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι μια μέρα θα τον αντικρίσουμε και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Χάρη ακριβώς αυτού του θανάτου του Κυρίου μας, που πήρε όλη την αμαρτία τη δικιά μας επάνω του, για να μας δώσει τη δυνατότητα. Αυτός ο ωραίος που η ωραιότητά του έδισε. Να γίνουμε κι εμείς ωραίοι όπως εκείνος. Και να ζήσουμε μια ζωή ωραία όπως ήταν η δική του ζωή ωραία. Έτσι ώστε να μας βλέπει ο Θεός Πατέρας και να ευχαριστιέται με την ωραιότητά μας. Και να μην αποστρέφει πια ο Θεός Πατέρας το πρόσωπό του από εμάς εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά να μπορεί να μας βλέπει και να λέει ότι αυτός είναι δικός μου. Αυτός είναι δικός μου γιατί μου μοιάζει. Είναι δικός μου γιατί φέρνει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Είναι δικός μου γιατί θέλει να ζει όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός. Είναι δικός μου γιατί με αφήνει να φτιάχνω έναν άνθρωπο όπως εγώ θέλω να είναι ο άνθρωπος μέσα του. Και δεν αποστρέφει πια ο Πατέρας το πρόσωπό του από εμάς. Γιατί το απέστρεψε μια φορά από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μας επομίστηκε την αμαρτία τη δικιά μας και δέχθηκε να αποστρέψει ο Θεός Πατέρας το πρόσωπό του από εκείνον για να μην το αποστρέψει από εμάς. Γιατί αν μας άφηνε μέσα στην αμαρτία δεν θα μπορούσαμε να αντικρίσουμε τον Θεό. Θα σταθούμε μπροστά του. Θα απέστρεφε το πρόσωπό του από εμάς. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριό μας όμως γιατί με αυτή τη δύση στη ζωή του που δέχτηκε να έχει, αυτές τις φρικτές ώρες όπως είδαμε πριν, μας έδωσε τη δυνατότητα όπως είπαμε και πριν να ανατείλει μια καινούργια ζωή για μας. Και επειδή δέχθηκε να αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του από εκείνον, έχουμε εμείς τη δυνατότητα και τη βεβαιότητα, όσοι τον δεχθήκαμε και όσοι δεχθήκαμε ότι η θέση μας ήταν πάνω στο Σταυρό. Εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Χριστός θα έπρεπε να πεθαίνουμε εμείς. Όσο τον δεχθήκαμε, ξέρουμε ότι όταν μια μέρα θα δούμε τον Κύριό μας πρόσωπο προς πρόσωπο, αυτός δεν θα αποστρέψει το πρόσωπό του από εμάς. Αλλά θα πει αυτός είναι δικός μου. Γιατί αυτός δέχθηκε να τον καθαρίσω. Γιατί αυτός αναγνώρισε ότι ήταν αμαρτωλός. Γιατί αυτός αναγνώρισε ότι όταν εγώ πέθαινα, η θέση εκείνη ήταν δικιά του. Και γιατί με άφησε να τον αλλάξω και να χτίσω ένα νέο άνθρωπο μέσα του, τον άνθρωπο κατά Χριστό. Και όσοι είμαστε δικοί του, ξέρουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Η απόφαση που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι μια απόφαση ανάλογη με αυτή που είχε πάρει ο Ιησούς Χριστός, σε πολύ διαφορετικές διαστάσεις όμως. Μια απόφαση θανάτου.
2: Μια απόφαση τέτοια που να δεχθούμε και να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θάνατο του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό. Διαβάζω μέσα από την Επιστολή προς Ρωμαίους. «Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ήνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Διότι αν εγίναμε σύμφοιτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θελομενίστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας». Μια τέτοια απόφαση θανάτου ζητάει ο Θεός από εμάς. Όχι να ανεβούμε κι εμείς πάνω στο Σταυρό, δεν θα είχε νόημα. Θα είχαμε τιμωρηθεί για την αμαρτία μας και θα επακολουθούσε ο θάνατος. Τιμωρήθηκε άλλος για μας. Αλλά ζητάει όμως να πάρουμε αυτήν ακριβώς την απόφαση. Ότι η θέση που είχε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό εκείνη την ώρα ήταν μια θέση δικιά μας. Ήταν μια θέση δικιά μου. Και αυτή η απόφαση να είναι όχι μια στιγμή απόφαση, αλλά μια απόφαση ζωής. Ότι κάθε στιγμή που περνάει στη ζωή μου έχω την απόφαση ότι έχω πεθάνει, ο παλιός μου άνθρωπος έχει πεθάνει. Και αφήνω τον Θεό στη θέση του παλιού ανθρώπου να φτιάχνει ένα νέο άνθρωπο, όπως εκείνος θέλει. Έναν άνθρωπο αναστημένο με τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να ζήσουμε μια καινούργια ζωή. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να μπορούμε να κάνουμε τις δυνάμεις της Ανάστασης δικές μας. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να ζητάμε δυνάμεις Αναστάσεως από τον Θεό, εάν δεν έχουμε πάρει πρώτα την απόφαση του θανάτου. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από τον Θεό να βάλει στη ζωή μας καινούργια στοιχεία από τον καινούργιο άνθρωπο που θέλει να φτιάξει, εάν πρώτα δεν έχουμε αποφασίσει να θανατώσουμε τα παλιά τα στοιχεία που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Αυτή την απόφαση του θανάτου τη ζητάει ο Θεός από εμάς. Και θα έλεγα ότι είναι εύκολο να την πάρουμε. Είναι εύκολο γιατί ο Θεός ακριβώς δεν μας ζητάει να πεθάνουμε, αλλά ζητάει να αποφασίσουμε ότι έχουμε πεθάνει ως προς αυτόν τον κόσμο. Και θα ήθελα, αδελφοί, στην υπόλοιπη ώρα που μας μένει, να αναρωτηθούμε όσοι τον έχουμε δεχθεί, όσοι κάποια στιγμή ταυτίσαμε τον εαυτό μας με αυτό το φρικτό θάνατο του Κυρίου μας και καταλάβαμε ότι η θέση μας ήταν εκεί πάνω. Να αναρωτηθούμε πόσο άραγε μοιάζουμε στην ωραιότητα του Ιησού Χριστού. Πόσο άραγε έχουμε αφήσει τον Θεό να μας δουλέψει έτσι, ώστε να μοιάζουμε στον Κύριό μας. Γιατί μπορεί τα πράγματα να ήταν έτσι όπως τα αναφέραμε πριν στην αρχή. Ένας άνθρωπος που φαινόταν ταλαιπωρημένος, κατατεθλιμμένος, ένας άνθρωπος βασανισμένος που φαινόταν να μην μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος μας ήταν ωραίος. Οι άνθρωποι απλώς τον περίμεναν διαφορετικά. Οι άνθρωποι εκείνοι νόμιζαν ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικά για να είναι ωραίος. Θα έπρεπε να είναι δυνατός, θα έπρεπε να είναι ισχυρός, θα έπρεπε να τους συνενώσει και να τους ελευθερώσει. Όμως η ωραιότητα του Κυρίου μας βρισκόταν αλλού. Και βρισκόταν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές που όλοι τον απέρριπταν. Άρα, για αδελφοί, πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της αγάπης του Κυρίου μας. Πόσο μοιάζουμε σε αυτή την αγάπη που είχε τη δυνατότητα να αγκαλιάσει και τον Ιωάννη, που ήταν ο μαθητής τον οποίο με έναν ιδιαίτερο τρόπο αγαπούσε ο Κύριος μας, αλλά και τον Ιούδα, που ήταν εκείνος τον οποίο χρησιμοποίησε ο διάβολος για να τον παραδώσει. Πόσο μπορούμε να μοιάσουμε σε αυτή την αγάπη που μας είπε ο Κύριος μας ότι πρέπει να αγκαλιάζει και το φίλο και τον εχθρό, και να αγαπάει τον διπλανό σαν να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ανεξάρτητα από το αν ο διπλανός μας αγαπάει ή μας μισεί, ανεξάρτητα αν απεργάζεται το καλό ή το κακό μας. Πόσο μοιάζουμε σε αυτή την αγάπη του Κυρίου μας και στη συγχωρητικότητά του. Στην ωραιότητα της συγχωρητικότητάς του, που πάνω στο Σταυρό, λίγες ώρες πριν πεθάνει, ζήτησε από το Θεό Πατέρα να συγχωρήσει εκείνους που τον κοροϊδεύανε και εκείνους που τον είχαν ανεβάσει πάνω στο Σταυρό. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της ταπείνωσής του, που λίγο πριν οδηγηθεί προς το μαρτύριο του Σταυρού, ζώστηκε προς όψιο και αυτός, ο διδάσκαλος, ο Κύριος, έπλυνε βρώμικα πόδια μαθητών. Πόσο μοιάζουμε άραγε στην ωραιότητα της ειρήνης του, που αυτός ο Κύριός μας σε όλη τη ζωή του, αλλά ιδιαίτερα μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του πάθους του, δεν έχασε ούτε μια στιγμή την ειρήνη του. Μια ειρήνη που, όπως μας είπε, δεν είναι όπως η ειρήνη του κόσμου. Μια ειρήνη διαφορετική, που πηγάζει από τη σχέση με τον Θεό Πατέρα. Πόσο έχουμε αυτή την ειρήνη του Θεού, άραγε αδελφοί. Πώς απολαμβάνουμε αυτή την ειρήνη στη ζωή μας που μας είπε ότι θα σας τη δώσω αυτή την ειρήνη. Όχι την ειρήνη του κόσμου, αλλά την ειρήνη τη δικιά μου. Πόσο την απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Πόσο την απολαμβάνουμε αυτή την ειρήνη που πηγάζει από τη σχέση μας με τον Θεό. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της ειρήνης με τον Κύριό μας. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της αγάπης που αναφέραμε πριν. Και πόσο ο κόσμος μπορεί να γνωρίσει από την αγάπη μας, αν στα αλήθεια είμαστε μαθητές του. όπως είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Από αυτό θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Πόσο ωραίοι είμαστε στην αγάπη και πόσο η ωραιότητα αυτή θυμίζει την ωραιότητα του Κυρίου μας. Πόσο ωραίοι αδελφοί είμαστε στο έλεος του Κυρίου μας. Που είχε τη δυνατότητα να ελεεί και να σώζει κάθε έναν που βρέθηκε δίπλα του. Είτε αυτός τον μισούσε, είτε αυτός τον αγαπούσε. Πόσο μοιάζουμε αδελφοί στην ωραιότητα της καθαρότητάς του. Που ακόμα και εκείνες τις δύσκολες ώρες, που όλοι τον έφτυναν, τον χτυπούσαν, τον κορόιδευαν, άσχημος λόγος δεν βγήκε από το στόμα του. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της καθαρότητάς του που σε μια ζωή που έζησε μέσα στην αμαρτία και μέσα σε ένα κόσμο που άρχον του κόσμου αυτού είναι ο διάβολος. Παρόλο που αντιμετώπισε κάθε αμαρτία, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι πειράστηκε κατά πάντα, δεν αμάρτησε. Πόσο μοιάζουμε με τον Κύριό μας στην ωραιότητα της καθαρότητάς του και στην ωραιότητα της αγιότητάς του. Πόσο μισούμε κι εμείς με αυτό το άγιο πάθος που μισούσε ο Κύριός μας την αμαρτία. Πόσο θέλουμε να είμαστε διαχωρισμένοι από την αμαρτία και από αυτά που ο κόσμος φέρνει γύρω μας. Πόσο μοιάζουμε στην ωραιότητα της υποταγής του Κυρίου μας στο θέλημα του Πατέρα. Που ήταν απόφασή του σε κάθε στιγμή της ζωής του. Αλλά το βλέπουμε να κορυφώνεται στον κήπο της Γεξιμανή όταν λέει ο Κύριος μας: Πατέρα, θα ήθελα να γίνει διαφορετικά. Είχε διαφορετικό θέλημα. Αλλά όμως όχι το δικό μου το θέλημα. Το δικό σου. Πόσο μοιάζουμε, αδελφοί, στην ωραιότητα της υποταγής του θελήματός μας με τον Κύριό μας. Πόσο είμαστε διατεθειμένοι να υποτάξουμε αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστά, τους στόχους μας, τις προτεραιότητές μας, τις επιδιώξεις μας στο θέλημα του Πατέρα και πόσο εξητούμε το θέλημα του Πατέρα. Πόσο ζητάμε να γνωρίσουμε τι εκείνος θέλει για μας και να αφήσουμε στην άκρη αυτά που εμείς φτιάχνουμε για τον εαυτό μας και θεωρούμε ότι είναι τα σωστά και τα καλά. Και τέλος αδελφοί, πόσο μοιάζουμε στη δύναμη του Θεού, στην ωραιότητα της δύναμης του Κυρίου μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε πει «Μην βλέπετε μόνο αυτό το θαύμα της οικής. Εάν έχετε πίστη, και σε αυτό το όρος αν πείτε να μετακινηθεί και να πέσει στη θάλασσα θα γίνει. Και μεγαλύτερα από αυτά που βλέπετε θα κάνετε». Πώς έχουμε εμπιστευτεί στις υποσχέσεις του Θεού. Πώς έχουμε αφήσει το Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας και πώς τον προκαλέσαμε. Δηλαδή, αφού το λες μέσα στο λόγο σου, είσαι αληθινός. Και αφού είσαι αληθινός, θα το κάνεις. Πόσες φορές τον είδαμε μακριά πάνω στα κύματα και του είπαμε: Θέλω να έρθω κοντά σου. Και αποφασίσαμε όπως ο Πέτρος, να βγούμε από το καράβι και να περπατήσουμε πάνω στα κύματα. Πόσες φορές τον αφήσαμε μέσα στη ζωή του να μας δείξει αυτή την όμορφη δύναμή του, που εκείνος ήξερε να την έχει, να τη χειρίζεται με τη σοφία που του έδειχνε ο Θεός. Πόσες φορές έχει δει ο κόσμος στη ζωή μας αυτή την ωραιότητα της δύναμης και της σοφίας. Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ότι έχουμε κοινωνία μαζί του. Και ακόμα αδελφοί, πόσο έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Κύριός μας πέθανε γιατί θέλει ακριβώς να μας παραστήσει και εμάς ωραίους στα μάτια του Πατέρα. Διαβάζω δύο εδάφια από την Επιστολή προς Κολοσσαείς και από την Επιστολή προς Εφεσίους. «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη θεμελιωμένη και στερέη και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε». Μιλάει για τον καθένα από εμάς και λέει ότι ο Κύριος μας έχει αυτό το σκοπό. Να μας παραστήσει μπροστά στον Πατέρα άγιους και άμομους. Γι' αυτό το λόγο πέθανε ο Κύριος μας, γιατί ήθελε να μας κάνει και εμάς ωραίους, όπως ήταν και εκείνος ωραίος. Και διαβάζω ακόμα και από την Επιστολή προς Εφεσίους. «Καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν. Καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον Εκκλησία. Μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ή τίτων διούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμομος». Πέθανε ο Κύριος μας για να μπορέσει να παραστήσει την Εκκλησία, το σώμα του, άγια, άμομη, ανέγκλητη, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή οτιδήποτε από αυτά. Ο Κύριος μας είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία είναι η νύμφη του. Και είναι ένας ωραίος νυμφίος που θέλει και η νύμφη του να είναι ωραία. Και να μην έχει καμία κοιλίδα, να μην έχει καμία ρητίδα, να μην έχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να την ψέξει. Αυτός είναι ο σκοπός, αδελφοί του Θεού, για μας. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Κύριος μας δέχθηκε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Να δείσει η ωραιότητά του. Να δείσει με αυτό το φρικτό τρόπο που είπαμε πριν. Απεριμένος και καταφρονημένος υπό πάντων των ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενείας. Άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο αυτού. Άνθρωπος, ας προσθέσουμε, από τον οποίο απέστρεψε και ο Θεός Πατέρας στο πρόσωπό του. Γιατί? Για να μπορέσει ακριβώς μια μέρα να μας παραστήσει στον Πατέρα και να παραστήσει την Εκκλησία στον εαυτό του. άγια, άμωμη, άσπηλη, αμόλυντη, χωρίς κοιλίδα ή ρητήρα. Άρα, για αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, έχουμε αυτή την αίσθηση στη ζωή μας ότι ήρθε ο Γιος του Θεού, πέθανε για μας, δέχθηκε να δεις η ωραιότητά Του, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή εμείς να εμφανιστούμε μπροστά στον Πατέρα και χάρη του έργου που έκανε εκείνος, να μπορούμε να είμαστε καθαροί, ωραίοι και ο Θεός Πατέρας να μπορεί να πει «Αυτός είναι ωραίος, είναι γιος μου, είναι αδελφός του Χριστού, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά». Ζούμε, αδελφοί, με αυτή την αίσθηση. Πορευόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, ότι κάποια μέρα θα Τον δούμε και ο Θεός θέλει όταν Τον δούμε να είμαστε άγιοι, άμωμοι και αμόλυντοι. Μακάρι να μας αξιώσει, αδελφοί, ο Θεός όταν Τον αντικρίσουμε. Έτσι ακριβώς να είμαστε, ώστε το αίμα του Κυρίου μας να μην πάει χαμένο για κανέναν από εμάς. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM.

0: προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστώ για το χειροκρότημα, δεν ήταν ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, θεωρώ το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα μέσα στο Λόγο του Θεού, το οποίο θα πρέπει να εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν πιστοί του Χριστού, να έχουμε κατανοήσει, προκειμένου να περπατήσουμε με επιτυχία στην πνευματική μας ζωή και να επιτύχουμε τους στόχους του Θεού, που είναι να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να προχωρήσουμε στην πορεία του αγιασμού ή αλλιώς της μεταμόρφωσης μας στην εικόνα του Χριστού, να γίνουμε δηλαδή σαν τον Ιησού, να ζήσουμε τη ζωή του ή καλύτερα να ζήσει εκείνος τη ζωή τη δικιά του μέσα σε εμάς. Όταν λοιπόν, σύμφωνα με το θέμα, λέμε καθαρότητα της καρδιάς μας, αν αυτό είναι δικό μας επίτευγμα ή του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε γενικότερα τον αγιασμό, έτσι. Αν ο αγιασμός είναι έργο δικό μας ή έργο του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω να έχετε τις γραφές σας μαζί σας, καθώς θα διαβάσουμε μία περικοπή από το Λόγο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτηκα να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα ξεκινώντας από μια ιστορία του Λόγου του Θεού. Νομίζω πως είναι ένας καλύτερος τρόπος, πολύ διδακτικός. Το Πνεύμα του Θεού έχει καταγράψει στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή βέβαια ιστορίες ανθρώπων του Θεού και τον τρόπο που ο Θεός συνεργάστηκε και συναλλάχθηκε μαζί τους, που είναι πάρα πολύ διδακτικές και σύμφωνα με τη γραφή είναι πνευματική μας κληρονομιά. Μέσα λοιπόν από την ιστορία ενός ανθρώπου θα δούμε πώς επιτυγχάνεται αυτό που λέγεται μεταμόρφωσή μας, καθαρότητα της καρδιάς, μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το Θεό, λαλούσε λέει με το Θεό, όπως λαλεί άνθρωπος προς το φύλο αυτού, πρόσωπο δηλαδή προς πρόσωπο. Θυμάστε ποιος είναι αυτός? Ο Μωυσής, έτσι. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο Λάμτα Γάμα, από το εδάφιο 7. Ανοίξτε τις γραφές σας. Λάμτα Γάμα 7. Και λαβών ο Μωυσής στη σκηνή, έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητών τον Κύριο, εξήρχετο προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Και όταν εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσο λαός εσηκώνετο, και ίστατο έκαστος παρά τη θύρα της σκηνής αυτού, και έβλεπον κατόπιν του Μωυσέως, εωσού εισήρχετο εις τη σκηνή. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής εις τη σκηνή, κατέβαινε ο στήλος της νεφέλης, και ίστατο επί των θυρών της σκηνής. Και λαλούσε ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο λαός το στήλο της νεφέλης ιστάμενο επί των θυρών της σκηνής. Και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη, έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Και λάλει ο Κύριος προς τον Μωυσή, πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς λαλεί άνθρωπος προς τον φίλο αυτού. Και επέστρεφεν εις το στρατόπεδο, ο δε θεράπων αυτού νέος, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρει από τη σκηνή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, ιδέ, σύ μη λέγεις ανάγαγε το λαό τούτο, και σύ δε με εφανέρωσας ποιον θέλεις αποστείλει μετέ μου. Και σύ είπας, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και μάλιστα έβρικας χάρη είναι μπροστέν μου. Τώρα λοιπόν, εάν βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξον μη δέω με την οδόν σου, για να σε γνωρίσω και για να έβρω χάρη ενώπιόν σου. Και ιδέ, ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου. Και είπε, η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου, και θέλω σι δώσει ανάπαυση. Και αυτός είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έρθει με τεμού, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάριν ενώπιόν σου, εγώ και ο λαός σου, όχι δια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλω με διακριθεί εγώ και ο λαός σου από παντός λαού του επιπροσώπου της γης. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίον είπας θέλω κάμει. Διότι έβρικα χάριν ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξω με, δείξον μη, δέω με τη δόξα σου. Και αυτός είπε, εγώ θέλω κάμει να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότητά μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέν σου και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω ηχτηρήσει ό,τι να ηχτήρω. Και είπε, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού επί της πέτρας και όταν η δόξα, συγγνώμη, ιδού τόπος πλησίων μου και θέλεις σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου, εωσού παρέλθω. Και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλεις ειδεί τα οπίσω μου, το δε προσωπόν μου δεν θέλεις ειδεί. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, κόψον εις αυτόν δύο πλάκες λιθίνας, καθώς τας πρώτας, και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, ήτινες ίσαν επί των πρώτων πλακών, τας οποίας συνέτριψας. και γίνου έτοιμος το πρωί και ανάβηθη το πρωί και παράστηθη εκεί ενώπιόν μου, επί της κορυφής του όρους. Και ουδής θέλει αναβεί μετά σου, ουδέ θέλει φανεί της καθοδόν, καθόλων το όρος. Και τα πίμνια και εαγέλε δεν θέλουν συμβοσκηθεί έμπροσθεν του όρους εκείνου. Και έκοψε δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας και σηκωθείς ο Μωυσής ενωρίς το πρωί, ανέβηκε επί το όρο Σινά, καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος. Και έλαβε εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβηκε ο Κύριος εν νεφέλη και στάθη μετ' αυτού εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομία και παράβαση και αμαρτία και ουδόλως αθώωνων τον ένοχο. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενναίας. Και έσπευσε ο Μωυσής και κύψασε στη γη προσεκίνησε. Και από το 28 εδάφιο, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Και ήταν εκεί μετά του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας. Άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε. Και έγραψε επί των πλακών τους λόγους της Διαθήκης τας 10 εντολάς. Και όταν κατέβαινε ο Μωυσής από του όρου Σινά και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήταν στη χείρα του Μωυσέως, όταν κατέβαινε από του όρους ο Μωυσής δεν ήξευρε ότι το δέρμα του προσώπου αυτού έγινε λαμπρό, ενώ λαλούσε μετ' αυτού. Και είπε ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ. Συγγνώμη, και είδεν. Δεν βλέπω καλά. Δεν έχει καλό φωτισμό εδώ. Και είδε ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ το Μωυσή και ειδού το δέρμα του προσώπου αυτού έλαμπε. Και φοβήθηκαν και να πλησιάσουν εις αυτόν. Και κάλεσεν αυτούς ο Μωυσής και επεστράφησαν προς αυτόν ο Αρών και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και λάλησε προς αυτούς ο Μωυσής. Και μετά τα αυτά πάντες οι Ισραήλ προσήλθον και προσέταξεν εις αυτούς πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος προς αυτόν επί του όρου Σινά. Και τέλειωσε ο Μωυσής λαλών προς αυτούς. Είχε δε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού. Και όταν εισήρχεται ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου για να λαλήσει μετ' αυτού, σήκωνε το κάλυμα εωσού εξέλθει. Και εξήρχεται και ελάλει προς τους ιούς Ισραήλ ό,τι ήταν προσταγμένο. Και είδαν οι γη Ισραήλ το πρόσωπο του Μωυσή, ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως έλαμπε. Και έβαλε πάλι ο Μωυσής το κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, μέχρι να εισέλθει για να λαλήσει μετ' αυτού. Είναι αυτή λοιπόν μια πάρα πολύ διδακτική ιστορία που το Πνεύμα του Θεού έχει καταγράψει μέσα στην Αγία Γραφή. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την ιστορία και από άλλες θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την προσωπικότητα του Θεού που πιστεύουμε. Όσα λοιπόν εκτυλίσσονται στα εδάφια που διαβάσαμε αποτελούν ίσως τα πιο συγκλονιστικά και τα πιο κρίσιμα γεγονότα στην ιστορία των σχέσεων του λαού Ισραήλ με το Θεό του. Ο Μωυσής νωρίτερα, αν διαβάζαμε, θα το έχετε διαβάσει στην προσωπική σας μελέτη, είχε ανέβει στο όρο Σινά για να παραλάβει τον νόμο χαραγμένο επάνω σε πλάκες λίθινες από τα ίδια τα χέρια του Θεού, προκειμένου να δώσει στον λαό Ισραήλ τον νόμο. Ο λαός όμως ήταν σκληροτράχυλος, ήταν επιρρεπής στην αμαρτία, δεν πρόλαβε ο Μωυσής να λείψει για αυτό το λίγο διάστημα και αυτοί ζήτησαν από τον Αρών να τους φτιάξει ένα χρυσό μοσχάρι, το οποίο ανακήρυξαν σε εθνικό τους Θεό και άρχισαν να το λατρεύουν. Και ξέρετε ότι η ειδωλολατρεία εκείνης της εποχής, αλλά πιστεύω κάθε εποχής, συνοδευότανε από οργιαστικές εκδηλώσεις. Ο λαός Ισραήλ είχε γίνει αχαλήνοτος, όπως μας λέει η Γραφή, είχε επιδοθεί στη λατρεία αυτού του ψεύτικου Θεού, κάνοντας όλα τα σχετικά που κάνανε και τα γύρω έθνη όταν λατρεύανε τους θεούς τους. Όταν λοιπόν ο Μωυσής, ειδοποιημένος από τον ίδιο το Θεό, όταν ήταν στο όρος, του λέει πήγαινε κάτω γιατί ο λαός έχει αμαρτήσει, γύρισε από την ταραχή του και από το θυμό του, ο Θεός δεν τον μάλωσε γι' αυτό, έριξε λέει τις πλάκες που είχαν πάνω τις εντολές, τις κατασύντριψε και στη συνέχεια πήρε το μοσχάρι, το λέπτινε. Το έκανε σκόνη, θα λέγαμε, και το έριξε μέσα στο νερό του λαού, προκειμένου να το πιούνε σαν μια μορφή τιμωρίας για αυτή την ασέβεια και την ανηθικότητά τους. Αλλά λέει ότι ο λαός εξακολουθούσε να είναι ανήθικος, αχαλήνοτος, όπως λέει, και ο Μωυσής κάλεσε κοντά του όλους εκείνους οι οποίοι ήταν πιστοί στον Κύριο. Τους μάζεψε στην άκρη του στρατοπέδου και τους έστειλε, πήγαν οι Λεβίτες, να κατασφάξουν όλους εκείνους οι οποίοι είχαν επιδοθεί σε αυτού του είδους την ανηθικότητα. Και μας λέει η Γραφή ότι 3.000 άνδρες εκείνη την ημέρα έπεσαν νεκροί από τα χέρια των ίδιων τους των αδελφών. Τα πράγματα λοιπόν τώρα ήταν δύσκολα. Ο Μωυσής, ο οποίος γνώριζε το Θεό, στο βαθμό που ο Θεός του είχε αποκαλυφθεί και από την εμπειρία που είχε μαζί του, ήξερε πως η οργή του Θεού είχε ανάψει. Ο λαός κινδύνευε. Ο Θεός από την οργή που είχε, και θυμάστε τι του είπε όταν ανέβηκε για να μεσολαβήσει για το λαό, του είπε: κάνε στην άκρη και θα καταστρέψω το λαό αυτόν, τον Ασεβή, και θα ξεκινήσω ένα λαό πιο μεγάλο, πιο ένδοξο από σένα. Ο Μωυσής λοιπόν ήξερε πως τα πράγματα ήταν δύσκολα για το λαό Ισραήλ. Ανέβηκε λοιπόν στο όρος ξανά και θέλησε, θα λέγαμε, το έχω βάλει σε εισαγωγικά, να διαπραγματευτεί με το Θεό για τη σωτηρία του λαού. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαπραγμάτευση θα πάρουμε πολλά μαθήματα για τον τρόπο που κανείς μπορεί να πάρει τις ευλογίες του Θεού, ευλογίες που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, την Άγια Ζωή για την οποία μιλάμε, τη ζωή του Χριστού. Έχει πάρα πολλά διδάγματα και πρακτικά παραδείγματα για το πώς και εμείς μπορούμε, όπως έκανε ο Μωυσής, να πάρουμε από εκείνον την ευλογία του και όσα έχει ετοιμάσει για μας. Ο Μωυσής λοιπόν ανέβηκε στο όρος και το πρώτο που σκέφτηκε να κάνει ήταν να μπει ανάμεσα στο Θεό και στο λαό. Και λέει, ή συγχώρεσέ τους, αυτούς, το λαό που αμάρτησε, ή εξάλειψε, λέει, το όνομά μου από το βιβλίο σου, από τη βίβλο σου. Αλλά αυτό φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό. Του λέει ο Θεός, ο χαρακτήρας μου είναι δίκαιος. Αυτός που αμάρτησε, εκείνου το όνομα θα βγάλω από το βιβλίο της ζωής. Άρα αυτό δεν μπόρεσε να πιάσει σαν επιχείρημα. Το ερώτημα είναι πού ήξερε ο Μωυσής ότι ο Θεός έχει βίβλο, τη βίβλο της ζωής όπως λέμε, όπου καταγράφει τα ονόματα εκείνων οι οποίοι είναι δικοί του. Το βιβλίο το οποίο θα ανοιχθεί στις τελευταίες ημέρες για να δει ο Κύριος ποιοι είναι δικοί του και ποιοι δεν είναι. Δεν λαλούσε πρόσωπο με τον Κύριο. Ο Μωυσής γνώριζε πράγματα που ο Θεός του αποκάλυπτε και του έλεγε, γιατί όπως γνωρίζετε το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συζητήσεις που είχε ο Μωυσής, ο Θεός του είχε αποκαλύψει διάφορα πράγματα που ίσως δεν έχουν καταγραφεί όλα μέσα στα βιβλία του Μωυσή. Ο Θεός λοιπόν είπε ότι αν και ο λαός δεν θα πέθαινε για την αμαρτία, η παρουσία του, η οποία μέχρι τότε του συνόδευε, δεν επρόκειτο να πάει μαζί τους, αλλά ο Θεός θα έστελνε τον άγγελό του για να του συνοδεύσει. Και το σκεπτικό του Θεού είναι ότι καθώς ο Θεός είναι Άγιος και ο λαός ήταν σκληροτράχυλος, σε κάποια στιγμή ανάλογη ο Θεός θα θύμωνε και επάνω στην οργή του, τη δίκαιη οργή του, θα κατέστρεφε το λαό. Γι' αυτό είπε στο Μωυσή: πάρε τη σκηνή, η οποία ονομάστηκε σκηνή του μαρτυρίου, βγάλ την έξω του στρατοπέδου, μακριά από το στρατόπεδο, και όποιος θέλει να με συναντήσει θα βγαίνει έξω από το στρατόπεδο και θα έρχεται να με βλέπει εκεί. Εδώ νομίζω, παιδιά, πως υπάρχει το πρώτο μάθημα σχετικά με το πώς κανείς μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού. Βλέπετε, ο Μωυσής το εξής: προκειμένου να συναντήσει τον Κύριο, έπρεπε να βγει έξω από το στρατόπεδο. Θυμάστε τι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο συγγραφέας της. Ας εξερχόμαστε, λέει, λοιπόν, προς αυτόν έξω του στρατοπέδου, των ονειδισμών αυτού φέροντες. Διαβάσαμε εδώ πως όταν ο Μωυσής ήθελε να συναντήσει τον Κύριο, έβγαινε από το στρατόπεδο, οι Ισραηλίτες στέκονταν μπροστά στη σκηνή τους και τον παρατηρούσανε. Όποιος ήθελε να πάει να συνομιλήσει με τον Κύριο, πήγαινε στη σκηνή και ήταν φανερός σε όλους. Ξεχωριζότανε. Και μην νομίζετε πως οι Ισραηλίτες, επειδή τους ονομάζουμε λαό του Θεού, ήταν άνθρωποι θεοσεβείς. Είδατε τη συμπεριφορά τους. Ήταν άνθρωποι ασεβείς. Εδώ βρίσκεται λοιπόν το πρώτο σημείο στη σχέση μας με τον Κύριο. Αν κανείς θέλει να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού, θα πρέπει να πάρει την απόφαση ότι θα κοροϊδευτεί κιόλας, θα ονειδιστεί από τους άλλους. Θα πρέπει να βγει από τους πολλούς. Ειδικά στην ηλικία την εφηβική, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι κανείς να ξεχωρίσει από τους άλλους. Να πει, όχι, εγώ δεν έρχομαι μαζί σας, γιατί εγώ είμαι του Χριστού. Πόσο μεγάλη είναι η επιρροή της παρέας, των φίλων επάνω μας και στη συμπεριφορά μας. Και δεν το λέω για εσάς, θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτή την ηλικία, πόσο πολύ με επηρέαζαν οι φίλοι μου. Και πόσο ήθελα να είμαι αρεστός σε αυτούς, να τους μιμηθώ, να τους μοιάσω, να κάνω τα αστιάκια μου, να γελάσουν μαζί μου, να είμαι το κέντρο της προσοχής. Αυτά είναι σε κάποιο βαθμό φυσιολογικά. Αλλά αν θέλει κανείς να προχωρήσει στη ζωή του Χριστού και να λαλήσει με τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο, να μπορέσει να έχει αυτή την επικοινωνία που ο Μωυσής είχε με τον Κύριο, θα πρέπει να αποφασίσει ότι αυτός είναι ξεχωριστός, ανήκει στον Κύριο. Θα πρέπει να εξέλθει έξω του στρατοπέδου, φέροντας επάνω του τον ονειδισμό του Χριστού, ξεχωρίζοντας ότι είναι δικός του. Ο Μωυσής λοιπόν είχε σε αυτή τη σκηνή, αλλά και στο όρος, αυτή την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία με τον Κύριο. Σε μια τέτοια συζήτηση, ο Κύριος του είπε, «Σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικας χάριν έμπροσθέν μου». Του είχε πει ο Κύριος σε μια τέτοια στιγμή. Έψαξα να βρω νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί, δεν το βρήκα πουθενά γραμμένο. Ο Μωυσής, εκείνη την κρίσιμη στιγμή όπου ο λαός κινδύνευε να αφανιστεί από την οργή του Θεού, επικαλέστηκε αυτά τα λόγια του Κυρίου. Φαίνεται πως ο Κύριος του τα είχε πει σε κάποια τέτοια στιγμή που συνομιλούσανε, πρόσωπο προς πρόσωπο. Εδώ λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, βρίσκουμε μία άλλη αρχή στη σχέση μας με τον Κύριο. Ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι βρήκες χάρη έμπροσθεν μου, σε γνωρίζω κατ' όνομα, και ο Μωυσής εκείνη την κρίσιμη στιγμή το επικαλέστηκε. Λέει, έλα εδώ Κύριε, λες ότι δεν θα έρθεις μαζί μας. Νωρίτερα όμως μου είχες πει ότι βρήκες χάρη έμπροσθεν μου. Αυτή δεν είναι η υπόσχεσή σου? Αν λοιπόν βρήκα χάρη μπροστά σου, έλα μαζί μας. Αν δεν έρθεις μαζί μας, δεν πάμε πουθενά. Βλέπετε, ο Μωυσής στηρίχθηκε σε μια προηγούμενη υπόσχεση του Κυρίου. Άρα λοιπόν, το μυστικό για να πάρει κανείς τις ευλογίες εκ μέρους του Κυρίου είναι ο Κύριος να τις έχει υποσχεθεί καταρχήν. Να έχει υποσχεθεί ο Κύριος, να γνωρίζει κανείς την υπόσχεση του Κυρίου, να το πιστεύει και στη συνέχεια να το οικειοποιηθεί διεκδικώντας το. Αν ο Κύριος το έχει υποσχεθεί και μας έχει δώσει μέσα στο λόγο του πολλές υποσχέσεις, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν διαβάζουμε τη γραφή, τότε οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα πάνω μας. Ο Θεός έχει δώσει τόσο μεγάλες υποσχέσεις μέσα στο λόγο του και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τις γνωρίζουν. Αν δεν γνωρίζω ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί, δεν μπορώ και να τις πιστέψω και δεν μπορώ να τις οικειοποιηθώ. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε τη γραφή δεν τη διαβάζουμε για να αποκτήσουμε γνώση. Δεν τη διαβάζουμε τη γραφή για να διαφωνήσουμε πάνω στη γραφή. Το λόγο του Θεού το διαβάζουμε για να μάθουμε το πρόσωπο του Θεού και να μάθουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις του σε εμάς. Και όταν τις βρούμε τις υποσχέσεις του, τότε η δουλειά μας είναι να βάλουμε το δάχτυλό μας επάνω στην υπόσχεση του Κυρίου και να πούμε, όπως ο Μωυσής, Κύριε, τι μου λες τώρα? Εσύ είπες ότι με γνωρίζεις κατ' όνομα και βρήκα χάριν έμπροσθεν σου. Μαζί μας θα έρθεις όπως μου υποσχέθηκες. Και βλέπετε ότι ο Θεός δεν του είπε, μα τι λες, Μωυσή? Εδώ αμαρτήσανε. Του λέει ο Κύριος, πράγματι, έχεις δίκιο, Μωυσή. Σε γνωρίζω κατ' όνομα και βρήκες χάριν εμπροστέν μου. Γι' αυτό η παρουσία μου θα έρθει μαζί σας. Μονάχα βγάλε τη σκηνή έξω από το λαό, μήπως τυχόν τους καταστρέψω σε μια ανάλογη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν, ο Μωυσής διαπραγματεύτηκε με τον Κύριο πάνω σε μια υπόσχεσή του. Θυμάστε κανέναν άλλον που έκανε το ίδιο? Θυμάστε κάποιον ο οποίος παζάρεψε, σε εισαγωγικά, με το Θεό, επικαλούμενος αποκάλυψη του Θεού που του είχε δώσει σε μια προηγούμενη στιγμή? Θυμάστε τον Αβραάμ? Θυμάστε πως ο Αβραάμ διέσωσε τον Λότ, τον ανιψιό του, επικαλούμενος στο χαρακτήρα του Θεού και λέει, δεν είναι δυνατόν, Κύριε, ο δίκαιος να πεθάνει με τον άδικο, εσύ θα κάνεις διάκριση. Και ο Θεός δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό, γιατί ο ίδιος είχε δώσει την υπόσχεση. Και όταν ο Θεός δίνει μια υπόσχεση, ο Θεός δεσμεύεται επάνω στην υπόσχεσή του. Εκείνος την έδωσε. Είναι πιστός και αληθινός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του Θεού και επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη μελέτη μας. Γιατί θυμάμαι τον Ιησού του Ναβί, θυμάστε τι του έλεγε ο Κύριος. Τον εκάλεσε τον Ιησού του Ναβί και λέει, έλα, εσύ θα βάλεις το λαό στη γη των υποσχέσεων. Έλα λοιπόν να σου πω το στρατηγικό σχέδιο που θα ακολουθήσεις. Τον πήρε λοιπόν και του είπε, εδώ είναι η γη της επαγγελίας και στα ανατολικά είναι αυτές οι φυλές, στα δυτικά είναι οι άλλες φυλές. Έτσι του είπε? Δεν του είπε έτσι. Του λέει, έλα εδώ, πάρε αυτό το βιβλίο του νόμου που είχε καταγράψει ο Μωυσής και πρόσεξε να μην εκκλίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Θα κάνεις κατά πάντα. Όχι περίπου, όχι όπως το καταλαβαίνεις, όχι όπως νομίζεις. Πρόσεξε να κάνεις κατά πάντα. Αυτό ήταν το στρατηγικό σχέδιο του Θεού. Ωραίο σχέδιο, έτσι. Δεν του είπε, έτσι θα πολεμήσετε, έτσι θα κάνετε με την Ιεριχώ. Δουλειά σου, Ιησού, του Ναβί και του λαού, είναι να φυλάτε τις εντολές μου ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το λόγο του Θεού και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε τόπο και σε χρόνο. Όσα διαβάζουμε στη γραφή έχουν υποθεί σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα κάτω από ορισμένες ιστορικές συνθήκες. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σωστά το λόγο του Θεού, θα πρέπει να μπούμε στη θέση εκείνων οι οποίοι άκουγαν τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί το λέω αυτό? Όπως θα γνωρίζετε ίσως, στην Κορέα, τα προηγούμενα χρόνια, ίσως συνεχίζεται και σήμερα, υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες κοπέλες, διάβασα σε ένα βιβλίο ενός Κορεάτη χριστιανού, οι οποίες βρέθηκαν μπροστά σε ένα ποτάμι το οποίο είχε σηκώσει τα νερά του, είχε πλημμυρίσει, είχε βρέξει. Και ενώ η γέφυρα ήταν 300 μέτρα πιο κάτω, εκείνες σκέφτηκαν πώς ο Πέτρος περπάτησε επάνω στα κύματα. Δεν του είπε ο Κύριος, έλα, να περπατήσεις κι εσύ? Άρα λοιπόν και εμείς θα σταθούμε στην άκρη του ποταμού, θα προσευχηθούμε και θα πατήσουμε μέσα στα νερά και θα περπατήσουμε πάνω στο ποτάμι να περάσουμε απέναντι. Η γέφυρα όμως ήταν κοντά, Και πήγανε και μπήκανε μέσα στο ποτάμι και τις πήρε και τις τρεις στο ποτάμι και πνιγήκανε. Άρα λοιπόν, ο Θεός πρέπει να το έχει υποσχεθεί, αλλά και εγώ πρέπει να το έχω καταλάβει σωστά. Έτσι. Θα πρέπει να μελετάμε τη Βίβλο, να συμβουλευόμαστε, να ρωτάμε για να καταλάβουμε σωστά το Λόγο του Θεού. Αν λοιπόν τώρα φτάνουμε στο επόμενο σημείο, ο Θεός το υποσχέθηκε και το γνωρίζω εγώ, αλλά δεν το πιστεύω και πάλι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μου η υπόσχεση του Θεού. Γιατί βλέπετε γύρω μας και στις εκκλησίες μας, στο περιβάλλον μας, ζουν ένας ολόκληρος κόσμος ανθρώπων οι οποίοι κολυμπάνε κυριολεκτικά μέσα στις υποσχέσεις του Θεού για σωτηρία, για αιώνια ζωή, για συγχώρεση, για αγιασμό, για δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και σε αυτούς κανένα αποτέλεσμα δεν έχουν αυτές οι υποσχέσεις. Γιατί κρατάνε την καρδιά τους στεγανά κλειστή απέναντι στις υποσχέσεις του Θεού. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχει πάνω τους η υπόσχεση του Θεού, αν δεν την πιστέψει κανείς. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι ο Μωυσής, βλέπετε ότι την υπόσχεση του Θεού την διεκδίκησε. Θυμάστε τι είχε υποσχεθεί ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Το ανέφερα προηγούμενα. Λέει: πηγαίνετε σε αυτή τη γη, την οποία υποσχέθηκα στον πατέρα σας, τον Αβραάμ, θα είναι δικιά σας. Υπάρχει μονάχα μία προϋπόθεση. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, αυτός με το γυμνωμένο ξύφος, πιστεύω ξέρετε σε τι αναφέρομαι, το έχετε διαβάσει, πήγαινε μπροστά από το λαό. Άρα δεν είχαν πρόβλημα δύναμης. Ήταν εκείνος ο οποίος θα πολεμούσε για λογαριασμό τους. Η Ιεριχώ, που ήταν μια πόλη τυχισμένη και δυνατή, γκρεμίστηκε. Δεν έκαναν τίποτα. Αλλά λέει, όπου πατήσει το πόδι σας, αυτή η γη ήταν δικιά σας. Αν το πόδι σας δεν πατήσει εκεί πέρα, αν δεν φτάσετε μέχρι εκεί, αυτή η γη, παρόλο που είναι υποσχεμένη, δεν θα γίνει δικιά σας. Και νομίζετε ότι ο λαός Ισραήλ κληρονόμησε όλη τη γη που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς? Όχι. Δεν πήγανε σε όλα τα μέρη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί. Το πόδι τους δεν πάτησε παντού. Άρα λοιπόν, παιδιά, βλέπετε ότι για να προχωρήσει κανείς στη ζωή του αγιασμού, ο Κύριος μας έχει δώσει υποσχέσεις, να το δικό του μέρος. Το βλέπετε τώρα. Τους είχε δώσει υποσχέσεις, μας έχει δώσει υποσχέσεις. Αλλά για να φέρουν αποτέλεσμα στη ζωή μας, για να δούμε τη ζωή του Χριστού να μεγαλώνει μέσα μας, για να δούμε τον εαυτό μας να μεταμορφώνεται στην εικόνα του Χριστού και να αλλάζουμε, θα πρέπει αυτές τις υποσχέσεις να τις γνωρίζουμε, να τις πιστεύουμε και να τις διεκδικήσουμε από το Θεό. Να τις οικειοποιηθούμε. Αλλιώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα φέρουν οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν σας έκανε κάτι εντύπωση, καθώς διαβάζαμε το κείμενο, είπαμε ότι ο Θεός είχε οργιστεί με το λαό και ο Μωυσής ίσα-ίσα τον εγκλήτωσε. Αυτό συνέβη και δύο φορές. Τη μία φορά συνέβη και εδώ που του λέει ο Θεός, κάνεις την άκρη, θα τους καταστρέψω. Και τη δεύτερη φορά θυμάστε πότε συνέβηκε? Τότε που στείλανε κατασκόπους και γύρισαν οι κατάσκοποι και δηλιάσανε το λαό και θέλανε να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Δεν μπαίνανε μέσα. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή και δεύτερη φορά, φύγε, του λέει, θα τους καταστρέψω. Κάνεις την άκρη. Θα ξεκινήσω ένα καινούριο λαό. Τι πρόβλημα έχει ο Θεός? Είχε κανένα πρόβλημα? Θα ξεκινούσε ένα λαό από τον Μωυσή και οι υποσχέσεις που είχε δώσει στους πατέρες, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, θα εκπληρώνονταν μία προς μία. Ο Μωυσής όμως αυτή την κρίσιμη στιγμή, εγώ αν ήμουν στη θέση του, ξέρετε τι θα έκανα? Αφού θα είχα γλιτώσει το λαό και δεν θα τους είχε καταστρέψει ο Θεός, θα τα μάζευα γρήγορα, θα είχα εξασφαλίσει και την παρουσία του Θεού να έρθει μαζί με το λαό που τον χρειάζονταν και θα κατέβαινα κάτω στους Ισραηλίτες και τους έλεγα: μη μιλάτε τώρα, τη γλιτώσαμε παρατρίχα. Έτσι δεν είναι? Και θα ήμουν και ικανοποιημένος. Ο Μωυσής δεν έκανε όμως αυτό, έκανε κάτι παράξενο. Λέει: Κύριε, εντάξει, βρήκα χάρη ενώπιον σου, θα έρθεις μαζί μας, με γνωρίζεις κατ' όνομα, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Δείξε μου, σε παρακαλώ, τη δόξα σου. Μα ρε Μωυσή, τι κάνεις εδώ? Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσεις από το Θεό να σου δείξει τη δόξα του? Αυτή την ώρα που κινδύνευε ο Θεός από την οργή του να καταστρέψει το λαό? Εδώ, παιδιά, αδελφοί, βρίσκεται το άλλο μυστικό της σχέσης μας με τον Θεό. Βλέπετε μέσα από το παράδειγμα ενός ανθρώπου, μέσα από τη συναλλαγή του με τον Κύριο. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια καταναγκαστική σχέση. Ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει πλευρές του Θεού θέλει κι άλλο. Ο Μωυσής γνώριζε τον Θεό, τον είχε δει και νωρίτερα και η καρδιά του τον ποθούσε. Θυμάμαι έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, αυτόν τον Δαβίδ. Και αυτός, αφού κατάφερε και ξεπέρασε και σώθηκε με τον Σαούλ, αφού εγκαθιδρύθηκε στη βασιλεία του και κάθισε στο θρόνο του, αφού είχε τακτοποιήσει τους Φιλιστέους, τους είχε πολεμήσει, μας λέει η Γραφή ότι δεν ήταν ήσυχος, ανησυχούσε. Και τι έκανε? Πήγε να πάρει, λέει, την Κιβωτό της Διαθήκης, να την ανεβάσει στην Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν ήταν εκεί, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Μα Δαβίδ, μα Μωυσή, δεν είναι αρκετά όσα σας έδωσε ο Θεός μέχρι τώρα? Δεν είναι αρκετά. Όποιος έχει γευτεί τον Κύριο θέλει κι άλλο. Όποιος έχει γνωρίσει πλευρές του χαρακτήρα του Θεού, επιθυμεί να γνωρίσει και και περισσότερο. Δεν είναι μια καταναγκαστική σχέση. Ο Θεός δεν θέλει να κάνει ανθρώπους δυστυχισμένους, κακομούσουνους, στριφνούς. Καμιά φορά δίνουμε μια τέτοια εικόνα στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα του πιστού του Χριστού. Ο Ιησούς λέει ήρθε για να μας δώσει μια άφθονη ζωή. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, μπαίνουμε λίγο σε πιο θεωρητικά ζητήματα τώρα, αλλά είναι εξίσου σημαντικά, είχε δώσει τον νόμο των εντολών. Το πρόβλημα με τον νόμο ήταν το εξής. Ο νόμος ήταν καλός και άγιος. Εξέφραζε το θέλημα του Θεού. Μην επιθυμήσεις, μην μοιχεύσεις, μην σκοτώσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι απευθυνόταν ο νόμος σε ανθρώπους με αδύναμη φύση. Με μια σάρκα, με μια φύση επιρρεπή στην αμαρτία. Όταν λοιπόν ο Θεός έλεγε μην επιθυμήσεις, μόλις το άκουγε αυτό ο πιστός Ισραηλίτης ή ο μη πιστός Ισραηλίτης, η επιθυμία, λέει, μέσα του γινόταν εντονότερη. Του λέγε ο Θεός, μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του διπλανού σου. Και αυτός έλεγε, μην επιθυμήσω τη γυναίκα του διπλανού μου. Και όσο το σκεφτότανε, τόσο περισσότερο επιθυμούσε τη γυναίκα του διπλανού του και από εδώ και από την άλλη μεριά. Έτσι, από όλες τις πλευρές της σκηνής. Αυτό ήταν το πρόβλημα της φύσης του ανθρώπου. Γιατί ήταν επιρρεπή στην αμαρτία. Και μόλις ο Θεός του έλεγε, είναι κακό να επιθυμείς αυτό που έχει ο διπλανός σου, μέσα του φούντωνε αυτή η επιθυμία. Γι' αυτό και ο νόμος δεν μπορούσε κανέναν άνθρωπο να τον οδηγήσει στη δικαίωση και να τον τακτοποιήσει απέναντι στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν στη Νέα Διαθήκη έκανε κάτι διαφορετικό. Η σχέση μας τώρα με τον Θεό στηρίζεται όχι στο νόμο των εντολών, αλλά σε μια προσωπικότητα, τον Ιησού Χριστό. Έστειλε ο Θεός το γιο του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος όταν ήρθε στη γη, ξεκίνησε σαν ένας δεύτερος Αδάμ, όπως διαβάζουμε, από την ίδια αφετηρία που είχε ξεκινήσει και ο πρώτος, και στη ζωή του δεν έκανε τίποτα αν δεν το άκουγε και αν δεν το βλέπε στον πατέρα του. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν σαν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς, χωρίς να κουβαλάει την κληρονομιά της αμαρτίας στη φύση του και έκανε το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αυτό δεν το έκανε για τον εαυτό του. Ο Ιησούς θα μπορούσε να μείνει στον ουρανό. Έλεγε, εγώ αγιάζω τον εαυτό μου υπέρ αυτών. Δεν το κάνω για μένα. Γιατί να το έκανε για τον εαυτό του. Ήτανε ο Λόγος, ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε στη γη και έζησε την Άγια Ζωή για να τη δώσει μετά στη συνέχεια σε εμάς. Η ζωή λοιπόν που έζησε ο Χριστός τώρα είναι στη δικιά μας τη διάθεση. Όταν ο Θεός μας χαρίζει αυτό που λέμε σωτηρία, δεν μας χαρίζει μονάχα τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να συμφιλειωθούμε με τον Θεό και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του. Αφού όμως έρθουμε σε επικοινωνία, τι μας κάνει τώρα ο Θεός. Μας χαρίζει τη ζωή του Χριστού και αυτήν δωρεάν και κατά χάριν όπως έκανε και με τη συγχώρεση. Αυτή είναι μια προσφορά του Θεού, γιατί κανένας από εμάς δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του Χριστού από μόνος του. Δεν μπορούμε εμείς προσπαθώντας και κάνοντας, παίρνοντας αποφάσεις κάθε βράδυ. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου είχε ευαισθησία στα νεύρα. Εύκολα μπορούσες να τη θυμώσεις. Και κάποιο διάστημα έπαιρνε και φάρμακα και όλα τα σχετικά. Και έλεγα το βράδυ, από αύριο θα είμαι καλό παιδί. Δεν θα ξαναστεναχωρήσω τη μητέρα μου, γιατί πάθαινε κρίσεις τα νεύρα της. Την άλλη μέρα το πρωί όμως ξύπναγα εγώ ανάποδα, ξανά φασαρία μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τις δικές του προσπάθειες να το καταφέρει αυτό. Γι' αυτό το κάνει ο Χριστός για μας. Όταν λοιπόν κάποιος τώρα συγχωρεθεί και συνδεθεί με το Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και αυτής της συγχώρεσης, αυτή η ζωή του Χριστού είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον πιστό άνθρωπο. Ο Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος να ζήσει τη ζωή του μέσα στον καθένα μας. Άρα λοιπόν δεν είναι έργο δικό μας, είναι έργο του Χριστού. Το δικό μας το έργο, η δικιά μας συμμετοχή σε αυτό, είναι με πίστη να ταινίζουμε στο Χριστό. Πώς πήγαμε την πρώτη φορά, θυμάστε, όταν ζητήσαμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας, πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού και λέμε: Κύριε, εγώ είμαι ένας ανάξιος αμαρτωλός, άξιος θανάτου. Εσύ πέθανες στη δικιά μου τη θέση, γι' αυτό σε παρακαλώ, πάρε τη ζωή μου και θέλω να ζήσω τη δικιά σου ζωή. Ο πιστός άνθρωπος λοιπόν τώρα δεν είναι ένας άνθρωπος που τα έχει ξεπεράσει αυτά, είναι κάποιος ο οποίος τα ζει καθημερινά. Κάθε μέρα πάμε στο Χριστό και λέμε: Κύριε, με βλέπεις πώς είμαι. Μέσα μου έχω κακία. Είναι δυνατόν ένας πιστός άνθρωπος να έχει κακία? Είναι δυνατόν, για πείτε μου. Δεν ρωτάω για εσάς, ρωτάω για τους αδελφούς σας, τους διπλανούς, που βλέπουμε την κακία τους πιο εύκολα, έτσι. Είναι κανείς δυνατόν να είναι εγωιστής? Δεν λέω για μένα, έτσι. Λέω για εσάς. Είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι? Ο παλαιός άνθρωπος, αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Ο παλαιός άνθρωπος, η σάρκα, δεν βελτιώνεται. Αν βελτιωνότανε, οι άνθρωποι με την καλλιέργεια και με τις τέχνες και με τη μουσική και με τη γνώση θα βελτιωνόντουσαν. Αλλά έχουν παραμείνει οι ίδιοι. Ο παλιός άνθρωπος δεν βελτιώνεται. Η λύση για τον παλιό άνθρωπο είναι ο Σταυρός. Ο πιστός λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος έχει βρει τώρα το μονοπάτι που τον οδηγεί στο Σταυρό και πάει κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και πάει στον Κύριο και λέει: Κύριε, εγώ είμαι ένας. Το λέτε αυτό στο Θεό, όταν προσεύχεστε. Ένας εγωίσταρος. Είναι αφάνταστο πόσο εγωιστής είμαι. Σε παρακαλώ λοιπόν, πάρε αυτόν τον εγωισμό, γιατί η θέση του είναι στο Σταυρό, και δώσ' μου τη δικιά σου ταπείνωση. Εσύ ήσουν απράος και ταπεινός στην καρδιά. Εσένα θέλω. Έτσι θέλω να είμαι, σαν και εσένα. Και το κάνει ο Κύριος. Φαίνεται παράξενο ότι μπορεί κανείς να φτάσει στον αγιασμό με αυτή τη μέθοδο, αλλά αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος είναι ένας νόμος έργων που κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Η μέθοδος του Θεού είναι αυτή η ανταλλαγή. Πάρε το δικό μου, γιατί βλέπω πως δεν το θέλω, δεν το επιθυμώ, και δώσ' μου το δικό σου. Και έρχεται ο Κύριος και μας το χαρίζει. Δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που με έβλαψε. Το έχετε νιώσει ποτέ? Να σας βλάψει κάποιος και να μην μπορείτε να το συγχωρέσετε? Δεν μπορώ, Κύριε, να το συγχωρέσω, όσο και να το θέλω. Πάρε μου αυτό που νιώθω και δώσ' μου το δικό σου. Το μάτι μου είναι πονηρό. Οι σκέψεις μου είναι πονηρές. Πιστός άνθρωπος και έχεις πονηρές σκέψεις? Βέβαια, αφού η σάρκα, αν λίγο κινηθεί μέσα μας, θα τις φέρει αυτές τις σκέψεις. Πάρτες και δώσ' μου τις άγιες σκέψεις δικές σου. Τις καταδικάζω. Τις αρνούμε. Η θέση τους είναι στο Σταυρό. Αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος που ο Θεός μέσα στη σοφία του συνέλαβε για τον αγιασμό μας. Δωρεάν, κατά χάρη, προς όλους οι οποίοι θα ταινίζουν στο πρόσωπο του Χριστού. Ας έρθουμε λοιπόν και σε αυτό το σημείο. Νομίζω έχω 5 λεπτά ακόμη, έτσι. Βλέπετε ότι ο Μωυσής, καθώς πήγε και συνάντησε τον Κύριο στο όρο Σινά τόσες μέρες, αλλά και στη σκηνή, καθώς κατέβαινε η παρουσία του Κυρίου και συνομιλούσαν πρόσωπο προς πρόσωπο, όταν κατέβηκε, λέει, δεν το είχε καταλάβει. Αλλά το πρόσωπό του είχε μεταμορφωθεί. Το δέρμα του είχε γίνει λαμπερό. Σε σημείο, μάλιστα, που οι Ισραηλίτες, μόλις κατέβηκε, πήρανε δρόμο. Έτσι λέει. Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοεί. Τον είδανε και από το φόβο τους τρέξανε μακριά. Και τους λέει, ελάτε, εγώ είμαι, λέει. Και έβαλε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην φοβούνται και πλησιάσανε οι Ισραηλίτες. Και όποτε, λέει, έμπαινε στην παρουσία του Κυρίου, το σήκωνε, και όποτε ξανά βγαίνει έξω, το ξαναφόραγε. Για να μην τρομάζουνε. Λοιπόν, βλέπετε σε αυτή την όμορφη εικόνα τη δικιά μας μεταμόρφωση. Όταν βλέπω το Μωυσή εδώ, λέω, Κύριε, μήπως ήταν ο Μωυσής προνομιούχος? Μήπως για το Μωυσή το είχες αυτό μονάχα? Και εγώ θα ήθελα πρόσωπο προς πρόσωπο να συνομιλώ μαζί σου. Και εγώ θα ήθελα να σε ατενίζω, να δω τη δόξα σου. Όχι, δεν την είδε τελείως, Δεν μπορούσε να τη δει και να ζήσει. Είδε ένα μέρος της δόξας του Κυρίου και αυτό ήταν αρκετό για να μεταμορφωθεί. Γιατί μονάχα ο Μωυσής και όχι εγώ? Ή όταν διαβάζω τα Ευαγγέλια, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει αυτό. Και βλέπω τους μαθητές, ό,τι πρόβλημα είχαν, πήγαιναν στον Κύριο. Δεν καταλαβαίνω αυτό, για πες μας το άλλο. Μας είπαν αυτό, μας ρωτήσανε, δεν ξέραμε να απαντήσουμε. Και λέω, τι άμεση σχέση είχαν οι μαθητές με τον Κύριο? Τι ωραίο θα ήταν να ζούσα κι εγώ μαζί με τον Χριστό εκείνες τις μέρες. Κι ας είχα πεθάνει τώρα. Ναι. Είχαμε πεθάνει τώρα. Άραγε ο Θεός το έχει και για μας αυτό. Θα σας διαβάσω. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Πως ο Θεός έχει για μας τους πιστούς της νέας οικονομίας, που είναι πολύ ανώτερο από αυτό που είχε ο Μωυσής. Γιατί βλέπετε, αυτό που είχε ο Μωυσής εδώ ήταν παροδικό. Μετά από λίγο το πρόσωπό του έπαψε να είναι λαμπερό. Ξανά γίνε φυσιολογικό. Έτσι. Ήταν προσωρινά τα αποτελέσματα. Και επίσης ήταν και μια εξωτερική λάμψη. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 18, ότι εμείς πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Δηλαδή, ο Θεός για μας τους πιστούς της Καινής Διαθήκης έχει προβλέψει κάτι ανάλογο, αλλά πολύ ανώτερο από αυτό που είχε ο Μωυσής. Τα αποτελέσματα της δικιάς μας μεταμόρφωσης είναι μόνιμα και αφορούν το πνευματικό, τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο Μωυσής ατένιζε τον Κύριο και μεταμορφώθηκε. Ποια είναι η δικιά μου δουλειά, λέει ο Απόστολος Παύλος? Το έργο το δικό μου είναι να ατενίζω στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Αν ατενίζω στο Χριστό, και θα πούμε τι σημαίνει αυτό, τότε θα μεταμορφωθώ κι εγώ και θα γίνω όμοιος με αυτόν. Από δόξα σε δόξα, που σημαίνει προοδευτικά. Μην περιμένετε. Θα κάνετε δύο προσευχές, θα διαβάσετε μία φορά τη γραφή σε ένα χρόνο με τις μεθόδους που υπάρχουν και θα γίνετε σαν τον Χριστό. Αυτό είναι ένα έργο ζωής. Διαρκεί όλη μας τη ζωή και θέλει ένα σταθερό προσανατολισμό προς το πρόσωπο του Κυρίου. Από δόξα σε δόξα, προοδευτικά. Αλλά το δικό μου μέρος δεν είναι να παράγω δόξα, δεν είναι να λάμπω όπως ο Θεός. Η δικιά μου δουλειά είναι να στέκομαι μπροστά στο Θεό και να ατενίζω το πρόσωπό του. Βέβαια, λέει η Γραφή ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ατενίσει το Θεό απευθείας και να ζήσει. Γι' αυτό και ο Θεός μας έχει δώσει ένα, τι λέει, ένα κάτωπτρο, ένα καθρέφτη. Όχι καθρέφτη της σημερινής εποχής, εκείνης της εποχής, μπρούτζινος ήταν. Κάνεις έτσι, το γυαλίζεις. Και όσο πιο γυαλισμένος είναι ο καθρέφτης, γι' αυτό σας είπα, έχει σημασία πώς μελετάμε τη Γραφή. Να είμαστε προσεκτικοί, ταπεινοί μπροστά στο Θεό. Δεν είμαστε ξερόλες, δεν τα ξέρουμε όλα. Γίναμε θεολόγοι μόλις διαβάσαμε τη Γραφή μια φορά. να είμαστε ταπεινοί μπροστά στο Θεό, να γυαλίζουμε τον καθρέφτη μας, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε, έστω και ως εν κατόπτρο, το πρόσωπο του Κυρίου, και αυτό θα μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Όσο περισσότερο στέκομαι μπροστά στον Κύριο, τόσο περισσότερο θα μεταμορφώσω στην εικόνα του. Και εδώ έρχεται το δικό μας μέρος. Τι σημαίνει στέκομαι μπροστά στο κάτωπτρο? Πειράζει να συζητήσουμε τώρα? Όχι, έτσι. Ναι. Τι σημαίνει, λέει, βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου ως εν κατόπτρο. Και έτσι μεταμορφωνόμαστε, παίρνουμε από τη λάμψη του δηλαδή, από δόξα σε δόξα. Από του πνεύματος του Κυρίου. Το πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας και καθώς ατενίζω τον Κύριο, με μεταμορφώνει. Τι σημαίνει όμως, άρα αυτή είναι η δουλειά μου, να στέκομαι μπροστά στον Κύριο και να τον ατενίζω. Τι σημαίνει όμως ατενίζω τον Κύριο? Πώς το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι δικό μου το νερό. Βάζω τη γραφή, Θα μάθω για το Θεό διαβάζοντας τη γραφή, όχι για να κοκορομαχήσω, έτσι, να αποκτήσω γνώση και να τσακωθώ με τους άλλους, αλλά για να μάθω για τους δρόμους του Θεού, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται, για να μάθω για το χαρακτήρα του. Και ο χαρακτήρας του Θεού μας είναι θαυμαστός, είναι γλυκύτατος. Είναι μια θαυμαστή προσωπικότητα, ένα ζωντανό πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Άρα διαβάζω για να βλέπω το πρόσωπο του Κυρίου. Θυμάμαι τους μαθητές, όταν ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει να προσεύχονται, προσέξτε τι λέει ο Λουκάς, ο ιστορικός Λουκάς. Λέει ότι ο Κύριος ήταν στην άκρη και προσευχότανε, οι μαθητές ήταν μαζεμένοι σε μια παρέιτσα. Και όταν τέλειωσε να προσεύχεται ο Κύριος, πήγαν και τον πιάσανε και λένε: Κύριε, μάθε μας να προσευχόμαστε, όπως έκανε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, στους μαθητές του. Γιατί το κάνανε αυτό? Αφού ξέραν να προσεύχονται, Εβραίοι ήτανε. Και από τον νόμο ξέραν να προσεύχονται, και στη συναγωγή, και από τον πρόδρομο τον Ιωάννη. Γιατί το ζητήσανε? Γιατί είδανε τον Κύριο ότι όταν προσευχότανε, εκείνος δεν ήταν κατσούφης, δεν κουραζότανε, αλλά όταν πήγαινε στην προσευχή, πολλές φορές όλη τη νύχτα, ανανεωνότανε και γινότανε καινούριος, δυνατός. Και λέει: Κύριε, αυτό θέλουμε να μας μάθεις, όπως προσεύχεσαι εσύ. Όχι όπως λέει ο νόμος και οι συνήθειες των Ισραηλιτών. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Να ατενίζουμε στο πρόσωπο του Χριστού, να τον ζηλεύουμε και να ζητάμε το δικό του. Και εκείνος θα μας το δώσει, είναι δωρεάν. Άλλο, πώς ατενίζω το πρόσωπο του Κυρίου, έστω και ως εν κατόπτρο. Έλα, αυτονόητα είναι. Προσευχόμενος. Με το Θεό στην προσευχή μας συνομιλούμε. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, πολλές φορές νιώθω πως θα γελάνε οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Όταν περπατάω στον δρόμο, μου ξεφεύγει και καμιά κουβέντα απ' έξω. Συνομιλούμε με τον Κύριο. Τον ρωτάμε και μας απαντάει. Τον ρωτάμε σήμερα και μας απαντάει αύριο, μεθαύριο, όποτε είμαστε όριμοι για να μας απαντήσει. Γιατί, Κύριε, το λες αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Και ο Θεός είναι ζωντανός και μας μιλάει. Άλλο πράγμα, να μένω καθαρός. Έλεγε ο Κύριος στον Αβραάμ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Δηλαδή, περπάτα μπροστά μου όπως θα περπατούσες μπροστά σε κάποιον σαν το Θεό. Να ζεις τη ζωή σου σαν να σε βλέπει ο Κύριος κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κρατάω αμαρτία στην καρδιά μου και να στέκομαι να ατενίζω τον Κύριο. Ντρέπομαι. Πάω και κρύβομαι. Άρα, ατενίζω τον Κύριο, προϋπόθεση είναι να καθαρίζομαι καθημερινά. Να σας πω και μια άλλη σκέψη μου. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή αρκετά εγωιστική και ατομιστική στην καταναλωτική μας κοινωνία, όπου και εμείς είμαστε επηρεασμένοι από τους ανθρώπους του κόσμου, από τις ιδέες τους. Λέει ο άνθρωπος του κόσμου, εγώ για τον εαυτό μου, το πολύ πολύ και η οικογένειά μου, το πολύ πολύ. Εγώ για τον εαυτό μου, να περνάω καλά, να είμαι εγώ ευτυχισμένος. Εγώ να κερδίζω για μένα, να τα σπαταλάω εγώ, να κάνω ό,τι θέλω, ας τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η μέθοδος του κόσμου. Νομίζω ότι αυτή η ατομιστική στάση έχει επηρεάσει και την Εκκλησία του Χριστού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι στην πορεία του αγιασμού, σε αυτό που λέγεται μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού, περπατάμε μόνοι μας. Εγώ, λέει, να διαβάζω τη γραφή μου, εγώ να προσεύχομαι και σε ένα βουνό πάνω να πάω και εκεί είναι ο Κύριος. Δεν λέει έτσι η γραφή όμως. Όταν ο Θεός σκέφτηκε να φτιάξει τον άνθρωπο, τι είπε? Θα φτιάξω έναν άνθρωπο. Είπε, θα φτιάξω τον Αδάμ και την Εύα, από τον οποίο θα προέλθει ένα γένος ανθρώπων. Δεν έφτιαξε έναν. Και αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα και η αμαρτία τους ήρθε πάνω στο κεφάλι μας. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ, και τι φταίω εγώ? Ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησε. Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους έφτιαξε σαν τους γενάρχες αυτού που λέγεται άνθρωπος. Και όταν ο Θεός τώρα ετοιμάζει τον νέο άνθρωπο, τη νέα οικουμένη, με γενάρχη τον Ιησού Χριστό, και πάλι δεν είναι ένας. Έλεγε εδώ ο Δημήτρης, τι ωραία θα είναι να είμαστε σε μια μεγάλη σάλα. Δεν ξέρω πού το διάβασε αυτό. Για σάλα, στη γραφή, μεγάλη, και θα ψάλουμε όλοι μαζί. Έτσι. Και θα είμαστε μία φωνή ανάμεσα στους πολλούς. Και σκεφτόμουν ότι έτσι το συνέλαβε ο Θεός, την Εκκλησία συλλογικά. Λέει ότι ο Χριστός όταν ήρθε στη γη και μετά ανέβηκε στον ουρανό, πήγε εκεί, λέει, και εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Πού τα έδωσε τα χαρίσματα? Στην Εκκλησία τα έδωσε. Για να μπορέσω να μοιάσω στον Χριστό, χρειάζομαι την Εκκλησία. Γιατί το χάρισμα το έδωσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Ο ένας αδελφός είναι δάσκαλος, ο άλλος είναι παρηγορητής, ο άλλος είναι ευαγγελιστής. Και για να μπορέσω να γίνω σαν τον Χριστό, χρειάζομαι την Εκκλησία του. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν περπατάμε μόνοι μας. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και μόνο όταν το καταλάβουμε αυτό, το τι σημαίνει ότι είμαστε κολλημένοι και συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, ίσως αλλάξει η συμπεριφορά μας. Δεν ξέρω αν σας έχω πει για τον Αχάν. Σας πειράζει που σας λέω παραδείγματα από τη Βίβλο, θυμόμαστε και πρόσωπα και πράγματα. Τους είχε πει ο Θεός, μην πάρετε από το ανάθεμα. Και λέει, ένας από το λαό, ο Αχάν, πήγε και πήρε κάτι στολές εκεί, κάτι πράγματα, τα άκρυψε στη σκηνή του και όταν πήγαν να πολεμήσουν τη γη, ένα χωριουδάκι, εκεί κοντά. Τους νικήσανε οι εχθροί. Και σκοτώθηκαν, λέει, 36 άνδρες από το Ισραήλ. Και σκεφτόμουν όταν το διάβαζα. Λέω, και τι φταίγαν αυτοί. 36 οικογένειες είχαν θρήνο, είχαν κηδεία. Ο Αχάν αμάρτησε. Έπρεπε να πεθάνουν 36 από το λαό. Έτσι ήταν τα πράγματα. Έτσι είχε πει ο Θεός σε όλο το λαό. Όλος ο λαός έπρεπε να υπακούσει την εντολή του Θεού. Ένας αμάρτησε, όλοι την πληρώσανε και πεθάνανε κάποιοι συγκεκριμένοι. Έτσι γίνεται με την Εκκλησία. Δεν λέει η Γραφή ότι όταν ένα μέλος πασχεί, όλο το σώμα υποφέρει ή ανάποδα. Ναι. Που σημαίνει όταν ο αδελφός μου δεν πάει καλά, τότε δεν πάω κι εγώ καλά. Δεν μπορώ να πω. Και τι με νοιάζει εμένα. Αυτός δεν πάει καλά. Κοίτα τον πώς είναι. Χάχα και γελάω. Και τον κουβεντιάζω με τον διπλανό. Δεν τα λέει αυτά η Γραφή. Αν εγώ δεν πάμε καλά, δεν πάει η Εκκλησία του Χριστού καλά. Έτσι είπε ο Θεός. Έτσι είναι το σχέδιό του και δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν, ατενίζω τον Χριστό σημαίνει προχωράω μαζί με τους πιστούς του Χριστού μέσα στην Εκκλησία του, συνεισφέροντας κι εγώ με αυτό που ο Θεός μου έχει χαρίσει, χαρίσματα, υπηρετώντας τον Θεό μέσα στην Εκκλησία για να γίνω σαν τον Ιησού Χριστό. Τελειώσαμε. Θέλετε. Λοιπόν, θα σας πω το τέλος της ιστορίας αυτής, για να επιβεβαιώσω το συμπέρασμά μου από την αρχή. Λέει πως όταν ο Θεός έδειξε τη δόξα του στον Μωυσή, τον έβαλε στο κύλωμα του βράχου και είδε ένα μέρος, το πίσω μέρος της δόξας του Κυρίου. Εκήρυξε, λέει ο Κύριος, και είπε: Ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος, και όλα τα σχετικά. Αυτή ήταν η δόξα του Κυρίου, το κήρυγμα των ιδιωτήτων του Θεού. Ωραία πράγματα. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, θα δείτε ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή που στείλανε τους κατασκόπους και γυρίσανε και κάναν την συναγωγή του Κυρίου να αποστατήσει, και οργίστηκε ο Θεός και είπε: Φύγε από τη μέση, θα τους καταστρέψω, για δεύτερη φορά που σας έλεγα. Τι έκανε ο Μωυσής? Του λέει: Κύριε, τι μου είπες? Ιχτήρμον, κοιτάξτε το να δείτε, δεν είναι συμπτωματικό. Εδώ είναι η μέθοδος του Θεού. Ιχτήρμον και ελεήμον είσαι, μακρόθυμος και πολυέλεος, και λέει όλο το εδάφιο. Έτσι μου είπες, και αυτό, και εκείνο και το άλλο. Σε παρακαλώ τώρα, μην τους καταστρέψεις. Ο Θεός του έδωσε δηλαδή επιχειρήματα για εκείνη την κρίσιμη ώρα. Ο Θεός εκείνη την ώρα που ζήτησε να δει τη δόξα του Κυρίου, του αποκάλυψε καινούργια πράγματα. Και ο Μωυσής εκμεταλλεύτηκε αυτά τα καινούργια πράγματα για να τα φέρει μπροστά στον Κύριο. Μην νομίζετε ότι ο Μωυσής ήταν κανένας καλός διαπραγματευτής. Ο Θεός του τα δίνε για να τον βοηθήσει να οριμάσει. Αλλά ο Μωυσής στηρίχθηκε στην προηγούμενη αποκάλυψη του Θεού για να διεκδικήσει. Έχουμε, αδελφοί, πολλές υποσχέσεις μέσα στο λόγο του. Η ζωή του Χριστού θα είναι δική μας σε όλο της το μέγεθος, αν αυτές τις υποσχέσεις βάλουμε το δάχτυλό μας επάνω σε αυτές και τις διεκδικήσουμε. Είναι δικές μας. Όλη η ζωή του Χριστού, η εναυθονία, μας έχει χαριστεί μαζί με τον Χριστό. Είναι δωρεάν. Η δικιά μας συμμετοχή είναι να σταθούμε και να ατενίζουμε τον Κύριο μέσα από το κάτωπτρο που μας έχει δώσει. Και θα έρθει μια μέρα που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και τότε θα γίνουμε, λέει η Γραφή, όμοιοι με αυτόν. Έτσι. Θα μεταμορφωθούμε και θα γίνουμε τελείως όμοιοι με αυτόν. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα. Και εμείς, σαν τον Μωυσή, σου επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε διαβάσει. Είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Γι' αυτό και συγκρατείς την οργή σου πολλές φορές όταν εμείς δεν στεκόμαστε, Κύριε. Ότι καθένας μας μπορεί να ομολογήσει στιγμές που δεν ήμασταν ευάρεσοι στα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ίσως μας συγκράτησαν κάποιες προσευχές δικών μας αγαπητών προσώπων, πιστών που μας αγαπάνε. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας είπες και μας θύμισες άλλη μια φορά απόψε. Ότι εσύ είναι δικό σου το έργο, δικό σου επίτευγμα. Αλλά όσο σου επιτρέπουμε, όσο δεν εμποδίζουμε, παρακαλούμε ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας, σχολίασε τα μέσα μας, βοήθησε μας να αποφασίσουμε, δώσε μας τη δύναμή σου και τη χάρη σου. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, την υπόλοιπη ώρα μας, τη συναστροφή μας, τη βραδινή ώρα. Ας είναι ευχάριστη, Κύριε, διαμονή μας εδώ στο Σούνιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα όρθιοι.

Πατέρα μας εν ενδόξε και ευλογημένε Θεές, ευχαριστούμεν από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Καθώς στεκόμεθα στο Γολγοθά μπροστά και βλέπουμε τον Υιόν της αγάπης Σου να κρέμεται στο ξύλο του Σταυρού, ανάμεσα ουρανό και γη, μεταξύ δύο ληστών, για την υπόθεση την ειδική μας, μένουμε πραγματικά εκστατικοί. Τι είμεθα εμείς, ώστε ο Θεέ μας να μας συλλογιστείς, ώστε η αγάπη Σου να κάνει ένα τόσο θαυμαστό έργο, να ανοίξεις τους ουρανούς Σου και να στείλεις εκείνον τον Υιόν της αγάπης Σου, που οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο, να τον φέρεις στον κόσμο τούτον, να ζήσει μια ζωή αγία για μας και να πάρει τη θέση τη δική μας στο Γολγοθά, πληρώνοντας τη δική μας οφειλή. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί το έργο αυτό εγίνηκε και αναγγέλθηκε σε μας χάρη στο Ευαγγελιό Σου, έτσι ώστε να πληροφορηθούμε το μεγάλο έργο που έκαμε σε Εσύ, τη μεγάλη θυσία, το λύτρο που πληρώθηκε, και ότι χάρη σε αυτό οι πύλες του ουρανού έχουν ανοίξει, χάρη σε αυτό Εσύ δέχεσαι τους αμαρτωλούς, μετανοούντας και επιστρέφοντας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί αξιωθήκαμε μιας τέτοιας χάριτος όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Υιόν της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Και τώρα παρακαλούμε το πρωινό τούτο, καθώς μαζευτήκαμε, να μας δώσεις χάρη να σταθούμε μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, να αναλογιστούμε, να ζήσουμε δια του Πνεύματός Σου του Αγίου όλα όσα ο Χριστός έκανε για μας, όλα όσα ο Χριστός υπέφερε. Βεβαίωσε στις καρδιές μας την αγάπη Σου, ξέχισέ την με το Πνεύμα Σου το Άγιον, πληροφόρησε τον καθένα για τη σωτηρία, την βεβαιότητα της σωτηρίας, και δώσ' μας δοξολογία στις καρδιές και στα χείλη για Σένα τον Θεόν. Μείνε μαζί μας υψώθητη Εσύ και δοξάστητη, και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, και σε τούτο το έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, καθώς γιορτάζουν κάθε χρόνο τα πάθη του Κυρίου, δώσε χάρη κάποιες καρδιές να ξυπνήσουν, να γίνουν μια προσφορά στον Υιόν της αγάπης Σου που θυσιάστηκε δια της υπακοής, της μετανοίας και πίστεως. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το περιστατικό της ημέρας.
1: Διαβάζω από το 13 εδάφιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου.
0: Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζήσω με τα παθήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι τόσο η μέρα κηρυγμάτων, όσο η μέρα ζωής. Να αναμνηστούμε, να ζήσουμε κοντά τα περιστατικά αυτά. Γι' αυτό περισσότερο θα είναι έκθεση των παθημάτων του Χριστού, όχι τόσο κήρυγμα. Από το 13 εδάφιο. Ο δε Πιλάτος συγκαλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντας και το λαόν, είπε προς αυτούς: «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον οστασιάζοντα το λαόν, και ειδού εγώ ενώπιόν σας ανακρίνας δεν έβρον εν το ανθρώπο τούτο ουδέν έγκλημα εξ όσων κατηγορείται κατά αυτού, αλλά ουδέ ο Ηρώδης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν, και ειδού ουδέν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει. Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύει σε αυτούς έναν εν διεορτή. Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντες, σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν, ως της διαστάσιν τεινά γενωμένην εν την πόλη, και διαφώνων ή το βεβλημένος εις φυλακή. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς, θέλω να απολύσει τον Ιησού. Ιδε εφώναζον λέγοντες, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς, και τι κακόν έπραξεν ούτως, ούτε μίαν αιτίαν θανάτου έβρονεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν, θέλω απολύσει. Αλλά εκείνοι επέμενον, με φωνάς μεγάλας ζητούντες να σταυρωθεί, και εφωνέ αυτόν και των αρχιερέων υπερίσχυον. Και ο Πιλάτος να γίνει το ζήτημα αυτό. Και απέλυσε εις αυτούς των διαστάσιν και φόνων βεβλημένων εις την φυλακή, τον οποίον εζήτουν, τον δε Ιησού παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίασαν Σίμωνα Τινά, Κυριναίων, ερχόμενων από του αγρού, και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών, για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολυπλήθος του λαού και γυναικών, έτινες και οδύροντο και θρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς, ο Ιησούς είπε, τι κατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ιδού έρχονται οι μέρες καθώς θέλους είπει, μακάρι εστήρε και εκυλίε, έτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί, έτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσι αρχίσει να λέγωσε εις τα όρη, πέσατε εφ' ημάς και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι αν εις το υγρόν ξύλον πράτωσι ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Εφέροντο δε και άλλοι δύο μετ' αυτού, ήτιν εσύ σαν κακούργοι για να θανατωθώσει. Και ότε ήλθον εις τον τόπον των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών, των δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πατέρ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση. Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπαιζον δε και οι άρχοντες μετ' αυτών λέγοντες, άλλους έσουσεν, ας σώσει εαυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπαιζον δε αυτόν και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες όξος εις αυτόν και λέγοντες, εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν. Ή το δε και επιγραφή επιγεγραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέν των κακούργων ευλασφήμει αυτόν λέγον, εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπληται αυτόν λέγον, ουδέ των Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ως της είσαι εν δι' αυτή κατά δίκη, και ημείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνομε. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θελησίστε μετ' εμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. και σκοτίστη ο ήλιος και σχίστη στο μέσον το καταπέτασμα του νεού και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς, είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου και ταύτα υπόν εξέπνευσε». Ιδόν δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε το Θεόν λέγον «Όντως ο άνθρωπος σου το Υιος ή το δίκαιος και πάντες οι όχλοι, οι συνελπώντες εις την θεωρίαν ταύτην, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον, τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ήσταν το δε μακρόθεν, πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινε συνεκολούθησαν αυτών από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτή είναι η διήγηση της Σταυρώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τώρα πια νεκρός, καθώς διαβάσαμε, ανάμεσα ουρανό και γη υψωμένος, μεταξύ δύο κακούργων, στέκει εκεί, στο Γολγοθά, σφραγίζοντας την πιο επίσημη και πιο ιερή γιορτή του Πάσχα με τη θυσία του. Οι τελευταίοι από τον όχλο κατέβαιναν από τον λόφο εκείνο του δράματος της θυσίας. Και το απριλιάτικο εκείνο βράδυ, καθώς ήλθε και έγειρε, εσκέπαζε το δράμα αυτό, το οποίο είχε γίνει και για το οποίο μιλούμε απόψε. Ένα δράμα, μια θυσία μοναδική μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ήσαν πολλοί που κοίταξαν προς αυτή τη θυσία, προς αυτόν το δράμα του Γολγοθά, προσπαθώντας να εννοήσουν αυτό το γεγονός, να εννοήσουν αυτή τη θυσία. Αλλά όμως, αν κανείς δεν είναι φωτισμένος από το Λόγο του Θεού, αν το Πνεύμα του Θεού δεν του δείξει και δεν του ερμηνεύσει τα παθήματα του Ιησού Χριστού, είναι αδύνατον να τα συλλάβει, είναι αδύνατον να μπει στο νόημά τους. Τρία σημεία είναι πραγματικά θαυμαστά μέσα σε αυτή την εξιστόρηση. Η Γετσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Ο τόπος της αγωνίας, η Γετσημανή, ο τόπος και η στιγμή της κρίσεως στο Γαβαθά και η στιγμή της εκτελέσεως επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Και εάν κανείς λέγω κοιτάξει σε αυτή τη θυσία και θελήσει να καταλάβει, δεν θα μπορέσει να το εννοήσει, διότι αντικρουόμενα, αντιφατικά γεγονότα και πληροφορίες έρχονται να μας μιλήσουν για αυτό το γεγονός. Από τη μια μεριά οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τον απέρριψαν, οι οποίοι ζήτησαν τη σταύρωσή του, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για έγκλημα, από την άλλη μεριά το Πνεύμα το Άγιον, ο Λόγος του Θεού, αλλά και οι ίδιοι οι σταυρωστές του, κατηδίαν που ήρθαν και ομολόγησαν ότι ουδέν κακόν έπραξε. Έτσι, ακούμε επί παραδείγματι ο Ιούδας ο ίδιος, ο προδότης μαθητής, να έρχεται και να ρίχνει τα 30 αργύρια στα πόδια των αρχιερέων και να φωνάζει και να ομολογεί ήμαρτον, διότι παρέδωκα αίμα αθώων. Ακόμα ο Καγιάφας, η Καγιαφάς, ο αρχιερέας στον οποίον πήγαν τον Ιησού να τον ανακρίνει, σε μια στιγμή της ανακρίσεως εγύρισε και φώναξε «Δεν καταλαβαίνετε ότι συμφέρει εις ημάς ένας άνθρωπος να αποθάνει για να μην απολεστεί όλος ο λαός». Ακόμα ο Πιλάτος, καθώς διαβάσαμε προηγουμένως, νύπτοντας τα χέρια του, ομολόγησε ότι μου φέρατε αυτόν τον άνθρωπο και τον κατηγορείτε για έγκλημα, αλλά εγώ δεν βρήκα τίποτε το άδικο, το ενοχοποιητικό για αυτόν. Και ο ίδιος θα ομολογήσει πλένοντας τα χέρια του «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, σεις ασώψεστε». Και ακόμα καθώς μας διηγούνται τα Ευαγγέλια, η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαβδία Πρόκλα, έστειλε πρωί-πρωί ανθρώπους εις τον άντρα της για να τον πληροφορήσει, να τον προειδοποιήσει με τα λόγια «Άπεχε εκείνου του δικαίου, διότι πολλά έπαθα κατόναρ στον ιό μου δι' αυτόν». Έτσι η μία πληροφορία κοντά στην άλλη έρχεται να βεβαιώσει ότι ο Ιησούς ήταν ο δίκαιος. Και ακόμα ο εκατόνταρχος θα φωνάξει κάτω από το σταυρό σαν δί τον Ιησούν να αποθνίσχει. Φωνάζει «Αληθώς, Υιός Θεού είναι ούτος». Και σε όλα τα ερωτηματικά που θα έρθουν στην ψυχή μας σχετικά με τον θάνατο του Χριστού, γιατί δηλαδή απέθανε, γιατί αυτή η θυσία, ο Λόγος του Θεού θα έρθει να μας διακηρύξει, να μας πει ότι αυτός ήταν ο δίκαιος και ότι απέθανε για μας. Με σημεία και με θαύματα σε όλη την μεσιανική του σταδιοδρομία, το Πνεύμα το Άγιον τον ανέδειξε ότι είναι ο δίκαιος και τον σύστησε σε όλες τις συνειδήσεις ότι είναι ο δίκαιος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού, λέγω, τον διακηρύττει ως δίκαιον. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι ο Θεός τον είχε θέση απαρχής ηλαστήριον για τις αμαρτίες τις δικές μας. Ήτανε μέσα στο σχέδιο του Θεού το απαρχής. Ο Πέτρος θα μας πει ακόμα ότι ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο θα μας πει, στο 14 εδάφιο, ότι έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων να τελειώσει. Και ακόμα ο Ισαΐας στο περίφημο Νι Γάμα κεφάλαιό του, το 53 κεφάλαιο, θα πει ότι ο Θεός έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Η θέλησε να τραυματίσει αυτόν, να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Έτσι λοιπόν, ένα σύνολο διακηρύξεων έρχεται να πει και να διακηρύξει μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα στην ιστορία ακούγονται οι φωνές τους ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Ότι αυτός ήταν εκείνος ο οποίος δεν είχε κάνει κανένα αμάρτημα, αλλά όμως ο Θεός θέλησε να τον βασανίσει, γιατί υπήρχε σχέδιον του Θεού. Αλλά όμως θα ρωτήσει κανείς τι ακριβώς εγίνηκε. Και μπορούμε να στρέψουμε τη μνήμη μας στα γεγονότα αυτά και να τα επαναφέρουμε για να τα ζήσουμε. Σήμερα είναι η μέρα που ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει μάλλον παρά να κηρύξει, να ακούσει και να ζήσει, να σταθεί μπροστά στον Σταυρωμένο Ιησού και να αφήσει τη μνήμη του και την καρδιά του, το Πνεύμα του Θεού να τον οδηγήσει να ζήσει τα γεγονότα αυτά. Κάτω στην Ιερουσαλήμ, άμα επισκεφθεί κανείς, υπάρχει ένα κτίριο για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές και το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε σαν πάτε στην Ιερουσαλήμ. Ένα καθολικό μοναστήρι σήμερα, απάνω στην πόρτα του οποίου είναι γραμμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία και λέει τα εξής από το πρώτο κεφάλαιο στο 12. «Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτή η επιγραφή είναι μια διακήρυξη και ταυτόχρονα μια υπόμνηση εις τον κόσμο. Διότι σε αυτό το κτίριο είχε γίνει το μεγάλο δράμα. Σε αυτό το κτίριο ο Ιησούς ανεκρίθη μπροστά στον Πιλάτο. Είναι εκεί ο τόπος Γαβαθά, το Λιθόστρωτο. Και συγκεκριμένα και πραγματικά στο έδαφος, το υπέδαφος μάλλον, στο υπόγειο αυτού του κτηρίου, σε ένα λιθόστρωτο το οποίο παραμένει από τα αρχαία χρόνια και έχει ανακαλυφθεί, είναι χαραγμένο επάνω το σχέδιο του βασανισμού, του καταδίκου, όπως ο Ρωμαίος διοικητής τον παρέδιδε στους στρατιώτες για να τον εμπέξουν και τελικά να τον θανατώσουν. ένα σχέδιο ζαριού που παίζανε και παίξανε τα ρούχα τους στα ζάρια, ένα νήμα που το κόβει ξαφνικά ένα σπαθί ζωγραφισμένο στις πέτρες για να δείξει το κόψιμο της ζωής του από τους στρατιώτες. Εκεί λοιπόν στο λιθόστρατο μπορούμε να αναλογιστούμε, μπορούμε να αφήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει, βοηθούμενοι από το Πνεύμα το Άγιον, και να θυμηθούμε τα γεγονότα. Εκεί εγίνηκε ο εμπεγμός. Σαν ο Πιλάτος τον ανέκρινε, και αφού οι Ισραηλίτες και οι αρχιερείς το θρησκευτικό κατεστημένο επέμενε για την καταδίκη του, την σταύρωσή του, τον παρέδωσε στους στρατιώτες. Ήτανε συνήθεια στο Ρωμαίο διοικητή να παραδίδει τον κατάδικο, να τον εμπέξουν, να διασκεδάσουν, να τον ανακηρύξουν βασιλιά τους και τελικά να τον θανατώσουν. Ήτανε λοιπόν εκεί στο λιθόστρωτο που συνέβησαν όλα αυτά τα γεγονότα. Τον πήραν, τον ξέντησαν από τα ρούχα του, τον έδεσαν σε έναν πάσαλο, σε αυτή τη στάση, και με το φραγγέλιο, που ήταν συνήθως ένα μαστίγιο με λουριά πέτσινα, που στις άκρες και σε όλο το μήκος ήσαν δεμένα κομμάτια από μολύβι ή σίδερο έχμηρα, αφού λέω τον έδεσαν με γυμνή την πλάτη, τον εκτύπησαν με το φραγγέλιο αυτό και στις δύο του πλευρές. Φαντάζεστε, και μπορεί να φανταστεί κανείς, εκείνα τα σίδερα και τα μολύβια, τα αιχμηρά να ξεσχίζουν τη σάρκα, και ολόκληρος, ματωμένος, αιμόφυρτος, σε μια τέτοια κατάσταση που, όπως λέγεται, πολλές φορές οι κατάδικοι, οι τιμωρούμενοι, απέθνησκαν με αυτό το πρώτο μαρτύριο, με αυτό το μαρτύριο του φραγγελίου. Τον χτύπησαν, λέγω, και έτσι ματωμένον όπως ήταν, τον ντύσανε την κόκκινη χλαμίδα που βάφτηκε στο αίμα, του τύλιξαν τα μάτια, του σκέπασαν τα μάτια, του βάλανε καλάμι στα χέρια και άρχισε ο εμπεγμός. Τον χτύπαγαν, τον χαστούκιζαν, τον έφτυναν και γονάτιζαν μπροστά του να τον προσκυνήσουν σαν βασιλιά και του έλεγαν: «Προφήτευσε αν δίνεσαι ποιος σε χτύπησε». Και κατόπιν, αφού του κρέμασαν την επιγραφή της καταδίκης που ήταν γραμμένη στις τρεις γλώσσες, στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα λατινικά, για να μπορεί όλος ο κόσμος να την διαβάσει, τον οδήγησαν για να σταυρωθεί. Η επιγραφή, γραμμένη όπως είπαμε στις τρεις γλώσσες, διακήρυτε την αιτία της κατηγορίας του, την αιτία της καταδίκης του. Και η αιτία της καταδίκης του ήταν ότι αυτός ήταν ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι Εβραίοι αντέδρασαν στον Πιλάτο και απήτησαν να γράψει ότι εκείνος είπε ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αλλά ο Πιλάτος τους απέδιωξε λέγοντας ότι έγραψα, έγραψα. Και αυτή η διακήρυξη, παρά την θέληση των Ιουδαίων, την οποία ο Πιλάτος έγραψε σαν αιτία της κατηγορίας του, ήρχε τον αναγγείλει σε όλο τον κόσμο ότι πραγματικά αυτός ήταν ένας βασιλιάς. Ήρχε τον αναγγείλει μια αλήθεια και να την διακηρύξει σε όλες τις τότε γνωστές γλώσσες του κόσμου, τις τρεις εκείνες γλώσσες, την τοπική του λαού, την ελληνική που ήταν διεθνής, την λατινική του Ρωμαίου κατακτητού, για να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος ότι αυτός ήταν ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων, ο βασιλιάς ο δικός μας, ο βασιλιάς ο δικός σου, αν τον θέλεις, και ο δικός μου. Και σε μια στιγμή ακούστηκε η φωνή του Πιλάτου: «Στρατιώτη, φέρε το σταυρό». Και αμέσως έφεραν τον σταυρόν, τον οποίον επέθεσαν επάνω του, και οι μυριάδες του κόσμου, του όχλου, που είχαν μαζευτεί για την γιορτή του Πάσχα, ήρθαν να παρακολουθήσουν το δραματικό αυτό γεγονός. Πάντοτε ο έχλος χαίρει και ευχαριστιέται σε τέτοιου είδους γεγονότα. Και ο Ιησούς, ξεκινώντας από εκείνο το σπίτι που ήταν το αρχαίο πρετόριο, φέροντας τον δρόμο αυτόν που ανοίγεται μπροστά από το σπίτι αυτό, ένα στενό δρομάκι, γνωστό μέχρι σήμερα ως η τεθλιμμένη οδός. Η Via Dolorosa έφερε πάνω του τον σταυρό και εξισθενημένος όπως ήταν από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία νύχτα ολόκληρη

έχουν εντυχήσει φλάκες στους τοίχους τα σημεία κατά παράδοση εις τα οποία ο Κύριος γονάτισε, έπεσε κάτω από το βαρύ εκείνο σταυρό. Και όταν έφτασαν στην θύρα που έβλεπε προς βοράν την πύλη της Δαμασκού, όπως ονομάζεται, εκεί συνείδησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο, επάνω στον οποίο έθεσαν τον σταυρόν του Ιησού για να τον φέρει. Ίσως και εκεί έγινε και η σκηνή με τις γυναίκες που έκλαιγαν και θρυνούσαν και κόπτοντο, και ο Κύριος εγύρισε για να τους πει: «Μη κλαίετε σε μέ, για μέ, αλλά για σας και για τα τέκνα σας, γιατί προφητεύοντας τους είπε θα έρθει μέρα που δεν θα μείνει, που θα διωχθείτε, μη μέρα που θα υποφέρετε, διότι αν αυτά γίνονται στο χλωρό το ξύλο, τι μέλη να γίνει στο ξηρό. Αν γίνεται στο χλωρό το ξύλο, τι μέλη να γίνει στο ξηρό». Εννοώντας για εκείνους οι οποίοι ήσαν κομμένοι από το Θεό, αμαρτωλοί, ασεβείς. Έτσι η όλη αυτή πορεία, η όλη αυτή θα λέγαμε διαδρομή έφτασε έξω από την πύλη της Δαμασκού σε έναν μικρό λόφο, τον οποίον μπορεί κανείς και σήμερα ακόμα να επισκεφτεί και τον οποίον δείχνουν ως τον τόπον εις τον οποίον εγίνηκε η σταύρωση του Κυρίου. Στον τόπο εκείνον που άλλοτε ποτέ ήταν ένα νεκροταφείο, αλλά στις μέρες εκείνες που ο Ιησούς εσταυρώθη ήταν τόπος εκτελέσεως. Ο Κύριος Ιησούς φέρον των σταυρών αυτού εξήλθε εις τον τόπον των ονομαζόμενων Γολγοθά. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, να δώσουμε την ευκαιρία στην χοροδία να μας ψάλλει.

0: πατέρα μας.
1: Μπροστά στο δράμα του Σταυρού στεκόμεθα και αναλογιζόμεθα τι εστίχησες εσέ, ότι έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, θυσία μοναδική, λύτρο μοναδικό επάνω στο Σταυρό για μας. Δώσε μας χάρη την ώρα τούτη με το Πνεύμα το Άγιο να ζήσουμε κοντά Του, να θυμηθούμε τα παθήματά Του, να θυμηθούμε όλα εκείνα τα οποία εγίνηκαν και ήταν ανάγκη να γίνουν για την σωτηρία τη δική μας. Και το Πνεύμα Σου το αγαθό παρακαλούμε, ας μιλήσει στον καθένα μας, ας ερμηνεύσει, ας εξηγήσει. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
0: Ικρανίου τόπος. Πραγματικά αν πάει κανείς κοντά και κοιτάξει αυτό το λόφο, μοιάζει σαν κρανίο. Δυο μάτια, ένα στόμα. Ήταν ένας βράχος ενωμένος άλλοτε με την Ιερουσαλήμ που κόπηκε από αρχαία χρόνια, τον κόψανε για να μπορούν να ελευθερώσουν την πόλη σε ενδεχόμενη πολιορκία, να μην μπορεί κανείς να περάσει από πάνω από τα τείχη. Ο λόφος ήταν συνέχεια μέσα στην πόλη, προχωρούσε. Κόπηκε και σχηματίζει ένα σχήμα κρανίου και από τα αρχαία χρόνια το όνομά του, Γολγοθάς, στα αραμαϊκά θα πει κρανίο και στα λατινικά κάλβα, καλβαρί, είναι οι Άγγλοι. Ο Σταυρός είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν γίνει Σταύρωση του Ιησού και είχε εισαχθεί από τους Ρωμαίους σαν ένα μέσο εκτελέσεως, το πιο αποτροπιαστικό και εφηρμόσετο, και το χρησιμοποιούσαν συνήθως για την καταδίκη των δούλων και επαναστατών. Σε σχήμα σταυρού, όπως το ξέβρωμε, ή σε σχήμα ταφ, σαν ένα ταφ, με το όνομα ξύλων τρίσιλων, που είχε τρεις ύλους, τρία καρφιά, οι ομοπλοκές τους έδαιναν μαζί, τα ξύλα, ήταν ένα από τα μέσα, τα πλέον αποτροπιαστικά, εκτελέσεως κακούλων. Πριν 1700 περίπου χρόνια, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, καταργήθηκε κάτω από τον κοινό ήχτο και τον αποτροπιασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Συνήθως κάρφωναν την επιγραφή, όπως γίνει και στην περίπτωση του Κυρίου, επάνω στην κορυφή του Σταυρού, την επιγραφή της καταδίκης και κατόπιν εξέντειναν τον κατάδικο, ειδικά για τον Κύριον, τον έντυσαν με μια πετσέτα, το λένδιον, όπως αναφέρουν τα Ευαγγέλια, τον ενέδυσαν με το λένδιο, τους πότιζαν ένα είδος ναρκωτικού που μπορούσε να νεκρώσει ή να μουδιάσει τα μέλη για να μην αισθάνονται τον μεγάλο πόνο και τον μεγάλο βασανισμό και κατά μία τραγική, θα έλεγε κανείς, ηρωνίαν, αυτό το ναρκωτικό το ετοίμαζαν οι κυρίες της καλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ σαν ένα ίστατο δώρο, μια ίστατη προσφορά στον κατάδικο για να μην αισθάνεται πολύ τους πόνους. Και εν συνεχεία εξάπλωναν τον κατάδικο επάνω στο σταυρό και ακολουθούσε η σταύρωση. Κάποιο καρφί εχμηρό, σιδερένιο, έμπαινε με την βαριά όπως χτυπιόταν από το δούλο κατευθείαν μέσα στο ξύλο, ανοίγοντας δρόμο από τις άρκες και τους στένοντες των χεριών. Και για να μην σχιστεί το σώμα κρεμασμένο απάνω στο σταυρό, συνήθιζαν να βάζουν κάποιο ξύλο στο σταυρό που μπορούσε λίγο να κουμπίσει ο κατάδικος και το οποίο ονόμαζαν το πήγμα. Το πήγμα για να κουμπάει. Συνήθως εσταυρώνοντο τα δύο χέρια και τα δύο πόδια μαζί ή και χώρια. Και
1: και εν συνεχεία υψωνόταν, σηκωνόταν ο Σταυρός και τοποθετήτο στην θέση του. Ήτανε σε αυτή τη στιγμή τη Σταυρώσεως και αφού τον ύψωσαν που οι στρατιώτες χώρισαν μεταξύ τους και μοιράστηκαν τα ρούχα του Κυρίου και ειδικά εις το χιτώνα του που ήταν υφαντός από πάνω έως κάτω για να μην τον σχίσουν, τον έπαιξαν στα ζάρια σε ποιον θα τύχει. Για να πραγματοποιηθεί η προφητεία που έλεγε «Διερμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλαν κλήρον». Στον ψαλμό του Δαβίδ, τον 22. Και είναι σε αυτό το σημείο που ο Ιησούς Χριστός αισθάνθηκε την ανάγκη να προσευχηθεί υπέρ των σταυρωτών του. Και προσευχήθηκε «Πάτερ, άφες αυτής, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτός ο Σταυρός που είχε χαρακτηριστεί το πιο δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο, αυτός ο Σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα βασιλέων και τα στέματα ηγεμόνων, ο οποίον αηδίαν και ο οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος και η έκθεση στη δημόσια εσχήνη. Εκτεθειμένος εκεί στο Σταυρό σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική του πλήθους και των στρατιωτών, του μίσους και του πάθους όλων εκείνων των Ισραηλιτών, πολλές φορές οι σταυρωμένοι παρακαλούσαν τους σταυρωτάστος να τους θανατώσουν για να τελειώσουν μια ώρα αρχίτερα. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου, η ζάλη, η σπασμή, η δίψα, όλα αυτά ενέπειναν ακόμα περισσότερο το μαρτύριο. Και ήτανε εκείνη την στιγμή, λέμε, που ο Κύριος Ιησούς προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του. Η σταύρωση εγίνηκε την ώρα την Τρίτη κατά το εβραϊκό ορολόγιο ή τη δική μας Ενάτη σαν σήμερα το πρωί, ώρα 9, και κράτησε έως τις 3 το απόγευμα. Από ώρας Τρίτης έως ώρας Ενάτης ή κατά το δικό μας το ημερολόγιο, το ορολόγιο, από ώρας Ενάτης πρωινής έως Τρίτης μεταμεσημβρινής. Δηλαδή ο Ιησούς έμεινε στο Σταυρό 6 ώρες. Και αυτά τα 2-3 ώρα επάνω στο Σταυρό χωρίζονται, όπως πολύ σωστά ο Μεταλλινός το εκθέτει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, χωρίζονται σε 2-3 ώρα με ένα σκοτάδι και έναν σεισμό ο οποίος συνέβη μεταξύ των 2 των 3 ώρων στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και ο σεισμός αυτός και το σκοτάδι το μεγάλο που άπλωσε επάνω στη γη ήσαντε τόσο υπερφυσικά και τόσο παράδοξα, διότι πρώτα απ' όλα το σκοτάδι κράτησε σε διάρκεια μεγάλη 3 ολόκληρες ώρες και ήταν και εντελώς αφύσικο. Ήταν αφύσικο διότι ο μήνας εκείνος, ο μήνας δηλαδή Νισάν, ο Απρίλης, εις τον οποίον σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, ήταν ένας μήνας σεληνιακός, δηλαδή άρχιζε με το γέμισμα της σελήνης, με την νέα σελήνη, και η 14η του μηνός εκείνου που σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός ήταν η σελήνη στο πλήρες της, πανσέλινος. Η σελήνη βρισκόταν στην Ανατολή, ο ήλιος βρισκόταν στη Δύση, πήγαινε προς τη Δύση, δεν υπήρχε αιτία, λόγος φυσικός για μια τέτοια έκλειψη καθολική του ηλίου. Δεν μεσολαβούσε, συνήθως η έκλειψη γίνεται όταν η σελήνη είναι μεταξύ ημών και του ηλίου και σκεπάζει τον ήλιο. Αλλά στην περίπτωση αυτή η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος πήγαινε στη Δύση και η γη θεατής αυτών των δύο πραγμάτων μπορούσε να βλέπει τον ήλιο σε όλο του το φως χωρίς κανένα εμπόδιο. Κατά συνέπεια η έκλειψη του ηλίου ήταν υπερφυσική, ένα αφύσικο φαινόμενο και η διάρκεια της, η έκτασή της, 3 ολόκληρες ώρες από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα. Και εκείνος ο σεισμός τόσο φοβερό, ώστε και οι πέτρες να σχιστούν, όλα αυτά, τα δύο αυτά φαινόμενα, το σκοτάδι και ο σεισμός ήρχαν. Ο οικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα, έγραψε ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος εγένετο έκλειψη ηλίου, η μεγίστη των γνωστών μέχρι τότε, των εγνωσμένων πρώτερων, και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρες εν το ουρανό να φανούν. Και σεισμός μέγας, γενόμενος κατά βιτανίαν τα πολλά της Νικαίας, κατεστρέψατο. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο αυτό, περιγράφει ο χρονικογράφος αυτός το συμβάν, το φαινόμενο το φυσικό, το οποίο ήρθε να επιβεβαιώσει το δραματικό γεγονός, αλλά και συγχρόνως την σημασία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Και αναφέρεται ότι εδώ στην Αθήνα ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αυτός που όπως διαβάζουμε στη Γραφή εν συνεχεία άκουσε από τον Απόστολο Παύλο στον Άριο Πάγο και πίστεψε, ανέφερε, είπε σαν είδε το φαινόμενο που ήταν καθολικό, άγνωστος Θεός Πάσχη, για τον οποίον το παν έχει σκοτεινιάσει και έχει σαλευτεί. Έτσι λοιπόν, με τούτο το περιστατικό, με τούτα τα γεγονότα, με το σκοτάδι και με το σεισμό, έρχεται να επισφραγιστεί η θανάτωση, η σταύρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και στο πρώτο εκείνο τρίωρο, που ο Ιησούς Χριστός έμεινε στο Σταυρό από τις 9 έως τις 12, τι άραγε να γίνηκε και τι γίνηκε στο δεύτερο τρίωρο. Τι συνέβη? Εάν κοιτάξει κανείς τα πράγματα στην εξωτερική τους όψη, δεν θα καταλάβει αρκετά. Αλλά πληροφορημένος από το Λόγο του Θεού, έρχεται να δει τι εγίνηκε στη μυστική, την αθέατη όψη, μέσα στον υπερβατικό κόσμο, τι συνέβαινε την ώρα εκείνη. Πρώτα απ' όλα, ο Ιησούς Χριστός, επάνω στο Σταυρό, το τρίωρο εκείνο το πρώτο, προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του και ακόμα εχάρισε την σωτηρία εις το ληστή. Θυμούμεθα από τη Γραφή πως ο ένας από τους ληστάς περιέπαιζε και ο άλλος τον επέπληξε και του είπε, δεν φοβάσαι το Θεό, ότι εμείς βρισκόμεθα μεν στην ίδια καταδίκη δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνουμε, ούτως όμως γιατί. Και στραφή στον Ιησού εζήτησε συγχώρηση και ζήτησε να τον θυμηθεί στην βασιλεία του. Και εκείνη την ώρα, την ίδια εκείνη στιγμή, χωρίς κανένα έργο, χωρίς καμιά προσπάθεια, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, ένας αποδοκιμασμένος από τους ανθρώπους, ένας καταδικασμένος από ανθρώπινη και θεία δικαιοσύνη, είναι ο πρώτος του οποίου το όνομα καταγράφεται στο βιβλίο της ζωής. Σήμερον μαζί μου θα είσαι εις τον Παράδεισο. Ακόμα εμπιστεύεται σε αυτό το πρώτο τρίωρο την Μαρία, την κατασάρκα μητέρα του, στον Ιωάννη, και πλέον σιωπή. Και μέσα σε εκείνο το τρίωρο τι γίνεται, τι τάχα γίνεται στον υπερβατικό κόσμο? Γίνεται η απαγγελία της κατηγορίας εκ μέρους του Θεού εις τον Ιησού σαν εκπρόσωπο όλων των αμαρτωλών όλων μας, ενώ ευρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δηλαδή θα μπορούσε να φανταστεί κανείς την σταύρωση σαν ένα πελώριο δικαστήριο, που στον αθέατο κόσμο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τον Θεόν σαν πρόεδρο, τους αγγέλους σαν ενόρκους
0: τον Σατάνα σαν δημόσιο κατήγορο και ολόκληρη την ανθρωπότητα κατηγορουμένη να εκπροσωπείται από τον αντιπρόσωπό της, τον Ιησούν, ο οποίος κάθεται στο εδόλιον του κατηγορουμένου στο Σταυρό. Και μέσα σε αυτό το κατηγορητήριο, μέσα σε αυτό το δικαστήριο, θα μπορούσαμε να ακούσουμε την απαγγελία της κατηγορίας, δηλαδή τις αμαρτίες, την ανάγνωση όλων των εγκλημάτων και όλων των παραβάσεων τα οποία είχε κάνει όχι ο Ιησούς, η ανθρωπότης που εξεπροσωπείται από τον Ιησού και εκείνος σαν αντιπροσωπός μας να τα ακούει και να τα δέχεται. Ήταν η εκφώνηση, η απαγγελία της κατηγορίας εκ μέρους του Θεού. Με άλλα λόγια, σαν να του είπε, κατηγορήσε, θα παριθμήθηκαν όλα τα εγκλήματα, όλες οι παραβάσεις, μικρά και μεγάλα, που γίνηκαν στην ιστορία του κόσμου ή γίνονται ακόμα σε εκείνον τον αντιπρόσωπό μας, ως αν αυτός να ήταν ο κατεξοχήν αμαρτωλός, ο οποίος είχε πράξει όλα αυτά. Και από την πλευρά του Ιησού, με όλη εκείνη τη συνέπεια του αντιπροσώπου που εκπροσωπεί κάποιον, αποδέχεται για λογαριασμό του, ακροάται και αποδέχεται για λογαριασμό όλων μας και ομολογεί ενώπιον του Θεού ότι είναι αυτός ο ένοχος, ότι είναι αυτός ο οποίος διέπραξε όλα αυτά τα αδικήματα. Έτσι, όπως μας λέγει η Γραφή, ο Θεός εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραβεί, εντολές του Θεού που είχαμε παραβεί, και αυτόν τον μειγνώντα αμαρτίαν τον λογάριασε υπέρ ημών, ως αμαρτίαν τον λογάριασε αμαρτωλό, και έθεσε επάνω σε αυτόν ο Θεός τα ανομίας όλων ημών. Ο Θεός ή το που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό. Ήταν ο Θεός την ώρα εκείνη παρών, ο οποίος συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του, επιθέτων στον Ιησούν τα παραπτώματα όλων μας και επιβάλλοντας την κρίση, την καταδίκη επάνω στον Υιόν του Θεού. Έτσι ο Ιησούς σταυρώνεται και αποθνίσκει, όπως θα πει ο Ιγνάτιος, που έζησε πολύ νωρίς και γύστα πράγματα από το 30 ως το 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς σταυρώνεται και πεθαίνει στον Σταυρόν στο Γολγοθά, βλέποντον των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Μόνον συμπληρούμενοι γνώσεις μας από μέσα από την Αγία Γραφή μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το δράμα και να το ζήσεις, να δεις τι γίνηκε στο Γολγοθά και με ποιο τρόπο εξασφαλίστηκε η δική σου σωτηρία και η δική μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει έτσι, χωρίς να έχει το αντίκρισμά του μέσα σε τούτο τον κόσμο. Είναι πολλοί που έρχονται και λένε, να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό, πώς θα την δώσει? Κάτω από ποιους όρους θα σου δώσει τη συγγνώμη? Για να δοθεί η συγγνώμη ήταν ανάγκη κάποιος να πληρώσει. Ήταν ανάγκη κάποιος να υποφέρει. Ήταν ανάγκη κάποιος να πιει το ποτήρι της οργής. Και το ήπιε. Και η συγγνώμη αυτή εξασφαλίστηκε και είναι κατοχυρωμένη. Δεν είναι ανάγκη να τη ζητήσεις πλέον, διότι ο Θεός δεν θα επαναλάβει πλέον το έργο αυτό του Σταυρού. Άπαξ εγίνηκε για παντός. Και η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε πλήρως, ώστε τώρα πλέον δεν έχει καμία αναπαίτηση ο Θεός. Ο Θεός είναι που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του διά του Ιησού Χριστού. Ο Θεός ήτο συμφιλιώνων τον κόσμο με τον εαυτόν του και δεν λογάριαζε εις αυτούς τα παραπτώματα αυτών, διότι τα ετοποθέτησε επάνω στον Ιησού. Εδώ θα σταθούμε για λίγο να ψάλλουμε εμείς σαν Εκκλησία το «Ο κεφαλή Αγία». Ύμνος 317.

0: Κυρία μας Ιησού, στεκόμεθα μπροστά στο θρόνο Σου, του ελέου Σου και της χαρητός Σου τώρα λυτρωμένη. Αλλά πόσο εκόστησε σε Σένα αυτό. Κοιτάζομαι το σταυρό που υπήρξε η μερίδα η δική Σου, για να γίνει δική μας μερίδα ο θρόνος. Μελετάμε τα πάθη Σου, την εγκατάληψή Σου από τον Πατέρα, την σταύρωσή Σου την φοβερή. Είναι αδύνατο ο νους του ανθρώπου να συλλάβει όλα αυτά τα παθήματα και την ποια απήχηση είχαν όλα αυτά στη δική Σου τη συνείδηση. Συ ο αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, να βαστάξει στην θέση τη δική μας όλο αυτό και να γίνεις εσύ το λύτρο, το μοναδικό για τη σωτηρία μας. Βοήθησέ μας ο Πνεύμα Άγιον να μην γίνουν τα πράγματα αυτά κοινά στις ψυχές μας, αλλά να μιλούν πάντοτε με μια ιδιαίτερη φρεσκάδα και μια ιδιαίτερη νοπότητα, να νιώθουμε μέσα μας το μέγεθος της θυσίας, το βάρος των παθημάτων αυτών, τα οποία Συ Κύριε Ιησού υπέφερες, για να χαρίσεις εμάς το θρόνο της δόξης. Όσο Σου είμαι θα ευγνώμονες. Το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, με χρυσά και ανεξάλειπτα γράμματα, αλλά προηγουμένως ήπιες Εσύ το ποτήρι της οργής. Κύριε Ιησού, δώσε μας χάρη να το εννοήσουμε και βοήθησε κάποια ψυχή απόψε να μη αποθήσει τα χέρια τα δικά Σου που τρυπήθηκαν για αυτήν, ενώ τα εκτείνεις και τον καλείς να συμφιλιωθείς μαζί Του. Επάκουσέ μας, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και δόξασε το όνομά Σου και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Αμήν. Κάνω μερικές τι γίνει και στο δεύτερο τρίωρο. Στο σταυρό υπάρχει σιωπή. Και το δεύτερο αυτό τρίωρο ακούγεται σε μια στιγμή η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού να φωνάζει. Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες. Και θα ήταν αδύνατον να καταλάβουμε αυτή την κραυγή και το νόημά της, εάν ο Λόγος του Θεού δεν ερχόταν να μας πει και να μας εξηγήσει τι γινότανε στον αθέατο κόσμο, τον πνευματικό κόσμο. Ο Πατέρας, ο Θεός, σαν πρόεδρος αυτού του μεγάλου δικαστηρίου που όλη η ανθρωπότητα δικάζεται και κρίνεται για τις παραβάσεις της, αφού επέθεσε επάνω στον Υιόν τις αμαρτίες όλων ημών, πλέον κάνει την κρίση της εκτελέσεως. Ο Ιησούς πληρώνει πάρα αυτά, ευθύς αμέσως μετά την καταδίκη Του. Τι πληρώνει? Πληρώνει με την ζωή Του για τις αμαρτίες μας. Και είναι μια πληρωμή, ένας θάνατος διπλός. Ένας θάνατος με την έκχυση του αίματος φυσικός και ένας θάνατος πνευματικός με την εγκατάλειψη της ψυχής. Έχουμε σε αυτήν την στιγμή ή μάλλον σε αυτό το τρίωρο την φρίκη της εγκαταλείψεως του Ιησού Χριστού σαν εκπροσώπου όλων μας από μέρους του Θεού. Όλο το σύννεφο των αμαρτιών μας έπεσε επάνω σε αυτό, σε αυτόν, αλλά συγχρόνως και η εγκατάλειψη από το Θεό, η κρίση της αμαρτίας που γίνηκε εις την συνείδηση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό Του και εγκαταλείπει τον Υιόν της αγάπης Του, επειδή Εκείνος παίρνει την θέση του κατεξοχήν αμαρτωλού ως εκπροσώπου όλων ημών. Θα θυμηθούμε τα λόγια τα οποία μας λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Κύριος. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μόνο γεννή παρέδωκε να αποθάνει για να μην απολεστεί ο καθένας από μας, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επάνω στην συνείδηση του Χριστού, επάνω στο σταυρό, εκεί που ήταν καρφωμένος, γίνεται η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Η αμαρτία μας επάνω στον Υιόν συναντάει την αγιότητα του Υιού και εκεί χύνονται, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μεταλληνός, Άγια δάκρυα. Ενώ Ιησούς, ο αναμάρτητος, ο οποίος αποθούσε την αμαρτία και τούτη τη στιγμή στη Γεθσημανή, να μην αποκοπεί από τον Πατέρα και να μην εγκαταληφθεί από τον Πατέρα, τον οποίον αγαπούσε και με τον οποίον είχε πλήρη κοινωνία απ' αρχής, αυτή τη στιγμή, λέω, που την αποθούσε, αυτή τη στιγμή την γεύεται και πίνει το ποτήρι της οργής και το αδειάζει μέχρι τέλους. Μερικά εδάφια από τους ψαλμούς που μπορούμε να μαζέψουμε θα μας θυμίσουν το πάθος αυτό και την φρίκη αυτής της εγκαταλείψεως. Λέει ο ψαλμοδός, μιλώντας προφητικά για τον Κύριον, στους ψαλμούς μη δίτα, ξηθήτα και ποιήτα. Εισήλθαν ύδατα έως της ψυχής μου. Εβυθίστην σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Τρεις ώρες, οι δεύτερες αυτές τρεις ώρες στο Σταυρό. Τρεις ώρες μοναδικές στην ιστορία του κόσμου και στην ιστορία της αιωνιότητος. Τρεις ώρες που θα τις θυμούμεθα, που θα τις διηγούμεθα, που θα τις ανακαλούμε στη μνήμη μας. Ο Υιός του Θεού, αιωνίως αγαπόμενος από το Θεό και ταυτόχρονα αιωνίως εγκαταλειπόμενος. Τι δράμα και για τον Πατέρα, που έβλεπε τον Υιόν της αγάπης να κρέμεται στο Σταυρό. Ενώ τον αγαπούσε, τον εγκατέλειπε. Τι φρίκη. Το άπειρο, λέει, μπορεί κάποιος, ο Βινέ, να εγκλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιώτης σε ένα αναστεναγμό. Και ήτανε εκείνη τη στιγμή που ο Κύριος εφώναξε διψώ και έσπευσαν να του φέρουν σπόγγον βουτυγμένον στο ξύδι στα χείλη ή να ξεδιψάσει. Και ήταν σε λίγο ακόμα που εφώναξε τη μεγάλη κραυγή. Τετέλεστε! Μια κραυγή όχι απογοητεύσεως, όχι θλίψεως, μια κραυγή όχι αδυναμίας, αλλά νίκης και θριάμβου. Τετέλεστε! Επραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε, εγίνηκε το έργο το οποίο έπρεπε να γίνει. Αν ο Ιησούς, όπως το λένε πολλοί, είχε πει με απογοήτευση την φράση αυτή, τη λέξη αυτή, θα έπρεπε να πει τετέλεσμε, τελείωσα εγώ. Αλλά λέει τετέλεστε, το έργο ετελείωσε, ολοκληρώθηκε το έργο. Και αυτή η κραυγή, κραυγή νίκης, ήρθε να αναγγείλει στον ουρανό και στη γη και στα υποκάτω της γης, να αναγγείλει το ολοκληρωμένο έργο της σωτηρίας μας, ότι πλέον είχε γίνει, το ατίμητο εκείνο λίτρο είχε πληρωθεί, το λίτρο της εξαγοράς όλων μας είχε πληρωθεί στην Θεία Δικαιοσύνη και πλέον οι φύλες του ουρανού, ο δρόμος της σωτηρίας, ο ουρανός ο ίδιος θα ήταν δυνατόν να είναι ανοιχτός και να χαρίζεται στον κάθε αμαρτωλό, τον κάθε μετανοούντα και επιστρέφοντα. Πλέον δεν υπάρχει για το Θεό κανένα πρόβλημα να δεχθεί και τον πιο χειρότερο αμαρτωλό, τον πιο διεστραμμένο, τον πιο κακούργο και εγκληματία, αρκεί αυτός να μετανοήσει και να επιστρέψει. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον ηθικό κόσμο, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον ουρανό. Ο ουρανός έχει ετοιμαστεί για τους αμαρτωλούς. Επειδή η πληρωμή αυτή ήταν πλήρης και τελεία. Διότι ο Ιησούς είχε εξοφλήσει και πληρώσει. Διότι καμία απαίτηση της Θείας Δικαιοσύνης δεν υπάρχει τώρα και δεν μπορεί να διατυπωθεί εναντίον κανενός χάρης στο ολοκληρωμένο, το τετελεσμένο έργο του Ιησού Χριστού. Και ήταν σε εκείνη τη στιγμή, μετά από το τετέλεσε, που ο Ιησούς είπε ακόμα την τελευταία τούτη
1: φράση. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αφού το έργο ολοκληρώθηκε, αφού το έργο ετελείωσε, πλέον μπορούσε να παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια του Πατέρα του Θεού, και ο Ιησούς απέθανε. Έτσι το έργο είχε γίνει. Η σωτηρία μας, η οποία προετοιμάστηκε από αιωνιότητος, από τα βάθη της περασμένης αιωνιότητος, διότι όπως λέει κάποιος, η μεν αμαρτία εμπήκε σε μια στιγμή χρόνου, αλλά το έργο της σωτηρίας χρειάστηκε να ετοιμαστεί αιώνες και αιώνες πριν, για να έλθει η στιγμή αυτή και να έχει ολοκληρωθεί και πραγματοποιηθεί. Τώρα ο Σταυρός, καθώς τον κοιτούμε, φαίνεται σαν μια εκδήλωση μέγιστης τιμωρίας της αμαρτίας, αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια ύψιστη προσφορά της αγάπης του Θεού και του Ιησού Χριστού για όλους εμάς, για τη σωτηρία μας. Βέβαια τιμωρήθηκε ο Χριστός εκεί, αλλά τούτο το έκανε η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Το ερώτημα που έρχεται στα χείλη του καθενός, δεν θα ήταν δυνατόν με άλλο τρόπο να σωθεί ο κόσμος χωρίς να γίνει αυτό το δράμα που έσχισε την καρδιά του Θεού και σχίζει την καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου ο οποίος το διαβάζει, το μελετά και το σκέπτεται? Η απάντηση είναι όχι. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει τίποτε άλλο. Ο Σταυρός ήταν η απάντηση του Θεού, ο φυσικός και πνευματικός θάνατος του Ιησού Χριστού για να γίνει η εξόφληση των ανομιμάτων μας. Αν ο Θεός δεν έκανε αυτό και δεχότανε τον αμαρτωλό στα χέρια του και στον ουρανό του, θα ήταν σαν να ηρμείτο ο Θεός τον ίδιο τον εαυτόν του, τον χαρακτήρα του, την δικαιοσύνη του, τις γραμμές της τελειότητός του που απαιτούσαν την κρίση του ενόχου και την καταδίκη του αμαρτωλού. Θα εγκατέλειπε ο Θεός τις δικές του ιδιότητες, θα εσκανδάλιζε ολόκληρο το ηθικό σύμπαν από πάνω που θα έβλεπε τους αμαρτωλούς χωρίς συγχώρηση, χωρίς τη λύτρωση, έτσι να μπαίνουν στον ουρανό, και ακόμα ο αμαρτωλός βρίσκοντας μια τόσο εύκολη σωτηρία χωρίς την κρίση και την καταδίκη της προσωπικής του αμαρτίας, θα διευθύρετο ο ίδιος ο αμαρτωλός. Η προσφορά της ζωής του Ιησού Χριστού ήταν αναγκαία. Εάν ο Θεός ζητούσε την προσφορά της δικής μας ζωής, επειδή τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, όπως λένε οι γραφές, τι το δυνατόν η δική μας ζωή να δώσει, να ξοφλήσει και να πληρώσει στο Θεό? Αν η ζωή μου είναι ένα μεγάλο μηδενικό εξαιτίας των παραβάσεων, αυτό το μηδενικό, όσες ζωές κι αν είχα, πολλαπλασιαζόμενο αιωνίως, δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά ένα μηδενικό, αδύνατο να ξοφλήσει, να πληρώσει, να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού και να με λυτρώσει. Χρειάστηκε λοιπόν να πεθάνει ο δίκαιος. Χρειάστηκε να συγγενεύσει μαζί μας, γι' αυτό άδειασε τον εαυτόν του και κατέβηκε στον κόσμο και γίνηκε άνθρωπος. Χρειάστηκε να είναι αναμάρτητος, να μην οφείλει ο ίδιος, για να μπορεί να πληρώσει τα ειδικά μας τα χρέη και όχι δικά του. Χρειάστηκε ακόμα να έχει τόση αγάπη που δεν μπορούσε να βρεθεί μεταξύ των ανθρώπων, ούτε και μεταξύ των αγγέλων στον υπερβατικό κόσμο. Χρειάστηκε να έχει όλα αυτά και τα είχε. Και τώρα, τούτος ο Σταυρός, όπως τον περιγράψαμε, μέσα στην ιστορία μένει. Γίνηκε ένα γεγονός μνημείο στην ιστορία και γίνηκε από την άλλη μεριά λόγος και κήρυγμα. Το κήρυγμα του Σταυρού του Χριστού, που έρχεται να αναγγείλει στον καθένα μας την καταλλαγή, την λύτρωση, την οποία έκανε ο Υιός του Θεού για τον καθένα από μας. Η παλιά ζωή του πρώτου Αδάμ και η δική μας του καθενός διεγράφει επάνω στο Σταυρό. Ο Θεός την διέγραψε, την καταδίκασε. Μη ζητάς στη δική σου παλιά ζωή να προσθέσεις κάτι από τον Χριστό. Η δική σου η παλιά ζωή διεγράφει στο Σταυρό, κατεδικάστη. Ο Θεός δεν θέλει να την ξέρει. Και τώρα μια καινούργια ζωή. εξαναστάσεως νεκρών, όπως θα πούμε πλέον αύριο. Μια ζωή καινούρια, την οποία δίνει ο Θεός, μια ζωή καινούρια αρχίζει. Μια νέα πορεία, ένας νέος δρόμος, των δρόμων των οποίων χαράζει η Ανάσταση, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι ο Χριστός απέθανε. Και όπως λέει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός ο Ιησούς στον κήπο της Γετσημανή, αντικρίζοντας και αναποφάσιστος, αντικρίζοντας το ποτήρι και αναποφάσιστος αν θα πρέπει να το πιει, ούτε όρθιος ακόμα στο λιθόστρωτο του Πιλάτου την κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε να αποβλέπουν σε αυτόν όλοι, σε όλο το σύμπαν, ως εις ένα σταυρωθέντα σωτήρα. Ολοκληρωμένο το έργο, πλήρες το έργο, προσφέρεται στον καθένα μας. Δεν ήταν κήρυγμα, ήταν μια έκθεση των παθημάτων του Κυρίου. Και είναι σε αυτή την έκθεση που θα ήθελα να μείνουμε σήμερα και οι σκέψεις μας να γυρίζουν γύρω από αυτά τα πράγματα και να τα ζήσουμε μέσα στην καρδιά μας, φέρνοντας στη μνήμη μας το τι έγινε και για τον καθένα από μας. Και ήθε το Άγιο Πνεύμα να τα μεταφράσει αυτά σε μετάνοια και πίστη από μέρους μας, σε παράδοση τελεία της ζωής μας, ώστε όντως σήμερα, κατεξοχήν, παρά πάσαν άλλη ημέρα, κάθε μέρα, ιδιαίτερα σήμερα, να ζήσουμε τη θυσία και τα παθήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Αμήν.

απόψε το βράδυ. Πατέρα μας ευλογημένε, στεκόμεθα μπροστά στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, φορτωμένος στις δικές μας αμαρτίες και ανομίες, πεθαίνει στη θέση μας. Είναι αλήθεια ότι το έδαφος είναι άγιο και δεν μπορούμε να εισέλθουμε μέσα σε αυτό. Ψυχή μας πλημμένη και καθαρισμένη με το αίμα του εγγίζει, πλησιάζει και δεόμεθα σου το πνεύμα σου το αγαθό, αυτό να μας φωτίσει, να μας διδάξει, να μας ερμηνεύσει τα παθήματα αυτά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν είναι μόνο η εξωτερική εκείνη, ο εξωτερικός βασανισμός, είναι η εσωτερική οδύνη της ψυχής, το ποτήρι των το πικρό των αμαρτιών μας και της εγκαταλείψεως, το οποίο η Αγία του ψυχή ήπιε, υπέφερε, εβάσταξε μέχρι τέλους. Βοήθησέ μας να δούμε τι επληρώθηκε για μας και βοήθησέ μας, οπλισμένοι με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μισούμε την αμαρτία που τόσο εστίχησε στο λυτρωτή μας και στην καρδιά του Θεού. Δώσε μας τη χάρη. Και είναι τούτη μια προσφορά ευάρεστη σε Αυτόν, η ζωή μας να είναι αφιερωμένη στα χέρια Του. Να περπατάμε σε έναν καινούριο δρόμο, τον δρόμο της ζωής της αληθινής, μισώντας την αμαρτία και αποστρεφόμενη την αμαρτία, όπως εκείνος την απεστρέφετο, κι όμως φορτώθηκε τις συνεπειές της για το χατήρι όλων μας. Παρακαλούμε δώσ' μας να ζήσουμε και να νιώσουμε πραγματικά το νόημα της ημέρας της σημερινής, οι καρδιές μας συγκινημένες, εκστατικές, να παραδοθούν στα χέρια τα δικά Σου για τη δόξα Σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσε μια ζωντανή μαρτυρία στα χείλη μας, ανάστησέ μας σαν εκκλησία σε μια καινούργια ζωή, ζωή αγιότητος, αφιερώσεως, χαράς και δόξης η δική Σου. Μείνε μαζί μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωλία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Ερχόμαστε με μια καρδιά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, γιατί καθώς κοιτάζουμε στον εαυτό μας, καθώς κοιτάζουμε το παρελθόν μας, καθώς κοιτάζουμε το ξεκίνημα της παρουσίας μας σε αυτή τη ζωή, ντρεπόμαστε, γιατί είναι ένα παρελθόν άσχημο, ελεηνό, αμαρτωλό, παρελθόν αποστασίας και ανυπακοής στο θέλημα το δικό σου, παρελθόν άγνοιας του προσώπου σου και του θελήματός σου. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί παρόλο που εμείς οι τόσο αμαρτωλοί νιώθουμε ντροπή για το παρελθόν μας, εσύ ο Άγιος Θεός και ο αιώνιος μας δέχτηκες και μας δέχεσαι έτσι όπως είμαστε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μπροστά προβάλλει η δικιά σου η αγάπη και ακολουθεί η δικιά σου η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί η δικιά σου η αγάπη είναι εκφρασμένη με την προσφορά του Υιού σου, είναι με το ότι τις αμαρτίες μας δεν τις λογάριασες, με το ότι δεν μας άφησες μόνους μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά εσύ μας έστειλες από τον ουρανό έναν λυτρωτή αιώνιο και δοξασμένο, μας έστειλες έναν σωτήρα, ένα πρόσωπο θαυμαστό, ένα πρόσωπο αιώνιο, μας έστειλες τον Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας δεν μας άφησες απληροφόρητους για τα αιώνια σχέδιά σου, για τη μεγάλη σου αγάπη, για την αιώνια λύτρωση και για ό,τι εσύ έχεις μέσα στα αιώνια και δοξασμένα σου σχέδια για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας έδειξες πόσο πολύ εσύ μας αγαπάς, πόσο πολύ μας θέλεις, πόσο πολύ συγκαταβαίνεις. Δεν θέλεις, μας φωνάζεις, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας δίδεις αυτές τις ευκαιρίες και μας έμπασες έναν καινούριο χρόνο μόνο και μόνο για να μας δώσεις εσύ τις ευκαιρίες που χρειαζόμαστε ώστε να μπούμε μέσα στο θέλημα το δικό σου, να κάνουμε το θέλημα το δικό σου, να μπούμε μέσα στα αιώνια σχέδιά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα για την οποία εσύ μας έφερες στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε και για τούτο το πρωινό που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε που έφερες τα βήματά μας εδώ πέρα για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου και ζητάμε ό,τι έχεις να μας πεις να το ακούσουμε, να το βάλουμε στην καρδιά μας και με αυτό να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Όπου κηρύτεται ο λόγος το δικό σου, εσύ να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 9.

θα διαβάσουμε μερικά κομμάτια. Το ένα είναι από την επιστολή του Ιακώβου, το 4 κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, σελίς 1072. Έλθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνο και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμόν, ατμός ως της φαίνεται προς ο λίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγεται, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάμει τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας, πάσα τι αυτή καύχηση είναι κακή. Εις το νός της λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Το άλλο τώρα να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στον Εκκλησιαστή. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Το 6 κεφάλαιο, σελίς 612 και το 7 εδάφιο. Όλος ο μόχθος του ανθρώπου είναι δια το στόμα αυτού και όμως η ψυχή του δεν χορταίνει. Και πάμε τώρα στην επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Φιλιππησίους. Και διαβάζουμε το 3 κεφάλαιο και το 8 εδάφιο και κάτω, σελίς 1040. Μάλιστα δε, και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλέν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσεν επεκτηνόμενος. Τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλει, τούτο ας φρονόμεν, και αν φρονείτε τι άλλος πως και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός, πλην εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Ο Λόγος του Θεού πάντοτε έχει να δώσει τέτοια μηνύματα που ο άνθρωπος πουθενά αλλού δεν θα τα ακούσει και πουθενά αλλού δεν θα τα βρει. Και αυτό σημαίνει ότι είναι τα μηνύματα του Λόγου του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από όποια άλλα ακούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν λέμε ότι τα μηνύματα που ο Θεός δίνει είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα που ακούμε οπουδήποτε αλλού, σημαίνει ότι έχουν και μοναδική βαρύτητα σε σχέση με όλα τα άλλα που ακούμε. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, πρέπει αυτά πλέον να επιδρούν στη ζωή μας
και αυτά να κανονίζουν την πορεία της ζωής μας, αυτά να κανονίζουν το πιστεύω μας και αυτά να κανονίζουν τις θέσεις τις οποίες θα πρέπει να πάρουμε. Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά μηνύματα με διαφορετικές επιπτώσεις και διαφορετικές συνέπειες, αυτό σημαίνει σε έναν άνθρωπο σωστό και λογικό ότι θα πρέπει να διαλέξει εκείνα τα οποία τον ωφελούν και εκείνα τα οποία τον εξυπηρετούν. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, για να αφήσει τον άνθρωπο ελεύθερο ώστε ενσυνείδητα να κινηθεί και να ενεργήσει, δεν παρουσιάζει μονάχα τη μία πλευρά, παρουσιάζει και τις δύο πλευρές. Πάντοτε ο Λόγος του Θεού αφήνει τον άνθρωπο σε ένα σταυροδρόμι και του λέει ότι και από εδώ είναι και από εκεί είναι και εσύ τώρα πάρε υπεύθυνα τη θέση τι θα διαλέξεις. Στην Παλαιά Διαθήκη το συναντάμε αυτό πολλές φορές. Ή μπορώ να πω ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη μέσα σε αυτά τα δύο πλαίσια κινείται. Από τη μια παρουσιάζει το καθαρό, από την άλλη το ακάθαρτο. Από τη μια παρουσιάζει το δρόμο της ζωής και από την άλλη το δρόμο του θανάτου. Από τη μια πλευρά παρουσιάζει εκείνο που θέλει ο Θεός και εκείνο που δεν θέλει ο Θεός. Και όταν το κάνει αυτό, έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για να δώσει στον άνθρωπο την ευκαιρία να εκδηλώσει την ελευθερία του, να πάρει την απόφαση και με τη θέλησή του ή να συνδεθεί με το Θεό ή να απομακρυνθεί από το Θεό. Και του δίνει επίσης και τις συνέπειες. Παραδείγματος χάρη λέει στον προφήτη Ισαΐα, «Εάν θέλετε και με υπακούσετε, θα φάτε όλα τα αγαθά της γης», λέει για το λαό Ισραήλ. «Εάν δεν θέλετε και αποστατήσετε, θα σας φάει το μαχαίρι». Και κατά αυτόν τον τρόπο, ο Λόγος του Θεού θέλει να μιλήσει με τη γλώσσα της ειλικρίνειας και απευθύνεται στους ανθρώπους, σε κάθε άνθρωπο, και ζητάει από τον κάθε άνθρωπο να καθίσει, να σκεφτεί, να τα μετρήσει και να πάρει τις αποφάσεις του. Και αυτό, ξέρετε, ισχύει για κάθε άνθρωπο σε όλο το μήκος της ζωής του. Γι' αυτό ο Θεός εν τελευταία αναλύσει όλη την ευθύνη, τη ρίχνει απάνω στον άνθρωπο. Γιατί θυμόσαστε όταν αναφέρεται στο λαό Ισραήλ στο 6 κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, αν θυμάμαι καλά, και παρουσιάζει εκεί το λαό Ισραήλ σαν ένα αμπέλι, το 5 είναι, το 5 κεφάλαιο, εκεί ο Λόγος του Θεού από μέρους του Θεού λέει ότι ό,τι ήταν το καλύτερο να κάνει, λέει, το χωράφι ήταν ασύλληπτο, τα κλίματα ήταν ασύλληπτα, η περίφραξη ήταν άρτια, ό,τι χρειάζονταν ένα αμπέλι για να μπορέσει να προκόψει και να αποδώσει, τα είχε κάνει. Αλλά όταν φτάνει στον καιρό της καρποφορίας, εκεί τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Ενώ φυσιολογικά έπρεπε το αμπέλι αυτό να δώσει στα φύλλα ασύλληπτα, ενώ λέει περίμενα να κάνει στα φύλλα, έκαμε αγριοστάφυλλα. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μήνυμα, ήθελε να δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ ότι η ευθύνη ακεραία είναι απάνω σας.
διότι όταν έκανε αγριοστάφυλλα, ενώ περίμενε να κάνει σταφύλια, λέει το εξής: τι ήταν να κάνω για αυτό το αμπέλι και δεν το έκανα. Τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα. Ό,τι ήταν από μέρος μου το έκανα. Και ρωτάει, γιατί αντί για σταφύλια έκανα αγριοστάφυλλα. Και ξέρετε, εκεί είναι όλη η βαρύτης, γιατί σήμερα ξέρετε ο άνθρωπος προσπαθεί την ευθύνη να τη βγάλει από πάνω του. Οι πιο ανόητοι άνθρωποι την ευθύνη τη ρίχνουν στο Θεό. Λέω, ο Θεός έτσι με έφτιαξε. Άλλοι άνθρωποι την ευθύνη τη ρίχνουν σε άλλους ανθρώπους. Με σκανδάλισε εκείνους εκεί. Άλλοι λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικεφαλής και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί έχουν την ευθύνη. Και μου έλεγε ένας όταν μιλούσαμε κάποτε, λέει, την ευθύνη, λέει, για μένα την έχει ο παπάς. Εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη. Ό,τι μου λέει αυτός και ό,τι λέει αυτός, εγώ το ακούω. Και τον ρωτάω κι εγώ κάποια στιγμή, εάν ο παπάς σου πει το σπίτι σου να το αφήσει στην εκκλησία, θα τα αφήσεις. Λέει, κορόιδο είμαι. Πώς τον ακούς, λέω, τον παπά τότε. Γι' αυτό οι άνθρωποι, όλοι μας έχουμε μέσα το πνεύμα της πονηριάς και προσπαθούμε μέσα στη ζωή μας τις ευθύνες να τις ρίξουμε σε άλλους. Αν δείτε σε μια δουλειά, θα δείτε ότι κάθε ένας προσπαθεί την ευθύνη να τη ρίξει σε κάποιον άλλον. Παντού αυτό το πράγμα υπάρχει. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι η ευθύνη είναι ακεραία πάνω σου. Και έτσι ο Θεός έρχεται και λέει ότι ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρει κάθε άνθρωπος. Το μήνυμα είναι ένα, ότι το Θεό μέσα στη ζωή μας πρέπει να τον λογαριάζουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Το Θεό μέσα στη ζωή μας θα πρέπει να τον λογαριάζουμε. Ο Θεός δεν είναι μονάχα για να μας δίνει. Είδατε τώρα που δεν υπήρχε, που υπήρχε ανομβρία και τα λοιπά. Όλοι, Θεέ μας, δώσ' μας νερό. Αλλά λέει ότι μέσα στη ζωή σου, σε όλα σου τα σχέδια, προς όλες τις πλευρές και προς όλες τις κατευθύνσεις σου, το Θεό πρέπει να τον λογαριάζεις. Και το πρώτο σημείο που διαβάσαμε από την επιστολή του Ιακώβου, αυτό το πράγμα λέει. Λέει, εσύ, λέει, που κάνει σχέδια και το ένα και το άλλο και λες, θα κάνω τούτο, θα κάνω το άλλο, θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα αποκτήσω, θα δημιουργήσω. Πού είναι ο Θεός, λέει, τον ρώτησες? Του είπες του Θεού ότι αυτά τα πράγματα θα κάνω? Σκέφτηκες ότι εξαρτάσαι από αυτόν απόλυτα? Είπες, εάν θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα να το κάνω? Και ξέρετε, αυτή είναι μία νοοτροπία η οποία κατέχει όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Ακόμα και οι χριστιανοί κάνουν ό,τι τους αρέσει. Και έρχεται ο Θεός και λέει, δεν με λογαριάζεις εμένα. Εγώ πού είμαι? Την πνοή, τη ζωή, τα πάντα εγώ σου τα δίνω. Στην ύπαρξη εγώ σε έφερα. Σε διατηρώ εγώ. Ό,τι έχεις και δεν έχεις από μένα είναι. Τι έχεις το οποίο δεν το έλαβες? Εμένα δεν με λογαριάζεις. Κι όμως το Θεό δεν τον λογαριάζουν οι άνθρωποι. Τον Θεόν τον θέλουνε σαν έναν υπηρέτη τους. Ο Θεός όμως δεν είναι υπηρέτης μας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός μας, αυτός που μας έφερε στην ύπαρξη, αυτός ο οποίος βέβαια μας αγαπάει και ενδιαφέρεται για μας, αλλά είναι ένας Θεός ζηλότυπος, λέει. Δεν θέλει να τον περιφρονεί ο άνθρωπος, να τον παραγνωρίζει, να τον βάζει σε μια γωνιά, να τον διαγράφει μέσα από τη ζωή του, να του αφαιρεί
τα δικαιώματα που έχει ο Θεός και να κάνει αυτός ό,τι θέλει. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Η αγάπη Του είναι ασύλληπτη, ξεπερνάει κάθε νου. Την αγάπη του Θεού τη βλέπουμε στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Την αγάπη του Θεού τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας την καθημερινή. Αλλά δεν δέχεται και δεν ανέχεται να τον παραγνωρίζουμε και να τον παραμερίζουμε μέσα από τη ζωή μας. Αυτό το πράγμα δεν το θέλει. Γι' αυτό λέει εδώ στον Ιάκωβο, λέει, ελάτε εσείς, κάνετε σχέδια, παίρνετε αποφάσεις, βγάζετε συμπεράσματα, τραβάτε τους δρόμους σας και δεν λέτε, αν θέλει ο Θεός, εγώ πού είμαι. Και δυστυχώς είναι κάτι για το οποίο πολλές φορές ντρεπόμαστε. Δεν λογαριάζουμε το Θεό. Θυμάμαι μου έλεγε μία αδελφή το εξής. Μια μέρα λέει γύρισα από τη δουλειά μου. Πήγα στο σπίτι μου, δεν ήταν κανένα από τα παιδιά μου. Ήμουνα μόνος κατακουρασμένη, ξάπλωσα στο κρεβάτι. Και κάποια στιγμή εκεί που ξάπλωσα είδα το σώμα μου να χτυπιέται. Πετάχτηκα απάνω. Ούτε τα παπούτσια μου λέει δεν φόρησα. Ξυπόλυτη λέει, βγήκα στο δρόμο εκεί. Με αγωνία περίμενα ένα ταξί. Ήρθε ένα ταξί, του λέω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο. Γιατροί λέει, πού είσαστε, η καρδιά μου λέει θα πεθάνω. Κοντεύω να πεθάνω. Με πήραν λέει οι γιατροί εκεί πέρα με τις φωνές που έβαλα. Με ξάπλωσαν, μου κάναν μια ένεση. Και στο τέλος μου είπανε η καρδιά σου δεν έχει τίποτα, τα νεύρα σου έχουν πεταχτεί. Και καθώς λέει ήμουνα εκεί πέρα ήρεμη, τότε λέει θυμήθηκα το Θεό. Τότε λέει τον θυμήθηκα το Θεό. Όλα λέει αυτή την ώρα, όλη αυτή τη διαδρομή σε όλα αυτά τα γεγονότα είχε σβήσει μέσα από τη ζωή μου. Ντράπηκα λέει. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει να τον υπολογίζουμε. Και ξέρετε η παράταση της ζωής μας αυτό το στόχο έχει. Θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας να μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό και την αιωνιότητα. Γι' αυτό λέει για τον άνθρωπο του Θεού λέει μη βάλεις άλλο στόχο. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Λέει κοιτάξτε λέει ποιος είναι ο στόχος των ανθρώπων. Ποιος είναι ο στόχος των ανθρώπων. Όλος ο κόπος του ανθρώπου είναι για το στόμα του. Και όμως η ψυχή του δεν χορταίνει. Έτσι δεν περπατήσαμε κι εμείς. Αυτή ήταν η ζωή μας. Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι τη ζωή την παλιά μου και λέω στον εαυτό μου τόσο ανόητος ήσουνα, τόσες βλακίες έκανες. Τις άλλες κατέβηκα κάτω στην Αθήνα και κάποια στιγμή εκεί πέρα είδα κάτι παπατζίδες. Παπάς εδώ, παπάς εκεί και ξέρω ότι ήταν καμιά δεκαριά αβανταδόροι και πίσω από τους και περίμεναν αυτοί οι αβανταδόροι έβαζαν χρήματα εκεί χιλιάρικα, εκατοστάρικα, χιλιάρικα, τα έπαιρναν, κέρδιζαν και τα λοιπά, έδινε αυτός και περίμεναν το θύμα. Και θυμήθηκα κι εγώ όταν ήμουνα νεαρός στην κατοχή, έκανα αυτές τις βλακίες και πήγα μέσα σε αυτή την λυκοφωλιά για να κερδίσω χρήματα και λίγο ακόμα θα με σκότωναν. Λίγα ακόμα θα με σκότωναν.
γιατί είχα ανακαλύψει το χαρτί που κερδίζει, είχε μία βούλα εκεί και πάντοτε έβαζα εκεί. Και όταν έβαζα τα λεφτά μου εκεί πάνω, γιατί αυτοί λένε τα λεφτά απάνω στο χαρτί, λέει. Αυτοί τα έπαιρναν και τα έβαζαν στο άλλο χαρτί τα λεφτά μου. Και τα έβαζα εγώ εκεί πέρα και κάποια στιγμή είδα να μαζεύονται οι αβανταδόροι και ευτυχώς είχα την έμπνευση να πω, ρε παιδιά, όσοι είναι από το Βόλο μαζί μου. Και νόμιζαν αυτοί ότι έχω πολύ παρέα και άρπαξαν το κουτί και σηκώθηκαν και έφυγαν, αλλιώς θα με σκότωναν. Και λέω, ας πούμε, πόσο ανόητοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι μέσα στη ζωή που ζήσαμε τη ζωή της αμαρτίας. Ξέρετε, η αμαρτία, το κύριο χαρακτηριστικό που κάνει στον άνθρωπο είναι να τον κάνει ανόητο.

ένα στόχο. Έχεις ένα στόχο. Στη ζωή μας έχουμε ένα σκοπό. Και ο σκοπός μας, ξέρετε ποιος? Μια μέρα όταν θα φύγουμε από τούτη τη ζωή και θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι στη χαράν του Κυρίου σου». Αυτός είναι ο στόχος μας, αγαπητοί. Δεν είναι το σύνθημα του χριστιανού «Ας φάμε, ας πιούμε, ας καλοπεράσουμε, ας περάσουμε ωραία τις ημέρες μας, γιατί γρήγορα θα φύγουμε». Μην το κάνουμε σαν εκείνους δύο αδέρφια. Μια φορά ήταν γέροι, με είχαν καλέσει ένα σπίτι και ήταν ο πατέρας και ο θείος του παιδιού αυτού και συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγε ο ένας ήταν πιστός, ο άλλος δεν ήταν, και του έλεγε του πιστού ο άλλος: «Αδερφέ μου», του λέει, «Κώστα, τώρα», λέει, «που τα παιδιά μας», λέει, «έχουν πλουτίσει», λέει, «αγάντα», λέει, «στη ζωή να ζήσουμε λίγα χρόνια, να φάμε λίγο παραπάνω, γιατί εμείς στερηθήκαμε στα νιάτα μας». Και όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, είχαν σπάσει οι μασέλες αυτού που έλεγε να φάμε και δεν έφαγε τίποτα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, άλλος είναι ο δικός μας ο στόχος. Είναι ο στόχος της ζωής. Η αιώνια ζωή, αγαπητοί, πρέπει να μας τραβάει, να μας ελκύει, να μας ενθουσιάζει. Αυτό είναι το μήνυμα. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει ότι για να μπορέσει η αιώνια ζωή να σε ελκύει, να σε τραβάει, να σε ενθουσιάζει, να σε γεμίζει, να σε ικανοποιεί, χρειάζεται η καρδιά να κάνει μία στροφή και να κάνει μία σωστή αξιολόγηση. Όλοι μας έχουμε τα σημεία εκείνα για τα οποία καυχόμεθα. Όλοι στη ζωή μας έχουμε αξίες, αλλά όλες αυτές οι αξίες, οποιασδήποτε και αν είναι, οποιασδήποτε και αν είναι, να ξέρουμε ότι μπροστά στις αξίες της αιώνιας ζωής και του θελήματος του Θεού πρέπει να σβήσουνε. Και να σβήσουνε όχι φραστικά, να σβήσουνε ουσιαστικά μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο είναι μου. Εάν οι αξίες αυτές δεν σβήσουνε, δεν μπορούμε να γεμίσουμε με εκείνα που έχει ο Θεός να μας δώσει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος από την πείρα της ζωής του. Και λέει από εκείνα που ο Θεός του απεκάλυψε. Και λέει ο Θεός ζητάει από κάθε έναν από εμάς. Νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Αυτή η δυσκολία, αγαπητοί, υπάρχει μέσα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Να μην έχουν κάνει σωστή αξιολόγηση. Και ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή της πίστης δεν μπόρεσε να κάνει μία σωστή αξιολόγηση, αυτός ο άνθρωπος πάντοτε είναι πολύ ευάλωτος σε οποιασδήποτε προσφορές και επιθέσεις του σατανά. Δεν αναπτύσσεται. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ τα καταφέρνω και από εδώ και από εκεί. Είναι πέρα για πέρα υποκειμενικό.

δύο πράγματα αντίθετα είναι. Και ο λόγος του Θεού δύο πράγματα λέει αντίθετα δεν μπορεί να τα αγκαλιάσει ένας άνθρωπος. Δύο Κυρίους λέει δεν μπορείς λέει να δουλεύεις. Ή τον έναν θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις ή στον έναν θα προσκοληθείς και τον άλλον θα τον παρατήσεις. Δεν μπορείς λέει. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει δύο πράγματα δεν μπορούν αντίθετα να συνυπάρχουν. Όλα λέει ο Απόστολος Παύλος τα εθεώρησα ζημιά. Και σε αυτή τη φράση περικλείεται η στροφή των 180 μοιρών που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα θα πει. Όταν λέει τα πάντα, περικλεί όλα. Ποια είναι αυτά. Όλα της παλιάς μου ζωής. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στη Δαμασκό. Πριν από τη Δαμασκό, οτιδήποτε είχε, όλα αυτά τα θεώρησε ζημιά, τυποτένια. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω, ένα πράγμα κάνω μέσα στη ζωή μου, λησμονώ τα παλιά. Τα οπίσω λέει τα λησμονώ. Και ξεκινάει πλέον από τη Δαμασκό. Εκεί που το αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός αναστημένος με τα τρυπημένα χέρια με την οχισμένη πλευρά και του έθεσε εκείνο το ερώτημα «Τι κάνεις, γιατί με κυνηγάς?» Αυτή ήταν η παλιά του ζωή. Ό,τι και αν ανέσυρε από την παλιά του ζωή όλο αυτό λέει είναι ζημιά. Η μόρφωσή του, θα πει κανείς, η μόρφωση λέει ήταν ζημιά. Ήτανε ζημιά. Ένα πράγμα μας κάνει εντύπωση μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ό,τι αναφέρει ο Παύλος, ό,τι γράφει, ό,τι δίνει δεν έχει κανένα στοιχείο από την παλιά του μόρφωση. Το ίδιο παρατηρούμε και στην περίπτωση του Μωυσή. Ο Μωυσής λέει είχε μάθει όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Και κοιτάξτε τα γραφόμενά του και θα δείτε ότι δεν έχει ούτε μία λέξη από τη σοφία των Αιγυπτίων. Ζημιά και αυτό λέει, ζημιά και οποιοδήποτε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι υπάρχει μία καινούρια αφετηρία. Που αυτό σημαίνει ότι όλα τα παλιά πάνε πίσω και όλα τα παλιά αν ξαναέρθουνε αυτά δημιουργούν το πρόβλημα. Και εκεί αγαπητοί είναι το πρόβλημά μας. Τα μένω πίσω λέει λησμονώντες. Μην ανασύρεις τίποτε από εκείνα που κάρφωσε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό. Όλοι μας την παλιά ζωή. Μην ανασύρεις τίποτα. Μα τίποτα, τίποτα. Καμιά φορά βλέπω μερικά αρχοντικά σπίτια τα οποία είναι ασύλληπτα. Και την εποχή εκείνη, μην κοιτάτε τώρα που τα παραδοσιακά λέει δεν τα γκρεμίζουν και τα λοιπά, παλιότερα όλα τα σάρωναν. Και υπήρχαν πράγματι τέτοια ωραία σπίτια με τέτοια ωραία υλικά. Σήμερα όλα σκάρτα λένε τα υλικά είναι. Και όμως έρχονταν η πολτόζα, όλα τα έπαιρνε. Άφηνε ένα γυμνό οικόπεδο για να αρχίσει να χτίζεται κάτι άλλο. Τίποτε από τα παλιά. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Και ξέρετε, όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας δίνει παράταση, γιατί λέτε μας τη δίνει. Είδατε σε εκείνη την παραβολή που λέει για τη σικιά.
Ήρθε, λέει, 3 χρόνια και ζητούσε καρπό, δεν βρήκε. Πάρ' την, λέει, και κόψ' την. Και λέει εκείνος που περιποιείται το κτήμα, ας την, λέει, ακόμα μια χρονιά. Και γιατί ζητούσε να την αφήσει ακόμα μια χρονιά? Για να δώσει μια ευκαιρία ακόμα στη σικιά προτού την κόψει να φέρει καρπό. Γιατί νομίζετε μπήκαμε στο 93? Γιατί αφήσαμε μισά τα σχέδιά μας το 92 και πρέπει να τα ολοκληρώσουμε? Γιατί αφήσαμε κρεμότητες το 92 και πρέπει το 93 να μας δοθεί ευκαιρία να τις τελειώσουμε? Όχι. Για να φέρουμε καρπό. Γι' αυτό περπατάμε, αγαπητοί, το 93. Μη βάλουμε άλλους στόχους. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Όλα τα παλιά να τα θεωρώσουμε σκουπίδια, ζημιά. Και ό,τι από τα παλιά ακόμα κρατάμε είναι ευκαιρία και αυτό να το πετάξουμε. Μα θα πει κάποιος μ' αρέσει. Μα θα πει κάποιος με ευχαριστεί. Μα θα πει κάποιος με βολεύει. Μα θα πει κάποιος δίνει και αυτό κάποια βοήθεια. Αν σκεφτείς και αν δεις το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, θα δεις ότι αυτά δεν αξίζουν τίποτα. Όλα, λέει ο Παύλος, τα εθεώρησα σκουπίδια. Πολλές φορές, αγαπητοί, αυτό το κομμάτι το διαβάζουμε, το ακούμε, το συζητάμε. Αλλά είναι ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που θα πρέπει να το κατακτήσουμε. Να το κατακτήσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αρέσει στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, αν ακόμα, λέει, άρεζα, λέει, στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν, λέει, δούλος του Θεού. Ο Χριστός, όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση να δώσει σε εμάς την αιώνια λύτρωση, τίποτα δεν σκέφτηκε. Ιδού έρχομαι, ω Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Αυτό κυριαρχούσε μέσα στην καρδιά του. Αυτός ήταν ο στόχος του. Τα πίσω, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα λησμονώ. Επεκτείνομαι προς τα μπρος. Τι υπάρχει προς τα μπρος? Υπάρχει μόνο ένα, το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειο. Προς τα μπρος, λέει, επεκτείνομαι. Εάν δούμε την ανάλυση που μας κάνει ο Λόγος του Θεού για το λαό Ισραήλ, θα δούμε ότι εκείνο που τελικά τον έθαψε ήτανε ότι κοίταζε προς τα πίσω. Κοίταζε προς τα πίσω. Ο Θεός του είχε δώσει ένα στόχο, του είχε δώσει μία ευλογία, του είχε δώσει μία χώρα στην οποία τον καλούσε για να πάει. Και κοιτάξτε αυτός τι έκανε. Στο βιβλίο της Εξόδου λέει το εξής, στο 16 κεφάλαιο. Και 3 εδάφιο.
σε μια δυσκολία. Όταν έφυγαν, λέει, στην έρημο, την μεταξύ Ελίμ και Σινά, εκεί, λέει, ο λαός εγόγγιζε και πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εναντίον του Μωυσέως και του Αρών εν τη ερήμο και είπαν προς αυτούς οι Ισραήλ, «Μακάρι να πεθαίναμε από το χέρι του Κυρίου στη γη της Αιγύπτου όταν καθόμασταν μπροστά στα καζάνια τα που ήταν γεμάτα από κρέατα και τρώγαμε ψωμί και χορταίναμε, διότι μας βγάλατε σε αυτήν την έρημο δια να μας πεθάνετε από την πείνα». Ο Θεός τους πήγαινε σε μια χώρα ασύλληπτη αιώνια, και στην πρώτη δυσκολία την οποία συνάντησαν, ο νους τους και η σκέψη τους και η καρδιά τους ήτανε στα καζάνια τα μεγάλα που έβραζαν τα πρόβατα και ψήνονταν και έτρωγαν και έτρωγαν και έσκαζαν από το φαγητό. Ο Απόστολος Παύλε, τα οπίσολισμονούντες. Μια φορά δώσαμε μια Καινή Διαθήκη σε έναν εδώ στη Νέα Ερυθρέα και μετά από ένα μήνα ενθουσιώδους ζωής και μελέτης και τα λοιπά, μέρα νύχτα τη διάβαζε και την είχε καταφάει κυριολεκτικά, μας τη γύρισε πίσω. Λέει, πάρτε την, δεν τη θέλω. Και όταν ρωτήσαμε γιατί, μα εσύ ήσουν τόσο ενθουσιώδης, ήσουν έτοιμος σε οτιδήποτε να θυσιάσεις για αυτές τις αλήθειες που ο Θεός σου απεκάλυψε. Να σας πω, λέει, από την ημέρα που μπήκε, λέει, το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι μου, άρχισε γκρίνια, λέει, με τη γυναίκα μου. Μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα. Και μέσα σε αυτόν τον μήνα γκρίνια, ήρθε και μου είπε χτες το βράδυ ότι, κοίταξε, λέει, ή εμένα ή το Ευαγγέλιο σου, διάλεξε. Κάθισα, λέει, όλη τη νύχτα, λέει, και σκέφτηκα. Είδα, λέει, την όμορφη ζωή, λέει, που ζούσαμε πριν έρθει το Ευαγγέλιο στο σπίτι μας, και πήρα, λέει, την απόφαση αυτή τη ζωή την όμορφη να τη συνεχίσω, γιατί το Ευαγγέλιο μου την έκοψε, πάρτε το πίσω. Όμορφη είναι η ζωή του Χριστού. Όμορφη είναι η αιωνιότητα την οποία ο Θεός μας προσφέρει. Όμορφη είναι η ζωή της πίστης από οποιοδήποτε μονοπάτι και εάν περπατάμε. Ούτε καζάνια, ούτε κρέατα, ούτε ψωμιά. Δεν είναι εκεί η ομορφιά. Και σε άλλο μέρος, στους αριθμούς 11 κεφάλαιο, λέει κάπου περίπου το ίδιο πράγμα, καθώς έρχονται στη θύμησή τους άλλου είδους ομορφιές που είχαν εκεί στην Αίγυπτο. Το 11 και το 4 εδάφιο. Και το σύμμικτο πλήθος το μεταξύ αυτών επεθύμησαν επιθυμίαν και έκλαιαν πάλιν οι Ισραήλ και είπαν, ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε? Θυμόμαστε τα ψάρια τα οποία τρώγαμε στην Αίγυπτο τζάμπα, τα αγγούρια και τα πεπόνια και τα πράσα και τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Τώρα η ψυχή μας είναι κατάξυρος, δεν είναι στα μάτια μας τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μάνα. Και λέει ο Θεός για το μάνα, έφαγαν, λέει, ψωμί αγγέλων. Η
Γι' αυτό αγαπητοί, ας προσέξουμε μέσα στη ζωή μας τις εκτιμήσεις που κάνουμε. Ό,τι προσφέρει ο Θεός, αυτό είναι ωραίο. Ό,τι προσφέρει ο κόσμος, αυτό είναι που μας χαντακώνει. Βεβαίως θα μου πείτε, χρειάζεται μία γενναία απόφαση. Χρειάζεται οπωσδήποτε μία γενναία απόφαση. Και μην ξεχνάμε ότι εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του γενναίου, αυτός είναι μόνο ο χριστιανός. Δεν γενναίοι αυτοί που λένε εδώ και εκεί και παράσημα και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι στο στρατό παρασημοφόρησαν κάποιον ασυρματιστή και κοιτάξτε ποια ήταν η γενναιότης του. Όταν κάναμε μία επίθεση φοβήθηκε αυτός και δεν ανέβηκε απάνω στο ύψωμα και πήγε και χώθηκε σε μια τρύπα και τρύπωσε εκεί ώσπου να τελειώσει η μάχη. Και την άλλη μέρα, εγώ νόμιζα ότι σκοτώθηκε, την άλλη μέρα ακούω κάτι φωνές κάτω και ήταν αυτός. Έλα, του λέω απάνω. Όχι, λέει, δεν έρχομαι, λέει, φοβάμαι, λέει, γιατί έχει ναρκοπαίδεια. Έλα εσύ να με πάρεις. Και πήγα κάτω και τον έφερα απάνω. Και όταν έγινε η παρασημοφορία σε εκείνη την περίπτωση, σε αυτή τη μάχη, ήταν ο πρώτος που παρασημοφορήθηκε. Με την αιτιολογία ότι ένα 24ωρο έμεινε σε αλβανικό έδαφος. Είχε χωθεί σε μια τρύπα που ήταν στην Αλβανία η τρύπα για να κρυφτεί. Παρασημοφορήθηκε. Δεν είναι έτσι για τον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι γενναίος. Αυτή, λέει, είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Όταν ο άνθρωπος του Θεού ανορθώνει το ανάστημά του ενάντια σε όλες τις πιέσεις αυτού του κόσμου. Και εκεί είναι η αξία του ανθρώπου του Θεού. Λυσμόνησε τα όλα τα παλιά, κοίταξε τα ότι όλα είναι καρφωμένα πάνω στο σταυρό. Τράβα το δρόμο που σου ανοίγεται. Ένας δρόμος νίκης και θριάμβου. Ένας δρόμος ασύλληπτος. Τι έχει, αγαπητοί, να μας παρουσιάσει η αιωνιότης, είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε και να το συλλάβουμε. Δεν μπορούμε. Και εμείς μέσα στα άχυρα ετούτης της ζωής. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όλα τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Τα πίσω άφησέ τα, προς τα μπρος προχώρα. Μπροστά ποια είναι? Είναι ο δρόμος της πίστης, είναι ο δρόμος της ζωής, είναι ο δρόμος του αγώνα, είναι ο δρόμος μέχρι ότου ο Θεός μας καλέσει αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό έλεγε ο Παύλος, είτε ζούμε είτε πιστεύω, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου είμαστε. Και ο στόχος μας είναι ένας. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ποιος είναι ο στόχος σου σαν άνθρωπος του Θεού? Ένας πρέπει να είναι ο στόχος, δεν υπάρχουν πολλοί στόχοι. Ένας είναι ο στόχος. Προς το βραβείο της Άνω Κλίσης. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό, αγαπητοί, καθώς μπαίνουμε στο χρόνο ετούτων, θα πρέπει να καθορίσουμε την πορεία μας και το στόχο μας μέσα από τον κόσμο. Να αφήσουμε τις παλινδρομήσεις, πότε μπρος, πότε πίσω, πότε το ένα, πότε το άλλο. Είναι πλέον ώρα και καιρός να βάλουμε το χέρι στο αλέτρι και να κοιτάζουμε προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω. Είναι καιρός να κάνουμε αναθεωρήσεις. Είναι καιρός να σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ο Θεός μας αφήνει, τι χαμός γίνεται. Πω, πω. Τι χαμός γίνεται. Όπου πας, όπου σταθείς, όπου βρεθείς, συνέχεια οι άνθρωποι φεύγουν από τούτη τη ζωή. Άλλος με σοβαρή αιτία, άλλος με καθόλου σοβαρή αιτία, άλλος με αυτόν τον τρόπο, άλλος με εκείνον τον τρόπο. Ένας χαμός.
και εμείς ακόμα δίνουμε το παρόν. Γιατί? Για να μας αξιώσει ο Θεός το βαρελάκι, το κρασί που βάλαμε στο σπίτι, να το φτάσουμε μέχρι το τέλος και να μην μείνει στη μέση? Όχι. Για να μπορέσουμε να αποτελειώσουμε τα σχέδιά μας, τα οποιαδήποτε? Όχι. Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ευλογημένος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μέσα στη ζωή του λογαριάζει το Θεό και μέσα στη ζωή του έχει βάλει ένα στόχο. Το ζήν διεμέλεια είναι Χριστός, το αποθανήν κέρδος. Σου το στόχο να βάλει. Και να είμαστε σίγουροι ότι η ζωή μας θα είναι μια ζωή όμορφη. Δεν εξαρτάται.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Φίλοι μας αγαπητοί, σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Χαιρόμαστε στη σκέψη ότι όχι μόνο σε αυτή τη ζωή επικοινωνούμε και μάλιστα έτσι, χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο, χωρίς να μπορούμε να ανταλλάξουμε σκέψεις, να μείνουμε με τις ώρες, να κάνουμε παρέα, να ξεχαστούμε συζητώντας τα πράγματα του Θεού, αλλά και στην αιωνιότητα. Αγαπητοί φίλοι, πιστεύουμε και σκεπτόμαστε, έτσι ακριβώς σκεπτόμαστε, ότι με όλους εσάς θα έχουμε όχι απλώς την ευκαιρία, γιατί δεν θα είναι ευκαιρία, αφού θα είναι αιωνιώτης. Εν πάση περιπτώσει, πέστε το όπως θέλετε, εκείνο που ενδιαφέρει και που θέλω να πω είναι ότι όσοι πιστεύουν στο Χριστό, όλα μας τα κενά, όλα όσα θα θέλαμε να πούμε εδώ και δεν τα είπαμε, όλη τη χαρά που θα θέλαμε να γευτούμε εδώ και μας στενοχώρησαν καταστάσεις, ο πόνος, ο ανθρώπινος, τόσα και τόσα που συμβαίνουν κάθε μέρα, και κυρίως αγαπητοί μου φίλοι, το πρόσωπο, το γλυκύτατο του Ιησού Χριστού, που δεν μπορούμε όσο θα θέλαμε ίσως ή όσο θα έπρεπε, όσο απαιτεί ο Θεός, να το απολαμβάνουμε από τούτο τον κόσμο. Θα το απολαμβάνουμε στην αιωνιότητα, εκεί που θα είμαστε μαζί Του, μαζί και μεταξύ μας όλοι εμείς, όλοι όσοι αγαπούμε τον Ιησού Χριστό. Τότε αγαπητοί μου φίλοι, που θα έχει τελειώσει κάθε τι γήινο, κάθε τι που μας στενοχώρησε, που μας έβλαψε, που μας αδίκησε, οποιοσδήποτε, οτιδήποτε, εκεί που δεν θα υπάρχει, όπως λέει στην Αποκάλυψη, δάκρυ, στεναγμός, πόνος, αμαρτία, θάνατος, όλα αυτά τα πρώτα εδώ, τα γήινα, θα έχουν τελειώσει οριστικά και για πάντα. Δεν θα ξαναγυρίσει τίποτα από όλα αυτά, δεν θα μας παρακολουθήσει καλύτερα στην πέραν του τάφου ζωή. Θα τα αφήσουμε όλα πίσω, όλα κάτω εδώ, εδώ στη γη. Ο ουρανός δεν έχει τέτοια, αγαπητοί φίλοι. Η κόλαση έχει αφάνταστα χειρότερα. Γι' αυτό ο Θεός, την απέραντη αγάπη Του, επειδή δεν θέλει, δεν το θέλει ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, αν γράφει μες στο Ευαγγέλιο και σε όλη τη γραφή για αυτό το πράγμα, για την κόλαση, επειδή είναι μια πραγματικότητα, ο Θεός το γράφει για να μας καταστήσει προσεκτικούς, να συνέλθουμε σε παλιότερες εποχές ή και σήμερα σε στρατόπεδα και τα λοιπά. Όσοι έχετε πάει στρατιώτες θα ξέρετε ότι κάπου τοποθετείτε σε κάποια σημεία ένα χ και από πάνω μια νεκροκεφαλή, για να επισημάνει τον μεγάλο κίνδυνο και να προειδοποιήσει τον άνθρωπο, τους στρατιώτες, τους πολίτες απ' έξω που μπαίνουν πολλές φορές, ορκωμοσίες και τα λοιπά. Αγαπητοί φίλοι, ας αγρυπνήσουμε με τη χάρη του Χριστού και ας εξητήσουμε το πρόσωπό Του περισσότερο, όπως περνάνε, καθώς περνάνε οι μέρες και μας φέρνουν πολύ πιο κοντά Του. Το κουβάρι μαζεύει, αγαπητοί μου φίλοι, και θα έλεγα ότι στην εποχή μας, όχι για λίγους αλλά για όλο τον κόσμο, επειδή τα πράγματα ξεκάθαρα δείχνουν ότι είμαστε στο τέλος του τέλους.

της ιστορίας μας. Αγαπητοί φίλοι, να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και τώρα, την παρουσία του Θεού, την οδηγία Του, την έμπνευσή Του, τη χαρά Του, να τα καταλάβουμε, να μας ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, τη διάνοια, το νου, να μας βοηθήσει ο Θεός να πάρουμε αποφάσεις. Φίλοι μου, σας παρακαλώ θερμά, εάν ο άνθρωπος λέει καλά είναι αυτά, πολύ ωραία και τι ωραία μουσική, όπως μου είπε ένας φίλος μια μέρα, και Νίκο μου λέει τι είναι αυτή, τι μουσική είναι αυτή, του λέω είναι φυσαρμόνικες, ύμνοι που τους παίζει κάποιος αδερφός μου με φυσαρμόνικα, αυτό το τόσο δά οργανάκι, η φυσαρμόνικα, και μπορεί να ήταν και πίκολο, πολύ μικρή. Τι γλύκα, αγαπητοί μου φίλοι, μπορείτε να φανταστείτε τη μουσική στον ουρανό, τους ύμνους, την υμνοδία, με τις ατέλειωτες μπάντες, στρατιές των ουράνιων όντων και των λυτρωμένων του Χριστού. Ας γίνουμε ζηλωτές, αγαπητοί φίλοι, στα πνευματικά πράγματα. Να μας βλέπει και ο Κύριος που σταυρώθηκε στον Γολγοθά για τη σωτηρία μας και να λέει, μα σαν άνθρωπος μιλάει, ναι, σαν άνθρωπος, έχει αισθήματα, και να λέει άξιζε τον κόπο, άξιζε το μαρτύριο, άξιζαν αυτοί οι άνθρωποι τη θυσία μου και το αίμα μου. Έτσι δεν λέμε και εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, πολλές φορές όταν, ξέρω εγώ, τα παιδιά ή κάποιος που πήρε, μάζεψε ένα παιδί από το δρόμο και το υιοθέτησε μέσα σε όλη του τη φτώχεια, το βοήθησε, το μεγάλωσε, το σπούδασε, το έκανε επιστήμονα, βρήκε μια καλή δουλειά, μια καλή οικογένεια έκαμε. Και αυτός ο άνθρωπος τι άλλο να θέλει. Άξιζε τον κόπο, άξιζε τις θυσίες, θα το πει. Έτσι και ο ουράνιος Κύριος μας. Ναι Κύριε, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να μην τα λέμε αυτά για τους άλλους, μη γέννη το Κύριε, και να μην τα λέμε απλώς για να τα ακούμε και εμείς οι ίδιοι. Σε παρακαλούμε να είναι η ώρα αυτή ώρα Αγίου Πνεύματος και η προσευχή μας να είναι εν Πνεύματι Αγίο. Πλήρωσέ μας, γέμισέ μας ασφυκτικά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, για να μπορούμε, Κύριέ μας, να έχουμε μέσα στην καρδιά μας ειρήνη, χαρά, το αίσθημα της ασφάλειας στα παντοδύναμα χέρια Σου και ακόμη τη χαρά ότι υπηρετούμε τον ύψιστο Κύριο των ουρανών και της γης και ότι τα λόγια μας, που δεν είναι δικά μας, είναι δικά Σου λόγια, βρίσκουν ανταπόκριση στις ψυχές. Κύριέ μας, ας μην είμαστε άνθρωποι των λόγων αλλά των έργων, στην πράξη, στη ζωή. Φώτισε το νου και την καρδιά μας, το έχουμε τόσο ανάγκη εμείς εδώ. Σε παρακαλούμε το μήνυμα του Λόγου Σου να αγγίξει τις ψυχές, να αγγίξει τις καρδιές των φίλων. Ω Κύριε, πώς να συνεχίσει κανείς μια ζωή κούφια, άδεια, ανούσια, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό, χωρίς όραση πέρα από τον τάφο, τι γίνεται, χωρίς ελπίδα. Πώς να συνεχίσει ο άνθρωπος και πώς συνεχίζει, Κύριε. Κάμε έλεος στις πολύτιμες ψυχές, θερμά σε παρακαλούμε, αγαπημένε Πατέρα. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, σε παρακαλούμε, και κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Πατέρα μας, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μας, σημειώστε τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας, οι καινούργοι φίλοι,
και θα χαρούμε να πάρουμε μηνύματά σας. Μην διστάζετε. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68-201-00 Κόρινθο. Τηλέφωνα 27-440-65-788 και 27-440 πάλι 69-145. Φίλοι μας αγαπητοί, προχωρούμε στην ώρα μας, με συγχωρείτε, με την ανάγνωση από το βιβλίο του Ιώβ του Καπαθήτα 29ου κεφαλαίου. Ιώβ 29ο κεφάλαιο. Συνεχίζει και πάλι ο Ιώβ. Να θυμίσω 2-3 σημεία από τα χθεσινά, αγαπητοί φίλοι. Η σοφία από πού θα βρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων, πολύ μεγαλύτερη από τους πολύτιμους λίθους, η σοφία. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Και καταλήγει και είπε προς τον άνθρωπο, ιδού, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία και η αποχή από του κακού, σύνεσης. Πέστε μου, υπάρχουν πιο ωραία, πιο γλυκά, πιο σοφά λόγια από αυτά. Δόξα στον Κύριο. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο. Και εξακολούθησε ο Ιώβ την παραβολή του και είπε, «Ω, να ήμουνα σαν τους παρελθόντες μήνες, τους περασμένους μήνες, όπως τις ημέρες που ο Θεός με φύλαγε, τότε που το λιχνάρι μου έφεγγε στο κεφάλι μου και με το φως του περπατούσα στο σκοτάδι, καθώς ήμουνα στις ημέρες της ακμής μου, τότε που η εύνοια του Θεού ήτανε στη σκηνή μου, όταν ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου και τα παιδιά μου γύρω μου, 10 παιδιά τα έχει χάσει όλα, τότε που έπλαινα τα βήματά μου με βούτυρο και ο βράχος έβγαζε για μένα ποταμούς λαδιού, όταν μέσα από την πόλη έβγαινα στην πύλη, ετοίμαζαν την καθέδρα μου στην πλατεία να καθίσει ο σοφός αυτός άνθρωπος, ο άρχοντας της Ανατολής, και να τους διδάξει. Οι νέοι με έβλεπαν και κρύβοντο, και οι γέροντες εγυρώμενοι ίσταντο στεκόντουσαν όρθιοι όταν περνούσα. Οι άρχοντες έπαβαν να μιλάνε και έβαζαν το χέρι στο στόμα τους. Μη τους φύγει καν καμιά κουβέντα. Περνούσε αυτός ο άνθρωπος. Τι προσωπικότητα ήτανε. Η φωνή των εγκρήτων εκρατήτο και η γλώσσα τους κόλλαγε στον ουρανίσκο τους. Όταν το αυτή άκουγε και με μακάριζε, ό, να γύριζα πίσω σε αυτές τις μέρες, λέει, και το μάτι έβλεπε και μαρτυρούσε υπέρ εμού. Γιατί ελευθέρωνα το φτωχό όταν βοούσε, όταν φώναζε, και τον ορφανό που δεν είχε βοηθό. Η ευλογία του απολυμένου ερχόταν σε μένα και την καρδιά της χείρας έφρενα με τη βοήθειά του, φίλοι μου. Φορούσα δικαιοσύνη και ντυνόμουνα την ευθύτητά μου ως επενδύτη και διάδημα. Τι εκφράσεις, φίλοι μου. Φορούσα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ήτανε το ρούχο μου. Και ντυνόμουνα την ευθύτητα του χαρακτήρος, της καρδιάς, της ζωής, των λόγων, ως επενδύτη, σαν πανοφόρη και ως διάδημα, στέμα εξωτερικό, να φαίνεται, να λάμπει η δικαιοσύνη και η ευθύτητα.
Τι μεγάλες αρετές, φίλοι μου, τι μεγάλες αρετές. Ω, πόσο μακριά τις έχουμε αφήσει πίσω εμείς. Τις ξεχάσαμε. Τις ξεχάσαμε, φίλοι μου. Και νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τις περασμένες εποχές, τις παλιές και τις πιο τέλος πάντων πρόσφατες. Κάπως κρατούσαν οι άνθρωποι, ήτανε. Ήμουνα οφθαλμός στον τυφλό και πόδι στο χολό εγώ. Ήμουνα πατέρας στους φτωχούς και τη δίκη την οποία δεν εγνώριζα την εξιχνίαζα. Ήταν κριτής. Και συνέτριβα τους κοινόδοντες του άδικου και αποσπούσα το θύραμα από τα δόντια του. Τότε έλεγα θα πεθάνω στη φωλιά μου, εδώ έτσι όπως είμαι, στη φωλιά μου, έτσι έλεγε. Και σαν την άμμο θα παλαπλασιάσω τις ημέρες μου, θα ζήσω πολλά χρόνια. Η ρίζα μου ήταν ανοιχτή προς τα νερά και η δροσιά διανυκτέρευε στα κλαδιά μου. Η δόξα μου ανανεωνόταν μέσα μου και το τόξο μου εκρατίνετο στο χέρι μου. Δυνατό. Με ακροάζοντο με ακούγανε προσεκτικά, προσέχοντες, και στη συμβουλή μου σιωπούσαν, δεν είχαν τι να πούν. Αγαπητοί φίλοι, καλά και σόνι, υπάρχουν άνθρωποι που όσο ωραία πράγματα και όσο καλά κι αν τα πει κάποιος, θέλουνε με κάθε τρόπο να πούνε, πες το, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν είναι να χαλάσεις και την εικόνα που αφέθηκε, που δημιουργήθηκε, καλύτερα είναι να σιωπά κανείς. Έτσι λοιπόν, μετά από τα λόγια μου δεν πρόσθεταν τίποτα και η ομιλία μου εστάλαζε επ' αυτούς. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και με περίμεναν σαν τη βροχή, σαν την όψιμη βροχή. Γελούσα προς αυτούς και δεν το πίστευα, και τη φεδρότητα του προσώπου μου δεν άφηνα να πέσει. Εάν αρεσκόμουνα στην οδό τους, στον δρόμο τους, στον τρόπο της ζωής τους, καθόμουνα πρώτος και κατασκήνωνα σαν βασιλιάς στο στράτευμα, σαν εκείνο που παρηγορεί τους θλιμμένους. Τι προσωπικό της πραγματικά ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φίλοι. Δόξα στο όνομα του Θεού, ότι ήταν πιστός, τόσο αφιερωμένος στον Κύριο. Μερικοί που είναι και δεν είναι. Καλά, αυτοί που κάτι είναι, τέλος πάντων, αν και είναι μηδέν, λέει ο Παύλος, αλλά πολλοί άνθρωποι που δεν είναι και τίποτα. Εκεί να δεις. Σηκώνουν τον μπόι τους απάνω, και ενώ είναι νάνοι και ανύπαρκτοι, υπάρχουν, αλλά τι να πει κανείς. Και τα βάζουν και με το Θεό, και τα βάζουν και με το Ευαγγέλιο, και βλαστημάνε το Χριστό, και στρέφονται εναντίον των πιστών ανθρώπων ως άλογα φυσικά ζώα, λέει το Ευαγγέλιο αλλού, γεγεννημένα για άλωση και φθορά. Έτσι συμπεριφέρονται πολλοί. Χρειάζεται σύνεση, φρονιμάδα. Ξαναδιαβάστε, αγαπητοί μου φίλοι, το κεφάλαιο αυτό του Ιώβ και τα δύο κεφάλαια, το 28 και το 29 κεφάλαιο. Γυρίζουμε, αγαπητοί φίλοι, γυρίζουμε και εμείς και εσείς, έτσι, στη Καινή Διαθήκη τώρα. Θα δούμε μια υπέροχη, θα συνεχίσουμε από την υπέροχη πραγματικά αυτή η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα.
Είδαμε την εισαγωγή στην επιστολή χθες το βράδυ και τώρα θα προχωρήσουμε στα εδάφια 1 έως 5. Διαβάζω από το κείμενο φίλη μου και μετά από τη μετάφραση. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, Φιλίμονη το αγαπητό και συνεργό ημών και Απφία τη αδελφή και Αρχίπο το συστρατιώτη ημών και τη κατοίκον σου εκκλησία. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε μίαν σου ποιούμενος επί των προσευχών μου, ακούον σου την αγάπην και την πίστην ειν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντας τους Αγίους. Μέχρι εδώ. Και από τη μετάφραση, φίλοι μου. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και ο Τιμόθεος ο αδελφός προς τον Φιλίμωνα τον αγαπητό και συνεργό μας, και την Απφία την αγαπητή και τον Άρχιπο το συστρατιώτη μας και την κατοίκον σου εκκλησία. Χάρη σας είναι σε σας και ειρήνη από το Θεό τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ τον Θεό μου και σε μνημονεύω πάντοτε στις προσευχές μου, ακούγοντας την αγάπη σου και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριον Ιησού και σε όλους τους Αγίους. Αλλά τι καρδιά θα ήταν και τούτος ο Φιλίμωνας, αγαπητοί φίλοι. Εάν ήταν διαφορετική η περίπτωση, ίσως όλα αυτά τα πράγματα να μην τα έλεγε ο Παύλος, όμως δεν πάβουν να είναι αλήθεια. Και όλα θα δούμε, και όσα θα δούμε και παρακάτω. Φίλοι μου, προχωρούμε λοιπόν λέγοντας από την αρχή ότι τα εδάφια τούτα, από το 1 δηλαδή μέχρι και το 7, καλά θα ήταν να μπορούσαμε να το βγάλουμε όλο αυτό, αλλά δεν βγαίνει. Θα ξανασυνδεθούμε αύριο την ίδια ώρα με τούτα που θα πούμε απόψε. Έχουμε λοιπόν εδώ τον πρόλογο της επιστολής, εδάφια 1 έως 7. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού, Χριστού Ιησού όπως το λέει, και Τιμόθεος κλπ. Χρησιμοποιεί τα δεσμά για να συγκινήσει το Φιλίμωνα. Πρόκειται για ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, αγαπητοί φίλοι, ώστε να δεχτεί το αίτημα του, να δεχτεί ο Φιλίμωνας το αίτημα του Παύλου. Γιατί ο Παύλος, αγαπητοί φίλοι, όπως θα δούμε στην ίδια τούτη επιστολή παρακάτω, αν και μπορούσε να διατάξει, δεν διέτασε, παρακαλούσε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και να προσέχουμε, να γρυπνούμε, να αγαπούμε πάνω απ' όλα ο ένας τον άλλο. Διότι για σας τους λέει είμαι σε δεσμά. Δεν γεύομαι αυτή την πείρα για την νοσταλγό να κάνω τουρισμό ανά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τι τουρισμό έκανε? 6 χρόνια φυλακή από τα 30. Μαστιγώσεις, ραβδισμούς, ναυάγια, λιθοβολισμούς, απειλές, πείνα, γυμνός το ψύχος, όλα τέτοια, αγαπητοί φίλοι. Αλλά γιατί δεν κοιτάζω την ησυχία μου, τους λέει, είμαι δέσμιος, προκειμένου να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε εδώ, δεν αναφέρει το αποστολικό του αξίωμα, το βάζει κατά μέρος, αφού πρόκειται για ιδιωτική επιστολή. Και φυσικά τον ξέρει ο Φιλίμωνας, είναι πνευματικός του γιος, ας πούμε έτσι, τον οδήγησε ο Παύλος στο Χριστό, καθώς και τη γυναίκα του την Απφία και τον Άρχιπο, και τώρα εδώ στη Ρώμη και τον Φιλίμωνα, τον Ονίσιμο. Παύλος, δέσμιος Χριστού Ιησού λοιπόν, δεσμότης, φυλακισμένος με δεσμά για τον Ιησού Χριστό. Και τον άνε κανείς δέσμιος, αγαπητοί φίλοι, ούτε άνεση, μην κοιτάτε σήμερα, δεν υπάρχουν τέτοια σήμερα στο δυτικό κόσμο, αλλά ούτε και τιμή του προσφέρει ενός δεσμίου να είναι για κάποια σοβαρή κατηγορία δέσμιος.
Αλλά φίλοι μου, για το Χριστό, για το Χριστό κάνει πολύτιμη και δόξα και μπορούσε να νικήσει τη συμπάθεια, να κινήσει, συγγνώμη, τη συμπάθεια και την ευλάβεια του Φιλίμωνα, να δεχτεί. Αυτά τα λέει όχι κολακεύοντας το Φιλίμωνα, δεν τα ξέρει αυτά ο Παύλος, αγαπητοί φίλοι. Έχει μια καρδιά καθαρή, τίμια, συμπεριφέρεται με ευθύτητα ως κατενόπιον του Θεού. Είπαμε ότι σε άλλη περίπτωση αν έγραφε ένα γράμμα στον Φιλίμωνα θα του έγραφε ίσως κάτι άλλο, αυτά πιστεύω ότι θα τα απέφευγε. Εδώ όμως λέει όλα αυτά που συμβαίνουν, που είναι αλήθειες για τον Φιλίμωνα, πράγματι γιατί θέλει να βοηθήσει τον Φιλίμωνα, την καρδιά του, να μην φερθεί ως αφέντης. Ήταν μεγάλη υπόθεση ένας αφέντης εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, να δεχτεί πάλι, να ξαναδεχτεί ένα δούλο που τον έκλεψε και επαναστάτησε και φυγε και του φάγε την περιουσία του. Ήταν πολύ ταπεινωτικό, πολύ εξευτελιστικό. Και Τιμόθεος, να και ο Τιμόθεος κοντά εδώ, τον είχαμε δει, θυμόσαστε, και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια και στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Πάλι είπαμε ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε από τη Ρώμη, ενώ ήταν ο Παύλος εκεί δέσμιος για να απολογηθεί, προκειμένου να απολογηθεί στον Κέσαρα. Είχε κάνει, είπαμε, έφεση από την Κεσάρια στον Φίστο, τον Ρωμαίο ηγεμόνα που ήθελε να τον παραδώσει στους Ιουδαίους, να τον σκοτώσουν φυσικά, και ήρθε στη Ρώμη από όπου και γράφει και ετούτη την επιστολή, αφού κέρδισε τον Ονίσιμο εκεί στη φυλακή, τον κέρδισε στο Χριστό, και του γράφει την επιστολή και του την εγχειρίζει, τη δίνει για να τη δώσει στο Φιλίμωνα και να τον δει ο Φιλίμωνας με εύνοια. Και Τιμόθεος, γράφει και το όνομα του Τιμόθεου γιατί είναι μαζί του και γιατί και αυτόν τον Τιμόθεο τον γνωρίζει πολύ καλά και τον τιμά ο Φιλίμωνας και τον κάνει κοινωνό της ηκεσίας. Και εγώ και ο Φιλίμωνας σε παρακαλούμε, σε παρακαλούμε. Και τώρα ο αποδέκτης αυτής της επιστολής, Φιλίμωνη το αγαπητό, προς τον Φιλίμωνα δηλαδή τον αγαπητό. Το λέει αγαπητό για την αρετή, και σαν τέτοιος το υπολογίζει ο Παύλος πολύ καλά, αλλά θέλει να είναι γλυκής μαζί του και θα του κάνει τη χάρη. Θα δεχτεί τον Ονίσιμο. Και Τιμόθεος λοιπόν προς Φιλίμωνα τον αγαπητό και συνεργό. Συν και έργο μαζί. Εργαστήκαμε μαζί στο έργο, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Φυσικά, υπό ευρύτερη έννοια, αγαπητοί φίλοι, και όχι ως επίσκοπος, για την εποχή εκείνη ίσχυε αυτή η λέξη και αυτοί που φέρανε αυτό τον τίτλο του επισκόπου, του ποιμένα, του πρεσβυτέρου, του διακόνου, ήταν άνθρωποι της πρώτης γραμμής, ήταν άνθρωποι που ανεβαίνανε στο ξεκίνημα της πορείας τους, της πνευματικής και της διακονίας τους, απάνω στο θυσιαστήριο. Όπως ανέβασε ο Αβραάμ τον Ισάκ στο θυσιαστήριο. Και το κάνανε με όλη τους την καρδιά, όπως έκανε και ο Παύλος και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και όλοι τους. Προς τον Φιλίμωνα λοιπόν, το συνεργό μας και την Απφία. Είναι φρυγικό όνομα αυτό. Είναι κατά πάσα πιθανότητα όχι μόνο προσωπική όπως βλέπετε, αλλά και οικογενειακή επιστολή του Παύλου προς την οικογένεια. Αν πράγματι είναι που πιθανολογείται ότι η Απφία είναι σύζυγός του. Και φυσικά η συνηγορία της ίσως να βάραινε ως νοικοκυράς και συζύγου στην απόφαση του Φιλίμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο. Και αν είχε κάπου κάποια στιγμή αντίρρηση ο Φιλίμωνας,
με τέτοιες ψυχές, αγαπητοί φίλοι, με τέτοιες συζύγους, είναι δύσκολο να κάνει κανείς ένα τόσο τραγικό λάθος. Αυτή η ψυχή θα βοηθούσε τον άντρα της σε περίπτωση που θα έκανε, που θα σκεπτότανε κάπως διαφορετικά. Και αφία λοιπόν τη αγαπητή, τη αδελφή, όπως λέει το κριτικό κείμενο, την πνευματική μας αδελφή. Βέβαια φίλοι μου, για την εποχή εκείνη ετούτη η προσφώνηση ήτανε πρωτάκουστη για γυναίκες. Η γυναίκα δεν ήτανε άνθρωπος, ήτανε πράγμα, πράγμα. Αλλά βλέπετε το Ευαγγέλιο που το βάλαμε στην εποχή μας στο περιθώριο. Κάνε πέρα γιατί μας είσαι εμπόδιο. Και η γυναίκα ξεσηκώθηκε και κάνει κινήματα φεμινιστικά, τα λεγόμενα γυναικοκινήματα, για να βγει στους δρόμους, για να βγει στη ζωή όξο, να έχει την οικονομική της ανεξαρτησία. Και με το παραμικρό, ούτε σε είδα ούτε σε ξέρω. Ρε αμάν τα παιδιά μας και λοιπά, τίποτα. Λες και όλο και όλο το νόημα της ζωής και όλη τη χαρά για την γυναίκα που παρατάει τον άντρα της και τα παιδιά της είναι, και όλη η ασφάλεια την οποία έχει ανάγκη ένας άνθρωπος, και συντροφιά και χίλια δυο άλλα πράγματα, της τα παρέχει το χρήμα. Ε, όχι. Η σύγχρονη γυναίκα είναι το πιο δυστυχισμένο πλάσμα. Θα έλεγα ότι είναι εξίσου δυστυχισμένη με τη γυναίκα εκείνης της εποχής που δεν ήτανε άνθρωπος, αλλά ήτανε πράγμα. Τότε το είχε πάρει απόφαση όμως. Αλλά σήμερα, που είναι διαφορετικές οι συνθήκες και θα μπορούσε, αν υπήρχε οικογένεια και αν υπήρχε ο σεβασμός του ενός προς τον άλλο και υπήρχε αποδίδετο τιμή στον γάμο, αγαπητοί φίλοι, και ο ένας προς τον άλλο τιμούσε ο ένας τον άλλο, πόσο αλλιώτικη θα ήταν η ζωή. Την καταντήσαμε, να μην πω τη λέξη, σαν τα μούτρα μας, αγαπητοί φίλοι. Αυτά που έχουμε μέσα μας, τον αθεϊσμό, την αμαρτία, την ασωτεία, την κακομοιριά, την βρωμιά, την αθεία, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Η δυστυχία, η απέραντη δυστυχία. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Παύλος λοιπόν, για να μην ξεχωρίσει το Φιλήμωνα από τη γυναίκα του, την Απφία, να μην κάνει διάκριση, αναφέρει και δεν μπορούσε να κάνει διάκριση. Στη χριστιανική ζωή βεβαίως δεν υπάρχει διάκριση, μόνο που ως προς τη σωτηρία δεν υπάρχει διάκριση, ως προς τα δικαιώματα τα πνευματικά ενώπιον του Θεού, εκείνα που δίνει ο Θεός. Ενώ δυστυχώς και στις εκκλησίες τις σημερινές η σύγχρονη χριστιανή γυναίκα δεν ξέρει την ταπεινοφροσύνη, την απλότητα, την υπακοή στον άντρα της, τη φρονιμάδα μέσα στην εκκλησία, τη σιωπή. Είναι, βλέπετε, η εποχή που επηρεάζονται οι πάντες και τα πάντα, αγαπητοί μου φίλοι. Αλλά στην αιωνιότητα και ως προς τα προνόμια της αιωνιότητος δεν υπάρχει διαφορά στη χριστιανική οικογένεια και στη χριστιανική εκκλησία, την εκκλησία των αναγεννημένων. Και στην Απφία λοιπόν την αδελφή, και στον Άρχιπο και Αρχίπο, πιθανολογείται βέβαια ότι και αυτός ήταν γιος τους ή κάποιος πολύ στενός, πολύ γνήσιος φίλος του Φιλήμωνα. Είναι ο ίδιος ο Άρχιπος που αναφέρεται στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Λέει εκεί ο Παύλος, είπατε Αρχίπο, να πείτε στον Άρχιπο. Βλέπε την διακονία, πρόσεχε τη διακονία. Και τον Άρχιπο τον χαρακτηρίζει συστρατιώτη, το συστρατιώτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην προς
Τιμόθεο, επιστολή τη δεύτερη, δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο, φίλοι μου. Δεύτερη, β' Τιμόθεο, δεύτερο 3. Λέει, «Συ λοιπόν, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού», συνιστά στον Τιμόθεο ο Παύλος, «εσύ κακοπάθησε, όχι βολέψου, όχι φτιάξε και κανένα θρόνο μέσα στην εκκλησία και να είναι έτσι όπως σου ταιριάζει, σαν εκείνο που είχε φτιάξει ο Παύλος. Ποιο θρόνο? Θρόνος του ήτανε, αγαπητοί μου φίλοι, η δόξα του Κυρίου και μόνο, το θέλημα του Κυρίου. Κατά τα άλλα, ως περικαθάρματα του κόσμου, λέει, εγίναμε, σκύβαλο πάντων, θέατρο σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Έτσι. Και όχι αυτά που μας συνιστούν σήμερα και μας λένε αυτός είναι ο χριστιανισμός. Εμείς είμαστε, κανένας άλλος. Πού τα λες, Κύριε? Άκουσα προχθές έναν εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και μορφωμένος, λέει, και ήταν ψυχίατρος, και έλεγε εκεί πέρα για τη Θεία Χάρη, εμείς οι ιερείς, πρέπει να τα πει στον ιερέα του. Και δεν μου λες, Κύριε, 400 ολόκληρα χρόνια πού τα λέγανε οι άνθρωποι? Ή πήγαν όλοι αυτοί στην κόλαση γιατί δεν υπήρχαν ιερείς να τους εξομολογούνε? Τι παραμύθια, πού τα βρήκανε αυτά τα πράγματα? Αλλά φίλε μου, άκουσε, αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, εγώ θα στο ξαναπώ, ξεκίνησε από μηδενική βάση, ξέχασε τα όλα, βάλτα στην άκρη και πιάσε το Ευαγγέλιο. Μελέτησε το Ευαγγέλιο προσεκτικά, σιγά σιγά. Μίλα στο Θεό, μην τον φοβάσαι το Θεό που σου λένε «Α, δεν μπορείς εσύ να πλησιάσεις το Θεό». Τότε πώς μαθαίνουμε να λέμε όλοι μας το Θεό Πάτερ ημών? Οι ίδιοι δεν μας μάθανε? Και από την άλλη, αυτοαναιρούνται οι ίδιοι. Εγώ σου λέω λοιπόν και αναλαμβάνω την ευθύνη, μίλησε κατευθείαν στο Θεό. Μίλησε στο Θεό, αλλά ειλικρινά, ζητώντας το πρόσωπό του, ζητώντας απάντηση στα ερωτηματικά σου, ζητώντας φως ενώ μελετάς το Ευαγγέλιο, ζητώντας τον Χριστό, τη σωτηρία του Χριστού, και δεν θα απαντήσει ο Θεός. Αμέτρητοι είναι μάρτυρες γι' αυτό, που μπορούν να βεβαιώσουν δηλαδή ότι εγώ δεν έκανα τίποτε θρησκευτικό. Μίλησα στο Θεό, μίλησα στο Χριστό και μου απάντησε και με επισκέφτηκε και με έσωσε και με βοήθησε στη ζωή. Έτσι. Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε αυτούς που είναι στον ουρανό, εσείς τι λέτε? Θα μας απαντούσανε, ελάτε απάνω για να δείτε ποια θα ήταν η απάντησή μας. Φίλοι μου, δόξα στο όνομα του Θεού. Οπότε φίλοι μου, τον λέει στη στρατιώτη εδώ, και στην περίπτωση του Ονίσιμου θα αγωνιζόταν να πείσει το Φιλίμωνα και θα βοηθούσε και ο άρχιπος εδώ. Μπαμπά, δεν πειράζει που μας πήρε τα λεφτά μας, δεν πειράζει. Αφού δέχθηκε τον Κύριο, πίστεψε στον Χριστό, είναι σωσμένος, είναι παιδί του Θεού. Είμαστε μέλη της ίδιας οικογένειας, της οικογένειας του ουράνιου πατέρα. Ο Ονίσιμος αυτός, ο κλέφτης, είναι αδερφός μας τώρα, πνευματικός. Αγαπητοί φίλοι, η λέξη του εμπνεύστηκε από το στρατιωτικό περιβάλλον. Οι υπηρέτες του Ευαγγελίου είναι στρατιώτες, οι οποίοι στέκονται στην ίδια παράταξη και φρουρούν άγρυπνα τη θέση τους, χρησιμοποιώντας καθένας τα δικά του πνευματικά όπλα, στη χρήση των οποίων, αγαπητοί φίλοι, να γίνονται όλο και επιδεξιότεροι και να αγωνίζονται τον πνευματικό αγώνα του Κυρίου που τους έχει στρατολογήσει και τον οποίο και μόνο πρέπει, στον οποίο και μόνο πρέπει να αρέσουν. Σε ποιον να αρέσουμε?
να αρέσουμε στους συγγενείς μας οι οποίοι δεν είναι του Χριστού και δεν θέλουν το Χριστό. Να αρέσουμε στους γείτονές μας οι οποίοι δεν θέλουν το Χριστό. Να αρέσουμε στο θρησκευτικό κατεστημένο, μήπως ο Χριστός δεν βρήκε τέτοιο. Μήπως οι Απόστολοι δεν βρήκαν, εκεί μέσα ήταν και αυτοί και βγήκανε, τους έβγαλε ο Χριστός. Ο Λούθυρος δεν βρήκε θρησκευτικό κατεστημένο. Άλλο τίποτα. Μεσαίωνα, σκοταδισμό, ψυχοροχάρτια, ζούγκλα κυριολεκτικά. Και αν δεν έκανε έτσι, ούτε εμείς θα είχαμε Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι. Ούτε εμείς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Ξέθαψε το Ευαγγέλιο αυτός ο άνθρωπος. Ανθρωπίνως χρωστάμε πολλά στο Λούθυρο. Αγαπητοί φίλοι, λένε και τούτοι εδώ, οι δικοί μας εδώ, ο Τάδε, ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο... Σε ό,τι ήταν σωστή, εσύ τι κάνεις? Λιβανίζεις και λες μπρα μπρα μπου τα λόγια του Χρυσοστόμου. Οι ψυχές εδώ έχουν ανάγκη από Χριστό, έχουν ανάγκη από σωτηρία, έχουν ανάγκη από βεβαιότητα της σωτηρίας, να ξέρουνε όταν πεθάνουνε πού θα πάνε. Στο Φιλίμωνα λοιπόν και στην Απθία την αδελφή και στον άρχιπο το συστρατιώτη και στην κατοίκον σου εκκλησία. Α, αγαπητοί μου φίλοι, είχε μαζέψει κι άλλες ψυχές φαίνεται ο Φιλίμωνας στο σπίτι του, πιστές ψυχές. Και αυτή ήταν εκκλησία, βλέπετε. Δεν είναι εκκλησία, το έχουμε πει πολλές φορές, το κτίριο. Και δεν είναι εκκλησία οι άνθρωποι που έχουν μια ταυτότητα και γράφει χριστιανός, ό,τι και να γράφει. Ορθόδοξος, καθολικός ή και ευαγγελικός. Αυτό δεν λέει τίποτα. Βλέπετε, λέω και για τον ευαγγελικό, αν το λέει μόνο η ταυτότητά του. Για να συνειδητοποιείτε ότι είμαστε αντικειμενικοί, αγαπητοί φίλοι. Δεν λέμε για να κατηγορήσουμε το θρησκευτικό κατεστημένο. Άλλα εκείνα. Η αλήθεια είναι σαφής, καθαρή. Είσαι του Χριστού, μετανόησες, πίστεψες στον Χριστό με την καρδιά σου. Δέχτηκες τη θυσία του Χριστού, ότι σε αφορούσε προσωπικά, ότι δηλαδή ο Χριστός θυσιάστηκε για σένα προσωπικά. Του είπες ευχαριστώ με την καρδιά σου. Αν δεν το είπες, μπορεί να το κάνεις τώρα. Τώρα, όχι αύριο, ψυχή μου. Αύριο, πριν πέσεις στο κρεβάτι σου. Γιατί άμα πέσεις κάτω, μπορεί να έχεις τη συνήθεια να κοιμάσαι αμέσως και να μην προλάβεις να σκεφτείς. Κάτσε και σκέψου, αύριο, τι λες? Ποιος το λέει το αύριο? Μόνο ο Θεός το ξέρει το αύριο. Μόνο ο Θεός ξέρει ότι θα είναι αύριο. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Θα είσαι, θα υπάρχεις, αλλά πού? Αν έχεις φύγει και έχεις χάσει την ευκαιρία, τι γίνεται τότε? Γι' αυτό, αγαπητέ φίλε, στρέψε στο Χριστό με την καρδιά σου. Και εύχεται ο Παύλος εδώ χάρις και ειρήνη, για να το δούμε. Χάρη σας είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο ασπασμός αυτός, αγαπητοί φίλοι, είναι ο ίδιος εδώ στην επιστολή προς το Φιλίμωνα, που είναι και στην προς Εφεσίους και στη Φιλιππισίους και στην Κολοσσαΐς. Είναι και οι τέσσερες αυτές επιστολές που είναι γραμμένες από τη φυλακή της Ρώμης και λέγονται οι επιστολές της εχμαλωσίας. Δεν τους εύχεται πλούτη ή οποιαδήποτε άλλα υλικά αγαθά, αλλά τη χάρη και την ειρήνη του Θεού. Όπως είδαμε και χθες, προχθές καλύτερα, στο τέλος της προς Θεσσαλονικής επιστολής, τη δεύτερη. Αυτά πρέπει να ζητούμε και εμείς για τους εαυτούς μας και τους δικούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί ο Παύλος να τους τα προσφέρει αυτά τα αγαθά, αλλά παρακαλεί για αυτούς εκείνον ο οποίος και μόνος μπορεί να τα χορηγήσει. Χάρη και ειρήνη. Δεν παράγεται από ανθρώπινη ικανότητα η χάρη και η ειρήνη. Προσφέρεται από το Θεό. Φίλοι μου, ακούμε τον ωραίο μας ύμνο και επανερχόμαστε.

Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προχωρούμε αγαπητοί φίλοι στα εδάφια 4 και 5. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα. Ένα κεφάλαιο όλο και όλο είναι. Εδάφια 4 και 5. Λέει λοιπόν: «Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε, μνήαν σου ποιούμενος». Ποιον ευχαριστεί? Ακόμη και για το ότι θυμάται τον Φιλήμωνα και τον θυμάται πάντοτε. Βέβαια ήταν μυαλό ο Παύλος, ασυνήθιστο, αλλά δεν είναι αυτό, φίλοι μου. Έχει ένα λόγο σοβαρό να φέρνει συνέχεια στη σκέψη του τον Φιλήμωνα, ότι είναι πιστός άνθρωπος, ότι αγάπησε τον Χριστό, ότι συνεργάστηκε με τον Παύλο στις Κολοσσές, ότι ελπίζει τώρα και πιστεύει στον Κύριο και πιστεύεται και στον Φιλήμωνα ανθρωπίνως, αλλά για κάθε ενδεχόμενο τον προετοιμάζει με την επιστολή να δεχτεί τον Ονίσιμο, τον κλέφτη, τον δούλο. Ευχαριστεί τον Θεό, αγαπητοί μου φίλοι. Υπάρχουν παραπομπές, αν θέλετε να σημειώσετε. Ρωμαίους 1, 8, 1 Κορινθίους 1, 4, Φιλιππισίους 1, 3 και σε άλλα σημεία βέβαια. Ώστε, αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός εργάζεται μέσα μας κάθε αγαθό που έχουμε και κάθε αρετή ακόμη που υπάρχει μέσα μας από το Θεό είναι. Ο Θεός την δημιουργεί, ο Θεός την παράγει μέσα μας, ο Θεός μας τη χαρίζει. Σε αυτόν είναι πολύ φυσικό, αγαπητοί φίλοι, να αποδίδουμε την ευχαριστία μας και τη δόξα. Κύριε, σε ευχαριστώ, μου έδωσες αυτό, μου χάρισες εκείνο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστούμε τον Θεό για τη θυσία του Χριστού. Προσέξτε, μην βάζουμε τα τελευταία πρώτα, γιατί αυτό θα σήμαινε, αν δηλαδή λέγαμε: «Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε που βοήθησες το παιδί μας να μπει στο πανεπιστήμιο». Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα βγάλαμε μεγάλο μεροκάματο. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι. Σε ευχαριστώ, Πατέρα μου, ο καθένας μας προσωπικά, που έστειλες τον Χριστό, τον τιμώρησες, θυσιάστηκες στο Σταυρό, έχισε το Άγιο Αίμα του για μένα, για να με σώσει, να με δικαιώσει ενώπιόν σου και να με κάνει παιδί σου. Και μετά και για όλα τα άλλα βέβαια, γιατί λέει αλλού: «Κατά πάντα ευχαριστείτε». Το είδαμε στην Θεσσαλονική. Ευχαριστώ το Θεό μου λοιπόν πάντοτε. Και εδώ έχει για το πάντοτε παραπομπές. Εάν έχετε Αγία Γραφή, αγαπητοί μου φίλοι, οι παραπομπές είναι μικρά νουμεράκια μέσα στο κείμενο, μέσα στο Λόγο του Θεού, και αυτά τα νουμεράκια τα έχει και στο περιθώριο, δεξιά, αριστερά και κάτω, να τα βρίσκετε τα αντίστοιχα νουμεράκια, όχι τα μεγάλα νούμερα που είναι τα εδάφια 1, 2 κλπ. Μικρότερα νουμεράκια, δίπλα, δεξιά και λίγο πιο πάνω, λίγο επάνω και δεξιά από τη λέξη που θέλει να πει. Είναι πολύ σπουδαίο να μάθει κανείς να εργάζεται με τις παραπομπές. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Αγαπητοί μου φίλοι, μνήαν σου ποιούμενος, ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε, ωσάκι σε θυμάμαι. Το ποιούμενος είναι χρονική μετοχή. Ωσάκις σε θυμάμαι, ευχαριστώ το Θεό. Και στη συνέχεια μας λέει, για να δούμε,
επί των προσευχών μου, επί των προσευχών μου. Θέλει να πει δηλαδή εδώ το χρόνο κατά τον οποίο ευχαριστεί το Θεό. Στις προσευχές μου λέει σε θυμάμαι πάντοτε και ευχαριστώ το Θεό. Βλέπετε. Να τον μιμηθούμε τον Παύλο και εμείς αγαπητοί φίλοι. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να προσευχόμαστε και να προσφέρουμε ευχαριστίες στο Θεό, όχι μόνο για τους εαυτούς μας αλλά και για τους άλλους. Οφείλουμε με ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τις προόδους των άλλων, να χαιρόμαστε για αυτές, για την πρόοδο των άλλων και να ευχαριστούμε, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτές, για τις ψυχές, για την πρόοδο που έχουν. Πολλοί ζηλεύουν και κοιτάζουν πώς να κάνουν περισσότερους, αλλά με τι τρόπους χρησιμοποιούν πολλοί. Πονηριές, πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Μας είπε στον Ιώβ η σοφία, η ευθύτης. Ο Ιώβ την τεινότανε, την ευθύτητα σαν πανοφόρη και σαν στέμα. Φίλοι μου, σε αυτό λοιπόν συνίσταται κατά κάποιον τρόπο βέβαια η κοινωνία των Αγίων. Ότι ο ένας ευχαριστεί τον Θεό για τον άλλο και εις πάντας, όχι μόνο θυμάμαι εσένα ακούγοντας την αγάπη και την πίστη την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντας τους Αγίους. Ακούγοντας λοιπόν την αγάπη που έχεις και την πίστη, την αγάπη προς όλους τους Αγίους και την πίστη προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, εγώ ευχαριστώ το Θεό. Ευχαριστώ το Θεό στις προσευχές μου, σε θυμάμαι συχνά, πάντοτε, και σε φέρνω μπροστά στον Κύριο, όπως λέμε. Κύριε, ενίσχυσε, στερέωσε, ευλόγησε περισσότερο τον αδερφό μου, τον Φιλίμωνα, που είναι άνθρωπος αγάπης, που είναι άνθρωπος πίστεως. Τι θαυμάσιες καρδιές, τι ψυχές αφιερωμένες, φίλοι μου. Είχε λοιπόν αγάπη προς όλους τους πιστούς. Και υπάρχει σε αυτό το εδάφιο κάποιος, ας το πούμε έτσι, χιασμός, κάποια διασταύρωση. Πίστη μεν προς τον Χριστό, αγάπη δε προς όλους τους Αγίους. Όλοι οι πιστοί φέρουν την εικόνα του Χριστού, ο οποίος πρέπει να αγαπιέται βέβαια ο Χριστός από όλους τους χριστιανούς. Αν λοιπόν και εμείς αγαπάμε τον Χριστό, θα αγαπάμε και εκείνους που του μοιάζουνε, που γίνονται κατά την εικόνα του, όχι αυτοί εδώ που έχουν τούτη εδώ πέρα για να την προσκυνάνε ο Κοσμάκης και να ρίχνει τα χρυσά του εκεί πέρα και το χρήμα του. Στο χαρακτήρα, στη ζωή, αυτό θα πει η εικόνα του Χριστού. Η χριστιανική λοιπόν αγάπη, εφόσον είναι πραγματική, είναι και καθολική. Αγαπάνε όλοι, όλους όσοι είναι χριστιανοί αναγεννημένοι και δεν φέρουν αυτό το όνομα ανάξια. Και εις πάντας τους Αγίους, την αγάπη, ακούγοντας την αγάπη και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού και σε όλους τους Αγίους. Μας λένε ο τάδε τάδε τάδε Άγιος. Αμέτρητοι Άγιοι. Και αν μόνο οι Ορθόδοξοι Άγιοι είναι στον ουρανό, στο δυτικό κόσμο που τελικά εντάξει ξέκλεινε και ο καθολικισμός, αλλά η Ρώμη δεν είχε χριστιανική εκκλησία. Δεν πήγε ο Παύλος, δεν τους γράφει στην επιστολή, την υπέροχη αυτή η επιστολή του,
Τι γίνανε αυτοί, δεν θα είναι στον ουρανό? Και τα 400 ολόκληρα χρόνια της πρώτους αιώνες που δεν υπήρχε ορθοδοξία και καθολικισμός, αυτά τον 9ο αιώνα αρπάξαν έναν γραμματέα και μέσα σε μια μέρα, παρόλη την αντίρρησή του και την αντίδρασή του, τον κάμανε πατριάρχη, το Φώτιο, και αυτός προκάλεσε το σχίσμα. Δεν υπήρχαν αυτά τα, αυτό το μίσος και αυτά τα, το κακό τους πρώτους 4 αιώνες, αγαπητοί φίλοι. Τι γίνανε αυτοί? Δεν ήτανε Άγιοι? Και σήμερα που υπάρχουν στον κόσμο αναγεννημένοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ο Παύλος και κάθε ένας από εμάς θα τους έλεγε Αγίους. Πόσο νοσταλγώ να μπορούσα να πάω στον Κάφκασο, στη Μολδαβία, απάνω στα χωριά του Καυκάσου, που σε κάθε χωριό υπάρχουν αναγεννημένοι άνθρωποι, αδέρφια μας, Άγιοι του Κυρίου, με φοβερές στερήσεις, αγαπητοί φίλοι. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ίσως μαζί με αυτό τον υπαινιγμό τους Αγίους που λέει, και σε όλους τους Αγίους, να θέλει να πει ο Παύλος ότι αφού αγαπάς όλους τους Αγίους, τους πιστούς ανθρώπους, τους αναγεννημένους, έτσι Φιλήμωνα, οφείλεις να αγαπήσεις τώρα και τον Ονίσιμο. Τι ωραία νοήματα, έτσι φίλοι μου? Ακούγοντας την αγάπη σου και την πίστη σου την οποία έχεις προς τον Κύριο Ιησού και σε όλους τους Αγίους. Θα του πει παρακάτω ότι ο Ονίσιμος είναι Άγιος αφού πίστεψε στο Χριστό. Όχι Παναγιώτατη και άθεη και απλά Άγιος θα πει ξεχωρισμένος.

Προσευχή πάντοτε και δώστε στο περιβάλλον σας το Ευαγγέλιο. Σας το προσφέρουμε εμείς να το δώσετε, αγαπητοί φίλοι. Ζητήστε μας Καινές Διαθήκες, όσες θέλετε. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Έλεος Θεού είναι, έλεος Θεού, πόσο δίκαιο έχει ο δούλος σου, ότι δεν συναπολέστημε, δεν χαθήκαμε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο που χάνεται ο κόσμος μες στην αμαρτία. Και όχι γιατί υπήρξαμε καλύτεροι, Κύριε μας. Έλεος είναι, έλεος Θεού. Σε παρακαλούμε, μακροθύμησε και για όλο τον άλλο κόσμο γύρω μας. Αφύπνισε τους φίλους και τις φίλες, τις ψυχές που παρακολουθούν το σταθμό μας, Κύριε. Σύ να τους το πεις στην καρδιά τους με το δικό σου τον τρόπο, με το πνεύμα σου, ότι το θέμα αυτό δεν είναι για αναβολή. Πατέρα ουράνιε, τίμησέ μας με καρπό από αυτή τη διακονία. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, Πατέρα, σε παρακαλούμε, και κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι, η χάρις του Κυρίου να είναι μαζί σας. Γεια σας και χαρά σας μέχρι αύριο στο ραντεβού μας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Αλλά ας είμαστε έτοιμοι και να δρασκελίσουμε το κατόφλι της αιωνιότητας, να μπούμε στον ουρανό, αν δεχτούμε απόψη το κάλεσμα του Κυρίου. Μην το φοβάσαι, ψυχή μου. Να φοβηθείς να συνεχίσεις να ζεις μέσα στην αμαρτία. Αυτό μάλιστα, γι' αυτό το λόγο να σε καταλάβει φόβος και τρόμος και να βιαστείς. Μέσα σε δευτερόλεπτα μπορείς να γίνεις παιδί του Θεού με τρεις κουβέντες: Ιησού Χριστέ, είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και χαμένος, μετανιώνω, ψυχαίνομαι, μισώ, αηδιάζω τη ζωή που έκαμα, ήτανε προσβολή στο όνομά σου και στο πρόσωπό σου, αλλά σε ευχαριστώ που ήρθες και σταυρώθηκες για μένα και μέσωσες και μου έσβησες τις αμαρτίες μου και με συγχώρησες. Έτσι, τρεις κουβέντες βγάλτες μέσα από τα σπλάχνα σου, από την καρδιά σου, με πίστη. Αγαπητοί φίλοι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Γεια σας και χαρά σας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: άλλη διάσταση. Αυτή υπομορφή, όπως θέλει.
1: Της αγάπης
2: του Θεού.
1: Είναι ένας μεγάλος κύκλος, πολύ μεγάλος κύκλος. Είναι η αγάπη του Ιωάννης 3:16. Είναι εκεί που λέει ότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του τον μονάκριβο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Να μην το σχολιάσουμε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η σύνοψη όλης της Αγίας Γραφής. Υπόθηκε θαρώ σωστά. Εάν όλη η Αγία Γραφή, λέει, κατά κάποιο τρόπο, κατά κάποια συγκυρία είχε χαθεί και είχε μείνει μόνο αυτό το εδάφιο, είναι το εδάφιο που αρκεί για να δείξει στον άνθρωπο την ενοχή του, το χαμό του, την ανάγκη της σωτηρίας και τον τρόπο της σωτηρίας δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μία άλλη αγάπη, ένας όμως πιο μικρός κύκλος αγάπης, δεν είναι τόσο μεγάλος πλατής ώστε να καταλαμβάνει η περιφέρειά του όλο τον κόσμο, σ' όλο το μήκος της ιστορίας της γης και των ανθρώπων. Αυτή βρίσκεται στο Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη, το 14ο κεφάλαιο, το 21 χωρίον, διαβάζω. Αυτός ο οποίος έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει, εκείνος είναι που με αγαπάει. Αυτός δε που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτόν μου. Είναι η δεύτερη, κάτσε Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Είναι η δεύτερη μορφή, τύπος, κύκλος. Αλλά βλέπετε είναι πολύ στενός. Εδώ αναφέρεται μόνον σε όσους έχουν τις εντολές και πράττουν τις εντολές του Χριστού. Και έχουμε έναν τρίτο κύκλο, πιο στενό ακόμα. Θα τον διαβάσω, αν θέλετε να τον βρούμε μαζί. Είναι Β' Κορινθίους 9-7, Θήτα 7, για την ανάγκη να υπηρετήσετε και να διακονήσετε τους φτωχούς Αγίους εις την Παλαιστίνη. Αρχίζει έτσι το Θήτα κεφάλαιο. Νομίζω πως είναι περιττό τουλάχιστον εγώ να σας γράφω. Επειδή γνωρίζω την προθυμία σας, για την οποία καυχόμαι για σας προς τις εκκλησίες της Μακεδονίας, και τους λέω, βιαστείτε, γιατί η Αχαΐα ετοιμάστηκε από πέρσι και αυτός ο ζήλος που έχετε υπέρ των πτωχών πεινασμένων Αγίων των Εκκλησιών της Παλαιστίνης ξεσήκωσε πολλούς. Έστειλα δε τους αδελφούς, τον Τίτο και τον άλλον αδελφό, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, έτσι ώστε να ετοιμαστείτε κι εσείς γρήγορα, να τους δώσετε τα χρήματα να τα έχουν μαζί τους, για να μην καυχηθεί, να μην ματαιωθεί το καύχημα που είχα και το κήρυξα για σας στη Μακεδονία. Να είσαστε, γιατί έτσι τους έλεγα, ετοιμασμένοι. Μήπως τυχόν έλθουνε ενώ κατεβαίνουμε κι άλλοι αδελφοί από τη Μακεδονία και σας βρούνε ανέτοιμος και ντροπιαστούμε. Λέω να μην ντροπιαστούμε βέβαια εμείς, αλλά θέλω να πω να μην ντροπιαστείτε εσείς. Στην πεποίθηση αυτή στην οποία καυχηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν στοχάστηκα απαραίτητο να παρακαλέσω τους αδελφούς να έρθουν λίγο πριν από μας κάτω στην Κόρινθο και να προετοιμάσουν αυτήν την προϋποσχεθήσα ελεημοσύνη σας, ώστε να είναι αυτοί έτοιμοι σαν ας την πούμε ελεημοσύνη. Και όπως σας είπα στο προηγούμενο κεφάλαιο, όχι σαν πλεονεξία. Τούτο μόνο σας λέγω. Αυτός ο οποίος σπείρει βάζοντας το χέρι του στο σακούλι με το στάρι, με τσιγκουνιά και θα θερήσει. Και αυτός που σπείρει με αυθονία, και με αυθονία θα θερήσει. Ο καθένας θα θερήσει κατά την προαίρεση της καρδιάς του. Και όχι να το κάνει αυτό με λύπη ή αναγκαστικά. Το ίμιση, αυτό που θα διαβάσω τώρα, είναι ο τρίτος μικρός κύκλος. Διότι των ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Ελληνικά ηλαρός πάει να πει χαμογελαστός, χαρούμενος. Ανοιχτοπρόσωπος, ηλαρός. Ξεκινήσαμε με ένα μεγάλο κύκλο. Ιωάννης 3:16. Είναι η αγάπη του Θεού για όλη την ιστορία, για όλη τη γη, για κάθε άνθρωπο. Και στενέψαμε το δεύτερο εσωτερικό κύκλο, μέσα στον μεγάλο ο δεύτερος εσωτερικός, Ιωάννης 14:21, και είδαμε εκεί ότι ο Θεός αγαπάει εκείνους οι οποίοι έχουν και τηρούν, εφαρμόζουν, ζουν, πραγματοποιούν τις εντολές του. Και εδώ βρίσκουμε μια καινούρια έκφραση αγάπης. Δεν την έχουμε ίσως πολύ προσέξει, αλλά είναι μια αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον ηλαρόν δότην. Από όσα σας διάβασα αναπτύσσοντάς τα κατά κάποιο τρόπο στο ένατο κεφάλαιο, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, βρισκόμαθα στις μέρες της μεγάλης συμφοράς επί Κλαυδίου, είχε προφητευτεί μάλιστα, έπεσε 3 συνεχή χρόνια αναβροχιά, ούτε μία σταγόνα νερό. 3 συνεχή έτη. Η Παλαιστίνη πεθαίνει. Στέλνουνε μήνυμα και το μήνυμα αυτό φτάνει στον Παύλο και ο Παύλος γράφει εις την Κόρινθο, ήδη εζητήσαμε, λέει, χρήματα επάνω από την Μακεδονία, είναι έτοιμη, από πέρσι σας το είχαμε πει. Λέει μάλιστα εδώ και για πρώτη φορά εδώ αναφέρεται πόσο νωρίς η Εκκλησία γιορτάζει την Ανάσταση του Κυρίου μας, αντικαθιστώντας και υποκαθιστώντας το Σάββατο, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος να μαζευτείτε και ό,τι προαιρείται κανείς. Τους λέει πώς γίνεται αυτός ο έρανος, αυτή η έκφραση της αγάπης. Τους λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάτω από πιεστικές συνθήκες, διότι δεν χρειάζεται να στερηθείτε. Και εδώ, για να μπούμε στο θέμα μας, ο Θεός, λέει, αγαπάει τον άνθρωπο που όταν δίνει, χαμογελάει. Όταν συγχωρείς. Συγχωρώ. Χαμογελάω. Όταν απλώνω το χέρι μου για να πω δεν ξέρω σε ποιον, ό,τι έγινε έγινε. Δεν ξέρω ποιος φταίει, πόσο φταίει. Ρίχτα όμως όλα επάνω μου. Δώσ' μου το χέρι σου. Χαμογελάω. Όταν είναι ανάγκη να ζήσω σελίδες ειρήνης, χαμογελάω. Τι κάτοψη δείχνω. Ποια θεώρηση χαρίζω. Μην πάρετε εδώ την υλική έκφραση του δότου. Και σε σήκωσαν 2:20 τη νύχτα και κάνει και κρύο και κάνει και παγωνιά και χιονίζει. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό, πού να βάλεις το παλτό σου και να τρέξεις. Χαμογελάω. Τον ηλαρών δότην αγαπάει ο Θεός. Μία εξειδικευμένη πλευρά, μορφή, τύπος αγάπης. Άλλη αγάπη ετούτη. Τούτη είναι σταυρική αγάπη. Κάτω από ποιες συνθήκες προσφέρω τη φιλία μου. Την υπηρεσία μου, την διακονία μου. Κάτω από ποιες συνθήκες αλήθεια σηκώνω, τώρα πια δεν σηκώνω. Δεν επιτρέπεται να δώσω πια αίμα. Χαμογελάω. Τι παράξενο το Ευαγγέλιο. Τι πτυχές. Τι διαμάντι που πρέπει να πέσει ειδικό φως επάνω. Για να βγάλει αυτές τις αριστουργηματικές ανακλάσεις φωτός, αντάβγιες. Δεν με συγχωρείς, λέει. Δεν μας είπατε να μαζέψουμε λεφτά. Λέει, ναι, δεν μαζέψαμε. Οι εκκλησίες της Μακεδονίας είναι ένα σημείο που κάποια Σάββατα πριν μας είχε απασχολήσει, μαζέψανε μέσα στη φτώχεια τους, μέσα στη συμφορά, πρέπει να είναι βασικά η Θεσσαλονικής, τόσα χρήματα που δεν ήθελε να τα πάρει ο Παύλος. Δεν γίνεται, εμείς δεν τα παίρνουμε. Και μας επίεσαν. Θεωρήστε μας αξίους και κάντε μας τη χάρη να τα δεχθείτε αυτά τα χρήματα. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτά τα λόγια, διαβάστε να δείτε το μεγαλείον. Έδωκαν παρά δύναμην. Στη μετάφραση το λέει υπέρ δύναμην. Στο κείμενο λέει παρά. Πέραν από τα όρια. Έξω από τις δυνατότητες. Σας θυμίζει αναμφισβήτητα τη χείρα. Στο θαυμαστό εκείνο κομμάτι του Κυρίου. Και όταν άνοιξε τα χέρια της η χείρα δεν κρατούσε τίποτα. Γι' αυτό έδωκε τα περισσότερα. Πώς δίνω, αδελφοί. Πώς στέκω στην παρουσία του Θεού. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού πέρασε και θα περάσει κακές ώρες. Στην εκκλησία του Παγκρατίου είχαμε μια θαυμάσια μελέτη για 3/5. Επάνω στο χώρο της ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων. Έτσι δεν είναι? Τι συμβαίνει στα έθνη, στις οικογένειες, στις ομάδες, στα άτομα? Πώς κρίνονται? Με ποιο μέτρο? Και εκεί είδαμε θα το κάνουμε σαν μάθημα, αν θέλει ο Θεός, κάποτε και εδώ. Αδελφοί μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, μπορείτε να φανταστείτε ένα Θεό που αγαπάει εκείνον που δίνει χαμογελώντας, που υποχωρεί χαμογελώντας, που χάνει χαμογελώντας, που δέχεται αν θέλετε την κατασυκοφάντηση και τα μπουγαδόνερα και έχει σκύψει το κεφάλι και την ώρα που σηκώνει το κεφάλι του χαμογελάει. Είναι ο ηλαρός δότης. Ένας κόσμος που χάνεται έξω. Ένας κόσμος ο Θεός να φυλάξει. Κάποιος αγνωστός μου στείλε από τη Θεσσαλονίκη ένα γράμμα, τώρα το άνοιξα. Μου είχε ένα απόκομα μιας εφημερίδος. Μας συνέλαβαν εις τα πράσα Γιάννη. Αυτοί λέει επωνύμως, έχουν δικό τους λέει μέχρι κατασκήνωση στο Σούνιο. Και σκύβει το κεφάλι. Θεέ μου. Και είσαι υποχρεωμένος να χαμογελάσεις. Κι αν δώσω λέει χωρίς να χαμογελάσω, δεν ξέρω. Μη με οθείς σε θεολογικούς δρόμους και μονοπάτια από τα οποία δύσκολα θα βγούμε. Άλλο πράγμα λέει εδώ. Εκείνο το πλάτεμα, εκείνη η ομορφιά, εκείνη η παραχώρηση. Όταν δίνεις τα πάντα, ποια μητέρα λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο έχει ένα μπλοκ. Ποια μητέρα έχει να μου το δείξει το μπλοκ, να μου το δείξει κάποιο άλλο Σάββατο αν είμαστε εδώ. Πόσα ξενύχτια έκαμε για το παιδί της, τα παιδιά της. Λέει 13 Μαρτίου, 11 με 4 και 20, 26 Μαΐου. Εδώ δεν γελάς. Μετριέται. Μπορεί να το θυμηθείς, να το καταγράψεις, να ζητήσεις αντάλλαγμα. Μου θυμίζει τον Κύριο. Όταν έδωσε τα πάντα. Είναι με την πτωχία εκείνου εμείς πλουτίσουμε. Φοβάμαι είναι η συνέχεια κάποιων σκέψεων που τον τελευταίο καιρό με συνέχουν. Ήτανε όχι πολύ μακριά ένα Σάββατο που μιλάγαμε και λέγαμε πως αργά και σταθερά εκλείπει το ηρωικό πνεύμα. Όχι στην χοντροκομμένη θεώρηση το ηρωικό πνεύμα, ξέρω εγώ, με ένα σπαθί εκείνα των υποτών και κάνανε έτσι. Όχι, όχι. Ένας άλλος ηρωισμός. Γιατί στην τελευταία ανάλυση όταν δίδεις, όταν προσφέρεις, όταν παρέχεις, όταν χάνεις και μπορείς να χαμογελάς, είναι ηρωισμός. Γιατί στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του σπαθιού αυτού του τύπου και της μορφής του ηρωισμού, όλοι δεν είναι δυνατόν να το κάνουν. Όλοι όμως μπορούμε να κλείσουμε το στόμα μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσεις το χιλιοϊπωμένο και τόσο γνωστό αναμφισβήτητα. Ο Πιλάτος δεν εθαύμασε για όσα είδε, δεν εθαύμασε για όσα άκουσε, όμως θαύμασε. Θαύμασε όταν ο Ιησούς Χριστός σιώπησε. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει για κάποιες σκέψεις απόψε. Χάσαμε τον ηρωισμό στην ηθική και την πνευματική του υπόσταση. Δεν υπάρχουν πλέον ήρωες σιωπής. Δεν υπάρχουν πλέον ήρωες που θα σκύψουν το κεφάλι έχοντας δίκιο. Δεν υπάρχουν πλέον οι ήρωες που θα πάρουν στο τηλέφωνο. Κι αν συμβεί ό,τι συμβεί, ρίχτα όλα απάνω μου. Φταίω μόνον, ο δούλος του Θεού. Θέλουμε το δικό μας και επιμένουμε στο δικό μας. Θέλουμε τη μερίδα μας. Ποτέ δεν θα το ξεχάσεις ότι ο Ιησούς Χριστός ουκήρεσχεν εαυτό. Και όταν η σαρκική έκφραση επαναστατεί και τραβάει το μαχαίρι ο Πέτρος για να κόψει του μάλχου το αυτί, πάλι ένα χαμόγελο. Όχι, η Παλαιστίνη πεθαίνει από πείνα. Ιστορικοί της εποχής λένε ότι αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός. Μην ξεχνάτε πως στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα. Μεγάλοι δρόμοι, στρατιωτικοί για τη Ρώμη, μέχρι εκεί κάπου. Δεν είχες να φας, πέθαινες. Στις εκκλησίες της Ελλάδος, και είναι προς τιμήν της Ελλάδος, τα πρώτα χρήματα μαζεύτηκαν στην Ελλάδα. Οι πρώτοι σύντροφοι του Παύλου ήταν Έλληνες, η πρώτη εκκλησία, λέγαμε, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, και η πρώτη Ιεραποστολή είναι η Ιεραποστολή που έγινε στην ελληνική Κύπρο. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Και το Πνεύμα του Άγιον ζητάει απόψε από μένα. Όχι να δώσω. Αν θέλετε, όχι να δώσω παρά δύναμη. Την θυμόσαστε την ιστορία με τον Στίμγουελ? 1894. Ο Στίμγουελ παραχωρεί και παραδίνει ολόκληρο τον εαυτόν του στην υπόθεση της Ιεραποστολής. Είναι φαρμακοποιός στο Τορόντο με σειρά φαρμακείων και βιοτεχνίες φαρμάκων. Την εποχή εκείνη δεν ήταν τα βιομηχανικά φάρμακα. Όταν ακούει την φωνή της κλήσης, Ρωμαίους Α5, ελάβομεν κλήση και αποστολή, ο Στίμγουελ γράφει στον πρώτο οραματιστή της Ιεραποστολής του Σουδάν. Ήτανε τρεις. Είμαι κοντά σας ο τέταρτος. Πούλησε τα φαρμακεία, τις βιοτεχνίες, έκαμε ανάληψη όλων των χρημάτων, πούλησε το σπίτι του. Μπήκε στο πανεπιστήμιο και τελείωσε και η ιατρική απάνω στις τροπικές αρρώστιες. Όταν τέλειωσε, γράφει στην Αγγλία στον φίλο του: «Είμαι έτοιμος. Έρχομαι αποσιωπητικά. Ξέρεις όμως τι έχω πάθει? Ξέχασα να κρατήσω τα εισιτήριά μου. Σας το ξανάπα. Είναι ορισμένα πράγματα που σαν πυρωμένο σίδερο κουμπάνε την καρδιά μου επάνω. Ρε Χριστέ μου άνθρωπε, τα ναύλα σου δεν εβάστηξες. Είναι το παρά δύναμη. Και ξέρω πως την ώρα που το έγραφε ο Στίμγουελ πρέπει να χαμογελούσε. Όταν δίνεις τα πάντα, όταν δεν κρατάς τίποτα και όταν είσαι υποχρεωμένος να πας στο λάγκος της Νιγηρίας ταξιδεύοντας με ένα ξύλινο καράβι της εποχής γεμάτο ζώα, σαν καραβομαραγκός. Και στις κάποιες ώρες της σχόλης, όταν τα ανοιχτά τα πανιά όδευαν τον Ατλαντικό, βλέπω το Στίμγουελ. Να είχα μια φωτογραφία του να σας την έδειχνα. Δεν έχουμε. Να χαμογελάει. Το μεγάλο δεν είναι ότι τα δοκε. Το δυνατό δεν είναι ότι τα δοκε όλα. Αν θέλετε, το πιο δυνατό, ότι δεν κράτησε τίποτα. αλλά ότι μπορούσε να χαμογελάει. Αδελφέ μου, είναι κάποιες λεπτές, επαναλαμβάνω, αποχρώσεις στο χώρο της Καινής Διαθήκης που μας διαφεύγουνε. Είναι τούτη η συγκινητική ιστορία που σε μια άλλη εκκλησία είναι τώρα 3 μήνες που μας απασχολεί λέξη με λέξη, εδάφιο με εδάφιο. Καθώς εν αγώνια παρακολουθούμε τούτους τους ανθρώπους που δεν έβγαλαν τα χρήματά τους, δεν έβγαλαν την καρδιά τους, έβγαλαν τον ίδιο τον εαυτόν τους. Έτσι λένε, θα τα δεχθείς, λέει, τα χρήματα, Παύλε, γιατί εδώσαμε τους εαυτούς μας, εδώσαμε τα παιδιά μας, εδώσαμε τον Αρίσταρχο, τον Θεσσαλονικαία, στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Να μια εκκλησία άλλης ομάδας αίματος. Να κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ξέρω τι κοινό μπορώ να έχω με αυτούς τους ανθρώπους μιας εποχής. Ο Ράιλ στο βιβλίο του Αγιώτης γράφει «Ην σημερινή εκκλησία συγκρινωμένη με την εκκλησία του πρώτου αιώνα μοιάζει με ένα ζωντανό άνθρωπο όταν τον βάλεις δίπλα σε ένα πτώμα». Και οι δύο έχουν 2 μάτια, 2 αυτιά, 2 χέρια, 2 πόδια, 1 στόμα, αλλά το ένα είναι πτώμα. Ο άλλος είναι ζώσα ύπαρξη. Αν θέλετε, ελάτε να δούμε εκείνο το χαμόγελο του Πέτρου και του Ιωάννη, όταν κακοποιημένοι άγρια, κατακαιρματισμένοι, θα βγούνε πηδώντας σαν τα ελάφια τα σκαλοπάτια του συνεδρίου, χαίροντες ότι ξιούσθωσαν ατιμασθήνε υπέρ του ονόματος. Και σας ξαναμίλησα και σας ξαναθύμισα, θέλω να πω, τον Παύλο όταν πεθαμένος κάτω από τις πέτρες του λιθοβολισμού και του πάθους και του μίσους, κάπου στο τρίγωνο Λύστρα Εικόνιο, Δέρβη, είναι εκεί που έπεσε το αίμα του για να βγει ένα λουλούδι που ονομάζεται Τιμόθεος. Αργότερα θα του γράψει «Εν θυμού με τα δάκρυά σου». Και του είπανε «Παύλε, νεοπαγείς εκκλησίες, νεόφυτοι άνθρωποι, ένα κήρυγμα είχαν ακούσει. Σκανδαλίστηκαν. Τι θα γίνει με αυτούς? Διαβάστε το». Και την επομένη ο Παύλος έκαμε με τα πόδια τούτο το τρίγωνο. Που αίμα, που κουράγιο, που δύναμη, τσακισμένα τα κόκαλά του, επιστηρίζοντας ψυχάς των αδελφών και λέγον ότι μέσα από πολλά βάσανα, μέσα από πολλές πίκρες, θα εισέλθουμε στη Βασιλεία. Και είμαι βέβαιος, χαμογέλασε. Αδελφέ μου, αδελφή μου, καλείσαι να δώσεις. Δεν ομιλώ, δεν περιορίζομαι στην υλική έκφραση του δίδυν. Δίνουμε όλοι μας αγάπη. Επειδή συγχωρηθήκαμε, συγχωρούμε. Επειδή πολλά μας ξεχάστηκαν,

14-21 και τούτη η παράξενη έκφραση της αγάπης. Άλλη αγάπη. Ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίδει. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αγαπάει αυτόν που χαμογελάει όταν δίδει. Όταν συγχωρεί. Όταν ξεχνάει. Όταν σηκώνει το μανίκι από το πουκάμισο για να δώσει αίμα. Δεν ξέρω. Είναι κάποιες εικόνες, είναι κάποιες στιγμές, είναι κάποιες ώρες που πραγματικά πρέπει να τις ονομάσουμε ανεπανάληπτες. Πάντα βρισκόμαστε στην ώρα του πάθους του Στεφάνου. Και γονατίσας. Εφώναξε με τα φωνής μεγάλης. Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην. Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Εκοιμήθη έχει ένα βαθύτερο νόημα για το οποίο δεν είναι της παρούσης. Ότι θα ξυπνήσει σωματικά. Αυτό σημαίνει εκοιμήθη. Θα ξυπνήσει σωματικά. Ο κοιμόμενος δεν πεθαίνει ούτε στο πνεύμα του ούτε στην ψυχή του. Κοιμάται σωματικά, άρα θα ξυπνήσει. Θα το πούμε άλλη φορά. Και λιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Μένει σε κανέναν κάποιο χαμόγελο γλυκύτερο από το χαμόγελο του Στέφανου αυτής της στιγμής? Όταν είδε τον Ιησούν ιστάμενον. Παντού ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται καθήμενος. Έκφραση αγωνιώδους προσμονής. Ήταν ορθός. Παράξενο θέμα απόψε. Όμως με συνέχει βαθιά. Τον Ιλαρών δότην. Αγαπάει ο Θεός. Παρακαλώ τον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου να ζητήσει ειδικά για μένα να μπορώ να χαμογελάω την ανήφορη ώρα της θλίψης, την ώρα του λιθοβολισμού, την ώρα της ανέχειας και της αρρώστιας, την ώρα. Και αν σας ρωτήσουνε πέστε μου το ωραιότερο χαμόγελο, να θυμηθείτε δύο χαμόγελα. Του Στέφανο. Και εκείνο το κλίνας την κεφαλήν. Παρέδωκε το πνεύμα. Ήθε ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους που όταν δίνουμε ό,τι, όταν, όσα, όποια, στον χώρο της καρδιάς, στον χώρο των δακρύων, στον χώρο της υπομονής, της συγχώρεσης, της αγάπης, της υλικής έκφρασης, του ρήμα διδώνε, του ρήματος διδώνε, να μπορούμε να χαμογελάμε. Β' Κορινθίους 9-7 των Ιλαρών δότην. Αγαπάω Θεός.

Αύριο το πρωί, θέλοντος, ομιλία με τον αγαπητό αδελφό κύριο Καρμπόνη, ενώ το βράδυ ο αγαπητός αδελφός κύριος Δημήτρης Καραγουλάνης. Ελάτε όμως να βρούμε από τα κόκκινα ημερολόγια, αυτά τα ημερολόγια. Ακούω, προτείνεται, ορίστε, 201. 201. Πάντα τώρα στο σωτήρα πρόθυμα παραχωρώ. Μάλιστα.

κι οι δυο ληστεύανε χωρίς ντροπή. Σταυρώθηκαν και πέθαναν κι οι δυο μαζί. Ο ένας όμως άρπαξε το δώρο.

τέσσερα. Κλωτσάς χωρίς να ξέρεις πάνω σε καρφιά και παίζεις με τα χάρβουνα.

Τρία. Παβολή του σπορέα εξήλθε ο Σπύρον, του Σπύρε των σπόρων αυτού, το θυμόσαστε. Από το Μάρκο, από την αναγραφή κατά τον Μάρκο, θα ήθελα, ανοίξτε το Λόγο του Θεού, είναι Μάρκος, Αντώνιο, 4:18. Μάρκος 4:18. Θα πάρω τα λόγια του Κύριου. Ξέρετε, είναι από τις περιπτώσεις που ο Κύριος δίδει το περισσότερο χρώμα, αν έτσι σωστά μπορώ να το πω, από όλες τις άλλες ευαγγελικές περικοπές απάνω στο ίδιο αντικείμενο. Και άλλη η συν είναι η εις τας ακάνθας σπυρώμενη. Ούτι η συν η των λόγων ακούσαντες. Και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επέρι τα λοιπά επιθυμίε εις πορευόμενε συμπνίγουση των λόγων και γίνεται άκαρπος. Μέχρι εκεί. Άγνωστες λέξεις εδώ δεν υπάρχουν. Το σπυρώμενη μετοχή που δεικνύει συνεχή και διαρκή σπορά όσο θα βαστίξει ο κόσμος και το σχήμα του κόσμου αυτού, το Ευαγγέλιο θα ακούγεται, το μήνυμα, το σταυρικό θα δίδεται. Ή το ρήμα μερίζω, μέριμνε από το ρήμα μερίζω, σημαίνει κομματιάζω, μερίδες, κάνω μερίδες, τμήμα, τμήμα και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Ή απάτη, εις πορευόμενε, πορεύομαι εις, συμπνίγουση. Μόνο θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μείνουμε λιγάκι στο ακούσαντες. Στο ακούσαντες. Το ρήμα ακούω στην ελληνική γλώσσα έχει τρεις έννοιες. Η μία έννοια είναι η έννοια η φυσική. Ακούω. Η φυσική έννοια. Ακούει. Η δεύτερη έννοια είναι κατανοήν. Κατανοώ. Μας λέει κάποιος, μας λέει και του απαντάμε εμείς. Εντάξει, το άκουσα. Δηλαδή, εντάξει, το κατάλαβα τι θες να μου πεις. Και η τρίτη έννοια είναι αποδέχομαι. Μου λέει κάποιος κάτι και το δέχομαι. Και αυτό στην νεοελληνική αποδίδεται. Ξέρετε, αυτές οι έννοιες δεν αποδίδονται σε καμία ξένη γλώσσα. Και οι τρεις μαζί. Η τρίτη έννοια είναι ότι δέχομαι κάτι. Λέμε, να ακούς, Δημητράκη, τη μαμά. Όχι να ακούς τη μαμά, όταν σου μιλάει η μαμά να δεν εννοούμε τη φυσική ακοή. Δεν εννοούμε να ακούς, να την καταλαβαίνεις. Αλλά να υπακούς. Να υπακούς. Ελάτε να ξαναδούμε αυτό το σημείο εδώ. Έλα Γιάννη μπροστά. Να δούμε παρακαλώ το σημείο αυτό. Ώστε λοιπόν ακούω είναι και ακούω η φυσική αίσθηση, η έννοια. Είσαι καλά, Δαμαντίνα? Λέγω. Προσέξτε. Δεύτερον, κατανοώ,
Και τρίτον, υπακούω. Θα το δείτε εδώ αμέσως. Ώστε λοιπόν υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που αναδέχονται, αποδέχονται την σπορά και αν θέλετε προσέξτε εδώ των λόγων. Βλέπετε το άρθρο το οριστικό. Αποδέχονται των λόγων. Είναι το συγκεκριμένο μήνυμα. Είναι η κηρυγματική προσφορά και αλήθεια. Ο λόγος των λόγων. Αυτό είναι ένα κήρυγμα το οποίο πρέπει να δίδεται σε καθέναν ο οποίος θέλει να γίνει μέλος μιας εκκλησίας. Και όταν λέμε να γίνει μέλος σε μια εκκλησία, δεν το ταυτίζουμε στέλιο με το να λάβει μέρος κάποιος στο δείπνο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εάν κάποιος θέλει πιεστικά, συνειδησιακά, στην ελευθεριότητά του να καθίσει στο δείπνο, δεν έχει τελικά κανείς το δικαίωμα να το στερήσει. Το τραπέζι δεν είναι κανενός. Άλλο πράγμα όμως είναι να γίνεις μέλος στην εκκλησία. Α, εκεί έχουμε γάμο. Εδώ παντρεύεσαι. Εδώ δένεσαι. Και δένεσαι όχι διαβίου μέχρι τον ουρανό και μέσα στην δόξα του ουρανού. Πρέπει λέγω να λέγονται αυτά τα πράγματα, να ακούγονται αυτά τα πράγματα, να δίδονται. Τρεις κινδύνους περνάμε κατά την μετάβασή μας από τη μία βασιλεία, από το χώρο της μιας βασιλείας στην άλλη βασιλεία. Ο πρώτος φόβος, κίνδυνος, ενδεχόμενο, είναι εμέριμνε του αιώνος. Ένα άλλο κείμενο λέει αιώνος τούτου. Έχει και το τούτου. Το ίδιο όμως είναι. Εμέριμνε. Θαραλαμβαία. Προσέξτε το. Πολύ σωστά λένε ότι η μεγάλη συμφορά υπήρξανε οι δόσεις. Ποτέ δεν θα σκεφτόταν, λίγοι θα σκεφτόταν να αγοράσουν ένα ψυγείο δεν ξέρω πόσων ποδών που να βγάζει πάγους, παγάκια, νερό, πορτοκαλάδα. Τι άλλο βγάζει Στέλιο? Και αεροζόλ, λέει ο Στέλιος. Σπάνια, ξέρετε. Σε διευκολύνουνε. Αδερφέ, δεν έχεις λεφτά. Έχει πόλη που δεν έχεις λεφτά. Με τα λεφτά θα μαλώσουμε τώρα. Και από τις μιας πλευράς ήταν καλό, διότι αλλιώς δεν θα αποκτούσαμε μια σειρά μηχανικών μέσων και αγαθών που διαθέτει σήμερα το σπίτι του καθενός μας. Από την άλλη πλευρά όμως γίναμε δέσμοι μεριμνών. Μεριμνών. Φοβηθείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ τις μέριμνες. Και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Η μέριμνα σκοτώνει, τσακίζει, κονιορτοποιεί. Δεν δίδει το ολοκλήρωμα της παρουσίας μας στον Κύριο. Είμαστε μερισμένοι. Αυτό σημαίνει μερίζω, μέριμνα. Κομματιασμένοι σαν την πίτα. Κομμάτι-κομμάτι έχουμε γίνει. Ενώ θα πρέπει όλο το ταψί να ανήκει σε εκείνον. Ποτέ δεν θα το ξεχάσετε. Θα το επαναλαμβάνω όσο ακόμα έχω τα μάτια μου ανοιχτά, πολύ λίγο ακόμη. Τόσα χρόνια, τόσο καιρό που είσαστε μαζί μου, θα ρωτήσει τους μαθητές ο Κύριος, σας έλειψε τίποτε? Όχι. Όχι. Σας καλώ λοιπόν και σας παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, φοβηθείτε τις μέριμνες. Μόνοι σας να μπορείτε να λέτε. Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι θα μας δημιουργήσει. Καινούρια μέριμνα. Μη το κάνεις αυτό, διότι δεν αποκλείεται ο διάβολος εδώ μέσα να μας μπλέξει σε ένα καινούριο χώρο
μεριμνών. Καινούργιες μεριμνές. Και δυστυχώς δεν το προσέχουμε, ή τουλάχιστον δεν το προσέχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε να το προσέχουμε. Προσέξτε, φυλαχτείτε, να μια όμορφη προσευχή. Θεέ μου, φύλαξέ με από μέριμνες. Να δείτε ανθρώπους που δεν το θέλουν, δεν το κάνουν επίτηδες, δεν είναι προγραμματισμένο, λείπουν από την εκκλησία τους. Λέει, μου παρουσιάστηκε μια δουλειά τα απογεύματα. Τι να κάνεις, λέει. Σωστό, τι να κάνεις. Και το παιδί λέει, δεν διαβάζει. Ξέρω να κάτσω, λέει, λίγο να κάτσω δίπλα του. Τι να κάνεις. Αλλά είναι μια πρόσθετη μέρημνα. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος φεύγοντας από το ένα βασίλειο για να μπει στο άλλο βασίλειο, το βασίλειο της αλήθειας και του φωτός, είναι η απάτη του πλούτου. Ένας μικρογράμματος από τους καλούς όμως κώδικας έχει πληθυντικό αριθμό. Απάτη του πλούτου. Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία η οποία λέει ότι η απάτη του πλούτου, η λέξη απάτη είναι άλλη έννοια του πλούτου, δύο έννοιες που εν χρόνο συμπορεύονται. Δηλαδή η απάτη του διαβόλου να γίνεις πλούσιος. Ο αγώνας όχι να βελτιώσεις την οικονομική σου, την κοινωνική σου, την επαγγελματική σου κατάσταση, όχι. Πλούσιος. Όταν μεταφερθούμε στην εικόνα, την οικονομική της εποχής εκείνης ήτανε πραγματικά πλούσιοι και οι άλλοι ήτανε, δεν υπήρχε μεσαία τάξης, ήτανε υπαίνητες. Πάνω στη στάχτη κοιμότανε. Άλλοι λένε λοιπόν πως είναι η απάτη του διαβόλου, μια μέθοδος του διαβόλου, δεμένη βλέπετε μαζί με τις μέριμνες. Αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την θέση, Αντώνη, το δένουν με το μέριμνες. Είναι ο δεύτερος κρίκος και λέει να γίνω πλούσιος, να γίνω πλούσιος. Και ξέρετε, από εδώ και πέρα αρχίζει απώλεια χρόνου, απώλεια συνειδήσεως, είναι δυνατόν. Και το τρίτον, απώλεια πνευματικής πορείας. Όλα δεν γίνονται. Αν δύο καρπούζια δεν κρατιώνται κάτω από τη μια μασκάλη, 36 καρπούζια, ας μην το περιμένει κανείς πως είναι δυνατόν να τα κρατήσει. Άλλοι όμως λένε ότι απάτη του πλούτου έχει μια άλλη μορφή νοηματικού περιεχομένου. Έγινες πλούσιος. Έγινες. Μόλις γίνεις, τότε καταλαβαίνεις ότι ήτανε απάτη. Άλλη ερμηνεία. Και πάρτε όποιον θέλετε, αν θέλετε πάρτε και τις δύο. Δηλαδή αγωνίζεσαι και τελικά όντως έχεις, είσαι πλούσιος. Βλέπεις καλύτερα, λέει όχι. Τρως περισσότερο, τι να φας. Ο Χάρης ο Καρτερούλης μας έλεγε, ο άνθρωπος αγωνίζεται μέχρι τα 70 του χρόνια. Και όταν τελειώσει, λέει, και φτάσει 70 χρονών, του λέει ο γιατρός, θα τρως ένα γιαούρτι. Και να σου πει να βάζεις, λέει, και ζάχαρη. Σκέψου να σου πει να το τρως τραπέτσι όπως είναι, χωρίς ζάχαρη. Βλέπετε, η απάτη του πλούτου. Έγινες πλούσιος. Σας έλεγα την άλλη φορά για την ιστορία μιας πολύ πλούσιας μορφής που πέρασε από την Ελλάδα. Ήτανε ο καθηγητής ο Ανδρεάδης, ο και τραπεζίτης, ο οποίος είχε στην Ελλάδα 5 τράπεζες.
τρεις στο εξωτερικό. Καράβια, σιδεροδρόμους, δεν ήξερε. Είχε λογιστές και του λέγανε τι έχει. Ουδέποτε ο άνθρωπος κατάφερε να κατεβάσει το ζάχαρο κάτω από 4. 5 φορές την ημέρα στο τέλος έκανε ισουλίνη. Η απάτη του πλούτου. Είτε στη μορφή η απάτη καθεαυτήν του διαβόλου. Να πλουτίσεις, να πλουτίσει, να αποκτήσει. Και αυτός θα το δούμε τον πλούτο. Είτε η απάτη αφού τον απέκτησε, στο τέλος οι Ανατολίτες σοφοί λένε μια ιστορία, μια παροιμία, διηγούνται όταν ακούσουν κάποιον λέει και πλούτησε, πλούτησε πολύ, ρωτάνε και τώρα λέει πόσα στομάχια έχει και ο άλλος απαντάει ένα πάλι, α ένα, κάπως ληστικά να το μετράς με την κοιλιά, αλλά έχει μια έκφραση. Εδώ θέλω να κάνω ένα, αν επιτρέπετε, ανοίγμα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνον η επιπόθηση του πλούτου στην ηλιστική έκφραση. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί η απάτη του πλούτου της γνώσεως. Ο πλούτος της κοινωνικής ανόδου είναι πλούτος για μερικούς ανθρώπους. Και να ανέβει και να ανέβει και να ανέβει. Σας έχω ξαναπεί, όταν δείτε υπουργούς, πρωθυπουργούς, βασιλιάδες, προέδρους της δημοκρατίας που βγάζουν φωτογραφίες και είναι κόσμος που περνάει, είναι μερικοί που βάζουν το κεφάλι τους εδώ κάτω από τον αγκώνα, το τμήμα που χαιρετάει, είναι ένας από εδώ, ένας από εκεί, ένας από εδώ από πάνω. Κάνουν έτσι να βγούνε, να αποθανατιστούν και εκείνοι. Προσέξτε, εάν ο Χριστός δεν σε χορτάσει, αν ο Σταυρός δεν σε γεμίσει, μη κατηγορήσετε ποτέ κανέναν, αγαπητοί μου. Μη το κάνετε στη ζωούλα σας αυτό. Τι θέλετε να κάνει? Πάλι θα πω τα ίδια, τα ίδια. Πώς να το κάνουμε? Όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, μα πολύ μικρός, θυμάμαι μας λέγανε να μην παίζουμε με ένα κοριτσάκι, που το θυμάμαι αυτό το κοριτσάκι. Το φέρνω στη φαντασία μου. Το λέγανε Μαρία μάλιστα. Του είχανε γάντια εδώ στα χέρια. Κάλτσες. Κάλτσες στο παιδάκι. Και δεμένες εδώ. Δεν μπορούσε να τις βγάλει. Και μας λέγανε ήταν πάρα πολύ κακό παιδάκι. Πέθανε τελικά το πάρα πολύ αυτό κακό παιδάκι. Διότι έξινε τους τοίχους και έτρωγε τους ασβέστες. Ήτανε πολύ απλό, πέθανε διότι δεν είχε κάλτσιουμ το παιδάκι. Και έπρεπε να τρώει κάλτσιουμ. Τι του λες τώρα του αλουνού, να είσαι ταπεινός? Τι του λες τώρα? Και στη θέση αυτή τι να βάλει? Και όταν το Ευαγγέλιο με καλεί πληρωθήνε να γιωμίσω από Χριστό, να χορτάσω από τον Χριστό, να μην αφήσω περιθώρια, το λέει για μένα, για το καλό το δικό μου, γιατί τα περιθώρια δεν ξέρεις πως θα γιωμίσουν. Όταν λέμε στην εκκλησία να γιωμίσεις το χρόνο σου, όταν λέμε στις μαμάδες τα παιδιά να τα γιωμίσετε σε χρόνο, να μάθουν τα μαθήματά τους, να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ζωγραφική, πιάνο, βιολί και drums. Λέει, θα βουρλιστεί τελικά. Μην φοβάστε, δεν βουρλίζετε τίποτα. Μην έχει περιθώρια χρόνου που δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ο πλούτος του χειροκροτήματος, ο πλούτος της ανόδου να γίνει γνωστός, να δημοσιεύσουν την φωτογραφία του. Θα σας φανεί παράξενο, δεν ξέρω, όσοι έχετε ακολουθήσει νομικά διοικητικά θα ξέρετε κάτι πολύ φοβερό που γίνεται όταν γίνει ένα έγκλημα και δεν πιάσουν αμέσως τον δράστη του εγκλήματος, ιδιαίτερα είναι στη γερό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει η προ-ανάχρηση αλλά και η κυρία ανάχρηση είναι
το ότι τηλεφωνούν ή εμφανίζονται προσωπικώς οι 20-30 που κάμανε το έγκλημα. Τι δυο, αφήγεται. Πάμε, δεν είναι και δύο φούσκους, άντε φύγεται. Γιατί? Είναι μία εσωτερική τάση που θα χρειαστεί κάποτε να μας απασχολήσει, ξέρετε. Η λεγόμενη ηρωποίηση. Θα γίνει ο ήρωας. Και καθώς ξέρει που αργότερα θα ανακαλύψουν ότι δεν είναι αυτός, να γίνει ο εφημερίδες να μπει. Μα μπήκε κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Εμπήκε στην εφημερίδα η φωτογραφία του, το όνομά του. Η ηρωποίηση. Ο άνθρωπος έχει τάσεις ηρωποίησης. Επήρε στραβό δρόμο, έτερον εκάτερον. Η απάτη. Η απάτη του πλούτου. Βάλτε τη λέξη πλούτου σε εισαγωγικά και ανοίξτε την. Σαν το αυγό στο πιάτο, σαν το ασπράδι, υπάρχει το ρήμα το ελληνικό αυγατίζω. Αυτό σημαίνει αυγατίζω. Το κάνω μεγάλο και πολύ. Σημείον τρίτον. Και επερι τα λοιπά επιθυμίε ή επιθυμίες. Ήταν πολλά χρόνια, 4-5 το Αλαθαρό, που είχαμε εδώ τον πίνακα του Μίτσου του Τσαγκάρη, κάπου εκεί μέσα, ναι. Και είπαμε σε ένα μάθημα, θα το θυμούνται κάποιοι, ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να μας δώσει κατά τας επιθυμίας μας. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Να μας έδινε ο Θεός κατά τις επιθυμίες μας. Θα σας φανεί δύσκολο. Αλλά θα το καταλάβετε. Ο Θεός δεν μας δίδει ούτε κατά τας ανάγκας μας. Είναι απλό, ξέρετε γιατί. Γιατί εξυπνότατος ο άνθρωπος μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου βαφτίζει το σύνολο των επιθυμιών του σε ανάγκες. Μα δεν ξέρετε πώς το κάνει αμέσως. Τακ, τακ, τακ. Εμφανίζονται τα πάντα ως ανάγκες. Και τούτο ανάγκη και εκείνο ανάγκη. Ρε Χρυσέ μου, πώς ζούσες μέχρι τώρα αν αυτά όλα είναι ανάγκες? Είναι ανάγκες. Ο Θεός δίδει εις τους δικούς του κατά τας χρίας αυτών. Τι σημαίνει κατά τας χρίας? Ο Γρηγόρης θέλει ένα παλτό. Δεν είναι επιθυμία, είναι ανάγκη. Του λέει, εντάξει Γρηγόρη, πέρασε τον Οκτώβρη να το πάρεις. Διότι τώρα είναι ανάγκη, αλλά δεν είναι χρία. Θα το βάλεις στην ντουλάπα και θα στο φάνεις κόρη. Θα σου το δώσω όταν έχεις χρία. Αδελφοί μου, αν είχα μάθει τούτο το μάθημα στη ζωή μου, θα μπορούσα να είχα καταλάβει και το 10ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έμαθα στη ζωή μου, λέει, και ξυπόλυτος και με παπούτσια και με ρούχα και γυμνός και σε εξορίες και σε πόνο και νηστικός. Έμαθα να περισσεύομαι. Και κάποτε είχαμε πει ότι τούτο το βιβλίο που μας χάρισε το Άγιο Πνεύμα στους δικούς του είναι ένα παράξενο, παράδοξο, πρωτοφανές, στις φαινομενικά δυνατές και μεγάλες του αντιθέσεις. Η δόξα της ταπείνωσης. Ο πλούτος της πτωχίας. Ένα λεπτό λέει. Μην τρελαθούμε, υπάρχει ένας λόγος εδώ, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, ο πλούτος της φτωχίας? Να είσαι πλούσιος όταν είσαι φτωχός.
οι γνώσεις εις τους ανθρώπους που δεν έχουν γνώση. Ο λόγος του θα τους πει ιδιώτας. Το ύψωμα του ταπεινού. Είναι δυνατά πράγματα αυτά. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Μόνον που ο Θεός θα ήθελα να μας φυλάξει. Είναι τώρα μια σειρά από Σάββατα που περίπου βρισκόμαστε στην ίδια σπονδυλική στήλη. Αλλάζουμε μόνο σπονδύλους. Από τη μία βασιλεία στην άλλη βασιλεία. Εκ της βασιλείας τους σκότους στην βασιλεία του φωτός. Από αυτή τη βασιλεία δεν θα μπορούσε κανείς να μας πάρει. Κανένας να μας βγάλει. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Σοφοί, πολιτικοί, φιλόσοφοι, μεγιστάνες, αυτοκράτορες, στοχαστές προσπάθησαν. Κανένας δεν μπόρεσε. Το μόνο που πέτυχαν και πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι ας πούμε να βελτιώσουν τις συνθήκες μέσα στην κόλαση. Πώς βελτιώνονται τώρα οι συνθήκες στην κόλαση δεν ξέρω. Αλλά ποτέ δεν υπήρξε απόπειρα εκ μέρους του Θεού να βελτιώσει την κατάσταση του Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο. Ποτέ δεν το έκανε ο Θεός. Να αλλάξει την νομοθεσία, ξέρω εγώ, να τους μάθει εργατικό δίκαιο, να τους κάνει μια σειρά διαλέξεων από τηλεοράσεως πώς να φέρονται καλύτερα στους εργάτες τους. Τίποτα. Ο Θεός έκανε κάτι άλλο. Εν Χριστώ Ιησού τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Η βασιλεία του σκότους εζωγρημένη στο αυτού θέλημα, λέει, στο θέλημα του διαβόλου. Και η άλλη βασιλεία, η βασιλεία του αγιασμού, πρόγευση της βασιλείας των ουρανών. Μια διαδρομή από εδώ μέχρι εδώ. Τα τρία τέταρτα της Καινής Διαθήκης θα σας φανεί παράξενο, αγαπητοί. Πολλοί λένε περισσότερο από τα τρία τέταρτα, Γιώργη. Είναι αφιερωμένα στη διαδρομή από εδώ, εδώ. Διότι πολλοί βγήκανε και τελικά δεν φτάσανε εδώ. Δεν φτάσανε. Παραβολές, ιστορίες, κηρύγματα. Εκείνος ο Παύλος να γράφει, προσέξτε, βλέπετε ούν, βλέπω ελληνικά, σημαίνει και βλέπω φυσικά, αλλά και προσέχω. Βλέπετε ούν μη της εξαπατήσει εμάς, δια της ματέας φιλοσοφίας της απάτης των ανθρώπων. Από εδώ μέχρι εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν μεταξύ Κύλικος και Χιλέων πολλά πέλη. Από εδώ μέχρι εδώ. Και εδώ βρίσκεται το μεγαλειώδες αυτό μάθημα. Άδελφε, αδελφέ μου, έλα κάτσε εδώ, έλα χαράλαμε, πάρε καρέκλα αδελφέ μου, έλα Νικόλα, κάτσε από εδώ, έλα μιλήσουμε τώρα. Τα ξέρω όλα, δεν ξέρεις τίποτα. Τα είμαι έξυπνότατος. Δεν είμαστε έξυπνοι. Αν είμαστε έξυπνοι δεν είχαμε μπέξει εκεί μέσα που μπλέξαμε. Έλα εδώ τώρα. Έλα να ακούσεις. Έλα να μάθεις ψυχή. Ο Θεός να σε φυλάξει, να κάνεις την προσευχούλα σου και διαρκώς να το λες. Θεέ μου, φύλαξέ με από τις μέριμνες του αιώνα αυτού. Οι μέριμνες. Οι μέριμνες. Κάθε φορά γελάτε που τα λέμε, γελάτε. Ξέρετε τι μέριμνα είναι να περάσει τον Αύγουστο σε ανωτάτη σχολή το παιδί της δεύτερης εξαδέλφης σου, πώς τη λένε, ναυσικά, ναι, και το δικό σου να μην περάσει. Και δεν φτάνει του παιδιού η τραγωδία που δεν μπήκε. Αν είναι.
έχει και σένα από πάνω και εμένα να του λέμε. Και πώς θα δούμε τώρα την εξαδέλφη μας την αυσικά. Ξέρω εγώ πώς θα τη δεις. Βάλε τσιρότα στα μάτια σου να μην τη δεις. Ας το είχα εμένα. Αμέριμνες, ο Θεός να φυλάξει τι γίνεται στη ζωή μας. Κι άλλη μέριμνα, κι άλλη μέριμνα. Στο τέλος έσπασε, λύγησε ο άνθρωπος. Εχάθηκαν τα νεύρα του. Γιατί πάλετε. Το ρωτάς γιατί. Οι μέριμνες. Δεύτερον, φοβού των πλούτων. Το χρήμα, και όχι μόνον, αναπτύξαμε όλη την γκάμα της, μπορεί να σημαίνει πλούτος. Το χρήμα είναι ένα πάρα πολύ κακό, άγριο, δύσκολο άλογο. Πολύ. Λίγοι ανέβηκαν απάνω στο άλογο που λέγεται χρήμα και μπόρεσαν να το τραβήξουν. Οι άλλοι πέσανε. Και όταν πέσεις από δύσκολο άλογο και να μην σκοτωθείς, σε πατάει τ' άλογο. Προσέξτε αυτά τα πράγματα. Προσέξτε την απάτη. Είναι απάτη στο τέλος. Ποιος σας είπε ότι ο Χαρίλαος πέθανε γιατί δεν είχε λεφτά? Ποιος σας το είπε αυτό? Είπε ο Θεός, πάμε Χαρίλαε απάνω. Πάμε, του είπε ο Χαρίλαος. Η κηδεία θα γίνει Δευτέρα, 4 η ώρα του Χαρίλαου, του ψηλού, στην κατασκήνωση. Γένειες πέρασαν, τον ξέρουνε, 4 η ώρα. Μια παράκληση έχω. Προσέξτε τις επιθυμίες. Κάθε επιθυμία επουδενή σημαίνει ότι είναι επιθυμία εις έπαινον δόξης Χριστού. Ακόμα και αθώες επιθυμίες μέσα τους κρύβουν εγωισμό, αντιδικία, ανταγωνισμό. Εσύ, εγώ, από πάνω, ο κάτω, ο δίπλα, ο άλλος θα του πω, έτσι θα του πω στο μάτι τώρα, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Θεέ μου, επιθυμίες. Αν την προσεφούρα σας αδέλφια. Πολλοί ξεκίνησαν από εδώ, λίγοι έφτασαν εδώ. Ναυάγια πάνω στα βράχια της προσωπικής μας ανοησίας. Ένα επαναλαμβάνω, πριν καλέσω τον Γιώργο, τον Γιώργο να κάνει δύο λογάκια προσευχή στον Παπα-Νικολάου. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Πάρτε θέμα προσευχής. Δεν θα σας πω να μην προσεύχεστε για τα νεφρά σας. Να προσεύχεστε. Και για τη δουλειά σας. Να προσεύχεστε. Και δεν ξέρω τι άλλο. Να προσεύχεις. Αλλά πρέπει αργά και σταθερά να μπάσουμε πια μες στην προσωπική μας ζωή και την πνευματική μας πορεία τέτοια αιτήματα. Από τούτο το περιεχόμενο θα γίνονται κηρύγματα. Αυτά πρέπει οι μεγάλες κυράδες να αναλάβουν και νεότερες κοπέλες να το φέρουν κάτω στα παιδιά. Έχουμε ανάγκη όλοι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Αδελφέ μου, να μου πει, πρόσεξε αυτές οι επιθυμίες. Δεν είναι επιθυμίες. Έχεις την υπογραφή δίπλα του Κυρίου και δουλεύεις, δεν ξέρω σε ποιο γραφείο δουλεύεις. Να αγοράσουμε ένα κομπιούτερ, πάρουμε λέει, και μια μηχανή, να πάρουμε και. Ο Γιώργης υπέγραψε από κάτω. Ο αγάπη, λέει, το αφεντικό δεν υπέγραψε. Πρέπει να τα πληρώσει αυτά. Το ξέρει. Να τα γράφει σε ένα χαρτί αυτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και να πηγαίνει απάνω στο αφεντικό. Κύριε μου, αυτά τα εγκρίνει. Δεν έκανα τίποτα πριν τα εγκρίνει. Βάλει την υπογραφή σου και να ακούσω. Λέει, τι είναι αυτό το μπουμ? Είναι η σφραγίδα του Θεού. Θέλω και σφραγίδα. Να τα λέμε, να τα προσέχουμε στη ζωή μας. Είδατε δάκρυα, είδατε τραγωδίες, είδατε πτώσεις, είδατε συφορές. Ψάξτε σε ένα από τα τρία συρτάρια είναι. Πρώτον, οι μέριμνες.
η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες. Επιθυμίες, σαρκός διαστρεβλωμένων φαντασιώσεων που ο διάβολος τις βάζει μες στο μυαλό μας. Και ο Κύριος δεν θα κάνει λάθος. Να είστε απλοί. Δεν συνίσταται η ζωή σας εκ των υπαρχόντων σας. Αληθές δεν είναι αυτό, Νιόνιο? Δεν μπορείς να πεις, λέει, με την κυρά σου, κάτσε να γράψουμε. Έχουμε τόσα εκατομμύρια. Μάλιστα. 10 εκατομμύρια, λέει, το χρόνο μας φτάνουν να ζήσουμε. Α, λέει. Μας φτάνουν. Εντάξει. Έχουμε, λέει, τόσα. Το διαιρούμε δια 10 εκατομμύρια και βγαίνει ότι θα ζήσουμε 427 χρόνια. Πού το βρήκες αυτό? Ρε, γιατί δεν βγαίνει, λέει. Μαθηματικά δεν ξέρεις. Ρε, μαθηματικά ξέρω. Και ποιος σου είπε ότι επειδή έχεις τόσα δις με τόσα εκατομμύρια το χρόνο θα ζήσεις 428 χρόνια εδώ πέρα? Πού το βρήκες αυτό? Ποιος σου το είπε? Επειδή το γράφουν τα νούμερα. Ακούστε τον Κύριο. Και τελικά ανέβηκε, ανθοφόρησε καρπό. Δεν έβγαλε. Τα αγκάθια συμπνίγω. Όχι ένα, όλα μαζί, βλέπετε. Απ! Του πιασαν το λαιμό και του σταμάτησαν την αναπνοή. Αποπνίγω. Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Ο καθένας σας βοηθήσει το διπλανό του με αγάπη. Δεν χρειάζονται κηρύγματα και εκείνο το δάχτυλο, έλα εδώ εσύ Νικόλα, τίποτα από αυτά. Προσευχή και αγάπη. Πολλοί ξεκίνησαν από εδώ και ποτέ δεν έφτασαν εδώ. Ας το ξαναδούμε στη ζωή μας μια ακόμα φορά. Μάρκος 4:18.

Αύριο το πρωί θέλοντα ο αγαπητό αδερφό κύριο Σέρτσο και το βράδυ στι 7.30 ο αγαπητό αδερφό κύριο Κώστα Βάγκη. Κυκλοφόρησε των μηνών Μαρτίου-Απριλίου 1993 το περιοδικό. Το περιοδικό Τα Λυτρωμένα Νιάτα. Πάντοτε εκλεκτό, επιλεγμένο στην ύλη του. Μια όμορφη παρουσία, μια δυνατή υπογράμμιση στον χώρο των Εκκλησιών. Παρακαλώ ιδιαίτερως προσευχή και αγάπη. Περιβάλλουμε με προσευχή και αγάπη. Λοιπόν, πάμε στα κόκκινα ημνολόγια τώρα εδώ. Ορίστε. Πιο δυνατά μόνο. Πώς? 196. Θεός το φρούριον ημών.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, ακούτε μια συζήτηση μεταξύ του κυρίου Γιανακάκου και του Αντώνη Περιγιάλη για ένα θέμα που βέβαια παλιό μεν, αλλά επίκαιρο πάντοτε στις μέρες μας. Ο υπεράνθρωπος, κύριε Γιανακάκο, όπως προκύπτει από την νιτσαϊκή φιλοσοφία κυρίως, αλλά βέβαια και όχι μόνον από εκεί. Τι είναι ο υπεράνθρωπος? Εάν τίνουμε να γίνουμε υπεράνθρωποι, έχει τέτοιες τάσεις ο σύγχρονος κόσμος? Πώς προέκυψαν αυτά τα ζητήματα? Τι βρίσκεται μέσα στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου ώστε να τον αναζητεί? Ποια αποτελέσματα συνέβηκαν στη ζωή του όταν πήρε ένα στραβό δρόμο προς τον υπεράνθρωπο? Μπορεί ο άνθρωπος ο σημερινός, αυτός ο άνθρωπος ο πεσμένος, να γίνει υπεράνθρωπος, να ξεπεράσει δηλαδή τις σημερινές δυνατότητες του εαυτού του και υπό ποιες προϋποθέσεις? Πάρα πολλά ζητήματα μαζί με την νιτσαϊκή φιλοσοφία και τα πλαίσια της που φαντάζομαι θα διαφωτιστούν από αυτήν την συζήτηση. Και θα θέλαμε, κύριε Γιανακάκο, να αρχίσουμε ακριβώς με την έννοια του υπερανθρώπου. Ποια είναι η έννοια του υπερανθρώπου και βεβαίως μετά θα δούμε τι μας λέει και ο Νίτσε για αυτά τα ζητήματα.
2: Ναι, κύριε Περιγιάλη, όπως το είπατε προηγουμένως, είναι κάτι το πάρα πολύ πολύ σύνθετο, το οποίο μπορεί να αναλυθεί σε πάρα πολλές συνιστώσεις. Βέβαια, ενιολογικά αντιλαμβάνεστε ότι ο υπεράνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει υπέρβαση της ύπαρξής του, η βιολογική, η νοητική, και γενικά είναι ένα όν το οποίο ξεπερνάει τον εαυτό του και γίνεται κυρίαρχος επάνω στην ύπαρξη, στο χώρο, στο χρόνο, στη γη και στο σύμπαν. Υπάρχουν αυτές, θα λέγαμε, οι τάσεις στον άνθρωπο να κάνει αυτή την προσωπική του υπέρβαση. Το ζήτημα όμως είναι να δούμε από πού ψυχολογικά ξεκινάει αυτή η ιστορία, πώς εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, πώς τεκμηριώνεται, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, φιλοσοφικά. Και δεν είναι βέβαια ο Νίτσε. Ο Νίτσε είναι ο φιλόσοφος του τέλους του περασμένου αιώνα, ο οποίος αναφέρθηκε κύρια στην έννοια αυτή. Αλλά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικής υπαρξιακής υπέρβασης σε κάποιους τομείς, βιολογικούς, διανοητικούς κλπ., η έννοια αυτή απαντάται πρώτα-πρώτα στους αρχαίους στοϊκούς και επικουρίους. Είναι ο σοφός. Ο υπεράνθρωπος λοιπόν είναι ο σοφός. Συναντιέται μετά στον ηγεμόνα του Μακιαβέλη. Υπεράνθρωπος εκεί γίνεται ο κυρίαρχος, είναι το άτομο που κυριαρχεί στις μάζες. Εδώ πέρα έχουμε μια πολιτική διάσταση κυρίως του
1: υπερανθρώπου.
2: Ναι. Συναντιέται στη συνέχεια στον Γκέτε επίσης, τον μεγάλο αυτόν, τον γερμανό ποιητή και φιλόσοφο. Συναντιέται στον ιστορικό τον Καρλάιλ. Εκεί ο υπεράνθρωπος είναι, προσλαμβάνει τις ιδιότητες του ήρωα. Και τέλος μπορούμε να πούμε ότι συνολικά, συνθετικά, πλέον αναλύεται από τον μεγάλο γερμανό φιλόσοφο, τον Φριδερίκο Νίτσε, που επιτρέψτε μου να πω ότι παρά το ότι μπορούμε να πούμε ότι κατέληξε σε παράκρουση, οι σκέψεις και ο ομός ρεαλισμός με τον οποίο εκφράζει και η ειλικρίνεια, θα έλεγα, της σκέψης του, και όχι μόνο περί υπερανθρώπου, αλλά γενικότερα σκέψεις που απηχούν μια φιλοσοφία της ιστορίας εκπληκτική, μόνο παράφρονα, τουλάχιστον στην προσωπική μου εκτίμηση, δεν θα έπρεπε να τον χαρακτηρίσουν. Τώρα, επειδή θα ήθελα να ξεκινούσαμε με μια ψυχολογική κυρίως, θα έλεγα, ανάλυση του υπερανθρώπου, από πού δηλαδή...
1: Πριν προχωρήσουμε, ναι, από αυτό, ας πούμε και κάτι εντελώς απλό, κύριε Γιανακάκο, η ηλικία μας, τα φοιτητικά μας χρόνια, μεγάλωσαν με ένα ευχάριστο για εκείνη την εποχή περιοδικό που το λέγανε Σούπερμαν, ένας, ναι, υπεράνθρωπος, ναι, ο οποίος όμως δεν ήταν από τη γη, κατέβηκε από έναν άλλον ειδικό πλανήτη που διάλυσε, και που για εκείνες τις εποχές όπου τα ήθη και τα έθιμα ήταν διαφορετικά και όπου το καλό υπερίσχυε πάντοτε, εκείνος ο Σούπερμαν, ο υπεράνθρωπος της φαντασίας των μικρών παιδιών που πετούσε και που είχε κάποιες δυνάμεις, έκανε πάντοτε το καλό. Μία ακόμα ανοίξη για αυτό που μέσα του έχει ο άνθρωπος, την απόκτηση του αγαθού, που βέβαια τελικά βγαίνει κακό. Φυσικά ένας σημερινός Σούπερμαν θα ήταν ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο πρότυπο και όχι εκείνου του αγαθού ανθρώπου που θέλει να πάρει το καλό. Αυτό σαν μια μικρή παρένθεση για τους φίλους και τις φίλες που έχουν αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας εκείνου του παλιού Σούπερμαν κόμιξ.
2: Ναι, ευχαριστώ για την διακοπή. Πραγματικά υπήρξε μια, θα έλεγα ακόμη είναι μια μαζική εκλαΐκευση, οπωσδήποτε αρκετά εξαπλουστευμένη μέχρι αστιότητος στον τομέα της τέχνης του κινηματογράφου. Δεν πρόκειται όμως μόνο περί αυτού. Εδώ θα πρέπει κανένας να δει ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό βάθος. Και επειδή πάντοτε κάνουμε μια σύνδεση φιλοσοφική με τη βιβλική αποκάλυψη, να δούμε πού, από πού ξεκινάει αυτή η υπόθεση, αυτή η τάση, πραγματικά αυτή η τάση, η οποία είναι μια τάση ψυχής, έτσι, μια τάση ψυχής. Εάν δει κανένας ένα βιβλικό όρο που συναθρίζει, μέσα στον οποίο όρο συμποσούνται, θα λέγαμε, όλες οι συνισταμένες των εκδηλώσεων του ανθρώπου σε τρεις βασικά, οι τρεις βασικές επιθυμίες ύπαρξης, όπως λέμε, η επιθυμία της σάρκας, είναι βασικά το σύνολο, θα λέγαμε, των υπαρξιακών ενστίκτων, των βιολογικών κατά κύριο λόγο, η επιθυμία των οφθαλμών. Εδώ πέρα έχουμε ένα περισσότερο βήμα, είναι αυτό που βλέπεις και θέλεις να το οικειοποιηθείς. Έχουμε δηλαδή την έννοια και την αίσθηση της απόκτησης του κτισισμού. Και τρίτη, εκείνο το αποκορύφωμα, η αλαζονία του βίου, η οποία εκφράζεται ειδικότερα σε ανθρώπους που έχουν κέρυες θέσεις, σαν αλαζονία της εξουσίας. Βλέπει εδώ κανένας έναν δυναμισμό εσωτερικό σε αυτές τις τρεις επιθυμίες. Ή, θα λέγαμε, η απόλυτη ικανοποίηση αυτών των τριών επιθυμιών και ταυτόχρονα μέσα της ικανοποίησης η υπέρβασή τους απετέλεσε ειδικότερα στο φιλόσοφο Νίτσε το στοιχείο το ψυχολογικό, το εσωτερικό. Κοιτάξτε, ο Νίτσε ήταν ένας ασθενικός άνθρωπος, ο οποίος την περισσότερη ζωή του την πέρασε ανέραστος και εξυρτημένος.
1: Νοσηλευόμενος. Από την αδερφή του και από τη μητέρα του.
2: Εξυρτημένος από τη μητέρα, από την αδερφή του. Και πάντοτε υπήρξε περιθωριοποιημένος. Την εποχή του άλλοι τον αναγνωρίζανε, άλλοι όχι. Υπήρχε μέσα του μια φοβερή τάση να αναγνωριστεί. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν θα πω κάτι το σωστό. Νομίζω ότι είχε στείλει ένα γράμμα σε αυτόν τον υπόλοιπο, τον Γάλλο, τον κριτικό της τέχνης, που προσπαθούσε επιμόνως να τον αναγνωρίσει. Παρουσίαζε τον εαυτό του σαν κάτι πραγματικά το μεγαλειώδες. Άλλοτε χαρακτήριζε τον εαυτό του σαν τύπο υπερανθρώπου. Έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον ίδιο τον εαυτό του αντίχριστο. Θα δούμε ότι θρησκευτικά για τον Νίτσε, εντυμότατα, η έσχατη συνέπεια του υπερανθρώπου είναι αυτό το πράγμα. Ο αντίχριστος, θα λέγαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι.
1: Να συμπληρώσουμε κιόλας ότι έμεινε πολύ μικρός ορφανός. Ο πατέρας του πέθανε 36 περίπου χρόνων και όλα αυτά συνθέτουν μια ψυχολογία ανθρώπου εγκαταλελειμμένου, διοκομένου, άρρωστου, επιτηρούμενου από την μητέρα του και από την αδελφή του. Που βέβαια περιείχε μέσα ίσως γονιδιακά μια πολύ ψηλή διανόηση και έναν άνθρωπο πολύ δυνατό στο πνεύμα, που βέβαια ανεξάρτητα από τις τρευλώσεις που δημιουργήθηκαν αργότερα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον η διανοητική του κατάσταση υπήρξε μια από τις μεγαλειώδεστερες του ανθρωπίνου πνεύματος.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι την ηλικία των 18 του ετών, στην πλήρη ορίμαση δηλαδή της εφηβικής του ηλικίας, όπου απεκήρυξε ολοκληρωτικά τον Θεό και προχώρησε στο
1: χριστιανισμό
2: και το χριστιανισμό εν γέννη, και μετά χαρακτήρισε τον εαυτό του στο τέλος σαν υδρολάτρη, έντιμο υδρολάτρη, και έτσι ήθελε να πεθάνει. Μέχρι την ηλικία, επαναλαμβάνω, των 18 ετών, ήταν ένας συνεχής και βαθύς, τουλάχιστον έτσι χαρακτηρίζει τον εαυτό του, μελετητής της Βίβλου, εθαύμαζε τον Ιησού Χριστό, εδάκριζε από τις παραστάσεις που έπαιρνε μέσα από το Ευαγγέλιο. Όμως δεν θα αποφύγω τον πειρασμό εδώ πέρα πάλι να δω το πρόσωπο του Κυρίου σαν σημείο αντιλεγόμενο, μέσω του οποίου προσώπου γίνονται οι αναστροφές και οι αντίστροφες, θα λέγαμε, του ψυχολογικού, του δικού μας εγώ. Ο Κύριος Ιησούς είναι το αντιλεγόμενο σημείο. Το εγώ κάθε ανθρώπου, ειδικά ενός ισχυρά ή διανοητή ανθρώπου, έρχεται σε μία αντιπαράθεση με τον αντιλεγόμενο Κύριο, επάνω στον οποίο επενδύει ο άνθρωπος προσωπικά στοιχεία, είτε θετικά παράλληλα με τον Κύριο, είτε ανάστροφα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Νίτσε εδώ έκανε κάτι τραγικές αντιστροφές. Στη θέση λόγου χάρη της κάθαρσης, μου αρέσει να αναφέρομαι σε αυτές τις αντίστροφες παραλληλίες, βλέπει τον πόλεμο. Στη θέση του Μεσσία βλέπει τον υπεράνθρωπο και στη θέση, θα λέγαμε, του μελλοντικού παραδείσου βλέπει μια φυλή κυρίων. Το περίεργο είναι, το εκπληκτικό είναι, το προφητικό είναι για τον Νίτσε ότι ευαγγελίζεται την ενωμένη Ευρώπη από εκείνη την εποχή. Αυτές τις αντιστροφές φυσικά τις συναντά κανένας υπό μορφή όχι τόσο αντίθεσης όσο μιας, θα έλεγαμε, παράλληλης τάσης ομοιότητας στον μαρξισμό. Ο μαρξισμός δεν έχει τον απανθρωπισμό του Νίτσε, έχει ένα αθεϊστικό ανθρωπισμό. Στο Μάρξ πάλι υπάρχουν κάποιες παράλληλες εξομοιώσεις όπου η κάθαρση γίνεται μέσω της Επανάστασης. Εδώ πέρα ο Μεσσίας δεν είναι πρόσωπο, είναι μια τάξη στο προλεταριάτο.
3: Ο λαός.
2: Και ο λαός στο προλεταριάτο, η εκλεκτή τάξη και ο επί της γης παράδεισος είναι η αταξική κοινωνία. Ο διδάσκαλος του Μάρξ ήταν ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος, ο Φόιερμπαχ, ο οποίος θέλει να πει ότι εκείνο το οποίο έχει ο άνθρωπος μέσα του, κάνει εκεί ο ίδιος την αναστροφή του, το αποδίδει εις το Θεό. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι όπως οι αρχαίοι Έλληνες ιδωλολάτρες πιστεύανε στην ενθέωση του ανθρώπου και αποδίδανε στους θεούς τα δικά τους ελαττώματα κλπ. Ο Φόιερμπαχ σου λέει ότι ο άνθρωπος εκείνο το ενδιάθετο ιδεώδες που έχει το μεταθέτει στο υπέρκεινα στο υπερπέρα και κατασκευάζει το Θεό του. Δηλαδή, εν ολίγης, η όλη ιστορία είναι το πώς θα εξοβελιστεί από τη μέση η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και έτσι ιστορικά καταξιώνεται ο Ιησούς Χριστός σαν σημείο αντιλεγόμενο. Ανέφερα αυτούς τους τρεις βασικά διανοητές, οι οποίοι οπωσδήποτε, ειδικά ο Νίτσε με τον Μάρξ, είναι ότι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, από την άποψη της εκτίμησης και των αποτελεσμάτων. Όμως, βλέπει κανένας το πώς αυτά τα ισχυρά πνεύματα ήρθαν σε μία αντιπαράθεση με τον Ιησού Χριστό, παρά το γεγονός ότι και οι δύο, και ο Νίτσε και ο Μάρξ, είχαν ξεκινήσει μέσα από το Ευαγγέλιο με ισχυρές συγκινήσεις και με δάκρυα κλπ. Τι θέλω να πω, ότι δεν αρκεί μια συναισθηματική πρόσβαση,
3: προδιάθεση.
2: Χρειάζεται κάτι άλλο, χρειάζεται μια θέληση, μια πίστη, μια διάθεση να μείνει σε εκείνα τα οποία πρωτογενώς μπορεί να σε συγκινήσουν και να τα αναλύσει με ένα πνεύμα πραγματικά προκατάληπτο για να μπορέσει, αν δεν εκολποθείς, οπωσδήποτε να ψηλαφείς την αλήθεια και όχι να την μεταστρέψεις όπως έκανε ο Μάρξ, πολλό δε μάλλον να την διαστρέψεις όπως έκανε ο Νίτσε.
1: Μάλιστα. Μου θυμίζει και κάτι άλλο, κύριε Γιαννακάκο, αυτή όλη η αναφορά που κάνατε. Ο Ιησούς Χριστός, πράγματι σημείο αντιλεγόμενο και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, μια που η κρίση η οποία θα γίνει η μελλοντική, από ό,τι μας αποκαλύπτουν οι γραφές, λέει ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Και αυτή θα είναι η κρίση που θα κρίνει την ανθρωπότητα, ότι οι άνθρωποι προτίμησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και ακριβώς μοιάζει, όπως τον παρουσιάζει και η βιβλική αποκάλυψη, σαν ένα βράχο που είτε θα χτίσεις εκεί πάνω και θα στερεώσεις πραγματικά τη ζωή σου και ενώ θα έρθουν οι μπόρες και οι καταιγίδες δεν θα κουνηθείς, δεν θα γκρεμίσει το σπίτι, είτε θα προσκρούσεις το βράχο και θα συντριφτείς, είτε αυτό λέγεται μια διανοητική σύγκρουση, είτε λέγεται μια θεολογική, είτε λέγεται μια μεταφυσική, είτε μια κοσμοθεωρητική σύγκρουση, όπως σαν και αυτή που έχουμε εδώ πέρα. Επομένως, πολύ όμορφα αναφέρατε ότι ο Νίτσε, ένας άνθρωπος όπως και πολλοί άλλοι, ξεκίνησε με μια βάση σωστή. Και είναι γεγονός ότι οι άλλοι έχουν ξεκινήσει με μια βάση λανθασμένη. Αυτός ξεκίνησε με μια βάση σωστή και με μια καλή σχέση με τα πράγματα του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλωσε σε μια χώρα όπως στην Ευρώπη, όπου το Ευαγγέλιο είχε αρχίσει να κηρύτεται και όπου οι άνθρωποι πολύ εύκολα μπορούσαν να το πάρουν. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι τους περασμένους αιώνες μια αναζωπήρωση είχε συμβεί στην Ευρώπη και οι άνθρωποι είχαν πάρει το Ευαγγέλιο και πραγματικά το μελετούσαν καθημερινά και στις εκκλησίες τους. Αλλά αυτό όμως δεν αρκεί. Πράγματι, ο Νίτσε από μια στιγμή και πέρα αρχίζει και κάνει τις αντιστροφές, δηλαδή προσκρούει απάνω στο βράχο, αντί να χτίσει απάνω στο βράχο το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Ναι, κύριε Μπεργιάλη, και επειδή επιμένουμε στην ανάλυση της
1: ψυχολογικής του κατάστασης.
2: Κατάστασης. Ναι. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι βασικά ο υπεράνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξειδανίκευση των τριών επιθυμιών που προαναφέραμε, όπως λέει μέσα η βίβλος, ειδικότερα της τρίτης, της αλαζονίας. Και μέσα από την αρχαία ελληνική τέχνη. Εφόσον λοιπόν έχουμε εξειδανίκευση ανθρωπίνων επιθυμιών και ανθρωπίνων ιδιωμάτων, αισθητική εξειδανίκευση μέσω της αρχαίας ελληνικής τέχνης, μοιραία θα καταλήξουμε στον υπεράνθρωπο. Εξειδανικεύουμε μέσω της τέχνης ανθρώπινα ιδιώματα, η βίβλος θα ξεκαθαρίζει, καταλήγουμε λοιπόν στον υπεράνθρωπο. Πράγματι, ο Νίτσε υπήρξε ένας φοβερός λάτρης της αρχαίας ελληνικής τέχνης, προσέξτε, όχι της λογικής αντίληψης όπως εκφράζεται μετά, αλλά της αρχαίας ελληνικής εκείνης σύλληψης, της προσοκρατικής, της πριν από τον Ευρυπίδη, που εκφράζεται μέσα από τις τραγωδίες του Εσχύλου και μέσα από την θρησκευτικότητα του Διονύσου. Υπάρχει δηλαδή στον Νίτσε ένας φοβερός θαυμασμός του διονυσιακού πνεύματος που εκφράζει την επιθυμία, την θέση για τη ζωή εδώ και τώρα, και του πνεύματος του Εσχύλου που εκφράζει την τραγικότητα της ύπαρξης, και ισχυρίζεται ότι από εκεί και πέρα, όταν μπαίνει η λογική ανάλυση των πραγμάτων, όταν δηλαδή εμφανίζεται πλέον ο Σωκράτης εις το προσκήνιο, έχουμε την όχι την καταστροφή, τον εκφυλισμό του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, ειδικότερα του ανθρώπου γενικότερα. Ξεκινάει λοιπόν ο εκφυλισμός από τον Σωκράτη, ο οποίος είναι ο λογικός, ο διανοητής.
1: Κατά τον Νίτσε πάντα.
2: Κατά τον Νίτσε πάντα, ναι. Και ολοκληρώνεται, εκεί σημαντικά ολοκληρώνεται, με την έλευση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Τώρα, από τις τρεις αυτές επιθυμίες, επειδή πάντοτε κάνουμε παραλληλίες με τη βιβλική αποκάλυψη, η τρίτη επιθυμία, η αλαζονία, έχει ένα μεταφυσικό βάθος, το οποίο πρωτογενώς ξεκινάει από τη γένεση με μια συγκλονιστική φράση του πνεύματος του αντιτιθεμένου. «Ως θεοί έσεσθε». Υπεράνθρωπος λοιπόν, εφόσον είναι ο άνθρωπος που υπερβαίνει βιολογικά, νοητικά, πνευματικά, στο τέλος συμπαντιακά, τι που αλλού στοχεύει, στοχεύει εις τη θέωση, εις το «ως θεοί έσεσθε».
1: Αναφέρεστε, κύριε Γιανακάκο, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, στην κουβέντα την οποία έκανε η Εύα με το φίδι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Και ενώ εκείνη εξηγούσε ότι δεν μας επιτρέπεται να παραβούμε τον όρο του Θεού, διότι πολλοί, μιλώντας απλοϊκά γύρω από αυτά τα θέματα, νομίζουν ότι ο Θεός θα φτώχαινε αν τρώγανε και από τον καρπό εκείνον τον απειγορευμένο. Αυτό το ο απειγορευμένος καρπός ήταν ο όρος του Θεού. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί που κατά κάποιο τρόπο άρχισε να αναστρέφει τα πιστεύω και αυτά τα οποία είχε μέσα στο νου της η Εύα, ήταν ακριβώς αυτή η φράση ότι θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Βεβαίως, υπήρχε η προδιαγραφή του ανθρώπου και ο προσχεδιασμός να γίνει όχι σαν Θεός, Θεός να γίνει. Εσείς λέει θεοί είστε σε ένα ορισμένο σημείο. Και μην ξεχνάμε ότι έγινε κατ' εικόνα και θα γινόταν και καθομοίωση ακριβώς του Θεού. Από εκεί λοιπόν πιστεύετε ότι εν σπέρματι υπήρχε αυτή η τάση, η αλαζονία του βίου του ανθρώπου.
2: Ναι, αυτό είναι όπως το είπατε. Από εκεί λοιπόν, επειδή πάντοτε κάνουμε την φιλοσοφική ανάλυση σε συνδυασμό με την βιβλική αποκάλυψη, είναι ακριβώς όπως το είπατε.
1: Ξεκινάει λοιπόν από εκεί. Βέβαια, μαζί με την πτώση που είχε ο άνθρωπος τόσα χρόνια, την πτώση τη φοβερή και τη διανοητική και τη σωματική βεβαίως, έτσι, διότι δεν περίμενε κανείς ότι θα ξεπέσει τέτοια ο άνθρωπος. Ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπου πριν αρκετά χρόνια ήταν πάρα πολύ μικρός. Έτσι, εκείνοι που φτάνανε τα 50 χρόνια ήταν φοβεροί κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρες και βιολογικά πάρα πολύ γεροί. Με όλη αυτή την πτώση, κάπου όλα αυτά τα πράγματα καταπνίγονται. Και μόλις αρχίζει να ανασένει ο άνθρωπος πάλι και να τα παίρνει λίγο απάνω του, διότι και στη διανόηση αυξήθηκε και στην ηλικία και η ιατρική κτλ., αμέσως του έρχονται πάλι οι ίδιες τάσεις της Εύας, οι τάσεις του υπερανθρώπου.
2: Και της θέωσής του, χωρίς να συναρτάται από τη βασική πηγή της θέωσης. Αυτό είναι βέβαια και το τραγικό λάθος του Νίτσε, που όχι μόνο αγνοεί την πηγή της θέωσης, αλλά φτάνει σε ένα σημείο να θέλει να την καταστρέψει. Προϋπόθεση της ανθρώπινης θέωσης, δηλαδή της πραγμάτωσης του υπερανθρώπου, είναι κατά τον Νίτσε ο θάνατος του Θεού. ήδη.
1: Ο θάνατος του Θεού, το
2: θάνατος του Θεού, ναι.
1: Κύριε Γιαννακάκο, ο Νίτσε είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι αυτό φαίνεται. Πρώτον, εάν ο Θεός υπήρχε, δεν θανατώνεται. Δεύτερον, εάν ο Θεός υπήρχε σαν έννοια, μήπως σαν έννοια να την ξεριζώσουμε από τις ψυχές των ανθρώπων.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Θα φύγει συγκεκριμένα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που θεωρεί ως φορέα κατεξοχήν της Σημιτικής, της Ιουδαϊκής, της Διεθνικής Ηθικής, μιας ηθικής επαναλαμβάνω, του ξεπεσμένου, του κατώτερου, του περιθωριακού.
1: Βεβαίως.
2: Έσχατη συνέπεια αυτής της ηθικής. Της ηθικής αντίληψης. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, η θεοποίηση.
1: Ένας Χριστός που πήγε με τις πόρνες, με τους στελώνους, ναι. Με τους αυτούς που λέει βγάλτε, βγάλτε και μαζέψτε για να γεμιστεί το σπίτι μου. Ναι, ένας τέτοιος Θεός.
2: Ναι. Ναι, λοιπόν, αυτός ο Θεός πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει.
1: Τι εννοεί με την έννοια να πεθάνει? Να ξεριζωθεί από τις συνειδήσεις των ανθρώπων ως μύθος? Ή να πεθάνει στην πραγματικότητα, γιατί αυτό δεν πιστεύω να μπορούσε να το φανταστεί.
2: Ως μύθος.
1: Πίστευε ότι είναι μύθος όλη αυτή η παρουσία.
2: Όχι, δεν είναι θέμα ότι είναι μύθος. Δεν είναι το ζήτημα αν πίστευε ή όχι στην ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω υπόψη. Νομίζω ότι επίστευε. Το ζήτημα είναι ότι ο μύθος, ο κατά τη γνώμη του μύθος που επένδυσε την ιστορική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, έπρεπε να φύγει. Αυτό που εμείς δεχόμεθα σαν αποκάλυψη αλήθειας. Για τον Νίτσε είναι ένας μύθος ψυχολογικής στήριξης των αδυνάτων και των περιθωριακών ανά τον κόσμο, παγκόσμια, διεθνώς, που πρέπει αυτός ο μύθος να φύγει από τη μέση, διότι συνιστά εκφυλισμό
1: του ανθρωπίνου γένους.
2: Του ανθρωπίνου γένους.
1: Σε το οποίο πρέπει με τις επιλογές του, ναι, να προχωρήσει στον άνθρωπο εκείνον χωρίς τους αδυνάτους.
2: Είπατε τη φράση επιλογή και πρέπει να σας τονίσω ότι είναι ένα παιδί του Δαρβίνου ο Νίτσε, έτσι. Γίνεται μια μεταφορά του ευγονισμού.
1: Της βιολογίας, στο βιολογία, φιλοσοφικό πεδίο.
2: Στο κοινωνικό και στο ιστορικό, στο ανθρώπινο. Ο Νίτσε λοιπόν είναι ένα παιδί του Δαρβίνου, είναι σύγχρονος του Βίσμαρκ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Βίσμαρκ υπήρξε μια εκπληκτική μορφή που πολιτικά και για εκείνη την εποχή συγκροτούσε γύρω από την προσωπικότητά του τέτοια στοιχεία υπερανθρώπινα. Φοβερός θαυμαστής μέχρι λατρείας του Ναπολέοντα.
1: Μάλιστα.
2: Εκπληκτικός θαυμαστής του Ναπολέοντα.
1: Το παζ συνθέτεται τώρα.
2: Ναι, τώρα συνθέτουμε το παζ, έτσι. Και προφητεύει και τον Χίτλερ και τον μέλλοντα ηγέτη του κόσμου μέσα, λέει, στην Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πράγματα φοβερά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανένας ότι δεν είναι.
1: Θαυμαστής ακόμα, κύριε Γιαννακάκο, και του Βάγνερ.
2: Όχι, στο πρώτο στάδιο της φιλίας τους ήταν και της επαφής τους, όταν ο Βάγνερ συνέθετε το Ζίγκβριτ, τον υπεράνθρωπο ήρωα, όταν ο Βάγνερ συνέθεσε τον Πάρσιφαλ, που είναι ο χριστιανός ήρωας, εκεί πέρα γίνεται διάρρηξη των σχέσεων Νίτσε και.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πνεύματα όλα λίγο πολύ ταιριάζουν σε αυτό που λέγατε αλαζονία.
2: Αλαζονία
1: του βίου. Επομένως, λοιπόν, ο Νίτσε κατά κάποιο τρόπο θέλει να πεθάνει ο Θεός με αυτήν την έννοια, ένας Θεός ο οποίος θα κοιτάξει και τον αδύναμο και τη χείρα και το ορφανό και την πόρνη και τον εγκαταλελειμμένο άνθρωπο, δηλαδή που θα κοιτάξει την ανθρωπότητα την εκφυλισμένη την οποία θέλει να ανεβάσει.
2: Ξέρετε κάτι ακόμη, το τρομακτικό με την νιτσεϊκή φιλοσοφία είναι η αιμονή του Νίτσε να κάνει υπέρβαση ακόμη και στις έννοιες καλού και κακού. Δεν είναι απλώς μια σχετικοποίηση ηθικής. Είναι κυριολεκτικά το ξεπέταγμα των εννοιών αυτών. Εδώ ο ίδιος ο Κάρλ Γιάσπερς λέγει ότι ο Νίτσε συνέτριψε κάθε παραδεδεγμένη φιλοσοφική αντίληψη. Μέχρι τον Νίτσε η φιλοσοφία είχε μία δεδομένη γραμμή. Μπορεί να είχε μία γραμμή ιδεαλιστικής πλεύσης, σύμπλευσης, ξέρω εγώ, με την υπόθεση Θεός, ή με τον ιδεολισμό γενικότερα. Μπορεί να είχε μια θέση αντίθεσης, να είχαμε τον ηλισμό, ο οποίος εκφραζόταν σε πολλές μορφές. Εκφράστηκε πρώτα με τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές, μετά ήρθαν οι σοσιαλιστές, έτσι. Και επειδή αναφερθήκαμε στα ρεύματα της εποχής του Νίτσε.
1: Είπατε ότι ο Νίτσε έσπασε τη γραμμή της ηθικής και της φιλοσοφίας.
2: Την έσπασε. Έκανε ένα είδος, θα λέγαμε, υπέρβαση. Έφερε το κάτι το οποίο, ναι, μεν παρουσιάστηκε σαν τρομερά καινούριο, όμως ήταν, αν το δούμε πραγματικά.
1: Ενσπέρματι.
2: Υπήρξε και παλιά. Υπήρξε, επαναλαμβάνω, σε εκείνη εκεί την έφαση της διονυσιακής εκείνης, θα λέγαμε, βακχικής αντίληψης, όπου η ζωή για τη ζωή η τραγωδία για την τραγωδία, ο πόνος για τον πόνο. Δηλαδή δίνονταν μια πολύ μεγάλη έμφαση στο ένστικτο, στο συνέστημα, αυτό καθεαυτό. Ήταν, θα λέγαμε, ένα είδος άκρο-άωτο ρομαντισμού. Δεν ήταν μια λογική ανάλυση ιδεαλιστική ή υλιστική, όπου μπορεί κανένας να συζητήσει ή να αντιπαραταχθεί. Ήταν μια, θα λέγαμε, ένα είδος ρομαντικού καλλιτεχνικού ξεσπάσματος που εκφράζεται φιλοσοφικά. Λοιπόν, και αυτό κανένας το βλέπει από το γεγονός ότι ο Νίτσε στα ρεύματα της εποχής του, όπως λέω χάρη, έχουμε τους Άγγλους δαρβινιστές, τους Γάλλους θετικιστές του Κοντ, έχουμε τους σοσιαλιστές. Όλη εκείνη την εποχή είχαν εμφανιστεί, έτσι. Μιλάμε για τα μέσα περίπου του 10ου, του περασμένου αιώνα. Εδώ, όλοι αυτοί είχαν μέσα τους ένα στοιχείο ανθρωπισμού, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα ρεύματα παρουσιάζονται αθεϊστικά. Ο Νίτσε λοιπόν τους βγάζει κατά κάποιο τρόπο τη μάσκα, τους φέρνει στις έσχατες συνέπειες αποδοχών τους. Δηλαδή, είπαν το εξής, ότι εσείς, αυτό τους είπε μάλλον, εσείς οι σοσιαλιστές ή ξέρω εγώ οι θετικιστές του Κοντ, αρνείστε τον Θεό, αρνείστε το Χριστό, αλλά δεν έχετε το θάρρος να το φτάσετε στην έσχατη συνέπεια. Μένετε στον τρόπο ζωής και στον τρόπο σκέψης, ανθρωπιστέ. Πραγματικά, ο Κοντ ήταν ένας ανθρωπιστής ο άνθρωπος. Ο σοσιαλισμός είναι σαφέστατα ανθρωπιστικός. Ο Νίτσε όμως τους λέει ότι, ξέρετε κάτι, δεν έχετε το βάρος να απορρίψετε και τον ανθρωπισμό που είναι συνέπεια του χριστιανισμού. Προς τον οποίο χριστιανισμό, ναι, μεν αντιπαρατίθεστε βγάζοντας το στοιχείο το ιδεαλιστικό, το θεϊστικό, αλλά δεν βγάζετε το ηθικό. Δεν έχετε το βάρος. Εν ολίγης τους αποκαλεί ανάδρους. Δεν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση του πέραν του καλού και του κακού όπου κάνει,
1: δηλαδή,
2: ο ίδιος.
1: Δηλαδή είχαν απορρίψει κατά κάποιο τρόπο οι προηγούμενοι το χριστιανισμό.
2: Και κρατήσαν την ηθική.
1: Ακριβώς. Είχαν βαστίξει τα στοιχεία, διότι όλοι διαβλέπαν ότι χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ζήσουν. Δηλαδή να μην έχουμε έναν Θεό ο οποίος να μας επιτηρεί, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομοθεσία του δεν γίνεται χωρίς αυτή να υπάρξει ανθρωπότητα. Και το βλέπουμε και στις μέρες μας, κύριε Γιαννακάκο, καθώς απορρίπτονται και τα τελευταία αυτά στοιχεία, που φτάνει η ανέβεια της λογικής, του ανθρωπίνου γένους και ο παραλογισμός. Και έχουμε λοιπόν τον Νίτσε, ο οποίος λέει, «Κύριοι, δεν θέλετε το Θεό. Αφήστε έξω λοιπόν και την ηθική του Θεού, να φτιάξουμε μια ηθική ενός ανθρώπου, αυτό που λέμε υπεράνθρωπο».
2: Έτσι είναι.

0: Για όσους αγαπητούς φίλους και φίλες ανοίξανε τώρα το ραδιοφωνό τους, τους πληροφορούμε ότι κάνουμε μια συζήτηση ο κύριος Γιαννακάκος και ο Αντώνης Περιγιάλης για την έννοια αλλά και στην ουσία για τον υπεράνθρωπο. Τον υπεράνθρωπο όπως προκύπτει βασικά από την νιτσεϊκή φιλοσοφία και όχι μόνον, έναν υπεράνθρωπο όμως που κύριε Γιαννακάκο στις καρδιές των ανθρώπων υπήρχε από εκεί ενσπέρματι, από εκεί, από την περιοχή της Εύας στον Παράδεισο και ο οποίος αποκορυφώνεται όπως είπαμε στην αλαζονία του Δίου. Είχαμε μείνει λοιπόν στη συζήτησή μας και θα ήθελα λιγάκι να επανέλθουμε σε αυτό, ότι ο Νίτσε μολονότι υπήρξε ένα πνεύμα που έκανε μία αντιστροφή ή μία διαστροφή, δηλαδή ένας άνθρωπος με μία βιβλική κατάρτιση, ένας άνθρωπος που τον συγκινούσε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φίλες και φίλοι, θα μας επιτρέψετε εδώ να κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Δεν αρκεί η συγκίνηση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεκάδες άνθρωποι τη Μεγάλη Εβδομάδα κλαίνε για αυτά που υπέφερε ο Ιησούς Χριστός για την ανθρωπότητα. Για μας. Μερικές φορές κλαίνε για εκείνον, ναι. Αλλά αυτό είναι λάθος. Για μας υπέφερε ο Χριστός. Δεν αρκεί όμως αυτό. Εάν κάποιος δεν στηριχθεί και δεν βασιστεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε όλη του την έννοια, από εκεί πέρα οι δρόμοι μπορεί να ξεφύγουν και να φτάσει να γίνει σαν τον Νίτσε, ο οποίος ξεκίνησε μια τέτοια βάση. Αλλά όπως πολύ σωστά τονίσατε, κύριε Γιαννακάκο, ο Νίτσε ξεσκέπασε την αθεϊστική υποκρισία, η οποία απέρριψε μεν τον Θεό και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διατήρησε όμως τα καλά της θεϊκής υπόστασης, που ήταν η αγάπη, η χάρη, η ειρήνη, η συμπόνια για τον άνθρωπο και όλα αυτά τα πράγματα, μια ηθική, καθαρός χριστιανική ηθική, καθαρότατα χριστιανική ηθική, η οποία δεν απερρίφθη μαζί με το πρόσωπο του Χριστού, αλλά έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί. Δεν ξεχνούμε ότι τόσο ο σοσιαλισμός, ο οποίος σκέφτηκε την ανθρωπότητα και τις χαμηλές μάζες, όσο και ο ανθρωπισμός, ο οποίος αγαπούσε και ήθελε το καλό του ανθρώπου, είναι καθαρά βιβλικές έννοιες και υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή σε μεγάλη έκταση. Οι άνθρωποι λοιπόν εκείνοι απέρριψαν τον Χριστό, οι προηγούμενοι του Νίτσε, και βάστηξαν εκείνα. Ενώ ο Νίτσε τον βρίσκουμε τώρα να κατηγορεί για υποκρισία ότι διατήρησαν τα στοιχεία της χριστιανικής ηθικής, ενώ έδιωξαν τον ιδρυτή της χριστιανικής ηθικής, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν ειλικρινής.
1: Ναι, έτσι είναι, κύριε Περιγιάλη. Μάλιστα έλεγε ότι δεν είχαν το θάρρος, ενώ φτάσανε στα συμπεράσματά τους, να τα ολοκληρώσουν, να φτάσουν στις έσχατες συνέπειες αυτών των συμπερασμάτων.
0: Και επομένως λοιπόν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά τράβηξε τα πράγματα στα άκρα και βέβαια έβγαλε το προσωπείο. Εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Γιαννακάκο, ότι ίσως είναι το μοιραίο λάθος όλων εκείνων που θεωρούν τμηματική τη ζωή τη χριστιανική. Δηλαδή η βιβλική αποκάλυψη είναι μια αποκάλυψη η οποία πάει πακέτο. Δεν μπορείς να πάρεις ένα μέρος του Θεού για τη ζωή σου. Και νομίζω ότι σε αυτό πέσαν έξω όλοι οι προηγούμενοι. Δηλαδή, καλός είναι ο Χριστός. Αυτό είναι και σήμερα στη μεταχριστιανική εποχή μας. Καλός είναι ο Χριστός. Η έννοιση, η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη. Δεν έχει κανένας αντίρρηση για αυτά τα ζητήματα. Αλλά εάν ο Χριστός δεν γίνει πακέτο, δηλαδή να είναι ολόκληρος ο Χριστός, η ιστορία του, η προέλευσή του, η αγιότητά του, η καθαρότητά του, αυτό πού μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα σήμερα? Και με ποια έννοια σήμερα μιλάμε για ένα χριστιανικό κόσμο? Μάχονται, λέει, οι χριστιανοί με τους μουσουλμάνους, μάχονται οι χριστιανοί με τους άλλους. Μια έννοια ενός χριστιανικού κόσμου η οποία ουσιαστικά έχει απορρίψει το πρόσωπο του Χριστού, ενώ προσπαθεί να εφαρμόσει την επιγής ειρήνη και την ηθική του χριστιανισμού.
1: Αυτά είναι αποτελέσματα κάποιων έτσι περιέργων συμμίξεων διαχρονικών, όπως λόγου χάρη είναι ο περίφημος, ας πούμε,

0: Φίλες και φίλοι, ο υπεράνθρωπος λοιπόν. Ένας υπεράνθρωπος όπως προκύπτει από την νιτσεϊκή φιλοσοφία και όχι μόνο. Έχουμε συζητήσει ήδη μία αρκετά εκτεταμένη εισαγωγή και ας μπούμε κύριε Γιαννακάκο τώρα σε κάπως πιο εξειδικευμένα θέματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μορφές υπερανθρώπου στην ιστορία?
1: Ναι κύριε Περιάλη, εκτός βέβαια από την ψυχολογική ερμηνεία την οποία δώσαμε στην εξήτηση αυτού του φαινομένου του υπερανθρώπου που τη βλέπει κανένας να αποκορυφώνεται στο Νίτσε και είπαμε πώς και τι, υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο προκειμένου να δούμε και να αιτιολογήσουμε την εμφάνιση τέτοιων μορφών μέσα στην ανθρώπινη ψυχολογία, εκτός δηλαδή από το στοιχείο της προσωπικής μας υπέρβασης σε περίπτωση κατά την οποία δεν το επιτύχουμε, όπως και δεν το επιτυχάνουμε. Είμαστε όντα φθαρτά, πεπερασμένα, πεθαίνουμε και είμαστε υποκείμενα του χωροχρόνου. Δεν είμαστε κυριαρχικά. Μέσα μας όμως η πληροφορία υπάρχει και της αθανασίας και της κυριαρχικότητας. Επάνω λοιπόν, πάνω σε αυτή την ψυχολογία είχαμε πει ότι στηρίζεται η διεστραμμένη έκφραση των τριών επιθυμιών και ειδικότερα της αλαζονίας, του βίου και της εξουσίας που χαρακτηρίζει το υπεράνθρωπο στοιχείο μέσα μας.
0: Αυτό είναι το τελικό στοιχείο, το τελικό κύριε στοιχείο. Γιαννακάκο, γιατί τουλάχιστον όπως φαίνεται από την πυραμίδα του Μάλθους, στην αρχή ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τα βιωτικά του. Μετά τον,
1: είναι η επιθυμία της αρκός, όπως ακριβώς, λέγαμε, της απόκτησης και
0: το να το αναγνωρίσουν κάποιοι άλλοι σου λίγο παραπάνω και στο τέλος είναι η έννοια της ολοκλήρωσης που βέβαια εκφράζεται στην αρνητική της έκφραση με την αλαζονία του βίου την οποία ζούμε και σήμερα.
1: Εάν έτσι, λοιπόν δεν το επιτύχουμε, μιλάμε πάω τόσο φυσικοί άνθρωποι, δεν το επιτύχω εγώ για τον εαυτό μου, εσείς για τον εαυτό σας. Όμως το πληροφοριακό στοιχείο μένει μέσα με τη μορφή νοσταλγίας, οπότε κοιτάμε να το δούμε σε κάποιον άλλον που εφόσον κατορθώσει και κάνει αυτές τις υπερβάσεις, δηλαδή παρουσιαστεί στη συνείδησή μας σαν όν κυριαρχικό, αποκτά σωτηριακές διαστάσεις ύπαρξης για μας. Εμείς μπαίνουμε πια στο περιθώριο, γινόμαστε η μάζα και εκείνος τον οποίον βλέπουμε ως επιτυχάνοντα αυτό το οποίο εμείς αποτύχαμε να επιτύχουμε, δηλαδή την αυτοκαταξίωσή μας, την υπέρβασή μας, την κυριαρχικότητά μας, το επέτυχε αυτός. Τότε στα μάτια μας αυτός προσλαμβάνει κυριαρχικές διαστάσεις. Έχουμε λοιπόν τώρα το ξετύλιγμα της άλλης πληροφορίας, διεστραμμένα βέβαια και εδώ, του σωτήρα ο οποίος θα έλθει και μέσω αυτού του σωτήρα, αφού από μόνος μου δεν μπόρεσα να κάνω τις υπερβάσεις, θα τις κάνω μέσω αυτού του σωτήρα. Στο βάθος βέβαια η επιθυμία, οι τρεις επιθυμίες αυτές ενέχουν το στοιχείο, είπαμε, της αιωνιότητας, της αθανασίας, της αυθαρσίας, της κυριαρχικότητας. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Εξάλλου, όλος ο ανθρώπινος πολιτισμός στηρίζεται στο υποσυνείδητο, σε αυτές τις τρεις βασικές επιθυμίες. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος με τον Α ή Β τρόπο, μέσω της εμφάνισής του, μέσω της πειθούς του, μέσω της σωματικής του δύναμης παλιά, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης σήμερα, μου παρουσιάσει είτε συνειδητά είτε κατά κύριο λόγο υποσυνείδητα μέσα στην μας ανθρωπική κοινωνία που ζούμε όλοι ότι έχει τέτοιου είδους ικανότητες, αποκτά στη συνείδησή μου διαστάσεις σωτηριακές. Και έτσι ξεκινάει και έτσι ξετυλίγεται και έτσι καταλήγει η ιστορία των υπερανθρώπων, του υπερανθρώπου.
0: Μέσα στην ιστορία γενικότερα.
1: Μέσα στην ιστορία γενικότερα. Και ειδικότερα και στη βιβλική ιστορία όπου

0: γιατί αναφέρομαι στη βιβλική ιστορία όχι μόνο για να γίνεται η σύνδεση και η παραλληλία, αλλά γιατί ειδικά στη βιβλική ιστορία γίνεται η αποκάλυψη, το φανέρωμα αυτού του σωτηριακού, του ψεύτικα βέβαια σωτηριακού στοιχείου, γιατί ο σωτήρας είναι ένας και μόνος, η αντιποίηση του σωτήρα. Δηλαδή η τοποθέτηση σε μία θέση αντίθεσης και αντικατάστασης του σωτήρα έχει να εμφανίσει τον υπεράνθρωπο, ο οποίος ολοκληρώνεται με τη μορφή του αντιχρίστου, του αντικαταστάτου, του σωτήρα.
1: Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σπουδαίο, κύριε Γιαννακάκο, και το έχετε πει ήδη προηγουμένως, απλώς θέλω να το τονίσω, ότι ουσιαστικά μέσα στο σύμπαν δεν υπήρξαν ποτέ καινούργια πράγματα. Όλα έχουν έναν μιμητισμό των πραγμάτων που θα έκανε ή έκανε ο Θεός. Ακόμα και από εκεί στην αρχική κατάσταση της Εδέμ, ο διάβολος, ενώ τον είχε ο Θεός τον άνθρωπο έτοιμο κατ' εικόνα να γίνει καθομοίωση, ο διάβολος του είπε, εγώ θα σε κάνω, θα γίνει το Θεός, ακούγοντας τις δικές μου εντολές. Και ακριβώς όπου και να κοιτάξει κανείς το σύμπαν, βλέπει έναν μιμητισμό ή έναν αντίποδα των πραγμάτων του Θεού. Και έτσι ακριβώς και αυτή η έννοια του σωτήρα, που ήταν από την αρχή προκαταβολής κόσμου, το αρνείο, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου, κυκλοφορεί μέσα στην ανθρωπότητα, σαφέστατα, και γυρίζει γύρω-γύρω από αυτές τις έννοιες όλη η ανθρωπότητα, αλλά όχι με τον πραγματικό χαρακτήρα του σωτήρα, αλλά με έναν χαρακτήρα σωτήρα στρεβλωμένο, γιατί όπως πολύ σωστά τονίσατε, ο σωτήρας σχεδιάστηκε και υπήρξε ένας και μοναδικός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι άλλοι σωτήρες είναι για αυτούς τους σωτήρες που λέμε ποιος θα μας σώσει από τους σωτήρες. Και σήμερα στην ανθρωπότητα, όπως και στο παρελθόν, εμφανίζονται πολλοί σωτήρες οι οποίες φιλοδοξούν να μας σώσει, και θα πρέπει να αναζητήσουμε τον σωτήρα που θα μας σώσει από τους σωτήρες της ανθρωπότητας.
0: Ξέρετε, κύριε Περιάλη, εδώ τώρα ο σαρκασμός σας απόλυτα δικαιολογημένος επικεντρώνεται κυρίως στους ανά τον κόσμο πολιτικούς σωτήρες. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν πρόκειται μόνον περί των πολιτικών σωτήρων. Εδώ μιλάμε για μια συνολική έκφραση σωτηριακή, η οποία θα φτάσει στο σημείο να σε πείσει και σένα ότι θα μετέχεις όχι μόνο στην ευτυχία, όχι μόνο στην δικαιοσύνη επί της γης και στην ισότητα και στην, θα λέγαμε, στον ευδαιμονισμό, αλλά θα κάνεις τέτοιες υπερβάσεις όπου θα γίνεις αθεός, θα ξεπεράσεις τον εαυτό σου, θα αποκτήσεις την αθανασία. Κατά συνέπεια, ο σωτήρας εδώ έχει μία έννοια συμπαντιακής παγκοσμιότητας για τον άνθρωπο, δηλαδή του προσφέρει το παν, διαστραμμένα οπωσδήποτε, ψεύτικα. Μιλάμε για τον αντικαταστάτη, για τους αντικαταστάτες του Ιησού Χριστού, και μέσα σε μια ανθρωπότητα που απριόρι απορρίπτει την Θεία Πηγή, επόμενο είναι το ξετύλιγμα της πληροφορίας, ψάξε να βρεις το σωτήρα, να την οδηγεί στο να βρίσκει συνεχώς σωτήρες, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδεικνύονται σωτήρες, αποδεικνύονται στο τέλος καταστροφικοί. Ο πρώτος, ο οποίος τουλάχιστον ιστορικά και βιβλικά εμφανίζεται, είναι ο Βαβυλώνιος ηγεμόν, ο Νεμρόδ. Εκεί πέρα τον παρουσιάζει ως κυρίαρχο παγκόσμια, όταν τότε βέβαια η ανθρωπότητα ήταν γύρω εκεί από το μεγάλο κοινό και τόξο της Μέσης Ανατολής. Ναι, εκεί πέρα στο τρίγωνο εκεί της Κοιλάδας, Τίγρητος και Εφράτου. Και όπου ο κατασκευαστής αυτός του πύργου της Βαβέλη, η κατασκευή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσέξτε, έλθετε ας αναβόμεν. Έχουμε λοιπόν μια ανάβαση, την πρώτη προσπάθεια να γίνει υπέρβαση του χώρου και του χρόνου. Σήμερα φυσικά αυτό το πράγμα μπορεί να εκφράζεται με διαστημικά όνειρα κλπ. Εκείνη την εποχή έχουμε πρώτα-πρώτα εκείνη εκεί την κατασκευή, που σημαίνει πάρα πολλά. Και η κατασκευή έχει σαφέστατα θρησκευτικό στοιχείο. Ο Νεμρόδ είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι κάτι το ανάλογο με τους αρχαίους δικούς μας ήρωες ημιθέους. Εκεί όμως αυτό υπήρξε ένα ιστορικό πρόσωπο συγκεκριμένο που κατασκευάζει στον πύργο, έχει γύρω του ολόκληρο το λαό. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια, ξέρετε, όπου ο Βάμβας εδώ δεν τη μεταφράζει καλά. Ο Βάμβας λέει ότι αυτός ήταν, λέει, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου κλπ. Και πιθανόν ο καθένας που διαβάζει το Βάμβα να πιστεύει ότι έχουμε κανένα τοξότη ο οποίος πάει και κυνηγάει άγρια ζώα κλπ. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το εβραϊκό κείμενο λέει αυτός ήταν, λέει, κυνηγός εναντίον του Κυρίου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι μια ανθρωπότητα γύρω από αυτόν, μια ανθρωπότητα που θέλει να υψωθεί στον ουρανό, αυτός είναι το διάμεσο πρόσωπο που θα την οδηγήσει στην θέωση. Όμως αυτός είναι ενάντιος και κυνηγά, λέει, τον κύρο. Και επειδή φυσικά δεν μπορούσε να κυνηγήσει τον κύρο, προφανώς θα υπήρχαν και εκείνη την εποχή άνθρωποι που θα πιστεύανε στο μόνο και αληθινό Θεό της Βίβλου, τον οποίο αυτός ήταν μορφή διώκτου.
1: Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, έχουμε την πρώτη μορφή ιστορική, θα λέγαμε, γιατί μπορεί να πει
0: του υπερανθρώπου αντιχρίστου.
1: Ο οποίος προσπαθούσε να κάνει μια υπέρβαση του ανθρώπου, αλλά αυτή την υπέρβαση την οδηγεί εναντίον του Κυρίου.
0: Ναι, αυτός λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, μέσα σε όλες τις μυθολογίες εμφανίζονται οι ήρωες, οι μύθεοι, που πάντοτε είναι μια σύνθεση παρθένου γυναικός και κάποιου θεού. Οπωσδήποτε εδώ πέρα βλέπει κανένα το διαστροφικό παράλληλο του Μεσσίου, ο οποίος θα έρθει από Παρθένο. Και μέσα στην ιστορία εμφανίζονται προσωπικότητες όπως, λόγου χάρη, είναι, ξέρω εγώ, οι θεοποιημένοι μονάρχες της Ανατολής, οι Πέρσες, οι Μίδοι κλπ. Όλοι αυτοί οι οποίοι θεοποιούνται. Ήτανε μονάρχες. Υπήρχε η μάζα από κάτω η οποία τους θεοποιούσε, και ειδικά και στο χώρο το δικό μας, προσέξτε να δείτε τι έγινε μετά την κατάρρευση της αποκεντρωτικής ελληνικής δημοκρατίας, που ήταν οι πολιτείες ξεχωριστά και που πραγματικά οπωσδήποτε λειτουργούσαν. Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο οποίος κατέστρεψε τη δημοκρατία, εμφανίζεται πάλι ο Σωτήρας, ο οποίος αποκτά διαστάσεις όχι μόνο πανελλήνιες, παγκόσμιες διαστάσεις, και μέσα σε αυτήν την απόκτηση αυτής της παγκοσμιότητας, της σωτηριακής, αποκτά ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, το ότι γίνεται Θεός, στέφεται Θεός. Έχουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο, τον παγκόσμιο Θεό, και μάλιστα με έδρα που θέλει να κάνει τη Βαβυλώνα κλπ. Έχουμε, ενώνει όλο τον κόσμο γύρω από το σκύπτρο.
1: Η Βαβυλώνα είναι σημαντικό στοιχείο που ήθελε να γίνει έδρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βαβυλώνα ήταν από την αρχαιότητα το κέντρο του αντιθεϊσμού, έτσι, της δαίμονολατρείας. Και αναφέρεται και για τις έσχατες μέρες. Επομένως, λοιπόν, ο Αλέξανδρος ήθελε να κάνει κέντρο την Βαβυλώνα.
0: Βαβυλώνα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βαβυλώνα.
1: Έχουμε λοιπόν μια άλλη μορφή υπερανθρώπου, που ένα αντικατάστατο, θα λέγαμε, του Σωτήρος, ο οποίος...
0: Ναι. Και έτσι λοιπόν κυλάει ολόκληρη ιστορία. Έχουμε μετά τις θεοποιήσεις όλων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Είχαμε πτώση ελληνικών δημοκρατιών, εμφάνιση του Σωτήρα, του Αλεξάνδρου. Πτώση της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Εμφάνιση του Αυγούστου. Του άλλου θεού, του Σεβαστού. Του Σεβαστού, ο Αύγουστος, ο Σωτήρας, που έχει και ορισμένα παράξενα χαρακτηριστικά. Βέβαια, στα χρόνια του γεννήθηκε ο πραγματικός Σωτήρας, τόσο ταπεινός, τόσο άγνωστος, τόσο απεριμένος, στο χωριό εκεί πέρα, στη Βηθλέμ. Αλλά εκείνος ο Σωτήρας που εφαίνεται το φαντεζί, το παγκόσμιο, το μεγαλειώδες, ήταν ο Αύγουστος, ο οποίος αριθμεί ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή κάπως να κάνουμε και κάποιες έτσι παραλληλίες. Το ας αποκτήσουμε σε αυτούς όνομα που λέει ο Νεμρόδ. Έρχεται σε κάποια απαρίθμηση επί Αυγούστου. Και στο τέλος βρίσκεται και κάποια άλλη περίεργη απαρίθμηση στους έσχατους καιρούς, όταν εμφανίζεται ο τελειωτικός Σωτήρας. Ο αντικαταστάτης, ο τελειωτικός του πραγματικού Σωτήρα. Ο αντί Χριστός, ο αντί του Χριστού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μία ιστορία προσπάθειας αναδείξεως σωτήρων, με άλλα λόγια αυτό που λέμε υπερανθρώπων, που βέβαια σε αυτόν τον υπεράνθρωπο οι άλλοι άνθρωποι, οι κοινοί άνθρωποι που δεν κατάφεραν να γίνουν κάτι, βλέπουν την ενσάρκωση, θα λέγαμε, βλέπουν την προέκταση του εαυτού τους για τον τύπο του υπερανθρώπου, ο οποίος βεβαίως θα σώσει τον άνθρωπο και τους άλλους ανθρώπους.
0: Με εξαίρεση βεβαίως όλες εκείνες τις κοσμοθεωρίες και ιδεολογίες και θρησκεύματα, αν θέλετε, τα οποία έχουν πάρει από το πνεύμα ισότητος, το δημοκρατικό πραγματικά πνεύμα που πρωταρχικά εμφανίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και της Χριστιανικής Εκκλησίας, και το οποίο αντιγράφουν και το οποίο το οικειοποιούνται, άσχετο αν το παρουσιάζουν δικό τους, όπου πραγματικά εκεί πέρα δεν υπάρχουν περιθώρια προσωπικότητων με τέτοιου είδους σωτηριακές και θεϊστικές διαστάσεις, όπως λόγου χάρη οι σοσιαλισμοί, οι δημοκρατίες κλπ, που όπως είχαμε πει και στην αρχή της συζητήσεως, πήρανε. Με εξαίρεση λοιπόν τα φαινόμενα, ας πούμε, αυτά της μαζικής κίνησης της ιστορίας, η υπόλοιπη μισή ιστορία κινείται, όπως είπαμε προηγουμένως, με την εξήτηση προσωπικότητων που έχουν σωτηριακή διάσταση για τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν, ολόκληρη η ιστορία αναζητά υπερανθρώπους και δεν είναι απλώς κατασκεύασμα μονάχα του Νίτσε. Και αυτό υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου, διότι πράγματι αναζητούσε ένα σωτήρα, ο οποίος σωτήρας ήρθε, άλλο αν η ανθρωπότητα τον απέρριψε, τον έδιωξε και αντικατέστησε αυτόν τον σωτήρα με άλλους σωτήρες. Θα συνεχίσουμε όμως αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Φίλες και φίλοι, κουβεντιάζουμε με τον κύριο Γιαννακάκο, ο Αντώνης Περιγιάλης, το θέμα του υπερανθρώπου, όπως προκύπτει από την νιτσεϊκή φιλοσοφία. Ήρθε η ώρα, κύριε Γιαννακάκο, να κάνουμε μία σύντομη, θα λέγαμε επιλεκτική, σε τίτλους, ανάλυση της νιτσεϊκής φιλοσοφίας. Είπαμε πολλά και διάφορα πράγματα που βέβαια περιστοιχίζεται με την έννοια του υπερανθρώπου, όπως την είδαμε και όπως εμφανίστηκε στο παρελθόν και όπως την αναλύσαμε στην ψυχολογική ανάλυση που κάναμε στον σύγχρονο αλλά και στον παλαιότερο άνθρωπο. Ποια είναι λοιπόν με λίγα λόγια η νιτσεϊκή φιλοσοφία, η ανάλυση της μάλλον για τον υπεράνθρωπο?
1: Κύριε Περιγιάλη, βέβαια το με λίγα λόγια είναι οπωσδήποτε κάτι πολύ δύσκολο για να μπορέσει κανείς να αναλύσει το τόσο δυνατό αυτό πνεύμα ομολογουμένως του Νίτσε. Εκείνο όμως που θα ήθελα να επισημάνω, όπως και στην αρχή της συζήτησής μας είχαμε πει, θέλω να μένουμε σε αυτές τις παράλληλες συνδέσεις του νιτσεϊκού πνεύματος με τη βιβλική αποκάλυψη, γιατί βγαίνουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Λόγου χάρη, στο ξεκίνημά του ο Νίτσε, που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον διονυσιασμό, όταν γράφει αυτή την γέννηση της τραγωδίας και εκφράζεται με έναν πρωτοφανή λυρισμό για τη θέληση προζωή και δύναμη, την αλαζονία του βίου υπόψη, ο Νίτσε τη χαρακτηρίζει η θέληση της δυνάμεως. Έτσι είναι ένας όρος χαρακτηριστικός, τον οποίο πρέπει να τον έχουμε πάντα υπόψη. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός στο ξεκίνημά του, του διονυσιακού πνεύματος της ζωής και της χαράς με το απολώνιο λυρικό πνεύμα της ειρήνης. Έχουμε λοιπόν συνδυασμό Διονύσου και Απόλλωνα. Εάν αυτόν το συσχετισμό έρθουμε να τον δούμε παράλληλα με τη βιβλική Αποκάλυψη, το βάθος αυτών των δύο ενιών, θα δούμε ότι ο μεν Διόνυσος εκφράζει την άμπελον της γης, όπου η Αποκάλυψη την αναφέρει σαν ένα στοιχείο αντιχριστιανικό, ο δε Απόλλων είναι εκείνη η θεότητα, ο Απολλίων, όπως πάλι αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία. Από τη μια μεριά το Διόνυσο, που είναι η άμπελος της γης, σε αντίθεση με την άμπελο την αληθινή, που είναι ο Κύριος, και ο Απόλλων, που είναι ο Θεός της ειρήνης, στην πραγματικότητα είναι ο Απολλίων, είναι η ψεύτικη ειρήνη που εμφανίζεται στην εμφάνιση εκεί του Αντιχρίστου, την πρωτογενή μέσα στην Αποκάλυψη, όταν εφυπεύει επάνω σε ύπο λευκό. Οι συμβολισμοί δηλαδή της Αποκάλυψης έρχονται με έναν τρόπο εκπληκτικό να έρθουν να κάνουν ένα παζλ συνδετικό στο υπόβαθρο, στο υποφαινόμενο, με την πρωτογενή νιτσεϊκή αντίληψη, που όπως είχαμε πει δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέληση προς δύναμη, όπως εξειδανικεύεται μέσα από αυτήν την αρχαία ελληνική τέχνη. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα, όπως είχαμε προαναφέρει, είναι και το γεγονός ότι αυτή η θέληση προς δύναμη, μοιραία, οδηγεί σε μια εκδήλωση ύπαρξης προς τον οδήποτε αδύνατο συνάνθρωπο, που δεν θα τη χαρακτηρίζει η συμπόνια η χριστιανική, που θεωρείται στοιχείο αδυναμίας και εκφυλισμού. Ένα άλλο στοιχείο πάλι του Νίτσε, φιλοσοφικό βασικό στοιχείο, όπως είχαμε πει και στην αρχή, ήταν εκείνο για το οποίο έλεγε ο φιλόσοφος αυτός, ο Μπέρξον, ότι το Νίτσε κατέστρεψε τελείως την
0: ηθική,
1: γενικά τη φιλοσοφία την προαυτού. Πράγματι, βλέπει κανένας ότι ο Νίτσε στρέφεται με την δύναμη αυτή του πάθου, με το πάθος αυτό που χαρακτηρίζει αυτό τον διονυσιασμό, τον ρομαντισμό, θα λέγαμε την εξειδανίκευση, την αισθητική εξειδανίκευση του ενστίκτου της ζωής, στρέφεται ενάντια και στον ιδεοκράτη, θεολόγο και πιστό άνθρωπο, τον Γκαντ,

0: όπως είπαμε, επαναλήψιμο, έτσι. Ο Νίτσε βρίσκεται εδώ πέρα διαχρονικά μία προσωπικότητα υπερανθρώπου, τον Ζωροάστρη, ο οποίος είναι η ενσωμάτωση όλων αυτών των ιδεωδών, θα λέγαμε, και των επιθυμιών, η καταξίωση αυτής της αλαζονίας του βίου, για να χρησιμοποιήσουμε την βιβλική έτσι έκφραση.
1: Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ακόμα και θα συνεχίσουμε.

0: Μιλάμε, κύριε Γιαννακάκο, για τον υπεράνθρωπο και είπαμε πάρα πολλά για την σκέψη του, για την νοοτροπία του, για την νοοτροπία της ανθρωπότητας, για την αναζήτηση του υπερανθρώπου, από πού προήλθε, την ψυχολογική του ανάλυση, ακόμα και τις θέσεις του Νίτσε. Όμως, ποια είναι η απάντηση του Θεού στην υπερανθρώπινη νοοτροπία, διότι πράγματι αυτή υπάρχει. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε, δηλαδή, τη βιβλική αποκάλυψη να δίνει μια απάντηση σε αυτή την νοοτροπία του ανθρώπου για την ύπαρξη και την αποδοχή του υπερανθρώπου?
1: Κύριε Περιάλη, θα μπορούσε κανένας την απάντηση του Θεού να την τοποθετήσει στο πλαίσιο εκείνο της εκπληκτικής διακήρυξης «Εβουλέ μου δεν είναι όπως η βουλέ σας». Εμείς που, όπως και άλλες φορές έχουμε πει, νοούμεθα, έτσι, σκεπτόμαστε, συγγνώμη, πτωτικά, εντροπιακά, ακριβώς διότι είμαστε όντα μέσα σε πτώση, έχουμε αυτή την τάση του να επιδιώκουμε τη θέωσή μας με έναν τρόπο διαστροφικό, χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι με την πηγή. Ο Θεός βλέπει αυτήν την ανάγκη των καρδιών μας, εκείνος βασικά την έχει βάλει, έτσι, αυτή την πληροφορία, μόνο ότι μας δείχνει και το δρόμο της επιστροφής. Υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος επιστροφής και πραγματικής μας αυτοκαταξίωσης, δηλαδή ανάκτησης της χαμένης μας εκείνης υπόστασης, είναι η επιστροφή. Και δεν μιλάμε βέβαια για την αιώνια επιστροφή του Νίτσε, αλλά για την ατομική, για τον καθένα μας, επιστροφή εις τον Θεό μέσω του μοναδικού δρόμου του Ιησού Χριστού. Είναι ένας δρόμος με μία κατεύθυνση, μονοσήμαντος, απόλυτος, και ο οποίος εις το κλείσιμο της ιστορίας της ανθρωπότητος θα εκφραστεί συμπαντιακά για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, τον δικό του σωτήρα, αποκλειστικό σωτήρα, όχι απλώς υπεράνθρωπο, αλλά θείο κυριολεκτικά σωτήρα. Η απάντηση του Θεού στη σημερινή μας πτωτική διαδικασία είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι τελείως αντίθετο με την φυσική μας σκέψη. Η φυσική μας σκέψη, είχαμε πει, θέλει ένα σωτήρα, μεγαλοπρεπή, τεράστιο, ο οποίος δια της βίας θα δημιουργήσει τον επί της γης παράδεισο. Ο Θεός ήρθε ο ίδιος προσωπικά, δεν μας έστειλε σωτήρα, ήρθε ο ίδιος σε πρόσωπο ανθρώπου, φορτώθηκε την πτωτική μας όλη αυτή διαδικασία ύπαρξη, στην άθλια ύπαρξη, σαν το χειρότερο όλων των ανθρώπων, και καταξίωσε την επιστροφή στην αιώνια ζωή, δίνοντας τη δική του αιώνια ζωή. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού.
0: Επομένως, στις στρεβλώσεις του ανθρωπίνου πνεύματος για έναν υπεράνθρωπο, όπως μας τον παρουσίασε ο Νίτσε, ο Θεός απαντάει στέλνοντας τον ταπεινό Ιησού, το γιο του, άνθρωπο επί της γης, που λυτρώνει τον κόσμο και γίνεται, θα λέγαμε, όχι ο υπεράνθρωπος, ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος όμως σαν μοναδικό στόχο έβαλε να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και αυτό μας λύτρωσε από την αιώνια καταδίκη και κόλαση.
1: Ο άνθρωπος, όπου λέει ο Ισαΐας, τον οποίον ως ουδέν ελογίστημεν, όχι απλώς ως ουδέν ελογίστημεν, είναι τρομερή η φράση.
0: Φίλες και φίλοι,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών, η καρδιά μας πλησιάζει την ώρα τούτη, ο Θεέ μας, για να σου καταθέσει το ευχαριστώ της, την ευγνωμοσύνη της, τη λατρεία και την τιμή που σου ανήκουν, για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου, για όλο τον κόσμο και για μας. Όλοι σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπον σου, την σωτηρία σου. Όλοι σε ευχαριστούμε διότι εργάστηκες μες στη ζωή μας, διότι μας οδήγησες διευθείας οδού πραγματικά. Είχες τους δρόμους τους δικούς σου για να μας φέρεις τη χάρη σου στη σωτηρία του Χριστού. Όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που είναι ξεχυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου και για τη θυσία του στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα. Σε ευχαριστούμε για όλα τα παθήματα του Χριστού που γίνηκαν το λύτρο, το μοναδικό για τη σωτηρία τη δική μας. Σε ευχαριστούμε διότι σαν Εκκλησία σου μπορούμε να στεκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά σήμερα να σε λατρεύσουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, Ευδόκησε, να κατοικήσεις μέσα σε μας, ανάμεσά μας, να μας γεμίσεις με την παρουσία σου, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, να τον υψώσεις στις συνειδήσεις όλων μας, να απολαύσουμε το προσωπόν του, να μιλήσεις στις καρδιές μας με τον τρόπο που ξέρεις να μιλάς εσύ. Έλκυσε κάποια ψυχή, σε παρακαλούμε στη σωτηρία του Χριστού. Κάμε έργο θαυμαστό ανάμεσά μας. Πατέρα μας ευλογημένε, παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στην πόλη μας τούτη και σε ολόκληρο το έθνος μας και να κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια. Παρακαλούμε την ανθρωπότητα ολόκληρη να την επισκεφτείς. Να οδηγήσεις μέσα τα γεγονότα αυτά τα θλιβερά που γίνονται ψυχές σε μετάνοια και σωτηρία. Την παγκόσμια εκκλησία σου να ενισχύσεις και να προετοιμάσεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί με τον Χριστόν, σε παρακαλούμε πολύ. Το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης. Ο Θεέ μας, να φανείς θαυμαστός εσύ. Μείνε τώρα μαζί μας, ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού, σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα θυμούμεθα τους άρχοντες του τόπου μας και παρακαλούμε πολύ να τους κλείνεις την καρδιά τους στην αγάπη τη δική σου και στην υπακοή του Λόγου σου του Αγίου για την όψα σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, στο όνομα του Χριστού. Και για την δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τώρα θα διαβάσω το πρόγραμμα. Διαβάζω από τον ψαλμό λάμδα γάμα. Αγάλεστε δίκαιοι εν Κυρίω, εις τους ευθύς αρμόζει ένεσης. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψαλμοδίσατε εις αυτόν. Ψάλατε εις αυτόν ασμανέων. Καλώς σημαίνετε τα οργανά σας εν αλλαλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνη και κρίση. Από του ελέους του Κυρίου είναι πλήρης η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγε ο Σωρών τα ύδατα της θαλάσσης. Έβαλε εις αποθήκας τα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη. Ας τρομάξωσε από αυτού πάντες οι κατοικούντες την οι κάτοικοι της Οικουμένης. Διότι αυτός είπε και έγινε. Αυτός προσέταξε και στερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλή των εθνών. Ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι Κύριος, ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τα καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, για να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πίνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπίσιμων.
διότι εις αυτόν θέλει επραντηθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιο ελπίσαμε. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθώς ελπίσαμε επί σε. Ο ψαλμός τούτος του Δαβίδ είναι ένα κάλεσμα για δοξολογία, για χαρά και για ύμνο. Καλεί όλους τους πιστούς, όλους τους δικαίους, όλους τους Αγίους του Θεού να συναχθούν και να ψάβουν στο Θεό για τα μεγαλεία Του και για τα έργα Του. Παραγγέλει, καλώς σημαίνετε τα όργανά σας. Ετοιμαστείτε με όργανα. Να που εμείς πολλές φορές λέμε κιθάρες. Γιατί κιθάρες. Και κιθάρες. Βιολιά και βιολιά. Διότι λέει, καλώς σημαίνετε τα όργανά σας για να ψάλετε στον Κύριο. Διότι όλα τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το Θεό νόμιμα, όμορφα, ευλογημένα, ώστε να ελκύουν και να δοξάζεται ο Θεός. Πραγματικά λοιπόν είναι ένα κάλεσμα για τα μεγαλεία του Θεού, διότι ο Θεός είναι μεγαλειώδης και έχει δημιουργήσει θαυμάσια. Όχι μονάχα τον κόσμο που τον δημιούργησε, όπως λέει εδώ στον ψαλμό, θαυμάσια με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών συνήγαγε ως ορών τα ύδατα της θαλάσσης. Έβαλε εις αποθήκας τας αβύσσους. Έτσι λοιπόν εδώ μας δείχνει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Έφτιαξε τα σύμπαντα με το λόγο του, είπε και γίνηκα με την πνοή των χιλέων του και όλη τη στρατιά αυτών. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Υπάρχουν φιλοσοφικές θεωρίες, απόψεις, όπως ο θεϊσμός, ο δεϊσμός, που λένε ότι ο Θεός εκκίνησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε. Ο Θεός μένει απαθής και αδιάφορος. Ο Θεός δεν επιβλέπει, ο Θεός δεν μετέχει εις την πορεία του κόσμου. Εδώ όμως μας λέγει το αντίθετο ο ψαλμωδός. Και πραγματικά συλλαμβάνει κανείς την πρόνοια του Θεού, η οποία είναι διάχυτη παντού. Ο Θεός παρατηρεί, τα μάτια του βλέπουν τους υγούς των ανθρώπων. Εξίσου έφιασε τις καρδιές τους. Ξέρει τα έργα τους και παρακολουθεί τι κάνουν. Το μάτι του Κυρίου από πάνω παρακολουθεί. Είναι ένα μάτι στοργής. Είναι ένα μάτι προστασίας, αλλά ταυτόχρονα και ελέγχου της ζωής των ανθρώπων. Ελέγχει τη ζωή τους για τον τρόπο με τον οποίο ζουν, για εκείνα τα οποία νιώθουν μέσα τους και πράττουν μέσα τους και δημιουργούν μέσα τους ακόμα. Ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Έχω ένα όμορφο πίνακα, ο οποίος πολλές φορές μου δίνει μια ενίσχυση και δύναμη μέσα μου. Τον έχω απάνω από το γραφείο μου. Ένας ωραίος πίνακας. Είναι πρόβατα. Με έναν τσοπάνο. Αλλά ο τσοπάνος δεν είναι μπροστά, όπως συνηθίζουν να τον πάνουν και όπως το Ευαγγέλιο το λέει, ότι προπορεύεται και οδηγεί τα πρόβατά του. Αυτός είναι πίσω. Και είναι, δεν φαίνεται τόσο σαφώς, δεν μπορεί να διακρίνει σαφώς το πρόσωπό του. Είναι η σιλουέτα του πίσω από τα πρόβατα. Τα βλέπει, επιβλέπει και τα παρακολουθεί. Εάν κοιτάξεις το τοπίο αυτό και με τη φαντασία σου βγάλεις τον τσοπάνο, τα πρόβατα φαίνονται σαν χαμένα. Κοιτούνε μέσα στο χιονισμένο τοπίο, όπως κατεβαίνουν από τα βουνά τα χιονισμένα, όλα χιόνια τριγύρω και είναι σαν χαμένα. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Πίσω τους όμως στέκει ο τσοπάνο. Τι θαυμάσια εικόνα. Και πόσο θάρρος μου δίνει πολλές φορές και πόσο με ενισχύει στην ψυχή μου, στη σκέψη, ότι και ο δικός μου πινένας στέκει από πίσω. Είναι σε κάθε βήμα μας στη ζωή, παρακολουθεί τη ζωή μας, βλέπει το ποινιό του, το προστατεύει και είναι το μάτι του, ένα μάτι προστασίας και ένα μάτι συγχρόνως ελέγχου για τη ζωή μας. Λέγω λοιπόν ότι η προστασία του Θεού, το μάτι της προστασίας του Θεού που μας παρακολουθεί. Βέβαια οι άνθρωποι συνηθίζουν να θέλουν να βλέπουν κάτι αισθητό για να στηριχτούν. Πολλές φορές ζητάνε κάπου να πιάνονται, να στηρίζονται. Λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός, μερικοί, ας το πούμε ηγεμόνες, στηρίζονται στο στράτευμά τους. Έχει δύναμη πολύ. Α, έχει πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει, γιατί έχει δύναμη στα χέρια του. Έχει στρατό πολύ. Έχει ανδρείους. Η ανδρεία σώζει, βεβαίως, είναι κάτι για να μπορέσει να στηρίξει. Ο ύπος, την παλιά εποχή είχαν ύπους, τώρα έχουν τάξη. Έχει δύναμη, μπορεί να φεύγει και μπορεί πραγματικά να σώζει τον επιβάτη του. Αλλά όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουμε πάθει
Μάλλον δεν μπορούμε να αισθανθούμε την εγκύτητα του Θεού και πολλές φορές θέλουμε να στηριζόμεθα σε αυτά αντικείμενα, σε αισθητά πράγματα, νομίζοντας ότι αυτά μπορούν να μας προστατεύσουν. Μια πρόσφατη όμως ιστορία λίγων ημερών μπορεί να μας πει τι συμβαίνει με αυτή την προστασία που τα γύρω σου πράγματα, τα αισθητά μπορούν να σου δώσουν. Θυμηθείτε την Ίνδιρα Γκάνδη. Τι της αφαίρεσαν την ζωή, εκείνοι που είχαν αναλάβει να την προστατεύσουν τη ζωή της. Εκείνοι που είχαν αναλάβει να είναι σωματοφυλακές της, να προστατεύσουν τη ζωή της, αυτοί της αφαίρεσαν τη ζωή. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να στηριχθείς στο περιβάλλον σου. Δεν μπορείς να στηριχθείς από τη θέση. Είχε διαλέξει, θα είχαν διαλέξει τους σωματοφύλακες. Και θα έπρεπε υποτίθεται να είσαι ανταποσιωμένοι. Είσαι πάνωπλοι. Είχαν όλα τα μέσα. Αλλά ακριβώς αυτά της αφήρεσαν την ζωή. Και μήπως είναι το πρώτο παράδειγμα μέσα στην ιστορία. Θα θυμηθεί κανείς από τα θεότατα χρόνια. Το 4 τον φάγανε ποιοι. Το περιβάλλον του. Και εσύ ο τέκνον Βρούτε. Ακόμα και ο Βρούτος που ήταν δικός του άνθρωπος. Ο Κάσιος. Το περιβάλλον του ήταν εκείνοι που τον φώνευσαν. Και μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζομαι εκεί στον Ισαΐα για τον βασιλιά των Σεναχηρήμ, ο οποίος εφωνεύτηκε όταν απέτυχε στην εκστρατεία την οποία έκανε εναντίον της Ιερουσαλήμ, εφωνεύτηκε από ποιού, από τα σπλάχνα του, τα δυο παιδιά του, τον εσκόπωσαν. Σύνεπως η ιστορία είναι γεμάτη ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται σε πράγματα τα οποία βλέπει. Είναι μεγαλύτερη η προστασία και πιο ασφαλής που δίνεται από το Θεό. Το μάτι του Θεού βλέπει και παρακολουθεί παντού και το μάτι του Θεού είναι εκείνο που προστατεύει. Λέει εδώ στον Ισαΐα πολύ όμορφα, αναφερόμενος στον Ιακώβ. Γιατί λες Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονίζει, δεν αποκάμνει, δεν εξυπνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Αυτός ενισχύει τους ατονισμένους. Οι νέοι λέει θα ατονίσουν παντάπασιν, αλλά οι ελπίζοντες των Κύριων, οι στηριζόμενοι στον Κύριο, αυτοί θα διαβούν, θα προχωρήσουν, θα ανεβούν σαν αίτη. Να λοιπόν, η προστασία, το μάτι του Θεού, το οποίο παρακολουθεί και το οποίο επεμβαίνει μέσα σε τούτη τη ζωή. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι τυχαία, δεν είναι μόνη της. Και λέγω, αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού δίνει θάρρος. Είναι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού που θα διαλύσει την παγωνιά της μοναξιάς που μας κυκλώνει. Είναι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας του Θεού που θα βγάλει από μέσα μας την απελπισία, την απογοήτευση πολλές φορές που σε καταλαμβάνει εξαιτίας του ό,τι νιώθεις τον εαυτό σου απροστάτευτο και μόνο. Είναι λοιπόν η παρουσία του Θεού που είναι κοντά σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για όσα μας λέει ο ψαλμοδός εδώ πέρα στον ψαλμό του. Μάταιος ο ύπος, μάταιη η ανδρεία, μάταιο το στράτευμα. Δεν μπορείς να στηριχθείς σε πράγματα τέτοια. Εκείνος που ελπίζει στον Κύριο, αυτός θα σταθεί, αυτός θα στηριχθεί. Τελειώνει ο ψαλμοδός, γέννητο Κύριε εις ημάς. Το έλεος σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμε επί σε. Εάν ο άνθρωπος ελπίζει επί τον Θεό, Θεός πραγματοποιεί το έλεος του στη ζωή. Θα παρακαλέσω η χοροδία να μας πάρει.

Ησυχάστε, ησυχάστε. Ησυχάστε, παρακαλώ. Να πάνε κανένα δυο αδελφοί, κάτι να βοηθήσουν. Πέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου το μονογενή. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, γιατί εσύ Θεέ μας είσαι Θεός εκτιρμών και ελέους. Σε ευχαριστούμε για το μάτι της προστασίας σου, γιατί δεν δημιούργησες μονάχα τον κόσμο, αλλά και τον προστατεύεις. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, στο όνομα του Χριστού. Και ακόμα σε παρακαλούμε τον αδελφόν μας, τον αγαπητό αυτόν, να τον επισκεφτείς και να του δώσεις χάρη στο όνομά σου και δια τη δόξα σου. Άμην. Και είναι μάθη ακόμα, όχι μονάχα προστασίας, αλλά και εκτιρμών και λέους για όλη την ανθρωπότητα. Έστρεψε τη ματιά του και είδε τον κόσμο να χάνεται, να πορεύεται στην άβυσσο, χωρίς καμιά ελπίδα να εγερθεί και να σηκωθεί, να πορεύεται στην άβυσσο. Ελπίσανε οι άνθρωποι στον πολιτισμό τους, δημιούργησαν πολιτισμούς, αλλά να, οι πολιτισμοί βρίσκονται μέσα στα μουσεία, απολυθωμένοι μέσα εκεί οι προσπάθειες και οι αγώνες των ανθρώπων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Υψώσανε μνημεία, θαυμάσια μνημεία τα οποία πάνε και βλέπουν, αλλά όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν ωφέλησαν την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα παρέμεινε στην αμαρτία, βαθιά διεφθαρμένη, μέσα σε βάθια αμαρτίας και φθοράς, μέσα στην ομότητα και στη βία, μέσα στην καταπίεση, μέσα στην αδικία, μέσα σε τόσα και τόσα και τόσα πράγματα. Και ο Θεός τα είδε. Αλλά τα είδε με μάτια λέους, παρόλες τις κρίσεις τις οποίες έκανε κατά καιρούς. Και ο Θεός επενέβη και έκανε ράξην σωτηρίας. Σας είχα πει την άλλη φορά πως σε ένα περιοδικό που παίρνω έχει της Πομπιείας, εκεί δείχνει την καταστροφή και δείχνει σκελετούς που βρέθηκαν μέσα στην λάβα και κάτω από τη στάχτη του Βεζουβίου, σε διάφορες σκηνές, ο στρατιώτης, ο ένας, ο άλλος, μεταξύ αυτών είναι και μία γυναίκα νεαρά, έγκυος. Και βρέθηκε η γυναίκα και στη μέση, λίγο πιο κάτω, το παιδί, ο σκελετός του παιδιού. Όπως την βρήκε ο σεισμός και η έκρηξη του Βεζουβίου. Και έχει τη φωτογραφία. Και σκέπτεται κανείς, τι αδικία, μια γυναίκα με το παιδάκι της. Γιατί έφταιγε αυτό μες στην κοιλιά της και βρέθηκαν απολυθωμένοι μέχρι σήμερα. Αλλά όμως, φίλοι, θα βάλει κανείς στο σκαμνί το Θεό και θα τον κρίνει. Θα κρίνει το Θεό για αδικία. Εάν θελήσεις να δεις εις την Πομπεία τα απαγορευμένα, όπως τα ονομάζουνε, τα οποία δεν τα δείχνουν παρά μονάχα σε άνδρες, αν το ζητήσουν, σας οδηγούν μέσα σε σπίτια, σε θολάμους, σε δωμάτια, που εις τους τοίχους έχει σκηνές τέτοιες για τις οποίες ο άνθρωπος φρύγει. Για την ζωή της διαφθοράς η οποία υπήρχε μέσα σε εκείνες τις πολιτείες. Και ο Θεός έκανε την κρίση. Όσο ο Θεός όταν κάνει κρίση είναι δίκαιος. Ξέβρει τι κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά το έλεος του και η κτιρμή του γενικά για όλη την ανθρωπότητα εκδηλώθηκαν με τον αστήλι των ιών στον κόσμο τούτον να γίνει ο σωτήρας των ψυχών. Θα μπορούσες να φανταστείς που θα βρισκόταν η ανθρωπότης και που θα ήταν εάν οι ουρανοί δεν εσχίζοντο και αν εκείνος ο απαρχής δεν ερχόταν να πάρει την θέση στο Γολγοθά τη δική σου και τη δική μου. Λέγει ο λόγος του Θεού, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή, έδωκε, παρέδωκε στο ξύλο του Σταυρού για να μην χαθεί, να μην απολεστεί. Πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το οποίο λέγει η Γραφή δεν είναι μια απλώς φιλολογία. Εις το Θεό εστίχησε πάρα πολύ ότι έδωσε τον Υιόν του. Θα θέλατε να μετρήσουμε λιγάκι τα άμετρα. Για να δούμε. Πρώτα απ' όλα ο Υιός τι ήταν. Ήταν Υιός του Θεού. Ήταν κομμάτι της καρδιάς του. Ποιος δίνει το γιο του. Όχι για αγαθός, για πονηρό σκοπό ή μάλλον για αδίκους και για κακούς, αλλά να τον δώσεις για έναν αγαθό σκοπό, για αγαθούς ανθρώπους. Με κανέναν τρόπο κανείς δεν το δίνει. Και δεν θυσιάζει το παιδί του. Η Γραφή μας λέει
Όζιε, ο οποίος βέβαια Θεός, τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν ελυπήθη, ούτε φύσατο, αλλά υπέρ ημών πάντων για όλους εμάς παρέδωκε αυτό. Ένα άλλο δεύτερο. Μας λέγει κάπου σε έναν ψαλμό του Δαβίδ, στον Όμικρον ήταν νομίζω. Λέγει, άρτων αγγέλων έδωσε εις αυτούς να φάβωση. Ο Ιωάννης το λέγει, άρτων εξ ουρανού. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και ερμηνεύει. Και λέει ότι εγώ είμαι ο άρτος, ο αληθινός, ο οποίος ήλθα εκ του ουρανού για να φάτε. Τι τάχα θέλει να πει η Γραφή όταν λέει άρτων αγγέλων. Τάχα μας αποκαλύπτει μυστήρια. Είναι από εκείνα τα οποία έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ήκουσα ρήματα, α, ούκ εξώνες, τι λαλήσε. Άρρη τα ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται κανείς να λαλήσει. Είναι τάχα μυστήρια υπερβατικά τα οποία δεν κατέχομαι. Τι ήταν ο Υιός στην αιωνιότητα, όρτος αγγέλων. Οι άγγελοι ετρέφοντο με την παρουσία του. Οι άγγελοι οφείλουν την ζωή τους και την ύπαρξή τους στη θεώρηση του Υιού. Άρτων αγγέλων έδωκεν εις αυτούς. Και ακόμα να θυμηθούμε ότι είναι Κύριος. Για θυμίσου τη σκηνή στο Ισαΐας, στο έκτο του Ισαΐα, μέσα στο ναό του Θεού, που δεν μπορούσε κανείς να μπει από τη λαμπρότητα της δόξης και είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου επιρμένου, και έλα να συγκρίνεις αυτή τη σκηνή με τη σκηνή στη Γεθσημανή, έλα να τη συγκρίνεις με την σκηνή στο Γαβαθά, όταν εκκρινόταν από τον Πιλάτο και ματωμένος και με το ακάνθινο στεφάνι βγαίνει έξω, τον βγάνει έξω ο Πιλάτος και λέγει είδε ο άνθρωπος. Σύγκρινε το με την σκηνή κάτω, κάτω από το πρετόριο στο λιθόστρωτο όταν τον χτυπούσαν, τον έφτυναν και τον βλασφημούσαν οι στρατιώτες και σύγκρινε το ακόμα με το Γολγοθά. Είναι τα άμετρα που πάμε να μετρήσουμε. Δεν υπάρχει σύγκριση και δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο θαυμαστά. Και μας λέγει ακόμα ότι ήταν ο απόλυτα Άγιος, Υιός του Θεού, ο Άγιος. Κι όμως τον μη γνωρίσαν τα αμαρτία, υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Αυτά είναι θαυμαστά. Αυτά είναι φοβερά. Αυτά είναι ασύλληπτα. Δεν μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να τα συμβιβάσει. Κι όμως ο Θεός έκαμε αυτή τη χειρονομία της αγάπης. Το μάτι του, μάτι ικτυρμών και λέους για όλη την ανθρωπότητα, προσέφερε τον Υιόν και τον προσφέρει επάνω στο σταυρό στον Γολγοθά για τη σωτηρία τη δική σου και την σωτηρία την δική μου. Τώρα, ο Γολγοθάς είναι το μάτι του ελέους του Θεού. Παρακολουθεί τους πάντας εκεί. Και καλεί τους πάντας να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Και αν πάρεις την απόφαση να πας στον εσταυρωμένο του Γολγοθά, εκείνος θα σε δεχτεί. Εκείνος δεν θα σε απορρίψει. Οι πόρτες της αιωνιότητας έχουν ανοίξει. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές. Τα φιλοκάρδια του Θεού έχουν ανοίξει και σε προσμένουν να σε δεχτούν. Θα βρεις μια υποδοχή αν θα πας. Θα σε ονομάσει Υιόν. Θα σε ντύσει με τη στολή της δικαιοσύνης. Θα σου δώσει τα διάσημα του ουρανού. Θα μπορέσεις να ζήσεις την αιωνιότητα στην παρουσία του. Και λέγω, τώρα τα ελέη του Θεού έχουν αποκαλυφθεί. Αυτά τα ελέη για τα οποία ο Ζαχαρίας, εκείνος ο Ζαχαρίας ο παλιός, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, που καλωσορίζοντας τη γέννηση του γιού του, εμίλησε για αυτά τα ελέη του Θεού. Για το έλεος, λέει, για τον μικρόν εκείνον τον Ιωάννη που θα εγενάτο, που εγεννήθηκε, λέει, και εσύ παιδίον θα προπορευθείς του Κυρίου, και να ετοιμάσεις να καλέσεις το λαό του Κυρίου σε σωτηρία και λέει για να δώσεις ή στο να δώσεις γνώση σωτηρίας εις τον λαό αυτού δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη μας ανατολή εξ ύψους. Ανέτειλε από πάνω. Ανέτειλε φως. Και είναι φως για όλη την ανθρωπότητα. Και είναι φως για όλο τον κόσμο. Και είναι φως για τον καθένα. Το μάτι των ικτυρμών και του ελέους του Θεού για όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι πασχίζουν έξω να μεταμορφώσουν τον κόσμο.
Βλέπω τους πολιτικούς που γυρίζουν από εδώ και από εκεί και μιλάνε και συζητήσεις και διασκέψεις και συσκέψεις. Μα μία φορά δεν ακούς τη λέξη Θεός στα χείλη τους. Ως αν γίνανε δικοί τους, ως αν τα πράγματα να είναι δικά τους, ως αν το μέλλον να είναι δικό τους, ως αν όλα να είναι δικά τους, και μιλάνε σαν κύριοι, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Και τον Θεό δεν τον λογαριάζουν καθόλου. Και δεν καταλαβαίνουν ότι τα σχέδιά τους αυτά είναι στον αέρα. Άχερα είναι. Χωρίς εκείνον, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όμως, γέννητο εις ημάς, κατά το έλεο σου, καθώς ελπίσαμε επί σε, Κύριε. Δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 114. Της αγάπης ο πατέρας

σου. Χριστέ, σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, γιατί άφησες τη δόξα του Πατέρα και κατέβηκες στον κόσμο τούτον να γίνεις ο λυτρωτής μας. Σε ευχαριστούμεν για τη σωτηρία σου. Σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό σου έργο. Σε ευχαριστούμεν γιατί γίνηκες το μάτι των ικτυρμών και της αγάπης του Θεού επάνω σε μας. Με πόση αγάπη μας περιβάλλεις. Σε ευχαριστούμε για το έτοιμο, το τετελεσμένο έργο της σωτηρίας. Δώσε χάρη ο καθένας μας να το δεχτεί, να σωθεί, να χαρεί στην παρουσία σου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφή για τη δόξα σου. Αμήν. Και τέλος, αγαπητοί, είναι και το μάτι της σωτηρίας για τον καθένα μας. Αδιάφορο τι είσαι. Αδιάφορο τι λένε οι άνθρωποι για σένα. Αδιάφορο τι νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου. Ο Θεός σε αγαπά. Είσαι μια αξία χαμένη και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά μια αξία που μένει στην αιωνιότητα. Κι αν είσαι μια σπίτα στην στάχτη, τυλιγμένη θα σε βρει η αγάπη του Θεού. Είσαι ένας μαργαρίτης φυλισμένος στο βόρβορο. Τα δάχτυλά του θα σε αναζητήσουν. Σε θέλει να σε σώσει. Το μάτι της σωτηρίας του ψάχνει σε όλο τούτο τον κόσμο να βρει. Σαρώνει την οικία. Μήπως βρει τη χαμένη δραχμή. Ψάχνει να βρει το χαμένο πρόβατο. Οι σκέψεις μου γυρίζουν σε εκείνη την ψυχή, τον άνθρωπο, τον οποίο την ιστορία μας φυλάτουν τα Ευαγγέλια, την τόσο γνωστή, τον Ζακχαίο. Ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Σκεφτείτε ότι όταν ο Ιησούς πήγε στο σπίτι του και αποφάσισε, όλοι λέει φωνάξανε, «Οχο, σε άνθρωπο αμαρτωλό πηγαίνει να καταλύσει ο Άγιος, σε άνθρωπο αμαρτωλό». Για να το λέει ο κόσμος αυτό το πράγμα, σε άνθρωπο αμαρτωλό, μπορεί να καταλάβει κανείς τι πράγμα ήταν ο άνθρωπος αυτό. Φυσικά οι τελώνες ήσαν κάτι το μισητό, επειδή καταδυνάστευαν τον κόσμο, κατεπίεζαν τον κόσμο, εισπράτανε τον κόσμο, παίρνανε, φορολογούσαν τον κόσμο, γιατί η εφορία δεν ήταν εφορία στρατική, τότε που επιτέλους σήμερα, μπορεί να βρεις καμιά φορά και τον δίκαιο όσον πας στον έφορο, ας πούμε, ο υπάλληλος στρατική πας στον έφορο, λέμε, ή πας στο φορολογικό δικαστήριο, τότε δεν υπήρχε ούτε έφορος ούτε φορολογικό δικαστήριο, όσα ήρθε δεν σου έβαζε. Και δεν μας λέει λοιπόν ότι ήταν απλός τελώνης, ήταν άρχη τελώνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε ανέβει στα ανώτατα ύψη της αδικίας. Και από την άλλη μεριά μας λέει ότι ήταν πλούσιο. Και το λέει χαρακτηριστικά η γραφή το πλούσιο. Σαν να θέλει να πει ότι επλούτησε με όλα αυτά τα οποία είχε κάνει.

αγάπη. Να σταθεί και να φωνάξει τον Ζακχαίο που είχε σκαρφαλώσει σαν γάτος απάνω σε κάποιο δέντρο, να σηκωβουλιά, να του φωνάξει: κατέβα κάτω. Σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και δίνει τη δικαιολογία ότι κι αυτός είναι γιος του Αβραάμ και γι' αυτόν είναι η σωτηρία. Και μας λέγει ότι ο Ζακχαίος τόσο εξετίμησε αυτή την προσφορά της σωτηρίας που η μετάνοιά του υπερεύει και τις διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, αν κάποιον αδικήσεις θα το επανορθώσεις, θα το αποδώσεις με κάτι παραπάνω. Και αν χρησιμοποιήσεις βία, το διπλό. Αυτός λέει, το τετραπλούν να δώσω. Δίνει τη μισή περιουσία του στους φτωχούς και την άλλη μισή δεν την κρατάει για τον εαυτό του, αλλά όποιον αδίκησα να του δώσω 4 φορές παραπάνω. Κομμάτι της σωτηρίας του Θεού τον είδε. Να πούμε άλλο ένα παράδειγμα. Πάω στην Παλαιά Διαθήκη και θυμάμαι την Άγαρ. Πολύ λίγο έχουμε μιλήσει για την Άγαρ. Την θυμόσαστε την Άγαρ? Η Άγαρ ήταν μια Αιγυπτία δούλη. Δούλη του Αβραάμ. Η κυρία της, σε ένα καπρίτσιο της, κάποια φορά, την έδωσε στον άντρα της για να κάνει παιδιά από αυτήν, επειδή εκείνη ήταν στήρα. Και το αποτέλεσμα ήταν σαν εγέννησε παιδί από τον άντρα της Σάρας, η κυρία Σάρα, την πέταξε όπως πετάει κανείς την τρίχα από το ζυμάρι. Την πέταξε έξω. Την έδιωξε. Άλλωστε δεν είχε καμιά αξία. Δούλη ήταν, Αιγυπτία ήταν. Τι αξία είχε για αυτήν? Σαν ένα πράγμα που δεν έχει καθόλου άνευ αξία. Αντικείμενον άνευ αξία. Έξω. Και περιπλανάτε στην έρημο. Με το παιδί στην αγκαλιά. Και διψάει. Και δεν έχει να πιει νερό. Και δεν έχει πού να πάει. Και στην απελπισιά της μέσα βάνει το παιδί σε μια γωνιά, εκεί στην έρημο, σε ένα μέρος. Και τραβήχτηκε μακριά να μην ακούει το κλάμα του παιδιού. Και έπεσε σε λυγμούς. Στα κλάματα. Ο ανθρώπινος φόνος. Το ανθρώπινο δράμα. Κι όμως μέσα στην έρημο, που κανείς δεν μπορούσε να την δει, ήταν εκείνος. Θυμηθείτε τον πίνακα που σας είπα. Πίσω από τα πρόβατα. Εκείνος. Πίσω από τη ζωή σου. Εκείνος. Το μάτι του σε βλέπει. Μάτι προστασίας. Μάτι ικτυρμών κελαίους. Μάτι σωτηρίας. Πού πας, Άδαμ? Με έδιωξε η κυρία μου. Αλλά αν σε έδιωξε η κυρία σου, ο Θεός σε δέχεται. Ο Θεός την προστατεύει. Ο Θεός την αναλαμβάνει. Και όπως λέει κατόπιν στον Αβραάμ ο Θεός, από αυτό το παιδί σου τον Ισμαήλ, ήταν ο Ισμαήλ ο γιος της, θα βγουν πρίγκιπες. Θα βγουν ηγεμόνες, θα βγουν βασιλείς από αυτό. Ο Θεός την δέχτηκε. Η κυρία την απέρριψε, αλλά ο Θεός την δέχτηκε. Και αυτή ονόμασε, σαν της άνοιξε τα μάτια να δει ένα πηγάδι που ήταν εκεί κοντά και δεν το είχε προσέξει και δεν το είχε δει, ενώ πέθανε από τη δίψα, ονόμασε το πηγάδι Λαχαϊρωή, που θα πει «Ο Θεός που με είδε». «Ο Θεός που με είδε, διότι εγώ είδα εκείνον ο οποίος με είδε». Οξασμένο το όνομα του Θεού. Τι όμορφο. Ο Θεός που σε είδε. Διότι σε βλέπει κάθε μέρα. Διότι το μάτι του είναι πάνω σε σέ. Διότι δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Διότι έχεις μια αξία. Αν και ρηγμένο στο πόργο. Αν και πεσμένο στη λάστη. Όμως η αγάπη του σαν αθητή. Πάρε θάρρος. Πάρε ενίσχυση. Σας λέγω, σε κοιτώ τον πίνακα πολλές φορές. Παίρνω θάρρος. Διαλύεται το συνέστημα της μοναξιάς. Διαγνυλίεται η απογοήτευση που φέρνει ο διάβολος μέσα, λέγοντάς σου, πιπιλίζοντας στο μυαλό σου, ότι να, πού είναι ο Θεός, κοίταξε, σε κυκλώνουν συνθήκες, περιστάσεις, χάθηκε, σε κατάπια η ζωή. Και όπως δεν είναι έτσι, εκείνος είναι εκεί. Ο Θεός που είναι εδώ, ο Θεός που βλέπει, ο Θεός που παρακολουθεί. Να φέρω μια τρίτη ακόμα εικόνα, μια τρίτη σκηνή. Θυμηθείτε το ληστή στο σταυρό. Έφτασε ως το χείλος της Αβύσσου. Ως το χείλος της Αβύσσου. Και δεν ήτανε, παρακαλώ, ένας έντιμος άνθρωπος. Δεν ήτανε καν ένας δικαιός με τα διάσημα της δικαιοσύνης. Όχι. Δεν ήτανε καν ένας κοινός άνθρωπος. Ήταν ένας ληστής. Και ποιος μπορούσε να δεχτεί ένα ληστή? Ένα ληστή τον αποστρέφονται όλοι. Και δεν ήταν ένας ληστής, ας το πούμε, με γλαδιόλες, ούτε και με γάντια.

Ίσως τα χέρια του να στάζανε ακόμα αίμα. Και έφτασε ως το χείλος της αυγής. Λίγο ακόμα θα τον κατάπινε η άβυσσος για όλη την αιωνιότητα. Και τι ήταν αυτό? Κείνο το μάτι που τον είδε στο χείλος της αυγής. Στη δική του ηκεσία πίστης, στο δικό του στεναγμό, Κύριε, θυμίσουμε. Γίνηκε ο Χριστός η γέφυρα για να περάσει από το χαμό, από το χείλος της αδύσου στην αιωνιότητα. Είναι λίγο? Δεν είναι θαυμαστό? Πολλοί δίκαιοι θα είχαν ζηλέψει την τύχη του. Πολλοί δίκαιοι προσμένανε χρόνια και χρόνια και κάτω στον Άδη αιώνες. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, οι προφήτες περνέναν αιώνες για να φανεί ο Σωτήρας και για να μπορέσουν να περάσουν τη σωτηρία του Θεού, να περάσουν στους ουρανούς. Και αυτός, ο ληστής, ο διωγμένος, ο απεριμένος από όλο τον κόσμο, ουρανός και γη τον είχε απορρίψει. Α, τι λέω, ο ουρανός τον κοίταξε με συμπάθεια. Τα μάτια του Θεού τον είδαν. Ήταν μάτια σωτηρίας. Γιατί και για σένα. Και για μένα. Έκανε το ίδιο. Όπως και για σένα. Μην νομίζεις ότι έχεις κάτι, κάποια αξία. Έχεις αξία για τον Θεό. Αιώνια, όπως είπαμε. Αλλά δεν έχεις αξία δικαιοσύνης. Δεν έχεις αξία ηθικής ζωής. Δεν έχεις αξία ώστε να απαιτήσεις κάτι. Είσαι ένας χαμένος. Έχεις μια οντολογική αξία για τον Θεό. Ο Θεός ξέρει ότι την ύπαρξή σου, τον εαυτό σου, αν τον χάσει, δεν μπορεί να τον ξαναφτιάξει. Θα φτιάξει άλλους, όχι σένα. Δεν θα έρθει η επανάληψη του εαυτού σου ποτέ εις όλη την αιωνιότητα. Ήρθες άπαξ και διαπαντός. Δεν θα επαναληφθείς. Και ο Θεός δεν θέλει να σε χάσει. Κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, κανείς δεν θέλει να το χάσει. Άμα είναι καλόν στο βάθος. Η ύπαρξή σου έχει αξία για το Θεό. Οξασμένο το όνομά του. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αγαπητοί, ας στραφούμε λοιπόν στην πίστη και ας στραφούμε σε εκείνον, το μάτι του Κυρίου, αυτό το μάτι το οποίο προστατεύει, απλώνει κτιρμούς και λέει απάνω σε όλους μας σωτηρία για τον καθένα. Μάταιος ο Ύπος, μάταιη η Ανδρία, μάταιες οι στρατιές, δεν είναι οι δύναμοι οι ανθρώπινοι, δεν είναι οι συνθήκες, δεν είναι αν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, δεν θα πάνε καλύτερα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Χειρότερα θα πάνε. Καλύτερα δεν θα πάνε. Τα οικονομικά θα σφίγγουν. Ειρήνη στον κόσμο θα υπάρχει. Πείνα και κακό θα έρθει. Θα λένε όλα οι γραφές. Πυρηνική ενέργεια θα χρησιμοποιήσουν. Ατομικός πόλεμος θα γίνει. Θα λένε οι γραφές. Θα γίνουν όλα. Αλλά γέννητο εις ημάς κατά το ελαιό σου, Κύριε, καθώς ελπίσαμε επί σε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του.

0: ζήτω για να μην γίνω.
1: Ο Χριστός.
0: Αναγγέλω με χαρά ότι ο αδελφός δεν έχει τίποτε. Ήτανε μια ισχυμία του εγκεφάλου και απλώς λιποθύμησε. Συνήλθε και πάει σπίτι του. Τον πηγαίνει ο αδελφός Μιχαηλίδης στο σπίτι του. Δόξα εις τον Θεό. Γιατί εγώ, όπως τον είδα, νόμιζα πως είχε καρδιακό δυσόδιο και ότι είχε ελπίδι. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Όχι. Είναι άλλοτε σύμβουλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και σύμβουλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ο αδελφός Παυλάκης ήταν αυτός. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Πραγματικά τα μάτια σου κοιτάνε από πάνω τους ιούς των ανθρώπων. Μας βλέπεις με έλεος και με συμπάθεια, μας βλέπεις με προστασία. Είναι μάτι προστασίας, είναι μάτι εκτιρμών και λέους, είναι μάτι σωτηρίας για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε, διότι αν και δεν σε βλέπουμε εμείς, μας βλέπεις εσύ και μπορούμε να στηριζόμεθα σε σένα. Δοξασμένο το όνομά σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου στον καθένα μας, για το πρωινό μας τούτο που επικοινωνήσαμε μαζί σου και απολαύσαμε το πρόσωπό σου και σε λατρεύουμε. Γέννητο εις ημάς κατά το έλεος σου, το μεγάλο και πολύ, ο Θεέ μας, καθώς ηλθήσαμε πισέ. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για τον αδελφό τον Παυλάκη, τον αγαπητό, για την αγαπητή ψυχή. Εσύ ο Θεός τον προστάτευσες και δεν επέτρεψες κάτι περισσότερο. Παρακαλούμε πολύ να τον ενδυναμώσεις, να τον ενισχύσεις και να τον ξαναφέρεις στη συναθρησή σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και ζητάμε να μας απολύσεις εν ειρήνη τώρα για τη δόξα σου και για το όνομα σου. Στο όνομα του Χριστού τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας. Σας περιμένω σε

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε καλό μας να μας βγει στο τέλος. Ο κόσμος θέλει να ωρεοποιήσει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να καλυτερέψει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να δέσει τη γλώσσα. Και οι κανόνες που διαβάζετε στα διάφορα βιβλία καλή συμπεριφορά, τα ξέρετε τι είναι, τα σαβουά, λέμε. Ή σαβουά, το είπε. Αυτά λένε. Και όταν είσαι ενώπιον τρίτων, να μην κάνεις αυτό. Και όταν βρίσκεσαι εκεί, μη λες αυτό. Και όταν είσαι εκεί, δεν πρέπει να πεις το άλλο. Και όταν κανόνες. 1, 2, 3, 10. Το πρόβλημά μας δεν είναι να ποδηγετήσουμε το στόμα, αλλά να αλλάξουμε το περιεχόμενο της καρδιάς. Και δεν νομίζω πως υπάρχει γλυκύτερο, αυστηρότερο, αλλά μάλλον ευλογημένο, δεν είναι εδάφιο, εν πέμπτον εδαφίου είναι. Ετούτο έχει μέσα του ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός, όταν πας, γιατρέ μου λέει, πονάει εδώ. Πονάει εδώ, έσχα. Αρχίζει όμως. Σε πονάει το πρωί, πριν φας, μετά που θα φας. Μήπως σε πονάει και το μεσημέρι και όταν ξαπλώσεις 10 λεπτά μετά σου περνάει και αρχίζει σιγά σιγά, α, και εντοπίζεται. Εδώ το πρόβλημα είναι δικό μου. Αν θα ήθελες και δικό σου το πρόβλημα. Ο Κύριος έρχεται να πει κάτι. Θέλω να σου χαρίσω ένα ακτινογραφικό μηχάνημα. Να σου πω πώς πας πνευματικά. Πολλοί οι τρόποι. Η μελέτη, η προσευχή, η ταπείνωση και όλα όσα λέμε τόσα Σάββατα, χρόνια. Εδώ τώρα μας λέει και κάτι άλλο. Πάρε, λέει, και ένα κομματάκι και κάνε βιοψία. Τακ. Από το ίδιο σου το στόμα. Όταν θέλουν να δούνε εάν ένα ζώο ή ένας άνθρωπος μολυσμένος από λύσα είναι κάποιος, έχει πειραχτεί από το μικρόβιο της λύσας, η ανάλυση γίνεται στο σύελο. Ας πάρουμε δύο σταγονίτσες. Από το τι λέμε, ξέρω τι θα μου πεις. Και από δύο σταγόνες, με συγχωρείς πάρα πολύ, λάθος το τηλέφωνο, μου το λες εμένα. Στον Κύριο πες το, διότι λέει, από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Και εκείνο το οποίο συνήθως ακούγεται, το ακούτε και λέγεται. Μην κοιτάς λέει αυτόν, μπορεί να λέει στο βάθος, λέει, ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι, λέει, κατά βάθος. Αυτός είναι κατά βάθος καλός, που σαν είναι και κατά πλάτος, λέει. Αυτός όμως κατά βάθος καλός. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ κατά βάθος. Δεν τα λέω εγώ στο Θεό. Δεν πει κατά βάθος. Τη γάδι είναι ο άλλος. Να φύγω, δεν έχω τίποτα άλλο, δεν κάνω τίποτα να τελειώσω. Τέλος. Δεν σας λέω τι να πείτε. Ούτε θέλετε πες. Ένα σας λέγω μόνο. Ότι εκείνο το οποίο λέω βγαίνει από ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Σου έδωσα ένα μπουκάλι αδιανό και μου είπες, έχω ένα ξύδι. Θα σου δώσω ένα μπουκαλάκι.
2: Πρέπει να το κάνω.
1: Δώσε. Κάνω έτσι και βγάζω θάλασσα. Ναι, λέει, βγάζει θάλασσα, αλλά μην κοιτάς εσύ, λέει. Έχει ξύδι, λέει. Στο βάθος. Τι βάθος. Έβαλες ξύδι, βγάζει ξύδι. Έβαλες θάλασσα, Το μπουκάλι το καημελιούλι, έτσι το γύρεις, βγάζει θάλασσα.
2: Του βάλες λαδάκι, θα βγάλει λαδάκι.
1: Πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στο μπουκάλι της ζωής, της καρδιάς τους, είχανε θάλασσα, αρμύρα. Για όποιους κάποιους λόγους δεν τους ερευνώ, ο υποκειμενισμός και ο έλεγχος ανήκει στον καθένα χωριστά από εμάς. Αρχίζουνε και βάζουνε τώρα πλέον και λίγο πετρέλαιο. Δύο σταγόνες, κάνει μια δαχτυλίτρα. Αρχίζει τώρα πλέον η θάλασσα και μυρίζει. Και μια δαχτυλίτρα, κάνει μια δαχτυλίτρα. Και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει κάποτε να ολοκληρωθεί με πετρέλαιο. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι το υγιώς γενόμενο. Αλλά σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ύστερα από ορισμένα χρόνια, χρόνο θέλω να πω, όχι χρόνια, όποιος χρόνος, το πνεύμα του Θεού θα σου δείξει, αγαπητέ μου,

με τη θησαυρίζω. Μαζεύω. Λέει, από τον καλόν θησαυρών της καρδίας αυτού. Σιγά σιγά, πήρες αυτό, μάζεψε το. Και πήρες το άλλο, μάζεψε το. Και πήρες και το άλλο στοιχείο, μάζεψε το. Ποτέ μην ξεχνάς, ό,τι καλό βάζεις στο μπουκάλι, κάτι κακό βγαίνει από το μπουκάλι. Δεν χωράει το μπουκάλι πολλά πράγματα, χωράει ένα κιλό. Δεν μπορεί να βάζεις 35 κιλά ένα μπουκάλι του ενός κιλού. Φρόντισε να το γεμίζεις αργά και σταθερά με κάτι καλό. Το κακό, μη φοβάσαι. Πώς δουλεύουμε? Ο Κύριος ξέρει. Ήθελα με μάθει ο Θεός να βάζω ορθά και σωστά πραγματάκια μέσα στη ζωή μου. Και να κάνεις μέσα στην καρδιά σου τούτο είναι το μεγάλο και ευλογητό. Ένα θησαυρό. Εκ του θησαυρού της καρδίας. Αλλά αν προσέξετε και στην ανάστροφη περίπτωση και πάλι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί την ίδια λέξη προκειμένου και περί του κακού ανθρώπου. Και ο κακός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό της καρδιάς του βγάζει και λέει. Μαζεύει ο κακός άνθρωπος κακό θησαυρό. Μαζεύει ο αγαθός άνθρωπος. Αγαθόν. Πολύ. Κοίταξε να δεις μόνος σου τώρα. Διότι αυτή είναι η πρώτη ώρα μας. Η πρώτη ώρα δεν είναι θέμα μαθήματος. Η πρώτη ώρα είναι θέμα μολύβι και χαρτί άσπρο. Πάρ' το αγαπητέ μου, κοίτα. Κοίταξε, όπως λέγαμε με τον γιατρό. Γιατρέ μου, πώς πάω. Κύριε μου, πώς πάω. Και σου λέει ο Κύριος. Ήτανε κουβέντα αυτή που είπε. Δεν την είπε, λέει και ο άλλος. Το είπε ο μάτωρας. Λέει ο πιτσιρικός, άκουγε κάποτε ένα μάστορα, ένας πιτσιρικάς που ήταν εκεί πέρα. Και κάτι έλεγε ο καημένος, ο μάστορας. Πώς του φάνηκε αυτό, το είπε και αυτός. Είχε κάποιος την απονοησία να πει, μη είναι κακό. Και κάθε φορά που δεν θα γίνει εκείνο που αυτός θέλει, λέει το κακό. Για να πειράξει τους άλλους. Τι σαυρός είναι. Πού μεγαλώνουν τα παιδιά, πού οι ίδιοι ζούμε. Εάν το καταλάβουμε αυτό, πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα φροντίσουμε να γεμίσουμε με θησαυρό ταλών της καρδιάς των παιδιών. Όσο περισσότερο γεμίσεις με καλό θησαυρό της καρδιάς των παιδιών, τόσο πιο αργά τουλάχιστον θα χρειαστεί πρώτα να το αδειάσουμε για να γεμίσει κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα τυχώματα θα μείνουν. Κεφάλαιο δεύτερο. Όχι τι λέμε. Αλλά να τώρα να μπορέσουμε να συζητήσουμε απλά. Και αυτό που λέμε. Που ο λόγος του Θεού λέει κάτι. Ο πρεσβύτερος δεν πρέπει να είναι πλήκτης. Πλήτο. Δεν ξέρω από χειρουργική και δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Δεν νομίζω όμως, ας με διορθώσει η γιατρός, ότι πιάνουν τον άρρωστο ένας από εδώ, να τον βάζω κάτω με ένα μαχαίρι, μπαμ, μπαμ, δώσ' δύο μαχαίρι, δώσ' το πόδι. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Το βάζει κάτω, του μιλάει, μέχρι να τον πάρει ο ύπνος, μου φοβάστε, δεν την πάρει, κάτι παλικάρι εσύ. Τον πάρει ο ύπνος, θα βάλουν τις μάσκες τους, θα κόψουν, θα ράψουν τι κάνουν, τα κεντήματά τους οι άνθρωποι. Και έχω γίνει πολλές φορές μάρτης. Μπα! Μία στο κεφάλι. Μου λέει καλέ μου. Δεν ήταν καλό αυτό που έκανε. Απάντησε δε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ώστε λέει το εγκρίνεις. Ποιο να εγκρίνω. Λέει αυτό που έκανα. Όχι. Ποιος σου είπε το εγκρίνω. Λέει είναι ερώτηση αυτή. Όταν είναι κακόπιστο αυτό που μου λες. Σε βλέπω να παίρνεις ένα μωρό 3 ετών και να το χτυπάς κάτω. Πάμε σε σφουγγάρι. Και σε ρωτάω, γιατί το χτυπάς το παιδί. Και μου λες, α, ώστε έτσι. Συνεπώς εγκρίνεις αυτό που έκανε. Δεν ξέρω τι έκαμε. Δεν το εγκρίνω άρθρον πρώτο. Άρθρον δεύτερο, να το μιλήσουμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρετε, αγαπητοί.

0: κάτι που λέει ο κόσμος και είναι σωστό. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε το δίκιο μας, όχι γιατί δεν έχουμε δίκιο, αλλά γιατί δεν ξέρουμε να πούμε το δίκιο μας. Και από πόσες τραγωδίες και πόσα κλάματα θα ήταν όλοι που θα είχαμε γλιτώσει. Αν ξέραμε, όχι μόνο τι να πούμε, αλλά και πώς να το πούμε. Το πιο απλό πράγμα. Αγαπητέ μου, γιατί μου συνδεφιάζεις με τον όνειρο, τα χίλια μου και τα κάτω έτσι. Τι σου συνέβη. Αμάν, με το τραχτέρ μου θα σκότωσα μια μεραρχία ανθρώπους. Τι συμβαίνει, για να πεις, τι σου έφερε. Α, ο Θεός να μας μάθει να χαμογελάμε. Τίποτα άλλο, αγαπητοί. Εκείνο το γνήσιο, το ειλικρινές, το απλό, το... Ο Κύριος να με μάθει αυτό το τρομακτικό του Παύλου. Αν θέλετε, μετρήστε πόσες φορές είπε ο Παύλος και έχει γράψει. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Στα παιδάκια τα μικρά λένε κάτι ιστορίες. Μια φορά ήταν, λέει, πίσω από τα φράχτη δέντρα, φορτωμένα. Και ήταν μερικά παιδιά και τους είπε ο φύλακας, μπέστε μέσα, λέει, να πάρετε, να κόψετε φρούτα. Και το πρώτο παιδάκι άρχισε και βάλαγε κλωτσιά στην πόρτα. Αν μπορεί να ανοίξει με κλωτσιές. Και το άλλο χτυπάγε με το χεράκι. Και το τρίτο την τέταρτη. Και στα παιδάκια λένε στο τέλος το περίφημο εκείνο. Το τέταρτο παιδάκι όμως, λέει, είπε μια μαγική λέξη και η πόρτα άνοιξε. Λέει, ποια μαγική λέξη να είπε. Τη λέξη του Παύλου, αδελφοί. Που συνήθως τη λέμε στα παιδιά και ο δούλος του Θεού δεν την έχω μάθει. Γιώργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τρίτον. Όχι τι να πω. Όχι πώς να το πω. Αλλά και κάτι άλλο. Πότε να το πω. Δεν πάνε τα πάντα εις πάντα χρόνα. Δεν λέγονται όλα ανά πάσα στιγμή. Ήθελε να μας δώσει ο Θεός σοφία. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος. Έρχεται το παιδί σκοτωμένο, τσακισμένο, ύστερα από 7-8 ώρες μάθημα και 2 ώρες φροντιστήριο, 10. Και έχει πάρει και ένα τριάρι. Κακός, κάκιστα, αλλά που πήρε 3, τώρα τι να κάνει. Και μόλις μπει το παιδί στο σπίτι, αρχίζω. Δεν υπήρξες ποτέ καλό και φιλότιμο παιδί. Θυμάμαι πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, ρώτησε πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, την μέσα τα παιδιά, πρέπει να την ψωμί. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν είναι και μυστικός, είναι και ανακατωμένο. Ιδιαίτερα τα παιδιά, άστασε. Και σε κάποια άλλη ώρα, με λεπτότητα, με αγάπη, άσε να έρθει η στιγμή εκείνη. Πες το και αυτό το πραγματάκι. Και ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Τι λέω, πώς το λέω, πότε το λέω, με ποιο τόνο το λέω, αγαπητοί μου, ο τόνος στον οποίο μιλάμε. Θα θυμόσαστε το λόγο του Θεού να μας πει κάπου ότι και η φωνή, η μεγάλη και η έντονη φωνή, μιλάω πάντα για τον εαυτό μου, είναι ανάγκη να ξαναδούμε τις καρδιές μας. Είναι ανάγκη να δούμε τι ο Χριστός έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας. Το αναγνωρίζω και χαίρομαι πως ο Κύριος άρχισε να δουλεύει μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια όμορφη και ιδιαίτερα ευλογία του τότε. Δεν ξέρω όμως τι ρυθμό έχει αυτή η μεταβολή και αυτό το γέμισμα της καρδιάς. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι σχέσεις μας μεταξύ μας. Αν είχαμε μάθει να μιλάμε με τον προσήκοντα τρόπο μεταξύ μας. Μέσα στις οικογένειες τα περισσότερα προβλήματα δεν δημιουργούνται, δεν υψούνται, δεν γεννώνται, δεν πραγματοποιούνται. Διότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά διότι ποτέ δεν προσέξαμε στον τρόπο των σχέσεών μας και της λεκτικής επαφής με τον άλλον. Το καλύτερο, το πιο σωστό, το πιο χρήσιμο πράγμα μπορεί να το πεις Βιανού και να του το πω με ένα τέτοιο τρόπο που στο τέλος να μου επιτεθεί και φοβούμαι πως θα... Αγαπητή μου, ας πάρουμε απόψε λίγο σάλιο από το στόμα μας και ας το βάλουμε στο μικροσκόπιο του 1/5 του εδαφίου Λουκάς 6:45. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Υπάρχει ένας όμορφος τρόπος, τον οποίο συνήθως λέει ο κόσμος, να μην μιλάς καθόλου. Αυτό θα σε εμποδίσει από το να ερευνήσεις την καρδιά σου και τη δική μου την καρδιά και να μην αλλάξει το περιεχόμενό της ποτέ. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός να αλλάξει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Και αυτό γίνεται γλυκά, αργά, καθημερινά, σωστά. Δεν γνωρίζω γλυκύτερο και ευγενέστερο πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Εφέρθη με τέτοια λεπτότητα στον Ιούδα, τον Αποϊσκαριώθ, ώστε τη βραδιά της προδοσίας οι μαθητές έλεγαν ένας-ένας στον Κύριο, μήπως είμαι εγώ και. Δεν τους άφησε ούτε έμεσα να περάσει από το μυαλό τους ότι ο μέλλον να παραδώσει ήταν ο Ιούδας. Και όταν ήρθε και τον αγκάλιασε και το κατεφίλησε διδούς σημείων εις αυτούς, ο Κύριος θα του πει αυτό το εξεπέραστο, το θυμάσαι. Φίλε, επί τι πάρει, από το πάρει μείνει. Γιατί βρίσκεσαι κοντά μου, γιατί ήρθες. Φίλε, και χρησιμοποίησα ακριβώς την ίδια λέξη που κάποτε είχε πει. Δεν σας λέω πλέον δούλους. Τελευταία στιγμή. Ναι. Και είναι η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Ιησού Χριστού. Αν κάποτε μας έδινε ο Κύριος την ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά και πλατύτερα για τον Ιούδα, ίσως ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στο τραγικό εκείνο εγχείρημα της αυτοκτονίας να ήταν μια λέξη που ηχούσε στα αυτιά του. Η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Κυρίου. Φίλε, δεν τον είπε καν με το όνομά του. Πώς να το πει με τον γλυκύτερο τρόπο. Ιούδα, γιατί ήρθες, επί τι πάρει. Φίλε. Και με βέβαιος πως πήρε το δρόμο εκείνο και μέσα στα αυτιά του αχολογούσε η γλυκιά εκείνη λέξη. Φίλε, ώστε παρέδωσα εκείνον που με είπε φίλον, γνωρίζον ποιος είπε. Αγαπητοί, δεν νομίζω πως κανένας από εσάς μου φέρθηκε όπως ο Ιούδας φέρθηκε στο Κύριο. Και ανάστροφα, αν σε κάποιον φέρθηκα χειρότερα, να του γυρέψω συγγνώμη. Αν όμως κανένα από αυτά τα δυο δεν έχουν γίνει από τη μια ή την άλλη πλευρά, υπάρχει λόγος να μην με λες φίλο και να μην μπορώ να πω δύο λόγια αγάπης, καλοσύνης και λεπτότητας μεταξύ μας. Κάτι απότομα, κάτι κομμένα, κάτι χοντροκομμένα. Την αλήθεια, Λεαυτονού, την αλήθεια. Ο Χριστός δεν το είπε. Προδότη δεν ήταν. Λιποτάχτη δεν ήτανε. Φίλε, τι είσαι, ξέρει εκείνος. Ποιος είσαι, ξέρει. Ας κοιτάξω απόψε την καρδιά μου. Και κοιτάζοντας την καρδιά μου, είναι ο Σταυρός του Χριστού, Μιχαλάκη, έτοιμος απόψε να αλλάξει καρδιά. Να βιάσει το τσουβάλι ανάποδα. Να το αδειάσει τελείως και να αρχίσει να γεμίζει με ένα καλό πνευματικό θησαυρό. Και από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζω από την καρδιά μου, θα το βγάζω από τον καλό θησαυρό. Πολύ προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον, το ξέρω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για... Προσευχόμεθα για την υγεία μας. Προσευχόμεθα για τις εργασίες μας. Προσευχόμεθα για τις διακονίες. Τις πολλές που σας έδωσε, την καμία που δεν μου έδωσε. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε και για κάτι άλλο. Κύριε, κάνε μας μεταξύ μας λεπτούς και ευγενικούς. Θα καταστρεφεί το έργο το οποίο έργο όταν είναι το έργο του έργου. Άσε έφυσε το έργο του έργου. Να λυνούν αφεντικά εκεί πέρα. Έσω εσύ λεπτό. Πάρα από τον Κύριο, εδώ κατεστράφηκε το σύμπαν, εδώ ήρθε ο Ιούδας να τον παραδώσει. Ασχέτως αν ο Κύριος έλαβε στερεάν απόφαση να ανέβει στο Γολγοθά. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, να παραδοθεί. Αλλά ούτε τον έβρισε. Δεν τον ηρωνεύτηκε. Με το ίδιο το πλατή χαμόγελο όταν τον έστειλε να κάνει θαύματα. Όταν τον φόρτωσε ψωμάκια και ψάρια να χορτάσει τα πλήθη. Με το ίδιο χαμόγελο και τώρα θα του πει, δεν αδιάβασε. Κοίταξε το. Αν κάτι νομίζεις πως μπορεί να κάνει ο Κύριος, βεβαιώσου πως θέλει να το κάνει. Και θα το κάνει απόψε. Άλλη μια φορά, Κύριε. Μας έβαλες το πρόσωπό σου, το αναστημά σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου. Απάνω σε ένα βάθρο μας έδωσες μολύβι κραγιόν από εκείνα τα φάμπερ, τα μαύρα και ένα άσπρο χαρτί να ζωγραφίσουμε. Και σε είδαμε και σε σκιτσάραμε και ύστερα είδαμε μες στη ζωή μας το σκίτσο και τέλος είμαι υποχρεωμένος να το πιάσω, να το τσαλακώσω. Να το εξαφανίσω με τροφή. Καμία ομοιότηση. Το σχέδιο ήταν λανθασμένο. Σε μιμηθήκαμε, Κύριε, στα πολύ μεγάλα. Είχαμε μερική μνήμη και θυμηθήκαμε και αποστηθήσαμε μερικά σου εδάφια. Επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους και ο δούλος σου πήρα το θράσος να ευχήσω να κηρύττω. Κάτι άλλο ήθελες και κάτι άλλο θέλεις. Να σου μοιάσουμε εσωτερικά, πνευματικά, σε διαγωγή, σε ζωή, σε εσωτερική φυσιογνωμία. Και ένα από τα κομματάκια αυτής της ομοιότητας, να απόψε τα λόγια μας, ο τρόπος μας, ο τόνος μας, το περιεχόμενο των λόγων μας. Ήθελα να σκύψουν οι κεφάλια απόψε μπροστά σου με συγγνώμη. Ήθελα να υψωθούν χέρια ηκεσίες για να γυρέψουν. Κι είδες τις ειλικρινείς καρδιές που θα σου πούνε πως θέλουν αλλαγή. Να χαμογελάσεις γλυκά με τη βεβαιότητα των υποσχέσεών σου. Για μια πλήρωση από το θησαυρό το δικό σου. Και μια πορεία προς δόξα σου.
1: Μιώθηκε και ένας κάποιος που βρέθηκε μέσα στην εκκλησία ο ευλογημένος
2: είχε σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Πάει να πει, θα λέγαμε με τη μητριά του ή κάτι τέτοιο. Γράφει λοιπόν ο Παύλος, ουδεμία σχέση με πόρνους. Στο πρώτο γράμμα φαίνεται το χαμένο της μετρητής αυτό. Αυτοί το πήραν. Κοιτάζανε να πάνε να αγοράσουν καμιά μελιτζάνα. Ήδες αυτός, λέει, το μανάβι αυτός είναι πόρνος. Για να πάρουν καμιά κουραμάνα, πα πα πα, λέει. Συνοημένοι όλοι τώρα, αυτός το φούρναρι αυτόν, λέει. Είναι, λέει. Πήγαιναν στο γαλατάνι, τι γάλα, λέει. Να πετάνε καλύτερα τα παιδιά μας, δεν πάνε να πούμε γάλα από αυτό το γαλατά. Έτσι μας έγραψε ο Παύλος. Τρούχονται τα νέα του Παύλου και τους γράφω. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μην συναναστρέψετε με τώρα. Σωστό. Αλλά δεν εννοούσα με τους πόρνους του κόσμου τούτου. Γιατί τότε έπρεπε να εξέλθετε από τον κόσμο. Α, τότε χορτάρια πάνω στα βουνά. Όλος ο κόσμος έτσι είναι εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, να μην ζούμε μαζί τους. Όλοι εννοούσα εγώ. Τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ήρθε, δημιουργήθηκε από το Θεό εις τον χώρο της Εδέμ. Με σκοπό και προορισμό και σχέδιο ο Θεός δια της υποταγής να τον ενθεώσει. Ο άνθρωπος ξέπεσε. Και ξανάρθε ο άνθρωπος σε αυτή τη θέση που ήταν πρώτα. Δια της σωτηρίας και του έργου του Σταυρικού του Ιησού Χριστού. Και ξανάρθε εδώ. Αλλά και πάλι για να ενθεωθεί χρειάζεται κάτι. Την πρώτη φορά υποταγή. Τη δεύτερη φορά αγιασμός. Άνευ του οποίου το θέμα της σωματικής καθαρότητος δεν μπορώ να πω δεν έχει προσευχθεί, δεν έχει υπογραμμιστεί. Δεν είναι σωστό. Στο κλίμα των εκκλησιών που ο Κύριος κατά αποκάλυψη εχάρισε στον τόπο μας για του αδελφού μας, του Κώστα του Μεταλληλού, μία κίνηση σβγαλμένη μέσα από τα χώματά μας κατά τα αυτά, με το δικό μας πιστεύω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, των υστέρων έμαθε ο Κώστας ο Μεταλληνός, έξω και στο εσωτερικό ακόμα, οι οποίοι πίστευαν τα ίδια ή περίπου τα ίδια. Αλλά εμείς συμφωνούμε. Και έχουμε το πιστεύω μας, το εγκυλεμένο, ολοκληρωμένο, τις αρχές μας. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στη Βόρειο Φιλανδία, οι οποίοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Α, τόσο καλό. Έχουμε όμως καμία σχέση. Εδώ, βγαλμένες καταβολάδες από το φυτό το εθνικό. Λέγω ότι τόσο το θέμα του Ευαγγελισμού και του Χριστοκεντρισμού, όσο και το θέμα της καθαρότητος, είναι από τα στοιχεία που ξεκάθαρα ο Κύριος τα τοποθέτησε σαν βάσης κηρύγματος. Θα σας θυμίσω μονάχα από τον Λόγο του Θεού την ανάγκη που μας είπε το Πνεύμα του Θεού για έναν καθαρισμό από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Λέει, έτσι το λέει ή ανάποδα, γιατί ανάποδα πρέπει να το πει. Πνεύματος, και σαρκός. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το πνεύμα μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καθαρίσουμε το είναι μας, λέει άστα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθη. Θα ξεκινήσεις από ένα καθαρισμό του σώματος. Διότι αν μου βάλεις το πνεύμα να μου καθαρίσεις το πνεύμα, αυτομάτως έρχεται σε δεύτερη κατηγορία η αμαρτία του σώματος. Αυτά είναι αυτά, λέει, η αμαρτία του σώματος. Το βρήκατε κι εσείς. Εδώ το πνεύμα, λέει, το πνεύμα, το πνεύμα. Ας το πνεύμα κάτω. Και φτάσαμε στο γνωστό εκείνο καθεστώς που είχαμε κατ' επανάληψη την ευκαιρία να δούμε, το καθεστώς των Νικολαϊτών, οι οποίοι έλεγαν το πράγμα και το παν είναι ο άνθρωπος να είναι καθαρός στην ψυχή του, το πνεύμα του, στη διάθεσή του. Το ακούτε κάθε μέρα τον κόσμο να το λέει, τι μου λες, ένα καθαρή συνείδηση λέει, έχεις. Άμα έχεις λέει καθαρή συνείδηση όλα τα άλλα, τώρα έκανε κάτι και έκανε και έκανε. Καθαρή συνείδηση να είναι. Τώρα με τι απορριπαντικό του τη συνείδηση καθαρίζει, δεν ξέρω, έκανε άτομα. Το λέει ο Κοσμάκης για να το πει. Όχι άλλο. Το πράγμα θα τοποθετηθεί για ανθρώπους οι οποίοι ειλικρινά αντιμετωπίζουν τα πράγματα και θέλουν να τα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Γιατί? Επιπόλαια το βλέπουν το πράγμα. Τα παιδιά που πάνε σε ανώτατες σχολές κοιμώνται στα φροντιστήριά τους. Πόσοι πηγαίνουν, τα οποία πηγαίνουν τα περισσότερα για να πάνε, απλούστα, δεν πάνε για να διαβάσουν. Έπαιγαν να φάγουν από το σπίτι τους, έπαιζε ποδόσφαιρο, κάποτε μου έλεγε ο γιος, δεν πήγαινε κανένα. Λέει κανένας, δεν μια φορά του λέω, γιατί ήρθες. Δεν είχαμε λέει μάτι. Φίγα δεν είχα το λέω μάτι. Λέει αφού δεν πήγαινε κανένα. Φίγα δεν πήγε κανένα. Για πώς είχε ποδόσφαιρο. Ωραία. Δύο-τρία παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω δύο-τρία παιδιά τώρα μάτι μας. Δεν μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτα. Αν υπάρχουν όμως άνθρωποι σωστοί, προσεκτικοί, στημένοι, άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι θα δουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται ο λόγος του Θεού απόψε. Πορνεία μεταξύ σας, ούτε να ονοματίσουμε ορισμένα πράγματα ξέρουμε στην κοινή διαθήκη που να τα καθίσουμε, να τα θεολογήσουμε. Αυτά είναι να τα δούμε, να τα ερμηνεύσουμε τώρα. Τι είναι αυτό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους λέει εδώ ο Παύλος, κάντε μου μια χάρη. Καμία θέση, καμία σχέση, ουδεμία συναναστροφή. Ούτε θα συντρώγεται. Δεν σας έγραψα για τους απ' έξω, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κρίνουμε τους απ' έξω. Εμείς τους μέσα θα τους κρίνουμε. Τους έξω τους κρίνει ο Θεός. Σεις βγάλτε τον κακό εκ μέσου. Πώς? Με το παρακαλώ ιδιαιτέρως ακόμα για ένα σημείο. Μην παίξετε ποτέ με το θέμα της αμαρτίας.
3: Ο διάβολος θα στο έχει φυλάξει και να σου λέει συνεχώς σε όλη σου τη ζωή ένα το κρατούμενο. Και ό,τι να κάνεις, ό,τι και να γίνεται, και θα έρθει και να σου λέει.
2: Μπορώ να σου πω κάτι, λέει.
3: Είναι να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, να σκύψουμε το κεφάλι μας, να κουβεντιάσουμε μαζί του τίμια, ειλικρινά, όπως μιλάς με έναν άνθρωπο δικό. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όπως μιλάς με τον γιατρό σου. Πώς μιλάς με τον γιατρό σου. Κλείνεις την πόρτα, λες γιατρέ μου άκουσε. Ένα, δύο, τρία, δέκα πράγματα. Πώς βλέπεις τα πράγματα σου σε εκείνη την ευλογική αλήθεια που ο λόγος του Θεού έχει να πει. Δώσ' μου το θέλος σου. Θα προσθέσω τις δυνάμεις μου και ένα ανθρώπινο θέλος με τις δυνάμεις αναστάσεως του Ιησού Χριστού και τα δυο μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις ενός δισεκατομμυρίου 885 εκατομμυρίων 975 βομβών ατομικών. Ένα ανθρώπινο θέλος ενωμένο με τις δυνάμεις αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Στην Εκκλησία μας στο Παγκράτη, καθώς συνεχίζουμε εν Χριστώ Ιησού από πέρσι τη μελέτη της προς Φιλιππησίους επιστολής. Σταθήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο, το μεγάλο εκείνο κομμάτι της προσευχής του Παύλου. Προσεύχομαι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και την κοινωνία των παθημάτων Του συμμορφού. Σημείο τρίτο. Περίεργο. Ενώ ο Παύλος, θυμηθείτε τι είπαμε για την Κόρινθο, πλούτος, πολλής, και σας έχω εξηγήσει από πού προήρχε το αυτός ο πλούτος, έγινε το πρώτο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου. Περνούσαν από εκεί τα καράβια φορτωμένα και ξεφόρτωτα και για να μην παρακάμψουν από κάτω το μαλαία, ουράδιον μαλαία, θα περνάγανε από το δίωρκο, από τις
2: σημερινή διόρεια δεν ήταν όμως ανοιγμένη. Αν πάτε κάποτε στην Κόρινθο, ζητήστε να σας δείξουν τα σκάματα που ακόμα βρίσκονται εκεί πέρα από την προσπάθεια που και καμιονέρων. Δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν την προσπάθεια αυτή και είχαμε πει και την άλλη φορά, είχαν έτσι ένα πράγμα σαν ίδια έτσι από δέντρα, τα λύθανε με χοιρινό λίπος, βάζαν το καράβι μέσα και το στέρνανε με σκοινιά, η δούλη, αυτό έτρεχε όπως ήταν. Και από το Σαρονικό πήγαινε στον Κορινθιακό και από τον Κορινθιακό πήγαινε στον Σαρονικό. Και αντιλαμβάνεστε, πληρωνόταν αυτό το πράγμα να κάνει τόσες μέρες ταξίδι και συνήθως να χαθούν με τον καμπομαλιά εκεί πέρα και τη συνεχή τριγυμία του. Ώστε λοιπόν πλούτος, ο πλούτος έφερε πορνεία, αθλειότητα και τα γνωστά θέματα τα άλλα των εξητήσεων, τα φιλοσοφικά ρεύματα, όλα αυτά μαζί. Έτσι ο Παύλος, ενώ μιλάει για θέματα καθαρότητας, ξαφνικά στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκει την ευκαιρία να τους θίξει και το άλλο θέμα. Και τους λέει, δύο φορές μάλιστα, στο εδάφιο 10 και εν συνεχεία στο 11. Και ταυτίζει, ενώνει, βάζει στο ίδιο ράφι. Εάν της αδελφός ονομαζόμενος δεν είναι, ονομάζεται πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Βλέπετε, στοιχεία που έχουν άμεσον σχέση με τα υλικά πράγματα, με τον πλούτον. Θα πεις, Παύλο, καταρχήν, άλλο έλεγες, πώς μπήκες εδώ. Δεν είναι άλλο. Το ίδιο είναι. Εμείς κάνουμε πολλές φορές σφάλματα, επειδή μας συμφέρει να χρωματίζουμε διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θεμελιώνουμε και λέμε «Πω, πω, αμαρτιάρα, μεγάλη αμαρτιάρα αυτή». Εκείνη τι είναι, αυτή είναι μικρή αμαρτία, μικρούτσικη, ανεπαίσθητη. Αν διαβάσουμε ξανά και ξανά και παρακαλώ να το διαβάσετε αυτό το πέμπτο κεφάλαιο στο σπίτι σας, θα πιάσουμε ακριβώς μια μεγαλόπρεπη αλήθεια εδώ. Για το Πνεύμα το Άγιο τα πράγματα είναι στο αυτό επίπεδο. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, ας πάρουμε ένα το οποίο θα έλεγε κανείς, μα τι εννοεί εδώ. Την ειδωλολατρία. Όσο και να μην ήταν πιστός και δεν ήταν από ό,τι απαιτήθηκε ο άνθρωπος αυτός ή τα όποια πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει όμως, πάει πολύ να είχαν ένα ξύλο σκαλισμένο, ξέρω εγώ, να ήταν ο Θεός πάνω. Με μια ουρίτσα που τον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και να τον κουτούλεγε εκεί πέρα 5-6 φορές την ημέρα. Δεν πάει. Τι εννοεί εδώ ο Παύλος και το βάζει μάλιστα στο ίδιο επίπεδο. Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας δεν είναι έξω μας. Αλλά όπως όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η ειδωλολατρία βρίσκεται, είναι νεότερες ιατρικές αντιλήψεις, συγγνώμη από τον γιατρό, από τους γιατρούς, που μένουν στα μελοχώρα πάντως. Μου έκανε εντύπωση που διάβασα, γιατρέ, ότι το σύνολο των μικροβίων είναι μέσα μας σε λανθάνουσα κατάσταση αρρώστιας. Πρέπει όμως να υπάρξει ένα περιβάλλον τέτοιο για να κυρωθεί. Μέσα μου υπάρχει η ειδωλολατρία, κατάλοιπο, τρομερό μιας άλλης εποχής. Όπως όλοι ξέρετε, πως εδώ πίσω από τα αυτιά μου έχω δύο μυς. Που κάποτε τα κούναγαν τα αυτιά σε άλλες εποχές. Τώρα δεν χρειάζεται πλέον. Έχουν ατονίσει, αλλά υπάρχουν. Ποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει «Δεν έχω κίνδυνο να κάνω το παιδί μου είδωλο». Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει το παιδί μας κέντρον, άξονα, γύρω από τον οποίο στρίβουμε όλη την ύπαρξή μας, όλη τη ζωή μας, όλη τη δραστηριότητά μας, ολόκληρο το είναι μας. Άξονα. Το παιδί είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα του το φόβο κάποια φορά αργά και σταθερά να γίνει στη ζωή του είδωλο η υγεία του. Να μην φροντίσω για την υγεία μου, μη γεννήθω. Να μην ενδιαφερθώ να βάλω σακάκι που φυσάει, μη γεννήθω. Αλλά αγαπητέ μου, επί 27 ώρες το 24ωρο, η υγεία μου, φοβούμε ότι παίρνουμε τα περιθώρια του υγόνου. Το περιβόητο εκείνο. Λέει και να αρρωστήσω, μη μου το λέω. Αλλά διαθήκη, απέθανε εκ της ασθενείας αυτού. Εκ της αρρωστίας του λέει μάλιστα. Δεν είμαι εκείνος που σου πω. Δεν συνεργά, δεν πειράζει. Δεν τα κάνεις, τα κάνεις. Αν εξυπηρετώ, πάρεις ασπιρίνη και αν δεν κάνεις ασπιρίνη, πάρε αλγόλ. Πάρεις εδώ πέρα ψυχούφτες, άμα νομίζεις έτσι. Αλλά από εκείνο το σημείο, μέχρι το άλλο σημείο, να μην μιλάς και να κάθεται με την μίλα, να σου πει, σταματήστε τώρα, παίρνω το σφιγμό. Άμα. Το σφιγμό σου, μία φορά, δυο φορές, τρεις φορές πήρες το σφιγμό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γνωρίζω ένα πρόσωπο που έχει μαζί του μέσα στην τσάντα της, έχει το πιεσόμενο. Κάνε την πίεση. Λέει, έχω, δεν είναι λοιπόν, δεν είμαι καλά. Το πρωί είχα λέει μέχρι 15, ίσως λέει και 16. Τι λες βέβαια, μα τόσο πολύ λέει. Σε 16 πίεση. Πώς δεν το έπαιρε το ραδιόφωνο, σαν μεγάλη είδηση, σε ειδική εκπομπή. Η κυρία Τάδε έχει 16. Φόβος των ειδόλων, αγαπητοί. Ένα είδωλο, η απόλα. Ακούω κάτι φορές, κάτι ιστοριούλε. Εδώ λέει στο 100, στο 165 χιλιόμετρο, λέει, ξέρετε, στη Λαμία, από εκεί πάνω, λέει. Είναι ένας ο οποίος, λέει, κάνει καβουράκια με μακαρονάκι κοφτό. Τι λέει, λέει. 165 και 165 να γυρίσει, 300, πόσο κάνω, 330. Θα με ρωτήσεις, σου αρέσουν τα καβουράκια με το μακαρονάκι το κοφτό? Πολύ πολύ. Αλλά να πάω 165 και 165 να γυρίσω 30. Σκοτωμένο, τσακισμένο μέσα στο καλοκαίρι. Το βράδυ βέβαια ό,τι για εκκλησία δεν μπορεί να έρθεις. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Είσαι τσακισμένο, σκοτωμένο. Γιατί? Έφαγε ποδαράκι, λέει, από το καβούρι. Εξεζητημένα τα παραδείγματα, το ξέρω. Γιατί φοβούμαι ότι πολλές φορές τα παραδείγματα μας δίνουν μόνο. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλεις να κάνουμε μια αυτοεξέλιξη. Να δούμε την εργασία μας, τη δικιά μου την εργασία. Μήπως μου έχει γίνει είδωλο.
3: Νερό ήταν ένα νεαρό.
2: Νεαρό παιδί.
3: Νύχτα ήταν.
2: Πώς να καταλάβω.
3: Δεν βλέπω και καλά.
2: Και κανείς. Τι δεν έκανα. Τι είναι αυτή κάνεις εκεί.
3: Και κάνει με το χέρι έτσι.
2: Και κάνει έτσι, έτσι, έτσι. Α, 150.
3: Είδα πραγματάκι, έτσι σαν τανάλια ήταν, με σούστες. Και το έκανε για γυμναστική. Και είχε φτάσει χωρίς έτσι, γρήγορα. Για τους μύσες εδώ πέρα, 150 έφτασε.
2: Καλό είναι. Αλλά ξέρετε αγαπητοί μου, το να αρχίσεις λες 150. Και να έρχεται το κόστος να σου κάνει μάθημα, λες 320 κόστα. Φόβος. Λυπούμε, ψάχνω μέσα μου, κινδυνεύω. Αδελφοί, θυμηθείτε του Παύλου, τρομακτικόν. Πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος, άρπαξ. Είσαι τα ίδια. Ας ομολογήσουμε πως αν μας έδιδαν αυτά τα 6 στοιχεία. Εμείς δεν θα τα βάζαμε και τα 6. Θα βάζαμε
4: πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο.
2: Θα βάζεις τελευταίο, ξέρω εγώ, ποιο θα βάζα. Ποιο θα βάζα. Για τον Απόστολο Παύλο είναι και τα 6 όμοια.
4: Έτσι λέει.
2: Μήπως θα έπρεπε να ξαναδώ συνεπώς εκείνο το γνωστό το εδάφιο. Εξετάζοντες.
3: Ένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού χωρίς τον αγιασμό. Θυμηθείτε όταν κάναμε για πολλούς μήνες το μάθημα περί αγιασμού, τι είχαμε πει. Αγιάζω, σημαίνει ξεχωρίζω. Αγιασμός, ο συνδευτής ανήφορος, για ένα τέλος που λέγεται αγιώτης. Και η αγιώτης είναι εκεί πάνω.
0: Κάθε μέρα.
3: Πάρτε ένα μωρό παιδί, ένα μικρό παιδάκι, την πρώτη μέρα που πάει στην πρώτη δημοτικού. Και δεν έχει πάει καθόλου σε νηπιαγωγείο. Και δώστε του ένα βιβλίο της πέμπτης γυμνασίου. Με σχήματα, με χάρτες, με τρίγωνα. Φοβάσαι το παιδί. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για σένα. Είναι όμως για σένα τα γραμμένα. Έλα να αρχίσουμε από τώρα μαζί. Ξέρω τι θα μου πεις. Να μάθει το Α. Δώσε το χέρι σου στον Κύριο. Μπορεί να το κρατήσει. Και πες του Κύριε, κράτησέ με σφιχτά. Έλα να δώσουμε μία. Πάμε. Αν κατέβετε στον Πειραιά, είναι κάτι βενζινάκι. Που πάνε αυτά τα βενζινάκια Σαλαμίνα.
0: Στα διάφορα μέρη.
3: Πάντοτε όταν πλευρίσει απάνω στο τσιμέντο, βγαίνει ένα από εκείνου του ναύτες και δίνει το χέρι στις γυναίκες, στα παιδιά.
0: Πάτησε απάνω στο στέρεο έδαφος του Ιησού Χριστού.
3: Μπορεί να με κρατήσει και να σε κρατήσει.
0: Κι αν συμβούνε φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία, από πρόσωπα τα οποία ονομάζονται αδελφοί, δεν είναι. Και ας παρηγορηθούμε με τούτη τη φράση, γιατί αυτό υποδηλεί πως ακόμα από τις πρώτες μέρες ο διάβολος έβαλε το χέρι του από το παράθυρο και έσπηρε ζυζάνια. Και συμφύονται μαζί με το στάρι. Τότε, με τον θιούτον μηδένα συντρώγεται, στέλνεστε και το εδάφιο της βραδιάς μας. Μη συναναστρέψετε.
3: Εκτιμώ να προσευχηθώ.
0: Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου όμως. Δεν έχω τη δύναμη. Δεν είναι του καθενός, αγαπητοί μου. Δεν είναι του καθενός. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στο δρόμο. Πλάνε τώρα ένας, 1,5 χρόνος. Λίστησε ένας. Έπεσε χάμω και δεν τρέπομαι να σας πω, δεν μπορείς να το σηκώ. Είναι σωματώδης ο άνθρωπος και είχε πέσει, μάλλον είχε χτυπήσει και το πόδι του.
3: Φαίνεται, το χτύπησε πολύ. Πρέπει να δει να το σηκώσω, τον τράβαγα σε τέτοιο σημείο, του φάγα το χέρι. Του λέω, πέσει, πέσει, κάτσε εδώ πέρα. Πόνο ξέρετε τον άλλον εκεί πέρα, πέρα, σας παρακαλώ πολύ, έχεις πέσει. Σηκώσε. Τηλεφωνήσε, να ταξάρει. Έφυγε. Δεν είναι ντροπή να πεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι σε μια κατάσταση, είσαι σε ένα τέτοιο που σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγαινε στην Εκκλησία, υπάρχει πρεσβυτέριο, φέρει τις ευθύνες του, να προσευχηθούνε, να προσευχηθώ, αυτό ναι, να κλάψω, θα το κάνω. Αλλά να σε βοηθήσω και δεν μπορώ. Γιατί είμαι αδύνατος. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω αυτή την ικανότητα. Δεν είναι ντροπή. Συ είσαι ο αδύνατος. Κάμε στην πάντα. Πάντα να θυμάσαι το εδάφιο που ξεκινήσαμε. Όταν σου τη σκάσει κάποιος και αγοράσεις ένα τελάρο σάπιους για αρμάδες, ο καλύτερος τρόπος για να τους γλιτώσεις δεν είναι ένα καλό που έχεις στο ψυγείο να τον βάλεις ανάμεσα στους σάπιους για να γίνουν και οι σάπιοι γεροί. Θα σαπίσει και ο γερός. Φύλαξε το γερό. Στέλεστε. Προσεύχου. Μην το ξεφτελήσεις. Μην πεις τίποτα. Μη γέννητο. Κλειστό. Ένα θέμα δικό σου. Να σου πω λέει. Για να σου πω λέει, για να προσεύχεσαι να σου το πω, όχι τίποτα άλλο λέει, για να προσεύχεσαι. Άστο. Ένα θέμα δικό σου. Το ξέρεις. Και κάποιος θέλει να σου πει κάτι. Δεν θέλω να μάθω. Δεν πειράζει. Άστο. Σε παρακαλώ πολύ να με βάζεις στη θέση μου καμιά φορά και να σου πω κάτι. Αχ το καημένο πρέπει να το ξέρεις για να προσεύχεσαι λέει. Αχ το καημένο. Όχι το διαβάζω. Εσύ, γονάτισε. Ξέρεις κάτι, χάψ' το.
2: Χριστό μέσα σου.
3: Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα τους λες τον πόνο σου να ξεσπάς και θα ξέρεις ότι αυτό δεν θα βγει πιο έξω. Έκλεισε. Του το έπες από το νου. Όταν μπορεί να σε βοηθήσει, θα σε βοηθήσει. Αν να ξέρεις ότι αυτό δεν θα...
2: Θα το ξαναδιαβάσετε το πέμπτο κεφάλαιο σας, παρακαλώ, φίλοι σας. Απλά. Το καταλάβω.
3: Και να μείνουμε, παρακαλώ, στην προσευχή. Μια σημεία.
2: Θέλεις να ζήσεις μια αγία ζωή. Ο Χριστός στο εξασφαλίζει. Είναι ακριβώς εκείνο το οποίο γίνεται με τα παιδάκια. Που λέει το παιδί στον πατέρα του. Θέλω να μάθω γερμανικά.
5: Ρε παιδί μου.
2: Θα τα καταφέρεις.
5: Ρε πατέρα, δεν καταφέρεις.
2: Είσαι βέβαιος.
5: Είμαι βέβαιος.
2: Με τα άλλα τα μαθήματά σου που πας και στο σχολείο.
5: Α, α.
2: Τι δίνει. Πόσο θέλεις.
5: 300.
2: Αρκεί να θέλεις.
5: Ας σε βοηθήσω. Αρκεί να θέλεις, λέει ο Χριστός. Ας σε βοηθήσω.
2: Να το θέλεις όμως. Απλά και ειλικρινά.
5: Σε βοηθήσω.
2: Δέχομαι. Ας προσέξουμε τα είδωλα. Και τα είδωλα δεν υπάρχουν απ' έξω μας. Τα είδωλα είναι μέσα.
5: Ας το προσέξω.
2: Αφήσ' καθίσω στον καθρέφτη. Να χτενίζομαι 3/4 της ώρας. Λέει να μην χτενίζεσαι.
5: Να χτενίζεσαι, όπως είμαι χτενισμένος.
2: Αλλά όχι αυτό το άλλο το πράγμα εκείνο. Το γουρέα. Ένα τέταρτο του καθρέφτη εδώ έτσι. Λέει, πώς σου φαίνεται.
5: Λέει καλά.
2: Εδώ λέει. Μήπως λέει τίποτα εδώ. Κρίν, μία τρίχα κράπα από εκεί. Βρε καλέ μου άνθρωπο, δεν ξαναβρούνε. Να κουρευόσουν μια φορά κάθε 48 χρόνια, το καταλαβαίνω. Μια φορά κουρεύεσαι, πάει. Σε 15 μέρες πάνω.
5: Και πάει πολύ.
2: Όχι είδωλα, αγαπητοί. Θα κουρευτείς, θα σε πεντακάθαρο, θα σε αξιοπρεπέστατο, θα είσαι. Όπως σε θέλει ο Θεός. Φυλαχτείτε από τα είδωλα. Από τα μικρά πράγματα, είδωλα. Χοντροκομμένα είδωλα δεν μπορεί να κάνει κανένας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πέσει σε χοντροκομμένο είδωλο. Να μπει στην εκκλησία και να κουβαλάει μαζί του και μισό κορμό από πέφτω. Λέει τι είναι αυτό. Λέει αυτό, λέει έτσι, το λατρεύουμε εμείς. Δεν πάει. Δεν στέκει. Τα μικρά να φοβόσαστε, αδελφοί μου. Και ο Κύριος να μας φυλάξει από μικρές αμαρτίες. Μεγάλες αμαρτίες, τι αμαρτία μεγάλη να κάνει. Τι, πέστε, μια μεγάλη αμαρτία. Να την άξει σε ένα υποβρύχιο στον αέρα. Πού έπρεπε. Δεν γίνεται. Τα μικρούλια. Ο Θεός να μας φυλάξει από τις μικρές τις αλεπούδες. Η μεγάλη αλεπού έτσι και μπει μέσα στα σταφύλια, τρώει ένα σταφύλι τελείως. Τα μικρά τα αλεπουδέλια δεν φτάνουν. Και με τα χεράκια τους κάνουν αυτό συνεχώς. Και ρίχνουν όλες τις ρόγες κάτω για να βρουν μία, δύο, τρεις όριμες να τις φάνε. Καταστροφή τα αλεπουδέλια τα μικρά. Ο Κύριος να μας φυλάξει από τις μικρές τις αλόπεκες. Λέει ο Λόγος του Θεού.
5: Κάτι ξέρω για αυτό.
2: Ο Κύριος να με φυλάξει από είδωλα.
5: Ο Κύριος να με φυλάξει
2: από όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως να με μάθει, είναι το τελευταίο σημείο μου, να τα τοποθετώ ορθά. Όχι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή έκτο. Στο ίδιο επίπεδο. Το ίδιο πράγμα. Ή σκοτώσει έναν άνθρωπο με μαχαίρι, ή με δηλητήριο, ή με πιστόλι, τον σκότωσε.
5: Λέει, δεν τον σκότωσα, λέει.
2: Με ατομική βόμβα.
5: Και βάζει.
2: Προσέξτε τα. Μένουμε στο συμπέρασμα του Σαββάτου, στο ειδικό μάθημα. Τον βλέπεις και δεν περπατάει καλά. Να αρχίσεις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν είσαι εδώ, δεν πειράζει. Έχω να σου πω κάτι, αν είναι πνευματικό ευχαριστός.
5: Όχι,
2: δεν πειράζει. Ξέρεις, έχω κάτι αντιλήψεις.
5: Έχετε. Άφησε ένα λεπτό. Πες το στον Κύριο. Κλείσ' το στόμα σου. Ας αφήσουμε τον Κύριο να δουλέψει μέσα στην Εκκλησία. Εμείς μόνο ζημιά μπορούμε να κάνουμε. Ο Κύριος θα προσθέσει και ο Κύριος θα καθαρίσει. Ο Κύριος
3: να με τοποθετήσει ορθά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου και της ζωής μας.
2: Ναι, πατέρα μας.
4: Θέλετε να ανοίξετε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά.
3: Στο 6ο κεφάλαιο. Είναι το 1/4 του εδαφίου 45. Το 1/4, το τελευταίο. Διαβάζω από το 43. Διότι δεν είναι δένδρον καλόν το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ούτε δένδρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλόν. Επειδή έχαστον δένδρον, εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι δεν συνάγουσι εξ ακαθών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ βάτου στα φύλλα. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα.
5: Εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε για λίγο. Να μας αξιώσει ο Θεός. Να ρωτήσω τον εαυτό μου.
3: Τι λέω.
5: Τι
3: λέω.
4: Εάν κάποιος έχει επιπλοποιείον, ξέρω, κάνει κουφώματα, δεν μπορεί να πει ποτέ στους ανθρώπους που εργάζεται μαζί του,
3: σε παρακαλώ,
4: φέρε ένα ψαλμό να κόψουμε αυτό το εδάφιο.
3: Φέρε το πριόνι να κόψουμε το παράθυρο.
4: Δεν εννοώ αυτό, διότι πολλές φορές φοβούμαι ότι γίνεται μία σύνθεση η οποία δεν τιμά τα πράγματα του Θεού. Η ανάμειξη, αυτά η ανάμειξη. Δύο πράγματα διαφορετικά θα ήθελα, αν μπορούσαμε, τρία πράγματα διαφορετικά να δούμε. Πρώτον, τι λέμε. Δεύτερον, πώς το λέμε. Τρίτον, με ποιον τόνο αυτό το ότι, το όποιο, το κάτι το λέμε. Ας μείνουμε στο πρώτο μας.
5: Τελείωσες τη δουλειά σου.
4: Δεν ξέρω. Λείπουν εδώ πέρα και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες. Εάν ξέρετε από πού παράγεται, συγγνώμη, εάν θυμόσαστε από πού παράγεται η λέξη βομολογία. Ποιος ξέρει. Τι σημαίνει βομολογία. Παράγεται είναι σύνθετος λέξης από δύο άλλες λέξεις. Από την λέξη βομός και την λέξη πέλας, πελάζω, προσπελάζω. Ρήμα. Προσπελάζω εις βομών. Δηλαδή. Στα παλιά τα χρόνια, από την Παλαιά Διαθήκη, θα το δούμε το φαινόμενο. Αυτό προσέφεραν θυσίες όπου ένα μεγάλο κομμάτι του θυσιαζομένου ζώου εδίδετο και εκέγετο υπέρ των Θεών. Στην Παλαιά Διαθήκη τα εντόστια ίσως μην ευωδίας ευχαριστία. Το υπόλοιπο του αρνιού ψητό ή περίπου ψητό το δίνανε στις οικογένειες. Και η οικογένεια του Νικήτα, επειδή ήταν λίγη, καλούσε και την οικογένεια τη δική μου και την οικογένεια του Γιάννη, που να το φάμε ένα μεγάλο κρυάρι, και πηγαίνανε κάπου εκεί και το τρώγανε. Κοντά στο βωμό. Εκεί στο βωμό πλησιάζαν και ζητιάνοι. Και οι οποίοι γύρευαν και αυτοί ένα κομμάτι από το κρέας. Στην αρχή βέβαια λέγανε, έτσι ξεκίνησε, ευχές.
3: Εάν είχες ευχήν για το παιδί σου που ταξίδευε και προσέφερες θυσίαν στο Θεό της θαλάσσης των αρχαίων Ελλήνων, σου έλεγαν να δεις το παιδί σου, να ξανάφει το παιδί σου, σε ρογωτιά, λέγανε. Αλλά με την πάροδο των ετών, καθώς είχαν φάει και είχαν πιει, και είχαν πιει, εις ευοχίαν και στο κέφι είχαν έρθει, τούτοι οι ζητιάνοι για να τους πουλήσουν εκδήλωση, για να τους ενθουσιάσουν, να τους δώσουν κάνα κομμάτι κρέας, τους έλεγαν σόκιν, αστεία, βρωμιές, αθλειότητες, ποταπότητες, που καθώς τούτοι ήταν μεθυσμένοι, ας πούμε, τους ευχαριστούσαν. Από εκεί παράγεται η λέξη βομολογία. Το βομός, γι' αυτό και γράφεται με ωμέγα, βομολογία. Δεν μπορείς να μιλάς στην εργασία σου. Και όταν το περιβάλλον δεν είναι εκείνο που πρέπει να είναι, με ψαλμούς και οδάς πνευματικά, άφησέ τον, το κάνεις στο σπίτι σου αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν τιμάται έτσι ο Θεός. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι όταν φάτε εκεί πέρα που τρώτε στο εργαστήρι και δεν υπάρχει νερό, να σηκωθείς εσύ. Τι να σηκωθώ. Και τι δόλιο αφεντικό είμαι που να σηκωθώ εγώ. Ξέχασε το που είσαι αφεντικό, σιγά τα αφεντικό. Και πήρε, φέρε ένα χανιάτι νερό και βάλτο στο τραπέζι. Και τι άλλο. Και κάποιος τρίτος εκεί πέρα είπε, να σας πω παιδιά, λέει, τι άκουσα χτες το βράδυ. Μη του πεις να σοπάς. Πάρ' το παράκι και πήγαινε πιο εκεί. Χωρίς να του πεις τίποτα. Ούτε να του πεις το οποίο εμείς δεν τα δεχόμεθα, τα τι άπτα. Όχι, αδερφέ. Να του πεις τέτοια πράγματα. Πάρ το φαγάκι σου και φύγε. Δεν πρόλαβες να πάρεις και το φαγάκι σου. Πάρ το ψωμί σου και φύγαινε πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να το πεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Με τη δεύτερη φορά το κατάλαβε. Δύο πράγματα θα κάνει. Ή δεν θα ξανάρθει, ή όταν είσαι εσύ δεν θα... Ας προσέξουμε, αγαπητοί. Μιλάω για τον εαυτό μου. Τι σημαίνει μωρός. Μωρός ελληνικά είναι ο έχων έλλειψη ιδιοτήτων που πρέπει να έχει. Γι' αυτό λέει, εάν το άλλας μωραμφεί, εάν το άλλας χάσει δηλαδή την ιδιότητά του να είναι αρμυρό. Εάν το ξύδι χάσει την ιδιότητά του να είναι ξινό. Εάν η ζάχαρη χάσει την ιδιότητά του να είναι γλυκιά. Από εκεί παράγεται και η λέξη μωρολογία. Λέγω πράγματα και να περιέχουμε. Ξαναρχόμαστε στο τελευταίο, το M5 του εδαφίου 46. Από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Έλεγε χαρακτηριστικά η αδελφή μας η Αλκού. Κανένα ανθρώπινο όργανο δεν είναι τόσο περιφραγμένο, θαυμάσια, όπως η γλώσσα. 32 πασάλους και έξω από τους 32 πασάλους 2000. Παρά τα αυτά η αφιλότιμη, πώς πηδάει τους πασάλους, πώς ξεφεύγει από τα χίλια, τσακ, η αφιλότιμη, η γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, ο Θεέ μας, για τους ικτυρμούς σου και για τα ελέη σου μέσα στη ζωή μας. Άλλοτε αμαρτωλοί, χαμένοι και ανάξιοι, όμως τώρα λυτρωμένοι δια του πολυτίμου αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμεθα μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε για εκείνον τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε διότι τον ανέστησες και είναι απόδειξη της μεγάλης λυτρώσεως η οποία πραγματοποιήθηκε, του τετελεσμένου έργου το οποίο πραγματοποίησες εσύ, και ζει τώρα στους ουρανούς στη δόξα και μεσητεύει για μας. Η καρδιά μας είναι πλημμυρισμένη από χαρά και ευγνωμοσύνη. Το μέλλον είναι ένδοξο. Έχουμε πλήρη βεβαιότητα στην καρδιά. Η μαρτυρία του Πνεύματός σου μέσα μας μας βεβαιώνει για το πράγμα αυτό. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Την ημέρα τη σημερινή που είναι ανάμνηση του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως, συναφριστήκαμε για να σε δοξάσουμε και να σε λατρέψουμε. Σε παρακαλούμε πολύ να υψώσεις το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού στις καρδιές όλων μας, στις συνειδήσεις όλων μας, και να μας δώσεις την απόλαυση της παρουσίας σου. Να είναι χορτασμός ευφροσύνη στο πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μείνε μαζί μας, έφρανέ μας. Παρακαλούμε πολύ κάθε συναθρησή σου στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Οπουδήποτε το όνομά σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία, παρακαλούμε να κάνεις επέμβαση, επίσκεψη, να δώσεις ευλογίες. Ακόμα σε παρακαλούμε το έθνος μας τούτο να το ελεήσεις, να το οδηγήσεις στην κατανόηση της αληθινής Αναστάσεως, να γίνει ανάσταση στις καρδιές τους. Παρακαλούμε πολύ σε πολλούς από τους ομοεθνείς μας. Θυμίζουμε ακόμα τα έθνη της γης τριγύρω, το λαό των Ισραήλ, όλους να τους φέρεις στη μετάνοια, Κύριε Θεέ μας, όπως έχουμε καθήκον να προσευχόμεθα ενώπιόν σου. Παρακαλούμε, δάμε έλεος και χάρη, και τώρα πλημμύρισέ μας με την παρουσία σου, με τις ευλογίες σου τις άνωθεν. Βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στην καρδιά και στο πνεύμα όλων μας, για να φύγουμε χορτασμένοι και γεμάτη από την παρουσία την ειδική σου. Για όλα αυτά σου δίδομαι τη δόξα σε εσέ. Σε ευχαριστούμε, σε μεγαλύνουμε. Μείνε με θυμόν ο Θεός, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον 16 ψαλμό που είναι προφητικός για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο λίγα λόγια. Από το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιοτά την κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων των ουθετησαντά με. Έτι και εν καιρό νυκτός με διδάσκουσι είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκδεξιόν μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθηκε η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυθεί επελπίδη, διότι δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδε θέλησε αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσες σε με την οδόν της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπον σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και επίσης κατά το πρόγραμμα διαβάζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κατά το πρόγραμμα, στο κεφάλαιο 16. Και αφού επέρασε το Σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα για να έλθωση και να αλείψωση αυτών. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο ότε ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, τι θέλει αποκυλήσεις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσι ότι ο λίθος ήταν αποκεκυλισμένος, διότι το μέγα σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείο, είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδημένον στολήν λευκήν και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ανέστη, δεν είναι εδώ,
Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Άρα υπάγεται. Είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης καταλάβει και δεν είπον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντο. Τέλος, θα διαβάσω και από τις προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο ΙΕ κεφάλαιο, στην αρχή μερικά εδάφια. Σας φανερώνω, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβατε, εις το οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα, αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα εις εσάς, εν πρώτης, εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς και ότι εφάνει εις τον Κυφά έπειτα εις τους δώδεκα μετά ταύτα εφάνει εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς για μιας εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσι έως τώρα οι κοινές δε και εκοιμήθησαν έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβο έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους τελευταίων δε πάντων εφάνει και εις εμέ ως εις έκτρωμα. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και η σε με χάρη σ' αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλυνουχή εγώ, αλλά η χάρη του Θεού είμαι τε μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύττωμεν και ούτως επιστέψετε. Το πρωινό εκείνο, όταν οι γυναίκες νύχτα ακόμα πριν ο ήλιος ακόμα σηκωθεί, σηκώθηκαν και επήγαν στο μνημείο κατά τη συνήθεια την οποία είχαν την Ιουδαϊκή, φέρουσε αρώματα για να αλείψουν το σκήνομα του Κυρίου που ήταν τοποθετημένο στον τάφο, δεν μπορούσαν να υποπτευθούν και δεν ήταν διάνοια και σκέψεις απάνω στο πρόσωπο της γης που μπορούσε να υποπτευθεί τι ο Θεός είχε προετοιμάσει, τι ο Θεός θα παρουσίαζε, τι ο Θεός είχε ήδη δημιουργήσει και είχε βάλει τα θεμέλια αυτής της νέας δημιουργίας αυτού του καινούριου κόσμου. Πήγαν οι γυναίκες στο μνημείο και ξαφνικά βρέθηκαν έκπληκτες ενώ εσκέπτοντο πώς να μετακινήσουν το λίθο τον οποίο είχαν κυλήσει μπροστά στη θύρα του μνημείου και ήταν τόσο μεγάλος ώστε για αυτές ήταν αδύνατο να τον μετακινήσουν. Σαν βρέθηκαν μπροστά στο μνημείο έκπληκτες διεπίστωσαν ότι ο λίθος είχε μετακινηθεί και καθώς εισήλθαν μέσα στο μνημείο είδαν κάποιον νέον εις την όψη ο οποίος τις υποδέχτηκε λέγοντάς τους μη φοβήστε, αυτές ταράχτηκαν. Ήταν μια υπερβατική παρουσία φυσικά, ήταν κάποιος άγγελος Θεού, μη ταράσεστε, και ενώ αυτές ήσαν ταραγμένες, τους εξήγησε, ξέρω ότι ζητάτε Ιησούν των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων, δεν είναι εδώ, να ο τόπος όπου τον είχαν, αναστήθηκε και θα σας συναντήσει εκεί στην Γαλιλαία. Φανταστείτε την έκπληξη των γυναικών εκείνων. Ήταν δυνατόν λοιπόν να έχει συμβεί κάτι ανάλογο, ένα τέτοιο γεγονός, Ανάστασης από τους νεκρούς. Ναι, αυτό το γεγονός ήταν θαυμαστό και εξακολουθεί και αποτελεί μια πρόκληση σε όλα τα πνεύματα, σε όλες τις διάνοιες, σε όλες τις καρδιές και μέχρι σήμερα ακόμα. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, αναστήθηκε απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και ο Θεός μέσα στο κέντρο της ανθρώπινης ιστορίας έβαλε το θεμέλιο του καινούριου κόσμου. Τι ήταν δυνατό να γίνει? Τι μπορούσε να γίνει σε αυτόν τον κόσμο τον χαλασμένο, τον γκρεμισμένο, τον αβαγισμένο, τον αποσαθρωμένο κόσμο? Κάθε προσπάθεια την οποία οι άνθρωποι κάνουν, κάθε ενέργεια να σάξουν τα πράγματα δεν είναι παρά μπαλώματα, κυριολεκτικά μπαλώματα σε έναν ασκό ο οποίος έχει ήδη αποσαθρωθεί. Τι να φτιάξεις σε αυτόν τον κόσμο? Επιστήμη, τεχνολογία, νομοθεσίες,
συστήματα πολιτικά, κοινωνικά, τα οποία οι άνθρωποι εφευρίσκουν, δεν είναι παραμπαλώματα σε ένα σάπιο κόσμο. Οτιδήποτε να του κάνεις, αυτού του κόσμου είναι θνησιγενής. Έχει το θάνατο μέσα του από τη γέννησή του και φέρνει το θάνατο από τη γέννησή του. Δεν είναι δυνατόν να τον θεραπεύσει κανείς. Πανεπιστήμια, ακαδημίες, σοφοί, εγκέφαλοι που σκύβουν απάνω στα πράγματα για να διορθώσουν κάποιες λεπτομέρειες αυτής της ζωής, η οποία είναι ζυμωμένη με το θάνατο, η οποία είναι, όπως έλεγε ο άνθρωπος εκείνος της Εκκλησίας, ένας ο ιερός Αυγουστίνος, ζωντανός θάνατος ετούτη ζωή. Και έτσι είναι, ζωντανός θάνατος. Πώς θα τον κάνεις να διαπεραστεί από τη χαρά όταν η θλίψη τον κατέχει? Πώς θα αντικαταστήσεις τη φθορά με την ζωή? Πώς τον θάνατον θα τον νικήσεις? Δεν μπόρεσε η επιστήμη να τα κάνει. Λένε για τον Disney, αυτόν τον Walt Disney, ο οποίος έφτιανε εκείνα τα παραμύθια, τα σχεδιάσματα, και υπάρχει στην Αμερική ολόκληρη έκταση, η Disneyland. Λένε ότι είχε στη διαθήκη του μεγάλη περιουσία, διατάξει το σώμα του να το βάλουν σε κατάψυξη και να το διατηρήσουν σε κατάψυξη έως την ημέρα που η επιστήμη θα έφτανε στο σημείο εκείνο να ανακαλύψει τα μέσα, να δώσει την Ανάσταση και να αναστήσει και το σώμα του. Λέγεται όμως τώρα τελευταία ότι τα μηχανήματα της καταψύξεως χάλασαν και το σώμα του Disney αποσυνετέθη. Και οι συγγενείς, λέει, ήγηραν αγωγή ζητώντας εκατομμύρια δολάρια από εκείνους που είχαν τα μηχανήματα της καταψύξεως, διότι η κατάψυξη εχάλασε και το σώμα αποσυνετέθη. Αυτές είναι οι εμβαλωματικές ενέργειες των ανθρώπων του κόσμου, οι οποίοι θέλουν να αρνηθούν την δύναμη του Θεού και τον παράγοντα του Θεού και προσπαθούν με μέσα δικά τους επινοήσεις της ανθρωπίνης σκέψεως να μπαλώσουν τα πράγματα. Εκείνο το πρωινό όμως ο Θεός έδωσε το μεγάλο γεγονός. Οι γυναίκες εκείνες, αυτόπτες μάρτυρες, για γυναικός τα φαύλα, γυναικός τα φαύλα, για γυναικός τα κρίσω, έλεγαν εκεί στο Βυζάντιο. Λοιπόν, η γυναίκα γίνηκε εκείνη που εισηγήθηκε την πτώση στον κόσμο και για γυναικός ο Θεός φέρνει την νίκη και τον θρίαμβο εναντίον της αμαρτίας, την διακήρυξη του θριάμβου μέσα στον κόσμο. Και ήταν αυτές, ξεσηκώθηκαν πρώτες να πάνε στους Αποστόλους και να αναγγείλουν το μεγάλο γεγονός. Ο Κύριος ανεστήθη. Και από τότε, από εκείνη τη στιγμή, κάθε στόμα και κάθε στόμα και χείλη πιστού διαδίδουν τριγύρω και ξαπλώνουν παντού το μεγάλο γεγονός. Και από στόμα σε στόμα διεδόθη και σε όλο τον κόσμο άπλωσε η μεγάλη αγγελία ότι ο Θεός έβαλε θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί στον τάφο. Αυτός ο ψαλμός ωραίος, τον οποίο διαβάσαμε από αρχής, προφητικός για την Ανάσταση, μιλάει για την ελπίδα την οποία ο όσιος του Θεού είχε και μέσα στον τάφο την προσδοκία της Αναστάσεως. Εφανέρωσε σε με οδούς ζωής, οδούς ζωής. Ο Θεός είναι ο ποιητής της ζωής, ο δημιουργός της ζωής. Τώρα η Ανάσταση δεν ήταν ένα φαινόμενο, θα έλεγε κανείς, πρωτότυπο εντελώς, παρά μονάχα στον ελληνικό κόσμο, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και εις τα έθνη. Οι Ιουδαίοι κατά κάποιο τρόπο πρόσμεναν την Ανάσταση. Υπήρξε η πληροφορία απ' αρχής. Έχουμε επί παραδείγματι θαυμάσιες πληροφορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για την Ανάσταση από τους νεκρούς. Εκεί στον Ισαΐα, στο 26 κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σύση κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσος είναι ο σιδρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς». Έχουμε ακόμα τον Ιώβ, ο οποίος δίνει εκείνη τη θαυμάσια μαρτυρία. «Και όταν μετά το σώμα μου, μετά την σάρκα μου, το δέρμα τούτο θα φθαρεί, πάλιν εγώ ίδιος με τους οφθαλμούς μου θα δω τον λυτρωτήν μου.
τον οποίον εγώ θα δω και όχι κάποιος άλλος. Και θα τον θεωρήσω εγώ με τους οφθαλμούς μου. Μια θαυμάσια μαρτυρία από τα βάθη των αιώνων, ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει από τους νεκρούς. Ο Αβραάμ ακόμα, που πήγε να θυσιάσει το παιδί του, όπως του είπε ο Θεός, ο οποίος όμως Θεός του είχε δώσει παράλληλα υπόσχεση ότι από τον Αβραάμ θα έχει σπέρμα. Και το πίστεψε και πιάστηκε και από το ένα την υπόσχεση του Θεού, αλλά παράλληλα πίστεψε ότι ο Θεός του ζητάει την θυσία του παιδιού. Και πήγε, λέει, να το θυσιάσει σκεπτόμενος και πιστεύοντας μέσα του ότι ο Θεός είναι ικανός να τον αναστήσει από τους νεκρούς για να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού ότι εκ του Αβραάμ θα σου δώσω σπέρμα. Ώστε λοιπόν είχαμε εις την Παλαιά Διαθήκη μαρτυρία για την Ανάσταση. Και ο Κύριος δεν έπαυσε σε όλα τα στάδια της επίγειας, τα διαδρομίας του, τα 3,5 εκείνα χρόνια, να εξαγγέλει, να μαρτυρεί και να λέγει ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς, θα θανατωθεί και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Μόνο λέγω στον αρχαίο κόσμο, τον εθνικό κόσμο. Οι εθνικοί επίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής. Επίστευαν ότι υπάρχει ψυχή. Το πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μιλούσαν για την αχερουσία λίμνη, μιλούσαν για τον χάροντα που παίρνει τις ψυχές και τις πηγαίνει. Είναι γνωστή η σκηνή εκείνη με τον Μένιπο. Γουστόζικη σκηνή, όταν ο Μένιπος στο μέσο της λίμνης έρχεται ο χάρον και του λέει: δώσε το δίφραγκο, δώσε το νόμισμα, θα σε πάω κάτω, τον άλλη. Και εκείνος του λέει: εγώ δεν έχω. Νόμισμα δεν έχω. Άρχισε να φωνάζει ο χάρος, δεν σε πάω κάτω. Και τι με ενδιαφέρει, του λέει, να μην πας πίσω. Άμα δεν σου αρέσει να μην πας κάτω, να μην πας πίσω, τόσο το καλύτερο για μένα. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Είναι η ένσταση του Μενίπου, γνωστή και κλασική μέσα στα νομικά, στους σπουδάζοντες τη νομική, που μαθαίνουν πώς να προβάλλουν ένσταση. Η ένσταση του Μενίπου, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ήταν ακόμα τα ηλίσια παιδεία, στα οποία πηγαίνανε οι ψυχές των μακάρων. Ήταν στην Αίγυπτο το βιβλίο των νεκρών. Μιλούσαν για τις ψυχές των νεκρών που κατεβαίνουν στον Άδη και κρίνονται από τρεις ηγεμόνες, τον Μίνωα, ο Μίνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός. Έκριναν τις ψυχές. Μια παράδοση που έδειχνε ότι ο άνθρωπος θα κριθεί υπό ανθρώπου. Στη Βαβυλώνα επίσης ευρέθηκαν μεγάλοι τάφοι, ομαδικοί τάφοι, εις τους οποίους όταν έθαπταν κάποιον ηγεμόνα ή μια πριγκίπισσα, όλο το υπηρετικό προσωπικό, 70 άνθρωποι, 100 άνθρωποι, 150 άνθρωποι, ακολουθώντας μια βοηδάμαξα απάνω στην οποία έβαζαν τα πράγματα και τα αντικείμενα που είχε και χρησιμοποιούσε στον κόσμο τούτον, μπαίνανε και όλοι αυτοί μέσα στους μεγάλους εκείνους θολωτούς τάφους, τους οποίους οι απ' έξω, οι άλλοι, έφτιαζαν κατόπιν και αυτοί έπαιρναν ένα δηλητήριο όλοι μεταξύ τους, φώτιζαν και τα ζώα, τα πόδια με το δηλητήριο και απέθνησκαν όλοι εκεί ομαδικά για να μπορεί ο ηγεμόν να έχει στον άλλο κόσμο την ακολουθία του, να έχει το υπηρετικό προσωπικό του, να έχει τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούσε στον κόσμο τούτον. Και βρέθηκαν οι τάφοι με αυτές τις ομαδικές αυτοκτονίες προσώπων που πήγαιναν για τον άλλο κόσμο στο μακρινό ταξίδι να υπηρετήσουν τους ηγεμόνες. Και τι θέλουν να πούνε οι τάφοι με τα κτερίσματα που βρίσκουν λαγίνια με στάρι να φάει η ψυχή, βάνουν τον καθρέφτη, βάνουν την τσατσάρα για τις γυναίκες, βάνουν τα όφλα για τον άνδρα και τα βρίσκουν μέσα στους τάφους. Είναι αποδείξεις ότι ο αρχαίος κόσμος πίστευε στην ύπαρξη της ψυχής. Αλλά το σώμα, εδώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Οι φιλόσοφοι της Αθήνας εσκόνταψαν σε αυτή τη διακήρυξη του Παύλου. Σαν άκουσαν τον Παύλο να φτάνει στην Ανάσταση των νεκρών και να τους μιλάει έπειτα από τον ζώντα Θεό που τους μίλησε, τους διακήρυξε για την Ανάσταση από τους νεκρούς, του είπανε, εντάξει, αυτά είναι παραμύθια, θα σε ακούσουμε πάλι άλλη φορά. Δεν έχουμε τώρα κέφι. Θα σε ακούσουμε, ακουσόμεθά σου πάλι. Άλλη φορά θα τα πούμε. Και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν δέχτηκαν την Ανάσταση από τους νεκρούς. Στην Κόρινθο αφισβητιόταν η Ανάσταση. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι εκείνοι της Κορίνθου πώς εγείρονται οι νεκροί, με ποιον σώμα τάχα έρχονται. Αστεία πράγματα. Εγείρονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται, πώς ανασταίνονται. Ο Απόστολος Παύλος αφιερώνει το κεφάλαιο εκείνο το 15 της πρώτης προς Κορινθίους για να δώσει μια δυνατή μαρτυρία και να τους πει προσέξτε. Αν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, μετακινείται το θεμέλιο, το βασικό θεμέλιο που όλο το οικοδόμημα της αλήθειας στηρίζεται.
Αν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, τίποτα δεν υπάρχει. Όλα κρεμίζονται. Άδειο το κήρυγμα. Άδεια η πίστη. Σε τίποτα δεν έχουμε να πιστέψουμε. Διότι, πού είναι ο λυτρωτής? Πού είναι αυτός που εγγύηθηκε για μας? Αν δεν αναστήθηκε και είναι ακόμα στον Άδη και πληρώνει, άρα είμαστε στις αμαρτίες μας. Δεν γίνει και εξόφληση. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Και η πίστη μας είναι στο κενό. Έτσι λοιπόν, έδωσε την ανάσταση από τους νεκρούς με μια τέτοια έμφαση ο Παύλος. Θεμελιώδες γεγονός. Δεν μπορείς να είσαι πιστός και να αμφισβητείς το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως από τους νεκρούς. Διότι εκεί στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της αλήθειας. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια μας, αφού η χοροδία μας ψάλλει.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για το θρίαμβο της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την έργο δικό σου. Έβαλε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου απάνω στον οποίο οικοδομείς και όλους εμάς. Έχουμε χαρά πραγματικά και ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει. Ελπίδα η οποία είναι ζωντανή και βεβαία δια της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δώσε χάρη στον καθένα μας να αντιληφθούμε τη μεγάλη πράξη την δική σου την οποία έπραξες. Και δώσε μας χάρη η πίστης μας να μεγαλώσει και να αυξηθεί στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Ενωμένοι μαζί του στη δόξα. Παρακαλούμε δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο και μεγάλη είναι το όνομα του Υιού της αγάπης σου. Αμήν. Ποια γεγονότα αποδεικνύουν την Ανάσταση? Πρώτα απ' όλα είναι ο Άδειος Τάφος. Αυτός ο Άδειος Τάφος, του οποίου η σοφή, η εγκέφαλη, η μεγάλη, οι διώκτες της πίστεως, προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα να σταματήσει την μαρτυρία. Κι όμως αυτός μαρτυρεί και φωνάζει. Φωνάζει διαμέσου της ιστορίας ότι εκείνος ο οποίος σε τοποθετήθη εδώ, σε μένα τον τάφο, δεν υπάρχει εδώ. Ευγήκε. Αναστήθηκε. Γιατί δεν σκέφτηκαν για να του κλείσουν το στόμα? Από την πρώτη στιγμή, με το γεγονός της Αναστάσεως, γεννήθηκε και το μεγάλο ψέμα. Πήγαν και είπαν, θέστε, διαδώστε, ότι ημών κοιμωμένων, να μπουν οι στρατιώτες, ημών κοιμωμένων, ήρθαν οι μαθητές και το κλείψαν το σώμα. Ημών κοιμωμένων. Και λέει κάποιος, καλά, αφού κοιμόσαστε, πώς το είδατε ότι το κλέψανε? Εσείς ομολογείτε ότι κοιμόσαστε. Άρα λοιπόν στο κενό το ψέμα σας. Στο κενό. Το γεγονός ότι ετάφηκε ο Χριστός είναι αναφυσβήτητο. Διότι πρώτα απ' όλα ήταν Ιουδαϊκό έθιμο να θάπτουν τους νεκρούς. Στην αρχαία Ελλάδα και τους έθαπταν ή έκαιγαν τα σώματα κλπ. Αλλά στον Ιουδαϊκό κόσμο έθαπταν τους νεκρούς, πιστεύοντας ακριβώς στην Ανάσταση, στο γεγονός της Αναστάσεως, ότι κάποτε θα έπρεπε οι και κοιμημένοι ενδοχώματι να εγερθούν. Και ότι ο τάφος αυτός του Χριστού ήταν εκείνος στον οποίο πήγανε εμμυροφόροι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Ισχυρίστηκαν μερικοί και μάλιστα ο Ρενάν είπε κάτι τέτοιο. Θεωρήστε τα βήματα της Μαρίας της Μαγδαλίνης, αυτή η συνεπαρμένη γυναίκα, γυρνώντας και περιπλανωμένη ανάμεσα στους τάφους, δόθε και κείθε, σε κάποιον άδειο τάφο σταμάτησε και από εκεί ξεπήδησε η πλάνη η οποία διεδόθη σε όλο τον κόσμο ότι είχε αναστηθεί. Αλλά αυτό ήταν, είναι φαντασία του Ρενάν, για τον απλούστατο λόγο ότι οι μυροφόρες δεν ήσαν ένας, ήσαν μάρτυρες μια, ήσαν μάρτυρες περισσότεροι και είχαν παρατηρήσει επακριβώς τον τόπον εις τον οποίον ενεταφιάστη ο Ιησούς. Έπειτα αυτός ο τόπος, ο τάφος, ήταν κοντά στον κήπο, μέσα σε κήπο και πλησίον του τόπου όπου εσταυρώθη ο Χριστός. Κατά συνέπεια δεν ήταν κάτι που μπορούσαν να κάνουν λάθος. Δεν ήταν σε ένα νεκροταφείο που υπήρχαν πολλοί τάφοι και κάποιο λάθος έκαναν και αντί να πάνε στον πραγματικό τάφο πήγαν σε κάποιον άλλον. Αυτός ήταν ένας τάφος. Ανήκε σε άνθρωπο πλούσιο. Ήταν ειδικός τάφος, λαξευτός στον βράχο μέσα, όχι κάπου στη γη. Και ο τάφος αυτός, μοναδικός, μέσα σε κήπο, πολύ πλησίον στον τόπο της εκτελέσεως, στο Γόλγοθα, ήταν μια τρανή απόδειξη ότι ήταν ο πραγματικός εκείνος τον οποίον πήγαν οι γυναίκες εμμυροφόροι, διότι δεν ήταν δυνατόν να κάνουν λάθος. Ήταν συγκεκριμένο το σημείο, ειδικός ο τάφος, η τοποθεσία γεωγραφικώς ορισμένη και γνωστή. Και ο άνθρωπος ο οποίος προσέφερε τον τάφο ήταν εκ των μαθητών του Κυρίου, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, δεν ήταν δυνατόν να γίνει λάθος. Ακόμα στον τάφο εκεί πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τρέχοντας. Σαν ανηγέλθη σε αυτούς από τις γυναίκες και έτρεξαν να δουν. Βρήκαν εκεί πέρα και τον άγγελον που τους είπε, να ο τόπος, εδώ είναι ο τόπος όπου έθεσαν τον Ιησούν των Ναζαρινών. Συνεπώς έχουμε μαρτυρία και από τον πνευματικό κόσμο. Οι φύλακες
οι οποίοι φύλαγαν και οι οποίοι πήγαν και είπαν ημών κοιμωμένων. Τον έκλεψαν. Δεν αμφισβήτησαν ότι, ότι είχε ενταφιαστεί και ότι ήταν αυτός ο τάφος. Είπανε μονάχα ότι ενώ κοιμόμαστε ήρθαν και τον πήραν από μέσα, από τον τάφο. Συνεπώς και αυτοί έδωσαν μαρτυρία χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και ακόμα το συνέδριο που δεν διέψευσε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν κάποιος άλλος τάφος, αλλά τους είπε διαδώστε ότι ενώ κοιμόσαστε τον έκλεψαν. Ώστε υπήρξαν μαρτυρίες ότι ο τάφος ήταν αυτός. Και ο τάφος εκείνος δίνει μαρτυρία διαμέσου όλης της ιστορίας. Στεντόρια μαρτυρία. Το στόμα του ανοιχτό και φωνάζει. Δεν είναι εδώ. Αναστήθη. Μια άλλη απόδειξη, πολύ δυνατή, για την Ανάσταση του Κυρίου, είναι οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι μια, όχι δυο, όχι σε ένα μέρος, σε πολλά μέρη, σε διάφορα περιστατικά, κάτω από διάφορα περιστατικά. Σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορα πρόσωπα, διαφόρου ψυχοσυνθέσεως, ψυχολογίας, νοημοσύνης, λίγοι ή πολλοί ή μεμονωμένοι, έχουμε λοιπόν τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλεπάλληλες και πολλαπλές, έτσι που δημιουργούν μια τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου. Έχουμε πρώτα απ' όλα την εμφάνιση του Κυρίου στις γυναίκες, στις μυροφόρες, μετά την επιστροφή από τον τάφο, καθοδόν τη συνείδησε ο Κύριος, η εμφάνιση του Κυρίου στη Μαρία τη Μαγδαληνή που ήταν απ' έξω από τον τάφο και έκλαιγε και νόμιζε ότι είχαν πάρει τον Κύριό της, η εμφάνιση του Κυρίου την ίδια μέρα όπως φαίνεται στον Πέτρο, όφθη

τον αδελφό του Κυρίου, δια τον οποίο λέει η παράδοση, όπως αυτός και οι αδελφοί του, οι υπόλοιποι, ο Ιωσής κλπ, δεν επίστευαν στον Κύριον και δεν ακολούθησαν τον Κύριον. Και λέγεται για τον Ιάκωβο ότι είπε «Δεν θα φάω και δεν θα πιω», σαν άκουσε ότι αναστήθηκε, «έως ότου τον δω με τα μάτια μου». Και πραγματικά ο Κύριος του έκανε την χάρη να του φανερωθεί, λέει, και γι' αυτό λέγει η γραφή «Όφτη Ιακώβο», εφανερώθη στον Ιάκωβο. Ακόμα έχουμε μερικούς πιστούς μαθητάς εις την θάλασσα της Γαλιλαίας και έχουμε ακόμα τους Αποστόλους όλους συγκεντρωμένους στο όρος των ελαιών επάνω εκεί όπου, από όπου γίνηκε η ανάληψη. Τελευταία φανερώθηκε και στον Παύλο, όπως ο ίδιος λέει, ως εισέκτρωμα. Συνεπώς, έχουμε τόσες πολλές μεταναστάσιμες εμφανίσεις, πολλαπλές, αλλεπάλληλες, κατά από διάφορα περιστατικά, σε διαφόρους τόπους, από διάφορα πρόσωπα που τον είδαν, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς ανεστήθη. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Κορινθίους, χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα τελικά, ένα argumentum firmum, όπως λένε, ένα σταθερό επιχείρημα, δείχνοντας τους το γεγονός, το φαινόμενο της φύσεως. Τι γίνεται στη φύση? Σπύρει, λιώνει. Εμπώς η ζωή τώρα μέσα από εκείνο το θάνατο ξεπηδάει, εκεί που λιώνει, φυτρώνει η ζωή αυτών των μυστήριων του Θεού. Και ο Θεός έκαμε ώστε ο Ιησούς, ενώ εγέφτη θάνατον, και γιατί θάνατον, για την υπόθεση τη δική μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, μη πλέον οφείλων αυτός προσωπικά, διότι δεν όφειλε, πλήρωσε για μας, μη οφείλων πλέον ο Ιησούς ανίσταται από τους νεκρούς. Μάλιστα η Ανάσταση της ζωοποίησης του Χριστού γίνηκε από τη στιγμή του θανάτου. Μόλις παρέδωσε το πνεύμα, όπως λέει ο Πέτρος, ζωοποιήθηκε δια του πνεύματος, για να αποσταλεί, για να υπορευτεί σε μια αποστολή μακριτέραν και ένδοξαν την οποία είχε να κάνει, να κατεβεί στον Άδη και να διακηρύξει και προς τους νεκρούς. Το Ευαγγέλιο εκηρύχθη και προς τους νεκρούς. Και την τρίτη ημέρα έχουμε τη σωματική πλέον ολοκλήρου όλης της προσωπικότητας Ανάσταση. Ζωοποιήθηκε δια του Πνεύματος ευθύς αμέσως, γιατί δεν υπήρχε λόγος, αφού πλήρωσε να κρατείται πλέον από τα δεσμά του θανάτου και του Άδου. Και την τρίτη μέρα ανίσταται. Δηλαδή η Ανάσταση πορεύτηκε μια πορεία αντίστροφων προς εκείνη που έκανε η αμαρτία. Η αμαρτία μπήκε απ' έξω προς τα μέσα, στην ψυχή του ανθρώπου, σώμα και ψυχή. Η Ανάσταση ξεκίνησε από μέσα, ζωοποιήθηκε στο πνεύμα του και κατέλαβε και το σώμα. Θα καταλάβει και όλους εμάς οι οποίοι πιστεύουμε στο Χριστό, θα καταλάβει ακόμα και την φύση. Διότι πάσα η φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα και προσμένει και η φύση την έγερση, την φανέρωση μάλλον των παιδιών του Θεού. Όταν εμείς δηλαδή θα φανερωθούμε, θα σπάσει τούτο το σχήμα της ταπεινώσεως και θα φανερωθούμε εν δόξη, για να μπορέσει και η φύση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να ακολουθήσει και εκείνη στο μεγάλο πανηγύρι της Αναστάσεως. Ώστε λοιπόν η Ανάσταση είναι γεγονός. Τα όσα ισχυρίστηκαν διάφοροι σοφοί, ότι τάχα είχαν, πέσανε σε πλάνη, ότι τάχα είδαν όραση, ότι τάχα είδαν φάντασμα, ότι τάχα τους φάνηκε ότι κάνανε λάθος τον τάφο, όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Είναι τόσο φεδρά να τα αντιμετωπίσει κανείς. Το γεγονός μένει εκεί τοποθετημένο στην ιστορία. Επιχείρημα από τη φύση μπορεί να φέρει κανείς, αλλά πέραν τούτων όλων, η παντοδυναμία του Θεού, ο οποίος δύναται να αναστήσει από τους νεκρούς. Σου φαίνεται λοιπόν μικρό πράγμα και σου φαίνεται ακατόρθωτον, έλεγε ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στον βασιλιά Αγρίπα και στο Φίστο. Σου φαίνεται, βασιλιά Αγρίπα, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Μάταιον, τότε ανασταίνονται οι νεκροί, δεν δύναται ο Θεός να αναστήσει από τους νεκρούς που έκανε να έρθει στην ύπαρξη ο κόσμος εκ του μη υπάρχοντος? Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σε αυτό το θεμέλιο στηρίζεται η Εκκλησία και η πίστη μας, όπως θα δούμε. Θα ήθελα τώρα να ψάλουμε τον ύμνο «Ανεστήθη εκ του τάφου ο Χριστός», 3-3-4.

0: Από χαρά, από αγαλίαση ψώνει προς εσέ δοξολογίαν. Σύς ο νικητής, ο θριαμβευτής, ενίκησες την αμαρτία, ενίκησες το θάνατο και τη φθορά, ενίκησες τον Άδη και αναστημένος θριαμβευτής, κρατώντας τα χέρια σου τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου, βασιλεύεις τώρα επάνω στους ουρανούς και μέσα στις καρδιές όλων μας. Και θα βασιλεύσεις μια μέρα όταν θα έρθεις στη δόξα σου με τους Αγίους σου. Δώσε μας χάρη να προσμένουμε. Δώσε μας χάρη να χαιρετάμε την ημέραν αυτήν η οποία έρχεται, να προσμένουμε και εμείς την απολυτρωσή μας, τότε που θα είμεθα όμοιοι με σε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το μεγάλο γεγονός, γέμισε την ψυχή μας με αυτό, χόρτασέ μας και δώσε μας την ευφροσύνη και της χαράς και της νίκης μέσα μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αναγγέλλω μερικά πράγματα στο θέμα μας, στο τελευταίο κομμάτι. Ποια είναι η σημασία της Ανάστασης για μας? Πρώτα απ' όλα για το κήρυγμα που κηρύττουμε. Όπως είπαμε και στην αρχή, τι θα πας να πεις στον άλλον, τι θα του κηρύξεις? Τι θα του κηρύξεις? Έναν Ιησού που έζησε μια ζωή ηθική και απέθανε? Μια διδασκαλία έστω υψηλή και απέθανε? Έναν σωτήρα αποτυχημένο? Εν πολλοί ήσανε που ήρθαν στον κόσμο, και ο Βούδας και ο Κομφούκιος, ο Λαοτσέ, πεθάνανε, κηρύξανε. Είχανε μια ηθική διδασκαλία και πεθάνανε. Και να γίνεται λόγος περί Αναστάσεως, εάν τέτοιο είναι το κήρυγμά μας, είναι ψόφιο, είναι κενό, είναι άδειο το κήρυγμά μας. Και είναι άδειο το κήρυγμά μας, γιατί δεν δίνουμε καμιά ελπίδα στον κόσμο. Αν λοιπόν ο λυτρωτής μας, αυτόν που λέμε λυτρωτή μας, είναι ακόμα στον Άδη και πληρώνει, άρα οι αμαρτίες μας δεν έχουν ξοφληθεί, καμία χαρά δεν μπορούμε να έχουμε, καμιά ελπίδα, και να έχουμε κήρυγμα. Τι να του κηρύξουμε το αλουνού? Να του πούμε δηλαδή μια διδασκαλία, αυτά τα λέγανε και οι αρχαίοι. Να του πούμε τι? Εκείνο που κηρύττομαι είναι ότι ο Ιησούς ενίκησε την αμαρτία, τετέλεστε, είπε στο Σταυρό, και αφού πλήρωσε, βγήκε. Η Ανάσταση του Χριστού δίνει νόημα, περιεχόμενο, δύναμη, νεύρο στο κήρυγμα. Να γιατί λέει οι Απόστολοι δίνανε μεγάλη σημασία στο κήρυγμα της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακόμα έχει μεγάλη σημασία για την πίστη μας. Τι πιστεύεις, αδελφέ? Σε ένα Ιησού που έζησε εδώ κάτω και περπάτησε και τελικά τον σταυρώσανε, τάφηκε και πάει, τελείωσε. Οσοδήποτε το παραδείγμα του να είναι σπουδαίο, μπορεί να σε συγκινεί η θυσία του, αλλά σε αφήνει εκεί. Αν δεν έχεις το γεγονός της Αναστάσεως και αν η πίστη σου δεν στηρίζεται σε έναν αναστημένο Κύριο ικανό να ζει, να σε βοηθεί, να σε δυναμώνει στην πορεία σου, στο περπατημέ σου, είσαι χαμένος. Πιστεύεις σε έναν που κάποτε υπήρξε και τώρα δεν υπάρχει? Αλλά για μας, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, ο λυτρωτής μας ζει. Θυμάμαι μια φορά όταν είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη και σταθήκαμε μπροστά, επισκεπτόμενοι τα διάφορα, Κωνσταντινοπόλεως, στο μεγάλο θρόνο του Σουλουεϊμάν, του κατακτητού. Ήταν μια αδελφή μας, η κόρη του Στανίδη, η εμορφία. Είχαμε πάει μαζί, πέθανε, στον Κύριο. Σταθήκαμε μπροστά σε εκείνο τον θρόνο του Σουλεϊμάν, του κατακτητού, και με κομβασμό ο Τούρκος ξεναγός είπε: μπροστά σε αυτό το θρόνο γονατίσανε οι γεμόνες του κόσμου και της Ευρώπης. Και έφτασε αυτός μέχρι τη Βιέννη, κατακτήσεις. Και γυρίζει με απλότητα η εμορφία και του λέει: δεν μου λες, του λέει, πού είναι αυτός τώρα που καθόταν στο θρόνο? Και ποιος? Ο Σουλεϊμάν, λέει, ο κατακτήτης, πού είναι? Λέει, πέθανε. Αυτός πέθανε, του λέει, ο δικός μου ζει. Ο δικός μου λυτρωτής ζει. Δεν έχει πεθάνει, αναστήθηκε. Δεν μπορείτε να κηρύξετε εσείς Ανάσταση. Εμείς μιλάμε για κάποιον που ζει, αναστήθηκε και είναι στους ουρανούς. Έχει σημασία για την Εκκλησία του Χριστού. Αν η Εκκλησία βγάλει τον αναστημένο Χριστό από ανάμεσά της, Και απλώς μιλάμε για το ηθικό παράδειγμα και την ηθική διδασκαλία ενός Ιησού που κάποτε πέρασε, θα ψοφήσουμε. Σας το υπογράφω, θα ψοφήσουμε σαν εκκλησία. Καμιά ζωή δεν θα έχουμε. Απλώς ένα παράδειγμα να μιμηθούμε. Όχι αυτά. Η κεφαλή της εκκλησίας ζει στον ουρανό. Και είμαι θα ενωμένη με μια ζωντανή κεφαλή. Και είμαι θα ζωντανά μένη μια ζωντανή κεφαλή. Και η ζωή η δική του είναι εκείνη που έρχεται μέσα μας και διαχέεται σε όλα τα μέλη. Εκείνος μας διευθύνει, εκείνος μας οδηγεί. Στηριζόμεθα σε έναν ένδοξο Κύριο που ζει στους ουρανούς. Σημασία έχει και για τη ζωή μας. Ξέρετε τι θα γίνει αν σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούν να κρατηθούν με άλλο τρόπο. Γιατί να τις υποφέρει ο πιστός? Γιατί δηλαδή να υποφέρει θλίψεις και δοκιμασίες τη στιγμή που άλλος απολαμβάνει απ' έξω? Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε δεν μένει ανάμεσά μας τίποτε άλλο παρά να φάμε, να πιούμε και να πεθάνουμε. Σε στιγμές συμφοράς στην αρχαιότητα, όταν επί παραδείγματι είχε ξεσπάσει πανόλης εδώ στην Αθήνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, μέσα στους δρόμους οι άνθρωποι σαν τα ζώα εκυλίοντο σε ποικίλου είδους εκτροπές, ειδονές, απολαύσεις κλπ. Διότι πίστεψαν ότι σε λίγο πεθαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πέρα. Δεν υπάρχει ζωή πιο πέρα. Και κατά συνέπεια, κοιτάξτε να βιαστούμε να απολαύσουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερα σε οποιαδήποτε μορφή πριν πεθάνουμε. Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν καθόσουν τραπέζι για να φάνε, ο ηγεμόνας πήγαινε, λέει, έστελνε έναν υπερέπινε με μια κάσα. Είχε μέσα στην κάθε ένα ομοίωμα νεκρού και το γύριζε και το έδειχνε στους συνδετημόνες, κηρύσσοντας ο υπηρέτης: φάτε, πιέστε, γιατί αν πεθάνετε τέτοιοι θα γίνετε. Και εκείνοι μπροστά στο φαινόμενο του θανάτου τόσο περισσότερο έκδοτοι στα πάθη εγίνοντο. Αυτό εκεί καταλήγει η ανθρώπινη ζωή αν λείψει η Ανάσταση από τους νεκρούς. Καμιά ελπίδα. Ο άνθρωπος τρώγει, πίνει, διότι αύριο θα πεθάνει. Σημασία έχει για την ελπίδα μας. Έχουμε μια ελπίδα ζωντανή για τις Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Δεν πιστεύουμε σε έναν που πέθανε. Η ζωντανή μας ελπίδα μας κάνει και να προσμένουμε, και έχει σημασία για την προσδοκία μας. Τι προσμένουμε? Εκείνοι μεν που πέθαναν θα αναστηθούν, εκείνοι που ζουν θα μεταμορφωθούν κατά το μείωμα του Κυρίου, για να φτάσουμε μαζί του στη δόξα. Και από εκεί πάνω από τη δόξα έχει σημασία και για τον ύμνο μας. Τι ψάλλουμε τώρα? Ψάλλουμε στο Χριστό. Εκείνη την μέρα θα ψάλλουμε έναν ύμνο μοναδικών που θα ακουστεί από όλη την εκκλησία. Θάνατε, πού είναι το κέντρο σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Η εκκλησία του Χριστού θα ψάλλει αυτόν τον θαυμαστό ύμνο. Έχει σημασία η Ανάσταση. Μεγάλη και θαυμαστή για όλη τη ζωή μας. Για να μπορούμε να ζούμε μια ζωή αναστημένη από τους τάφους των αμαρτιών. Όχι πια στη φθορά και στη σαπίνα. Όχι πια μέσα στο σκοτάδι και στην απελπισία. Εμείς είμεθα νέοι άνθρωποι σε μια νέα ζωή. Ζούμε μια καινούρια ζωή. Περπατούμε σε ένα καινούριο κόσμο και προσμένουμε ένδοξα πράγματα τα οποία θα φανερωθούν την ημέρα εκείνη μαζί με τον Χριστό τον Κύριον. Αυτή είναι η ζωή μας. Πρέπει να είμαστε αναστημένες υπάρξεις. Ο ποιος ο χωικός τι ούτη και η χωική απ' έξω. Εμείς, ο ποιος ο επουράνιος τι ούτη πρέπει να είμαστε κι εμείς. Επουράνιοι στη ζωή μας, στη μαρτυρία μας, στην ομολογία μας, στην ελπίδα μας, στην προσδοκία μας, στη δόξα εκείνη την ημέρα. Ο Κύριος να σφραγίσει τα λόγια του αυτά στις καρδιές μας, να μας δώσει τη χαρά μέσα μας. Το σκύρτημα, σήμερα το πρωί βγήκα από το σπίτι, όπως βγήκαμε για να μπούμε στο αυτοκίνητο, μας έπιασε η τσίκνα. Ένα οικόπεδο γυμνό που έχουν εκεί κοντά στο σπίτι. Όλοι λοιπόν από το πρωί του καλπάζοντας γυρίζανε το αρνί. Λέω, για δες τους, λες, δεν έχουν φάει ποτέ τους ψητό αρνί. Ποτέ τους. Σηκωθήκανε νύχτα νύχτα. Και όλη η φασαρία είναι
1: ανάστασης για την κοιλία, για τον στόμαχο.
0: Να φάνε τώρα δει. Εμείς έχουμε χαρά, αδελφοί, στην ψυχή μας. Γιορτάζουμε αληθινή ανάσταση. Ο Χριστός ανέστη, ας λέμε με τη ζωή και με τα χείλη, αληθώς ανέστη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

πριν κλείσουμε, μια ανακοίνωση. Έχουμε μαζί μας τον αδερφό μας τον Γιάννη τον Έρτσο, τον οποίο ανήγγειλε προηγουμένως για την ερχόμενη Κυριακή. Επειδή ο Γιαννάκης μένει λίγο καιρό όταν έρχεται και είναι οστούν εκ των οστέων μας, σάρξ εκ της σαρκός μας, της εκκλησίας μας μέλος εδώ και εργάτης, έχει την χαρά και θέλει να έχει μια επικοινωνία μαζί σας. Θα έχει λοιπόν τις Δευτέρες, κάθε Δευτέρα, 7 με 8 συνάθρηση εδώ, για να σας δει, να πει όσα έχει στην καρδιά του και εσείς να χαρείτε στην επικοινωνία σας μαζί του. Αύριο θα τον παρακαλέσω ιδιαίτερως να πάρει και την προσευχή, μια και θα είναι εδώ, να πάρει και την προσευχή, να κρατήσει και την προσευχή. Εγώ θα πεταχτώ στο Σούνιο γιατί έχω ένα ξένο και θα πάω και ίσως μείνω το βράδυ εκεί. Λοιπόν, ας είναι ο Γιαννάκης αύριο το βράδυ στην προσευχή. Επιπλέον θα ήταν η παράληψη και κρίμα ενώπιον του Κυρίου, να μην πω ότι σήμερα θα γιορτάσουμε το δείπνο του Κυρίου με καινούρια σκεύη. Θα βάλει στην καρδιά μου από καιρό να αποκτήσουμε καινούρια σκεύη, όπως έχω βάλει στην καρδιά μου να αποκτήσουμε και αρμόνιο, αρμόνιο καλό και μεγάλο, για το οποίο θα συζητήσω με τον αδελφό τον Γιάννη. Και ο Γιαννάκης σε φάνηκε πρόθυμος να μας βοηθήσει να τα αποκτήσουμε τα σκεύη αυτά, διότι μόνο στην Αμερική μπορούσαμε να τα βρούμε. Και εδώ δεν έφτασε εκεί μόνο, αλλά η αγάπη του για την Εκκλησία και για τον Κύριο τον όφησε να μας τα δωρήσει. Είναι μια μεγάλη προσφορά, είναι κάπου πάνω από 60-70 χιλιάδες δραχμές, αξία αυτά τα πράγματα. Και μας τα δώρησε τα σκεύη και τα κουβάλισε μάλιστα ο ίδιος, μαζί και ο αδελφός Παπα-Νικολάου φροντίσανε να τα εκτελονίσουν και σήμερα μπορούμε να γιορτάσουμε στο δείπνο του Κυρίου με τα καινούρια σκεύη. Θα σας παρακαλέσω πολύ, όχι για τα καινούρια σκεύη βέβαια, αλλά διότι πρέπει να αγαπάτε τον Κύριον και να μένετε εις τη λατρεία του Κυρίου, έτσι μάλλον διότι είναι σήμερα Ανάστασης, έτσι μάλλον διότι έχουμε και καινούρια σκεύη, μείνετε στο δείπνο του Κυρίου να λατρέψουμε όλοι μαζί και να δοξάσουμε τον Κύριον για κάθε ευλογία την οποία στέλνει στην Εκκλησία Του. Θα παρακαλέσω λοιπόν στον δείπνο να μείνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όχι. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, ουράνιε Θεέ μας και Πατέρα μας, για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Έβαλες τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Μας έδωσες ασφαλή διαβεβαίωση ότι ο λυτρωτής μας, ο οποίος απέθανε και πλήρωσε για μας, ήδη ζει στους ουρανούς τη δόξα. Έχουμε βεβαιότητα ότι ο οφειλή μας και το χρέος μας πληρώθηκε, ξοφλήθηκε και στηριγμένοι στον αναστημένο Κύριο τον ζωντανό, χαιρόμεθα, ομολογούμε, δοξάζουμε, προσμένουμε την ημέρα της Αναστάσεως των σωμάτων των πιστών εκείνων που απέθαναν και της μεταμορφώσεως όλων ημών που θα ζούμε όσοι ζούμε την ημέρα εκείνη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα μας, παρακαλούμε πολύ σε μας εν ειρήνη, με ομολογία, με δοξολογία και με μαρτυρία ζωντανή στον κόσμο μιας αναστημένης ζωής και ενός κηρύγματος με ελπίδα και με φως. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε εννοούμε και δοξάστητη, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

το Χριστό. Συμβάντα και γεγονότα δεν είναι τίποτα άλλο από σύνδρομα, στοιχεία που κατατείνουν στη δόξα σου. Ευχαριστούμε για τη φανέρωση του προσώπου σου. Ευχαριστούμε για το Σταυρό του Χριστού, για την ένδοξη Ανάσταση, για το γεγονός ότι τώρα καθισμένος στα δεξιά της μεγαλοσύνης σου εντυγχάνει για μας. Ευχαριστούμε για την εντεύθεν κατάπεμψη του Αγίου Πνεύματος που ευγενικά και αθόρυβα οδηγεί την Εκκλησία σου, τη ζωή μας, τους δρόμους μας. Ευχαριστούμε και για αυτή την ώρα που τη ζητάμε και την παρακαλούμε να είναι ώρα εμπνεύσεων και παρουσίας δική σου. Amen. Στο πρόσωπο την Τζένιφερ θυμίσου ένα ολόκληρο κόσμο πόνου, αρρώστιας και θλίψης. Θυμίσου τα γερατιά, θυμίσου τον αυτιλόμενο, θυμίσου το στρατιώτη, το παιδί που είναι μακριά από τη στέγη του. Θυμίσου τα συγγενικά πρόσωπα που τα καλύπτει η προσευχούλα μας. Θυμίσου την ψυχονευροπάθεια. Θυμίσου τα βριανά κηρύγματα και τις ωρίτσες που θα διαβούμε εδώ μαζί, ας τις σκιάσει και ας τις αγιάσει η παρουσία σου, για να είναι για δόξα δική σου. Άμην. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε, Γιάννη, ακούς? Αν θέλετε, λέω, να παρακολουθήσετε, θα διαβάσω από το 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Μάρκο. Είναι μια καταπληκτική, αλλά αν θα μπορούσα έτσι να την πω, και δραματική προφητεία του Κυρίου για το πρόσωπό του. Πολλές τέτοιες προφητείες είπε για τον εαυτόν του ο Κύριος. Μία από τις, επαναλαμβάνω, δραματικές αυτές είναι προφητείες τούτη στο 21ο εδάφιο διαβάζουμε. Και έλεγε προς αυτούς: μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί κάτω από το μόδιο ή κάτω από το κρεβάτι? Όχι. Αλλά έρχεται για να τεθεί επί τον λιχνοστάτη. Έρχεται για να τεθεί επί τον λιχνοστάτη. Δεν νομίζω, το μόδιον, ξέρετε τι είναι το μόδιον. Το μόδιο είναι ένα τετράγωνο ξύλινο χωρίς την απάνω πλευρά, ειδικών διαστάσεων, που μετρούσανε το σιτάρι, το καλαμπόκι. Στα Επτάνησα ακόμα λένε ότι... Νιόνιο. Λένε ότι αυτό το χωράφι είναι 6 μόδια. Δηλαδή, δεν μετράνε με έκταση, μετράνε με παραγωγικότητα. 6 μόδια χωράφι. Αυτό είναι το μόδιον. Λιχνοστάτης. Ήτανε σιδερένιες τρίγωνες κατασκευές που έμπαιναν στις 4 γωνιές του σπιτιού, του δωματίου. Στα πλούσια σπίτια στις 4 γωνιές. Στα φτωχά σε 1. Και απάνω σε αυτήν την ακίνητη σιδερένια τριγωνική έβαζαν επάνω το λιχνάρι. Λιχνάρι, σιδερένιο, έκαιγε λάδι και φυτίλι, καμωμένο συνήθως από ένα μείγμα απορροφητικό που τραβούσε. Αυτός είναι ο λίχνος, ο λιχνοστάτης, το μόδιο. Ο
Ο Κύριος λέει εδώ, ο λίχνος, γιατί έρχεται? Μήπως έρχεται για να τον καπακώσουμε? Άμα τον καπακώσετε το λίχνο με το μόδιο, πρώτον δεν φωτίζει και δεύτερον ελείψει οξυγόνου, σβήνει. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ήλθε για να ανέβει. Ήρθε για να τεθεί επί τον λιχνοστάτη. Φανταστείτε σας παρακαλώ τον λιχνοστάτη σαν το σταυρό του, επάνω στον οποίον για να φωτίσει ανέβηκε εκείνος. Συνεπώς, εδώ πρέπει να κάνουμε ορισμένες ανακατατάξεις, ιεραρχήσεις. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε πληρώσε τον νόμον, λέει ο ίδιος. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να δημιουργήσει μια καινούρια θρησκεία. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εις την γη για να κάνει την θαυμάσια και ανεπανάληπτη εκείνη η ομιλία, επί του όρους ομιλία, μακάρι κλπ. Όχι, δεν ήρθε γι' αυτά. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να αναστήσει το Λάζαρο. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να ταΐσει τις κάποιες όποιες όσες χιλιάδες. Ο Ιησούς δεν ήρθε εδώ για να κάνει έναν όμιλο μαθητών. Δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να δημιουργήσει μια κάποια ομάδα, πολυάριθμη ή ολιγάριθμη. Μια ομάδα όμως που θα διαιώνιζε. Αυτά ήρθαν στη συνέχεια. Ένας είναι ο αποκλειστικός σκοπός για τον οποίον ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Να ανέβει εις τον λιχνοστάτη. Τίποτα άλλο. Μέσα στο σκοτάδι του κόσμου ήρθε να φέρει λυτρωτικό φως. Τελεία. Τι να σας πω άλλο. Αυτή τη μεγάλη, την απλή, την όμορφη αλήθεια, την αδαμάντινη αυτή αλήθεια, θα σας φανεί παράξενο. Ο χριστιανικός κόσμος δεν την γνωρίζει. Δημιουργήθηκε ένας τεχνητός χριστιανισμός με το σύνολο των στοιχείων, αλλά ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό. Σας παρακαλώ επιλεκτικά, πάρτε 10 ανθρώπους. Έναν πολύ μορφωμένο, έναν λιγότερο, έναν θεολόγο, έναν ουδεμία σχέση έχοντα με αυτά τα πράγματα. 10 ανθρώπους στην επιλογή σας, όχι μέσα σε μια μέρα. Και ρωτήστε τους γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Κανένας δεν θα σας απαντήσει. Θα ευχόμουν όλοι να σας απαντούσαν. Ότι ήρθε για να ανέβει στο λιχνοστάτη. Ήρθε δηλαδή για να καεί. Ήρθε για να καεί. Γιατί ο σταυρός είναι φωτιά. Ο σταυρός είναι πυρ. Ο Γολγοθάς είναι καμίνι. Είναι η αποκλειστικά μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση όπου ο Ιησούς Χριστός υπήρξε συγχρόνως το αρνί, ο αρχιερεύς που έσφαξε το αρνί και που επήρε μόνος του το αποτέλεσμα του δικού του θανάτου για να το παρουσιάσει στον Πατέρα. Αυτήν την σύμπτωση δεν την παρουσιάζει, δεν την δίδει, δεν την παρέχει κανένα άλλο στοιχείο σε καμία άλλη θρησκεία. Ο ίδιος ον αρχιερεύς να σφάξει ως αρνίον τον εαυτόν του ως βασιλέα για να τον παρουσιάσει εις τον Πατέρα ως προφήτης. Αυτό είναι το κέριο μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ήρθε ο Χριστός? Για να πεθάνει. Να πεθάνει για ποιο λόγο? Σώσε, φωτίσε,
μεταστήσε τους πόδας εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Στοιχείο δεύτερο. Στην διαδρομή του μεγάλου και ανεπανάληπτου αυτού μηνύματος του Λιχνοστάτη υπάρχουν και υπήρξαν άνθρωποι και υπάρχουν ακόμα οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τίποτα λεπτότερο σας βεβαιώνω και ευγενέστερο από αυτό. Τίποτα σαν στοχασμός, σαν λογισμός, αλλά και σαν επιδίωξη και στόχος. Πιο γλυκό, πιο ευλογημένο από αυτό. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο. Δεν ξέρουμε ιστορικά αν υπήρξε ποτέ αυτός που το έγραψε ή είναι πρόσωπο φανταστικό. Ονομάζεται «Η μίμηση του Ιησού Χριστού». Λένε ότι είναι του Θωμά Ακέμπης. Του Θωμά του Κεμβίσιου. Τον έλεγε μια πρώτη μετάφραση. Ξεχάστε το. «Η μίμηση του Ιησού Χριστού». Αλλά πώς μιμούμεθα τον Χριστό? Εν τες ημέρες τες εσχάτες ημών γίνεται μια φοβερή προσπάθεια να τον μιμηθούμε στα θαύματά του. Σε ένα τέτοιο βαθμό που αν δεν κάνεις θαύματα δεν είσαι πιστός, δεν είσαι δικός του. Τελεία. Υπάρχουν άλλοι που νομίζουν πως μιμούνται τον Ιησού Χριστόν συγγράφοντας, γράφοντας ή κηρύττοντας κάποιες από τις γραμμές του. Την δικαιοσύνη του, τον αγιασμό του, την αιωνιότητά του. Όχι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι νομίζουν πως μέσα από τις γραμμές του κοινωνικού Ευαγγελίου θα είναι δυνατόν, επειδή εκείνος έθρεψε, και εμείς να θρέψουμε. Ξέχασα, Κωστάκη, να σου φέρω ένα της SIM, μικρό booklet, στη γαλλική να το μεταφράσει. Σας το φέρω. Α, έπεσε στα χέρια μου. Είχε έρθει τα Χριστούγεννα. Μία μέρα στο Περού. Ένα οχτασέλιδο είναι. Με ένα παιδάκι Λορέντζο. Ο πατριός του το σκότωνε στο ξύλο. 9 χρονών του το δω έφυγε και μπήκε στις συμμορίες που ονομάζουν